0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία, σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί και 2 μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε εχθές σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρωτικής αλλά και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψη του Ratcliffe στη Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρίνησαν με ποιους επρόκειτο να συναντηθεί ο Αμερικανός Ratcliffe, ούτε ποια θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Την πεποίθηση ότι η Κίνα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής εξέφρασε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε ανάρτησή του ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η ειρήνη μπορεί να είναι το κοινό μας επίτευγμα, επισημένοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Πεκίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζιπίνγκ για τα συγχαρητήρια που του απίθυνε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλά της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές του κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας 12 νήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Άντωνι Κουίν χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλυβές. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φοροτιμή στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική. Ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊπ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την προγνώση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 αμποφόροι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρωτικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές μεταβλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική, βορειοδυτική 3 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη νότια Κρήτη 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάω στοίχημα ότι ο Αντώνης Σαμαράς, επειδή την ξεκινήσαμε χθες την κουβέντα, δεν την ολοκληρώσαμε, θα το κάνει το κόμμα 2 μήνες πριν τις εκλογές.
1: Δεν την ολοκληρώσαμε γιατί δεν με ακούς. Ο Σαμαράς θα το κάνει πιο σύντομα το κόμμα.
0: Ναι, δεν θα το κάνει ρε. Δεν έχει κανένα λόγο να μην σιγοψήσει το Μητσοτάκη. Του αρέσει αυτό. Δημιουργεί τριβή στη Νέα Δημοκρατία, δημιουργεί ανησυχία, δημιουργεί κάτι το άγνωστο.
1: Άμα μείνεις πολλή ώρα μπροκόντας στα κάρβουνα, Αντώνη, κινδυνεύεις να καείς και ο ίδιος. Όχι μόνο αυτό που ψήνεις. Δηλαδή, ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Ο Σαμαράς θέλει να αρχίσει να έχει υποψηφίους και να τους βγάζει μπροστά στις τοπικές κοινωνίες. Εγώ σου λέω θα βγαίνουν στα κανάλια απαραίτητα, αλλά θα βγαίνουν στις τοπικές κοινωνίες να κυνηγάνε την ψήφο. Να μιλάνε για αυτόν. Να χτυπάνε και αυτοί τον Μητσοτάκη. Κάποιοι το κάνουν ήδη, που έχουν μια πρόσβαση στις τοπικές κοινωνίες.
0: Μπορούν να το κάνουν και έτσι.
1: Αλλά θέλει να αρχίσει να καταγράφεται και να ψήνονται και αυτοί που είναι κοντά του ότι όντως θα γίνει. Γιατί σου λέω άλλωστε, θα περιμένω εγώ μέχρι τον Απρίλιο και αν δεν το κάνει.
0: Όχι.
1: Θα εκτεθώ, θα κάνω, θα ράνω και μετά θα βγει πάλι ο Μητσοτάκης και δεν θα έχω και μια πρόσβαση.
0: Δεν είναι έτσι. Γιατί βλέπει τι έγινε με την Καριστιανού, πώς ήρθε όλη αυτή η κάμψη και μετά υπέρχεται η κούραση. Γιατί να σου πω ότι ακόμα και στέλεχος που είναι κοντά στον Τσίπρα μου έλεγε ότι και εμείς κάποια στιγμή δεν θα είναι γραμμικό αυτό που βλέπουμε, θα υπάρχει μια κόπωση. Άρα λοιπόν θα πάει από τώρα να κάψει όλη αυτή την ανησυχία που έχει προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία για να φτιάξει το κόμμα, για να έρθει ο Φεβρουάριος και να πέσει τα ποσοστά του. Γιατί να το κάνει αυτό.
1: Ο πρώτος σταθμός θα είναι η ανακοίνωση ψηφοδελτίων από τη Νέα Δημοκρατία. Τι θα γίνει μετά? Κάποιοι θα μείνουν απ' έξω, προφανώς. Και αυτό δεν αργεί. Θα βγάλουν πολλά ονόματα και πολύ σύντομα από την Πειραιώς. Τα έχουν ετοιμάσει σχεδόν. Εκεί θα φανούν οι πρώτοι δυσαρεστημένοι. Και θα πάει να τους εγκολυπώσει ο Σαμαράς. Είτε αυτοί αφορούν παλιούς πολιτευτές που δεν θα συμμετάσχουν, είτε αυτοδιοικητικούς που δεν θα θέλουν να παραιτηθούν για να μπορέσουν να μπουν μέσα στα ψηφοδέλτια. Και θα αρχίσει να κλείνει και τα δικά του ψηφοδέλτια, γιατί ήδη έχει κάνει πολλά τηλέφωνα. Και το ωραίο είναι να είσαι τώρα τοπικός, να είσαι δυσαρεστημένος από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά εντάξει, γνωριμίες υπάρχουν και πολλές φορές και οι φιλίες. Σε παίρνει ο Σαμαράς. Σου λέει αυτό, ναι, λες εσύ, γιατί όχι κτλ. Το μαθαίνουν στη Νέα Δημοκρατία. Σε παίρνουν για τη Νέα Δημοκρατία. Μα τώρα τι κάνεις εκεί, πας με τον Σαμαρά, ξέρεις πόσα τέτοια γίνονται στην επαρχία αυτή τη στιγμή.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Γίνεται αντίστοιχα και με ΣΥΡΙΖΑ και με ΕΛΑΣ και με ΠΑΣΟΚ.
1: Και τι παζάρι γίνεται.
0: Όχι, 100%. Αλλά αυτό είναι άλλος ένας λόγος που πιστεύω ότι μπορεί να τους κρατήσει ζεστούς. Γιατί αν κάνει ένα κόμμα τώρα το οποίο γράψει μια δυναμική 5-6% και μετά θα ανακοινώσει υποψηφίους, γιατί μετά να πάνε στο Σαμαρά? Ενώ αν υπάρχει αυτή η αναμονή κοινού. Εγώ το βλέπω για Μάρτιο, έτσι. Τόσο αργά. Δηλαδή, αν υπολογίζει ότι θα γίνει το Μάιο εκλογές, Μάρτιο θα τον πουγουνίσει να του σιγοψίσει όσο μπορεί. Στην Πελοπόννησο είναι δυνατός. Δυνατός δεν είναι.
1: Είναι δυνατός στην Πελοπόννησο.
0: Βόρεια Ελλάδα θα πάρει Καραμαλικούς.
1: Καταρχάς, θα πάρει Καραμαλικούς, θα πάρει από την Φωνή Λογικής και θα πάρει και από την Καριστιανού. Από τη Φωνή Λογικής. Καταρχάς, να σου πω κάτι. Σε ευρωεκλογές κατέβηκε η Φωνή Λογικής, έγραψε πόσο, 3%?
0: Ναι.
1: Και έβγαλε ευρωβουλευτή την κυρία Λατινοπούλου. Ο μηχανισμός όλος είναι ο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ο γραμματέας του κόμματος της Λατινοπούλου είναι ο κύριος Κόλλιας. Στενότατος συνεργάτης του κύριου Σαμαρά, γραμματέας οργανωτικού όταν ήταν πρόεδρος. Θα μείνει στη Φωνή Λογικής άμα κάνει κόμμα Σαμαράς?
0: Όχι, γι' αυτό λέμε ότι και τα ποσοστά τώρα της Λατινοπούλου είναι πλασματικά. Ό,τι βλέπεις δηλαδή από τα δεξιά δεν ξέρεις πώς θα κινηθεί άμα έρθει ο Σαμαράς. Άρα λοιπόν άλλος ένας λόγος να μην κάψεις τα χαρτιά του από τώρα. Ας τους να νομίζουν.
1: Εγώ πιστεύω ότι τους επόμενους λίγους μήνες θα έχουμε τις ανακοινώσεις.
0: Νοέμβριο δηλαδή.
1: Εγώ πιστεύω φθινόπωρο.
0: Φθινόπωρο. Εγώ λέω ότι αν πάμε εκλογές Απρίλιο, τέλη Φεβρουαρίου. Αν πάμε εκλογές Μάιο, Μάρτιο. Και μπαίνει το μπουκάλι εδώ πέρα τώρα.
1: Τέλη Φεβρουαρίου δεν μπορεί να κάνει ανακοίνωση γιατί θα μπαίνουν τα γεωτρύπανα στο Ιόνιο. Τι θα πει να πει, δεν τρυπάνε καλά.
0: Καλά, εντάξει. Άσχετο με αυτό. Μακάρι, τις ανακοινώσεις. Τι θα τον εμποδίσουν τα γεωτρύπανα.
1: Timing. Επικοινωνιακά δεν είναι καλό.
0: Καλά, ας το κάνει 15 Φεβρουαρίου. Γιάννη, όχι 27.
1: Ωραία, εντάξει, δεν είναι στοίχημα.
0: Στοίχημα.
1: Να.
0: Μπουκάλι.
1: Να.
0: Εντάξει.
1: Να. Χρωστάς ήδη ένα.
0: Ωραία, λοιπόν. Και τι χρωστάω ένα?
1: Κάτι δικά μας, ξέρω εγώ.
0: Συντονισμένοι στο Sky 100,3. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη
1: και τον Αντώνη Ατζολέτο.
0: Στον ήχο είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίδης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Κανά παρασκήνιο για το υπουργικό θα μας πεις τώρα?
1: Και παρασκήνιο έχει, και ποιοι πήγανε μετά να φάνε οι δυο τους για να συζητήσουν τα των μέτρων.
0: Τι φάγανε, ψαράκι?
1: Τι φάγανε, δεν ξέρω, δεν πήγαν σε ψαροταβέρνα. Πήγανε σε ένα κεντρικό, σε ένα εστιατόριο στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία. Και εγώ
1: με τα σακάκια στους ώμους. Γιατί είχε πολύ ζέστη χθες.
0: Ναι, εντάξει. Αφού το έκανα και τα σακάκια, πάω.
1: Καήκαμε έξω από το υπουργικό, ναι.
0: Λοιπόν, καλά, και εγώ έχω να σου πω για φαγητά που γίνονται, γιατί υπάρχουν πολλές ζυμώσεις, κυρίως από ανεξάρτητους βουλευτές που θέλουν να δουν και αυτοί τι θα κάνουν. Και έχω να σου πω και για βουλευτή που δεν είπαμε χθες, που οδεύει προς το Πασόκ.
1: Εγώ έχω να σου πω πράγματα που αφορούν την τσέπη.
0: Ναι,
1: θα σου είναι πολύ σημαντικό. Τι θα μπει στην τσέπη σου.
0: Ωραία. Και εγώ θα σου πω για την ποσόστοση παλιών και νέων που με ρώτησες χθες στην Ελλάς.
1: Α, ναι, χτυπάνε κουδούνια. Έχουν πάει στην Αμαλίας και χτυπάνε.
0: Έχει και Φιλελλήνων γραφεία τώρα. Έχει δύο γραφεία να χτυπήσουν.
1: Χτυπάς με Αμαλίας, σου λένε Φιλελλήνων. Τρέχεις τη Φιλελλήνων μέσα στη ζέστη, σου λένε είναι Αμαλίας.
0: Λοιπόν, πάμε εξώστη.
1: Πάμε εξώστη.

0: ξέρω αν κάθε μέρα θα παίζουμε Μαρία Καϊσιάνου στον Εξώστε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάει, πράγμα.
1: Πάει με τόση φορά προς τα κάτω που αυτό δημιουργεί αγωνία. Και όταν έχεις αγωνία, βγαίνεις και μιλάς περισσότερο. Και όσο περισσότερο μιλάς, προκύπτουν διαμάντια.
0: Καλά έκανε και δεν μιλούσε πάντως. Ήταν μια στρατηγική πολύ καλά σχεδιασμένη. Τώρα δεν ξέρω πόσο καλά θα πάει αυτό. Δηλαδή, οργανωμένο σχέδιο διάλυσης του κόμματος.
1: Το οποίο το οργάνωσαν οι άνθρωποι που έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη και ήταν στο πλευρό τους και τους αυτοαποθέωνονταν.
0: Γι' αυτό μπήκαν μέσα, Γιάννη, μου τι δεν καταλαβαίνεις.
1: Τελικά η μόνη γνήσια εκπρόσωπη αυτού του κόμματος ποιοι είναι?
0: Δεν ξέρω, πάμε να την ακούσουμε λίγο.
2: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
0: Κυρία Καριστιανού,
1: βγαίνει 20 και ευρώ.
0: Πέρεσι, εντάξει.
1: Δώσουμε 20 ευρώ.
0: Βγαίνει αρχηγός κόμματος.
1: Είναι για την ελπίδα.

0: πρόγραμμα του Τσίπρα το έχει αντιγράψει ο Τσίπρας, έχει αντιγράψει και τον Κασελάκη και την Καριστιανό, γιατί και ο Κασελάκης τα ίδια λέει.
1: Και τον Πασόκ.
0: Καλά, για τον Πασόκ, εκεί βγήκε και μετά μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Εντάξει, τον Πασόκ, μην τα βάζουμε στην ίδια τέτοια.
0: Όχι, όχι,
1: για, το,
0: όχι.
1: Για να έχουμε όλη την πλήρη επαναλά, αλλά όχι, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Κοιτάξτε.
0: Γιατί ο Κασελάκης και είπε το ίδιο πράγμα.
1: Και τι, Καριστιανό, γιατί δεν μου το πει.
0: Εντάξει, σωστά.
1: Και καταρχάς ετοιμάζει το ακόμα το οικονομικό πρόγραμμα, το έχουμε μάθει.
0: Όχι, εντάξει, για να μην τους το κλέψουν.
1: Για να μην τους το κλέψουν.
0: Λογικό.
1: Είναι η καθηγήτρια πανεπιστημίου που ήταν υπέρ της δραχμής το 2015, που ετοιμάζει το πρόγραμμα.
0: Ακόμα στο κόμμα αυτή, δεν ξέρω, τις έχω χάσει πια.
1: Δεν έχει παραιτηθεί. Ετοιμάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Με κάτι φοιτητές της είχε βγει και είχαν κάτι δηλώσει τότε που ανακοινώθηκε το κόμμα Καριστιανού.
0: Λοιπόν, όλοι αυτοί που τα κάνουν αυτά είναι παλιόπαιδα.
1: Είναι παλιόπαιδα.

0: Ο Άδωνος Γεωργιάδης έβγαλε πάλι την ατάκα. Έχουμε να ασχολούμαστε. Και το πιστεύει αυτό που είχε το Τσίπρα.
1: Ναι, γιατί
0: δεν το είπε έτσι για να κάνει εντύπωση σε ήδη χθεσινή του εμφάνιση εδώ στο Sky, στην τηλεόραση.
1: Θέλει κιόλας να δείξει το παιδί μου ότι δεν έχει ονομάσει ακόμα. Είναι αυτός που ξέραμε, ο πρόεδρος του 15 μελούς. Είναι ακόμα παιδί και είναι παλιόπαιδο, κατάλαβες. Δηλαδή,
0: είναι το παλιόπαιδο που διέλυσε το κόμμα, τους παράτησε και τους άλλους έξω. Σου λέει ορισμός δεν είναι. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να τον πω παλιόπαιδο.
1: Και αυτό ήταν στην πρώτη εμφάνιση. Δεν ξέρω τι θα πει στη δεύτερη. Δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, γλυκά ξεκίνησε. Εγώ στο είπα και χθες. Με τον παλιόπαιδο έχει και μια γλύκα μέσα.
1: Πάντως δεν απάντησαν από την Ελλάδα. Έβγαλαν κάτι την Κυριακή το βράδυ στη συνέντευξη του Μαρινάκη που είχε δώσει στη Μακεδονία. Και χθες δεν ξαναείπαν τίποτα. Μόνο κάποια στελέχη που βγήκαν.
0: Μήπως δεν έχουν γυρίσει από διακοπές στην Ελλάδα.
1: Όχι, έχουν γυρίσει. Έχουν γυρίσει αφού σου λέω ψηφοδέλτια. Εδώ γίνεται χαμούλη. Σας τα πω μετά.
0: Αυτά πάντα είχαν έτοιμα από πριν.
1: Συμφωνούν όλοι στη Νέα Δημοκρατία με το παλιόπαιδο?
0: Για να δούμε.
2: Το γεγονός ότι ο Τσίπρας πάει στη ΔΕΘ πριν το Μητσοτάκη, πώς το βλέπετε?
3: Αδιάφορο.
2: Αδιάφορο, δεν σας απασχολεί?
3: Ξέρω, είτε μιλούσε πριν είτε μιλούσε μετά,
2: ναι.
3: Θα δώσει, σας είπα, πολύ περισσότερα όπως κάνει από τότε που εμφανίστηκε στα πολιτικά πράγματα της χώρας.
2: Να ρωτήσω, ο Γεωργιάδης είναι παλιόπαιδο, μου λένε το πρωί.
3: Ο καθένας έχει τον τρόπο με τον οποίο εκφράζει.
0: Ούτε με την ανακοίνωση προφανώς συμφωνεί που λέει ο Τσίπρας, που έβγαλε η κυβέρνηση και λέει τι κάνει ο Τσίπρας γιατί πάει πριν από εμάς.
1: Ρήγμα στην κυβέρνηση.
0: Δεν νομίζω ότι είναι ρήγμα στην κυβέρνηση, αλλά δείχνει τι χαμός γίνεται στα βόρεια, Αντώνη μου.
1: Βέβαια, εντάξει. Εκεί πάει πάντα το πράγμα, είμαστε στην προεκλογική περίοδο.
0: Και στην προεκλογική περίοδο τι πρέπει να κάνει ο υποψήφιος? Να δηλώσει ένα διαφορετικό αφήγημα, προφίλ σε σχέση με τον αντίπαλό του.
1: Ναι.
0: Άρα, οι δύο αντιπρόεδροι, από τη μία. Άδωνης παλιόπαιδο, Χατζηδάκης, εντάξει, δεν χρησιμοποιώνται δισεκφράσεις.
1: Ναι, εντάξει, είναι και η πρωτιά εδώ πέρα, είναι σκληρός ο αγώνας.
0: Ναι, και έχει ανέβει ο πύχης στα βόρεια πολύ. Και είσοδος Μαρινάκη, που πάει ψηλά στις δημοσκοπήσεις, ανεβάζει τη θερμοκρασία στα βόρεια. Οπότε εκεί θα είναι από τα μεγάλα ντέρμπι. Για την πρώτη τριάδα, τετράδα, πώς θα διαμορφωθεί στο βόρειο τομέα. Θα πούμε τις άλλες μέρες γιατί έχει πολλά ντέρμπι προεκλογικά και είναι ωραίο όλο αυτό που γίνεται μεταξύ των βουλευτών τώρα. Ο ένας προσπαθεί να διαφοροποιηθεί από τον άλλον.
1: Και σε Πασόκ και σε Ελλάς. Σε Ελλάς, παλιοί νέοι, εκεί να δεις τι έχει να γίνει.
0: Εδώ στο Πασόκ μας είχε πει Βάση Αναστασίου, είμαι πρώτη επιλαχούσα. Άμα πεθάνει αυτός που είναι μπροστά μου, θα γίνω βουλευτής.
1: Εκεί που νομίζω πως συμφωνούν όλοι είναι η τοποθετήση σχέση με τον Αντώνη Σαμαρά, έτσι.
0: Εντάξει, και ένα λόγο παραπάνω προφανώς έχει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, γιατί αυτός δέχεται τα βέλη από τον κύριο Σαμαρά.
1: Και τη δέχτηκε πριν δύο χρόνια, έτσι, ναι. Αρχές.
0: Και έτσι οδηγήθηκε εκτός ο κύριος Σαμαράς.
4: Ο κύριος Σαμαράς τοποθετήθηκε ενώσο ο ίδιος ήταν εκείνος ο οποίος συζητούσε με τον κύριο Ερντογάν και με την τουρκική κυβέρνηση. Την τριετία των ήρεμων νερών όχι μόνο δεν έχουμε τετελεσμένα της Τουρκίας, αλλά έχουμε μια εξαιρετικά αναβαθμισμένη θέση της Ελλάδας. Κανείς ο οποίος δεν είναι αιμονικός δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι σήμερα η Ελλάδα είναι πολύ πιο ισχυρή.
0: Η λέξη κλειδί είναι το αιμονικό.
1: Και νομίζω ότι αυτά που ακούμε τώρα είναι πολύ light. Όταν το Μάρτιο ο Αντώνης Σαμαράς φτιάξει το κόμμα του, εκεί θα βλέπεις ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων, δηλώσεις επί δηλώσεων.
0: Εντάξει, και να δεις, είτε το κάνει το Μάρτιο το κόμμα που λες εσύ και θα κεράσω εγώ το μπουκαλί, το κάνει τώρα το φθινόπωρο που λέω εγώ θα κεράσεις

0: Σου ξαναείπα, ο κύριος Γεραπετρίτης έχει ένα λόγο παραπάνω να απαντήσει σε όλο αυτό το ξύλο εντός ή εκτός εισαγωγικών που έχει φάει. Δεν το έχει φάει μόνο από τον κύριο Σαμαρά, το έχει φάει από πολλούς. Και στην κυβέρνηση μπορεί να μην συμφωνούν όλοι με τη λογική των ήρεμων νερών. Αλλά είναι μια πολιτική η οποία εξηγεί γιατί θεωρεί ότι έχει πετύχει. Από τις αφίξεις Τούρκων τουριστών στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι μέχρι το ότι 3 χρόνια τώρα δεν έχουμε και κανένα χάμο στο Αιγαίο, ούτε από παραβιάσεις ούτε από παραβάσεις. Τώρα αρχίζει λίγο να ανεβάζει το θερμόμετρο η Άγκυρα. Άρα λογικό είναι να βγει να απαντήσει και λογικό να είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα τα βρούμε μπροστά μας, πιστεύω, γιατί τα ελληνοτουρκικά θα μας απασχολήσουν πάρα πολύ όσο μπαίνουμε στο φθινόπωρο.
1: Ο Σαμαράς με ένα 6-7-8% θα είναι εντάξει για αρχή.
0: Υπέροχα θα είναι, τι άλλο θέλει.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να έχει περισσότερο. Δηλαδή ψήφιο, ξέρω εγώ τι να σου πω.
0: Εντάξει, δεν πάει και για αυτοδυναμία ο Σαμαράς.
1: Δεν πάει, λες,
0: Εντάξει, να είμαστε και λίγο. Πιστεύω ότι όταν ανακοινωθεί το ψηφοδέλτιο, κάποιος δικός θα βγει να το πει. Αλλά δεν πάει για την αυτοδυναμία. Να είμαστε τώρα να ξέρουμε και το μέτρο. Τη ζημιά στο Μητσοτάκη την κάνει και με 3% και με 5% και με 7%.
1: Εντάξει.
0: Το μέγεθος αλλάζει τη ζημιά.
1: Με 3% για αν πεις ότι τα περισσότερα τα πάρει από τα δεξιά κόμματα και δεν κάνει και μεγάλη ζημιά. Γι' αυτό το λέω. Το ποσοστό παίζει μεγάλο ρόλο.
0: Ναι,
1: 3%
0: αλλά
1: είναι αποτυχία δηλαδή.
0: Παραπάνω εγώ εκτιμώ ότι θα είναι, αλλά θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνει μπορεί να προκαλέσει ζημιά στην Δημοκρατία, γιατί μιλάμε για εκλογές οι οποίες θα είναι οριακές. Οριακές για τον πρώτο, οριακές για το αν θα φτάσει το 30, οριακές πόσο θα θέλει για την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Άρα και η ψήφος θα μετρήσει σε αυτές τις εκλογές. Πραγματικά από τις εκλογές θα μετρήσει και η ψήφος. Και γι' αυτό βλέπουμε να πέφτει και τόσο ξύλο στην διαδικασία αυτή που έχουμε μπροστά μας. Αλλά να πάμε λίγο στα της οικονομίας, γιατί έχουμε λίγο χρόνο. Στο δεύτερο μισάωρο θα έχουμε τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να μιλήσουμε και για τις τιμές και για την αγορά και με τα όσα ετοιμάζονται από 1η Σεπτεμβρίου για να συγκρατηθεί.
1: Καταρχάς, ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή ακούμε μέτρα, αυτά που θα ανακοινωθούν στο Βελίδιο Σάββατο βράδυ στην ΔΕΘ 5 Σεπτεμβρίου, εκεί θα είσαι εσύ, έχουν κλειδώσει.
0: Εμένα μου λένε ότι το πακέτο το οικονομικό των ανακοινώσεων του κ. Μητσοτάκη έχει κλειδώσει.
1: Και το μέτρο έκπληξη που κάθε χρόνο ψάχνουμε και συνήθως το βρίσκεις.
0: Ναι, μου λένε ότι έχει κλειδώσει το πακέτο.
1: Μάση με τα εργασιακά τότε, έτσι, ναι. το θρίλερ.
0: Πριν τρία χρόνια. Το πακέτο το οικονομικό έχει κλειδώσει. Θα γίνει μια ακόμα σύσκεψη στο Μαξίμου για το πρόγραμμα όμως, γιατί ταυτοχρόνως ο κ. Μητσοτάκης έχει πει θα παρουσιάσει και το πρόγραμμα για το προεκλογικό της Νέας Δημοκρατίας στους βασικούς άξονες. Σε αυτή τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου θα γίνει μετά την επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη για τους παραγωγικούς φορείς, άρα μετά τις 27 Αυγούστου, για να κλειδώσουν και οι άξονες του προγράμματος, το τι θα ανακοινώσει δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
1: Άρα Πέμπτη θα πάει Θεσσαλονίκη.
0: Και τι θα αναπτυχθεί σε δεύτερο χρόνο κατά διάρκεια των επόμενων μηνών από το πρόγραμμα. Τώρα ως προς τα μέτρα τα οποία μου λένε αρμόδιες πηγές ότι έχουν κλειδώσει, καταλαβαίνω ότι γίνεται πολλή δουλειά για τους λογαριασμούς ρεύματος. Εδώ υπάρχει η ρήτρα που έχει συμφωνηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενέργεια, για την εξαίρεση από τις δαπάνες, που είναι σε βάθος τριετίας. Και αυτό θα βοηθήσει πολιτικές με βάση τη ρήτρα που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση. Είναι γύρω στο 1,5 δις αυτή η ρήτρα που θα παρουσιάσει ο κ. Μητσοτάκης. Θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικές μειώσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτό μαθαίνω, γιατί υπήρξε και χθες συζήτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο για τις τιμές με αφορμή την παρουσίαση που έκανε ο κ. Θοδωρικάκος. Αλλά έγινε και πολλή συζήτηση και φάνηκε η αγωνία και η ανησυχία για το τι έρχεται το χειμώνα. Γιατί φοβούνται πάρα πολύ την ενέργεια και τα σιτηρά, επειδή έχουν ανέβει οι διεθνείς τιμές λόγω του πολέμου και στην Ουκρανία, λόγω του πολέμου και της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Άρα έχει μια πολύ δύσκολη εξίσωση μπροστά της κυβέρνησης όσον αφορά τις τιμές.
1: Λοιπόν, κράτα τις πληροφορίες για τη ΔΕΘ. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τον κύριο Θεοδωρικάκο.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να κόψουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Πυρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Σε 2 συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν ανάμεσα σε κάποιο σχόλιο για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Άνοιγε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Γεράσιμος μάλιστα μας λέει ότι το μπουκάλι είναι για το μαζονάκι. Λόγω του παλιόπαιδου. Εντάξει, μια χαρά ακούγεται αυτό.
1: Εντάξει, ναι.
0: Μέσα. Διαβάζουμε εδώ διάφορα μηνύματά σας. Ο Ατζολέτος λέει χαμογελάει ελαφρώς, έχει πολλά θέματα, καλά θα περάσουμε. Εντάξει, έχω πράγματα να πω βασικά. Οπότε, ναι, και θέματα έχω. Στοίχημα ότι ο Σαμαράς δεν θα κατέβει σε εκλογές, λέει ο νεόφυτος από το Πασαλιβάλι.
1: Δεν θα κατέβει.
0: Ναι, μαζί με την Καρυσιά.
1: Μήπως τελευταία στιγμή κάνει και δήλωση στήριξη.
0: Θέλει να ψήσει το Μητσοτάκι ο Σαμαράς, είναι το στυλ του, λέει η Ιρώ. Συμφωνεί μαζί μου, άρα είναι μαζί στο στοίχημα η Ιρώ.
1: Θα συνεισφέρεις το μπουκάλι άμα το χάσεις.
0: Να απαντήσει η Ιρώ. Έλεγες για την ΔΕΘ λοιπόν.
1: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Πριν η τελευταία σύσκεψη που έγινε στο Μαξίμου, πριν φύγει ο Μητσοτάκης για τα Χανιά για τις διακοπές, αυτό το δεκαήμερο, αφορούσε το πρόγραμμα που σου έλεγα πριν. Το πήρε μαζί του να το μελετήσει, το παρουσίασαν ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Κέρτσος. Αυτοί έχουν τελική επεξεργασία πριν το πάρει στα χέρια του κύριου Μητσοτάκης και κάνει την παρουσίαση. Έδειξε μια ικανοποίηση, μαθαίνω. Περιμένουμε τώρα τις παρατηρήσεις, αφού το διάβασε στις διακοπές του, στο τι μπορεί να προσθεθεί και να αφαιρεθεί για να αποφασιστεί και τι θα υποθεί στην ΔΕΘ από αυτούς τους άξονες. Και σου λέγα για την ενέργεια ότι έγινε πολλή συζήτηση χθες στο Υπουργικό και νομίζω επειδή όλοι, αν κάνεις όπως οδηγείς αυτή τη στιγμή και κοιτάξεις κάπου την τιμή της βενζίνης ή του πετρελαίου, θα δεις ότι είναι πολύ τσουχτερή. Καταλαβαίνω ότι ετοιμάζονται από την πλευρά της κυβέρνησης να παρατείνουν την επιδότηση στο ντίζελ,
0: ναι,
1: και στην βενζίνη, γιατί ήδη έχουν σκαρφαλώσει πολύ πάνω από τα 2 ευρώ και ξεφεύγει η κατάσταση. Το μεγάλο πρόβλημα που έρχεται είναι οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, γιατί υπάρχει, όπως συζητήθηκε χθες, και μια πίεση για τις τιμές του φυσικού αερίου. Άρα και εκεί η κυβέρνηση πρέπει να δει τι θα κάνει και τι ανακοινώσεις θα γίνουν από τον Πρωθυπουργό στην Θεσσαλονίκη. Και βεβαίως η συνολική πορεία της ακρίβειας για το χειμώνα, γιατί πάντα ο χειμώνας είναι δύσκολος, τουλάχιστον αυτό έχουμε μάθει να λέμε τα τελευταία χρόνια με βάση το τι γίνεται με τους πολέμους στην Ουκρανία και στην Μέση Ανατολή. Και αφού συζητάμε για αυτά, η τελευταία προσπάθεια αφορά αυτή την συμφωνία που έχει η κυβέρνηση με τα σούπερ μάρκετ και εταιρείες για την συγκράτηση των τιμών που ενημέρωσε χθες ο κ. Θεοδωρικάκος στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο οποίος Υπουργός Ανάπτυξης είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Τον καλημερίζουμε. Καλημέρα, κύριε Θεοδωρικάκο.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας και να ευχηθώ καλή σεζόν. Να έχετε καλές επιτυχίες. Καλημέρα στους ακροατές μας.
1: Αυτή η συμφωνία χθες παρουσιάστηκε 750 προϊόντα και είπατε ότι είναι και μια δυναμική διαδικασία. Έχουμε φτάσει στα 800 σήμερα.
0: Να ανεβαίνουμε, θέλουμε.
2: Κοιτάξτε, το πρόβλημα του κόστου ζωής, χωρίς καμία αμφιβολία, για εκατοντάδες χιλιάδες ελληνικά νοικοκυριά είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόβλημα. Προφανώς δεν έχει σχέση μόνο με τις αρμοδιότητες δικές μας του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά με το σύνολο της οικονομικής κατάστασης των νοικοκυριών. Είναι και αυτός ένας λόγος που σήμερα θα έχω μια νέα αναλυτική συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Πιερακάκη, για να δούμε όλη την εικόνα των μέτρων και των πολιτικών για την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος, εν ώψη μάλιστα και της προετοιμασίας και της ομιλίας του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα περιγράψει όλο το πλαίσιο της πολιτικής μας για τα επόμενα χρόνια, θα έλεγα, στην πορεία προς το 2030. Στη φάση τώρα που είμαστε, σε ό,τι αφορά το κομμάτι των τροφίμων, το καλοκαίρι οι δείκτες του πληθωρισμού τροφίμων πήγαν καλά. Ο Ιούλιος ήταν μείον 2,3 σε σχέση με τον Ιούνιο και μείον 0,3 σε σχέση με την περσινή χρονιά. Θέλω να είμαι σαφής προς τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή. Αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα που οι τιμές τους μειώθηκαν και προϊόντα που οι τιμές τους αυξήθηκαν. Όμως ο συνολικός δείκτης ήταν αρνητικός, δηλαδή ήταν κάτω από το 0 και ήταν ο μικρότερος πληθωρισμός τροφίμων στην Ευρωζώνη. Το στοιχείο αυτό δεν μας κάνει ούτε να πανηγυρίζουμε, ούτε να εφησυχάζουμε, διότι έρχεται ένας δύσκολος χειμώνας, κύριοι. Ένας δύσκολος χειμώνας εξαιτίας δύο πολέμων και μια συνθήκης αβεβαιότητας σε όλη τη γη. Υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος για τις τιμές του πετρελαίου, οι οποίες είναι 30% πάνω από εκεί που ήταν όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. όλα τα δευτερικενείς αγορές, τα χρηματιστήρια διεθνώς για τις μέσες του πετρελαίου, έχουν πολύ σοβαρές ανωδικές τάσεις. Απέναντι σε αυτό όλο το φαινόμενο, εμείς δεν έχουμε κάτι με σταυρωμένα χέρια. Απευθυνθήκαμε και πιέσαμε την επιχειρηματική κοινότητα μέσα από μια ουσιαστική συμφωνία κυρίων τον Ιούνιο. Πρώτον, να κάνει αυτό που σας είπα πριν για τον Ιούλιο, και αυτό έγινε, μείον 2,3 ο πληθωρισμός στα τρόφιμα σε σχέση με τον Ιούνιο. Και δεύτερο, από 31 Αυγούστου, από την επόμενη Δευτέρα, μέχρι τις γιορτές, στο πλαίσιο μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας και μιας εθνικής πρωτοβουλίας για τη μείωση των τιμών, να μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια πορεία, σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές, προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά.
0: Άρα τώρα, κύριε Θεοδωρικάκο, έχουμε 750 κωδικούς, έτσι, που...
2: Θέλω, αν μου επιτρέπετε, ναι, κύριε Ατζολέτη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Γιατί ο κόσμος τώρα ακούει κωδικούς, αλλά σημασία έχει τι είναι αυτό που θα δει στην καθημερινότητά του από τη Δευτέρα, αυτός που θα πάει να κάνει τα ψώνια για το νοικοκυριό, για την εβδομάδα ή για το μήνα. Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Εμένα δεν με ενδιαφέρει πόσοι θα είναι οι κωδικοί κυρίως. Θα είναι αρκετοί, πιστεύω θα ξεπεράσουν τελικά τους 1.500 κωδικούς. Αλλά αυτό που έχει σημασία, αυτό που ενδιαφέρει όλους μας, είναι να είναι προϊόντα τα οποία τα χρειαζόμαστε καθημερινά. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω, και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
1: Επειδή ο κόσμος έχει μάθει πολλές φορές, και κύριε Θεοδωρικάκο, και όχι άδικα, να σκέφτεται πονηρά, η μείωση αυτών των τιμών θα είναι με την τιμή που υπήρχε τέλη Μαΐου, ή θα σου πει ο άλλος, την ανέβασαν την τιμή μέσα στο καλοκαίρι.
2: Γι' αυτό, κύριε Κατέλη, να σας πω κάτι. Σε αυτή τη χώρα ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει. Αλλά θα πρέπει να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Σας είπα κάτι πριν. Τον Ιούνιο φωνάξαμε το Σύνδεσμο Βιομηχάνων, τους βιομηχάνους τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, σε συσκέψη με τον Πρωθυπουργό, και είπαμε ότι εμείς, κύριοι, θα βγάλουμε το πλαφόν στο κέρδος, ένα πολύ σκληρό μέτρο που καμία άλλη κυβέρνηση δεν το είχε πάρει για να ελέγξει την επιχειρηματικότητα, και το πέτρο εφαρμόσαμε. Θα άρουμε αυτό το μέτρο, αλλά σας ζητάμε να κρατήσετε παγωμένες τις τιμές και στη συνέχεια από 1η Σεπτεμβρίου να κατεβάσετε τις τιμές στο πλαίσιο αυτής της εθνικής κοινωνικής συμφωνίας. Είπα λοιπόν ότι τον Ιούλιο ο πληθωρισμός στα τρόφιμα ήταν μείον 2,3. Άρα κατά μέσο όρο είχαμε μείωση τιμών. Επαναλαμβάνω, αυτό δεν σημαίνει ότι μειώθηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα. Υπάρχουν προϊόντα στα οποία οι τιμές αυξήθηκαν και προϊόντα στα οποία οι τιμές μειώθηκαν. Αλλά ο μέσος δείκτης δείχνει μείωση και αρνητικό πληθωρισμό. Το οποίο σημαίνει ότι η συνθήκη της σύγκρισης, αυτό που λέτε για το όταν θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία, δεν είναι από κάποιες τεχνητά ανεβασμένες τιμές. Η σύγκριση θα αφορά με τις τιμές πώς θα διαμορφωθούν, πώς είναι διαμορφωμένες μάλλον αυτή τη στιγμή, γιατί αυτό είναι το σημείο σύγκρισης το πραγματικό. Αλλά πιστεύω, γιατί όλοι πρέπει να είμαστε εδώ και να κινούμαστε με βάση το μέτρο και τη λογική, ότι Δευτέρα εδώ θα είμαστε να δούμε τα προϊόντα και να συγκρίνουμε τις τιμές με πολύ συγκεκριμένο τρόπο.
0: Κύριε Θεοδωρικάκο, που είναι μια χαρά να έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά, επειδή δεν έχουμε και πολύ χρόνο, να περάσουμε λίγο στα πολιτικά θέματα.
2: Ευχαριστώ.
0: Και ήθελα να σας ρωτήσω έτσι κάτι τώρα που νομίζω απασχολεί αρκετούς Νέοι Δημοκράτες. Στην Πειραιώ, στη Νέα Δημοκρατία, ανησυχείτε περισσότερο από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή από το κόμμα που θα φτιάξει ο Αντώνης Σαμαράς?
2: Και νομίζω ότι πρέπει να τίθεται θέμα για την κυβέρνηση, για την παράταξή μας, από ποιον ανησυχεί. Αυτό που έχουμε καθήκον, καθώς ο ελληνικός λαός μας έχει εμπιστευτεί τη διακυβέρνηση του τόπου, είναι να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να διασφαλίσουμε ότι η οικονομία θα πηγαίνει καλύτερα, ότι τα ωφέλη της οικονομίας θα διαχέονται σε όλη την κοινωνία, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς διακρίσεις. Να εξασφαλίσουμε ότι η οικονομία μας θα γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική, για να μπορεί να δίνει καλύτερους μισθούς, γιατί αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να αντιμετωπίσουμε και το μέγα πρόβλημα του κόστου ζωής, και ταυτόχρονα να κάνουμε όλα όσα πρέπει για την εθνική ασφάλεια, για την απόλυτη διασφάλιση των εθνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Και αυτό το υπογραμμίζω, καθώς βλέπουμε ότι η γειτονική Τουρκία κινείται με τρόπο επιθετικό, κινείται με τρόπο που παραβιάζει τις συνθήκες του διεθνούς δικαίου. Θα πρέπει να είναι απολύτως ξεκάθαρο σε όλους ότι η Ελλάδα δεν υπάρχει περίπτωση να διαπραγματευτεί εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό το δρόμο για αυτή την πολιτική έχουμε να ακολουθήσουμε, με στίχημα να έχουμε κερδίσει και πάλι την εμπιστοσύνη της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό είναι το στίχημά μας κατά τη γνώμη μου. Γι' αυτό δεν βρίσκω και ιδιαίτερα παραγωγική τη συζήτηση για το από ποιον απειλείται πολιτικά η Νέα Δημοκρατία. Η δουλειά της Νέας Δημοκρατίας,
1: επειδή κυβερνά
2: τον τόπο, πρέπει να κάνει αυτό. Ναι.
1: Επειδή ήσασταν από τους αρχιτέκτονες το 2019 της εισχώρησης στο κέντρο και της μεγάλης διεύρυνσης που έγινε στο κέντρο και στον πολιτικό λόγο της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί εκτιμούν ότι η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα δίνει την ευκαιρία στον Κυριάκο Μητσοτάκη να αλώσει ακόμη περισσότερο το χώρο του κέντρου και στην ουσία να αλώσει ακόμη περισσότερο το ίδιο το ΠΑΣΟΚ όσον αφορά τους κεντρώους ψηφοφόρους που διαθέτει Χαριλάο Τρικούπη.
2: Θέλω να σας πω ότι πιστεύω, είναι πεποίθησή μου αυτό, ότι η Ελλάδα για να προχωρήσει με τον πιο θετικό τρόπο προς το 2030 και να διασφαλίσει όλα όσα σας είπα πριν, θα πρέπει να έχει συγκροτημένη και να εκφράζεται πολιτικά στην κυβέρνησή της η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία του μέτρου και της λογικής και η μεγάλη κοινωνική συμμαχία της υγιούς επιχειρηματικότητας με τη μεσαία τάξη, με τους εργαζόμενους, με τους επαγγελματίες και με τη νέα γενιά. Η Νέα Δημοκρατία, πιστεύω, οφείλει, αυτό έκανε, αυτό κάνει και αυτό πρέπει να κάνει, να εκπροσωπεί αυτή την μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία και συμμαχία του μέτρου και της λογικής. Θα έλεγα ότι το θέμα δεν τίθεται με τους παραδοσιακούς κομματικούς όρους αριστερά, κέντρο, δεξιά, όσο με όρους κοινωνικούς. Εμείς οφείλουμε να εκπροσωπούμε την κοινωνική πλειοψηφία, η οποία εκφράζεται από τη συμμαχία για την οποία σας μίλησα πριν. Αυτό πρέπει να διαφυλά τη Νέα Δημοκρατία και αυτό πιστεύω ότι θα εκφραστεί και με τις τοποθετήσεις μας όλο το επόμενο διάστημα και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Κύριε Θεοδωρακάκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

0: Σε αυτά τα γεύματα της αριστεράς, ποιος πληρώνει το λογαριασμό?
1: Μην είναι όλοι μαζί.
0: Ρεφένε, πάει.
1: Δίνουν κάρτα στο πιατάκι και αφαιρεί ο σερβιτόρας. Όχι, υπάρχει πάντα ο Λάρτζ ο οποίος πληρώνει.
0: Α, υπάρχει κάποιος που πληρώνει. Αυτός που τα οργανώνει και έχει φιλοδοξίες.
1: Αυτός που θα φύγει πρώτος.
0: Ας σου λέει, ας κάνω ένα κέρασμα και ας την κάνω σιγά.
1: Σήμερα, παιδιά, κερνάω εγώ, φεύγω εγώ, καταλαβαίνεις.
0: Τώρα που έχει φύγει...
1: Είχε γίνει τέτοια μάζοξη, ναι. Πρέπει να σου πω, των 10 από τους 14 που έφυγαν, πριν αρχίσει αυτό το ντόμινο. Είχαν συναντηθεί και τα είχαν φτιάξει πώς ακριβώς θα φύγουν.
0: Με τη είχαν βγάλει τη σειρά. Ποιος θα πηδήξει πρώτος από το τρένο, ποιος τελευταίος.
1: Πρώτος εσύ, δεύτερος εγώ.
0: Το τελευταίο όμως τον προλάβει ο Πολάκης και τον πιάσει. Και τον τραβάει πίσω.
1: Πάντα υπάρχει ο Πολάκης.
0: Ο κίνδυνος. Υπάρχει
1: προβλήματα. Και τώρα γίνονται γεύματα, μπραντς, τα πάντα.
0: Συγγνώμη, μόνο αυτό. Πριν πα στα μπραντς. Στο Άσο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεκάδα να παίξουν φιλικό σε κανένα γηπεδάκι εδώ που έχουμε εδώ κοντά στο Ρέντι δεν υπάρχει.
1: Δεν έχουν τερματοφύλακα, είναι 10.
0: Παίζουν 10. Μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να
0: δεις. Μέσα ένας μπακότερμα.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Το παλεύουν. Γιατί όπως σου είπα, υπάρχουν οι ανεξάρτητοι που έφυγαν πρόσφατα και είναι 14. Κάποιοι από αυτούς, κάποια στιγμή από ανεξάρτητοι, θα αποχωρήσουν. Γιατί αν παραμείνουν στα ορεινά της Βουλής, στα ορεινά θα τους αφήσει και ο Τσίπρας. Δεν έχει ψηφοδέλτιο, έτσι. Άρα λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα τι συμβαίνει εκεί πέρα. Αποχωρεί κάποιος. Δεν ξέρεις τι θα σου βγει. Δεν ξέρει η Δούρου τι θα της προκύψει. Γιατί μπορεί να είναι κάποιος που όντως παραμένει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι κάποιος που να έχει φύγει εντελώς. Μπορεί να είναι κάποιος που θα έχει πάει στην Ελλάς. Μπορεί να είναι κάποιος που ήταν από πριν στη Νέα Αριστερά. Αλλά δεν ξέρεις αν θα αυξήσει ο ΣΥΡΙΖΑ την κοινοβουλευτική ομάδα. Είναι γρίφος. Είναι υπέροχο αυτό που συμβαίνει σε αυτό το κόμμα.
0: Ο συνδυασμός ΣΥΡΙΖΑ με Τσίπρα Ελλάς έχει διακομωδήσει τα ψηφοδέλτια.
1: Έχει φτιάξει
0: τη Βουλή.
1: Έχει φτιάξει
0: κανονικά όμως.
1: Ναι, μια πολύ ιδιαίτερη συνθήκη. Και γενικότερα, καταρχάς είναι 51 οι ανεξάρτητοι βουλευτές τώρα, ένα αστείο έτσι. Και θα γίνουν 53. Γεροβασίλη, Κασιμάτη. Θα ανοίξει η Βουλή αύριο. Έχει επίκαιρες αύριο. Ίσως ανακοινωθούν. Το όνομα που δεν είπαμε χτες, που παίζει πάρα πολύ για το Πασόκ, είναι ο ανεξάρτητος ο οποίος είχε πάει στον Κασελάκη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης. Ο οποίος πρόσεξε τώρα, είναι βουλευτής Κέρκυρας.
0: Στο Πασόκ καταλήγουν όλοι του ΣΥΡΙΖΑ αφού περάσουν από Κασελάκη.
1: Εντάξει, είναι μια φυσική διαδρομή, εγώ πιστεύω.
0: Μήπως και η Κασιμάτη γραφτεί για κανένα δεκαήμερο στον Κασεσοκόμα Κασελάκη και μετά πάει στο Πασόκ.
1: Ξέρεις τι συμβαίνει. Πηγαίνοντας στον Κασελάκη, βγάζεις την αριστερά από πάνω σου. Ξεκάθαρα, έτσι.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Ξεπλένεσαι.
1: Οπότε μετά.
0: Κουζάκι, αυτά.
1: Άγιο όλο. Δεν υπάρχει την κάθαρση. Μπορείς να πας όπου θέλεις. Μπορείς να πας ακόμα και στη Νέα Δημοκρατία, ας πούμε. Απλώς στην Κέρκυρα. Είναι βουλευτής ο Μπιάκης από το ΠΑΣΟΚ. Είναι αυτά τα δίδυμα που λέγαμε.
0: Ναι.
1: Θα τα φτιάξουμε, θα τα πούμε έτσι.
0: Ωραία, ναι, εννοείται.
1: Και χτες είχε 3 ώρο πρωινό καφέ στην Κουμουνδούρου. Δεν υπάρχει ακόμα φως για το πώς θα γίνει η συνέντευξη τύπου και η ομιλία στις 11 στη ΔΕΘ. Δηλαδή θα δούμε και τους τρεις, θα δούμε τη Δούρου, θα δούμε κάποιος να μιλάει, κάποιος να απαντάει σε ερωτήσεις. Και αυτό νομίζω θα έχει ένα ενδιαφέρον. Εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί να κάνω ερώτηση, αλλά δεν μπορώ.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί δεν ρίχνουν κέρμα?
1: Εντάξει τώρα, σταμάτα να δίνεις ιδέες γιατί έχουν στις 5 πολιτική γραμματεία.
0: Συγγνώμη, μισό λεπτό. Γιατί γέλασε εδώ ο Παναγιώτης. Συγγνώμη. Κάποτε κρίνονταν παγκόσμια κύπελα με το κέρμα. Δεν υπήρχαν απέναλτι. Τελείωνε το παιχνίδι. Δεν υπήρχε νικητής. Ισοπαλία, κέρμα.
1: Περάσει πολλά χρόνια.
0: Και έπαιρνε κάποιος παγκόσμιο κύπελο. Δηλαδή το άμα το κέρμα δεν μπορείς να πεις ότι θα πάει να απαντήσεις ερωτήσεις στη ΔΕ.
1: Να σου πω, το αποκλείεις και να μην το μάθεις ποτέ.
0: Καλά, όχι.
1: Α, εντάξει.
0: Γιατί, συγγνώμη, εμείς για να δίνουμε καμία ιδέα είμαστε εδώ, τι.
1: Και την έδωσε, σου λέω, στις 5 έχουν πολιτική γραμματεία.
0: Τέλειο είναι αυτό.
1: Και δεν θα το μάθεις και ποτέ. Θα πούνε μετά από σύσκεψη και ομόφωνη απόφαση.
0: Αποκλείται κάποιος να το σφυρίξει αυτό. Αποκλείται να το σφυρίξει κάποιος. Να μην φτάσει σε σένα, αποκλείεται.
1: Νομίζω ότι αυτό θα το κρατήσουν. Αυτά σφράγγι στο μυστικό. Δηλαδή, εντάξει.
0: Επίσης, μπορεί να κάνουν και το αλ. Πώς είναι στην πολιτική γραμματεία?
1: Τώρα το έχω χάσει.
0: 10, 15, πώς θα είναι?
1: Ναι, νομίζω είναι παραπάνω.
0: Όλοι όσοι είναι στο ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων. Είναι στην πολιτική γραμματεία. Μπορεί να κάνουν αυτά με τα ξυλάκια. Να πάρουν όλοι, να πάρει ένα τα ξυλάκια σε διαφορετικά μεγέθη και να τραβήξουν όλοι από ένα ξυλάκι.
1: Και το μεγαλύτερο. Τι τρεις εννοείς?
0: Μπα, θέλω να θέσει κάποιο άλλο υποψηφιότητα. Άμα ανοίξει διαδικασία δημοκρατικά.
1: Εννοείται.
0: Μιλάμε για δημοκρατική διαδικασία.
1: Τις εκλογές, γιατί θα έχουμε και εκλογές, όπως τα είπε ο Μπόμπης.
0: Λοιπόν, όποιος τραβήξει το μεγαλύτερο ξυλάκι, να είναι αυτός που θα μιλήσει δε.
1: Εντάξει, όλο ιδέες. Αυτά τα λες και στη Νέα Δημοκρατία, να τα κάνουν.
0: Στη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει κάποιος που να θέλει να τραβήξει το ξυλάκι από το χέρι του Μητσοτάκη όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όσο είναι πρωθυπουργός.
1: Εντάξει, εντάξει.
0: Μέχρι το τέλος την πρόταση, να την ακούς την πρόταση μέχρι το τέλος.
1: Στη συνέχεια λοιπόν αυτό που λέγαμε χθες, ψηφοδέλτια Ελλάς, νομίζω ότι έχουν καταλήξει ότι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση και θα έχουμε ανακοινώσεις. Εδώ η ποσόστοση είναι 80 οι νέοι, 20 οι παλιοί. Στριμωχτείτε, με λίγα λόγια.
0: 20 μόνο.
1: 20%, ναι. Και να σου πω κάτι, βγαίνει και εύλογο αυτό. Δεν είπε προχθές στην συνέντευξή του ο Τσίπρας στο NGR ότι το 80% των ψηφοδελτίων είναι έτοιμο. Τι έβαλε μέσα τους παλιούς, έβαλε.
0: Σωστό.
1: Τους νέους έβαλε. Τώρα το σκέφτομαι.
0: Και στους παλιούς κάνει ακόμα casting.
1: Πλέψη ελευθερίας, αποχώρηση, χτες.
0: Δεν φιλορροεί. Εντάξει, όχι με την ίδια ταχύτητα, μόνο το κόμμα Καριστιανού, αλλά υπήρξε αποχώρηση και από την πλεύση ελευθερίας και είναι ο Σωκράτης Αληφτήρας, ναι. Αγροτοσυνδικαλιστής.
1: Ναι. Που ήταν κοντά πολύ με την
0: πρώτα ήταν πολύ κοντά, ναι. Δεύτερον, τώρα αυτά κόμματα δεν έχουν και μεγάλη βάση στους συνδικαλιστές, ασυνδικαλιστικά κινήματα, στον αγροτικό κόσμο, άρα ένα τέτοιο στέλεχος κοστίζει όταν το χάνεις. Και ειδικά από μια περιοχή όπως η Θεσσαλία, που εκεί νομίζω θα κονταροχτυπηθούν.
1: Μα είχε πρωταγωνιστήσει ο συγκεκριμένος στο κίνημα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστά. Ναι. Και εκεί με ποιον θα κονταροχτυπηθεί η ζωή? Με την Ελπίδα.
1: Ναι, παντού.
0: Παντού. Το ερώτημα είναι πού θα πάει ο Αληφτήρας.
1: Αυτό είναι το ερώτημα και νομίζω ότι εκεί ήδη αρχίζει και χτυπάει το τηλέφωνο του σαν τρελό.
0: Γιατί τώρα. Δεν λέω θα πάει στην Καριστιανού, αλλά και η Καριστιανού μετά από αυτές τις απώλειες που μαζεύαν τα 20 άρικα αυτοί που τους φύγανε, πρέπει να βρει μεταγραφές για να δείξει ότι κάτι κινείται.
1: Τι είχαμε επισκέψει χθες στο Μαξίμου?
0: Ναι, πήγε η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έχασε την μητέρα της στο τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε σπίτι της. Η ίδια τραυματίστηκε, ο πατέρας της τραυματίστηκε. Είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Προφανώς συζήτησαν όλα αυτά και την τρομοκρατία και την ανάγκη αυτό να αντιμετωπιστεί στη χώρα μας, που έχει κάνει μια εμφάνιση το τελευταίο διάστημα λίγο πιο έντονη. Και επειδή γίνεται πολλή συζήτηση αν η κυρία Νέστορα θα είναι στο επικρατείας ή θα είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης, όπως ήταν, μαθαίνω ότι θα είναι, ότι έχει προβάδισμα το να είναι υποψήφια στην Α Θεσσαλονίκης και όχι να μπει στο ψηφοδέλτιο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι αυτή η πληροφορία δένει με την ανάρτηση που έκανε η ίδια πριν λίγο στο Facebook, που έχει ανεβάσει τη φωτογραφία της από τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, στην οποία καταλήγει ότι με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε φυσικά και για τη Θεσσαλονίκη, τις προοπτικές της και την αναπτυξιακή της πορεία. Νομίζω ότι θα είναι στο ψηφοδέλτιο της Α Θεσσαλονίκης τελικά και όχι στο επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Λοιπόν, να κεφαλαιώσουμε σιγά σιγά γιατί πρέπει να κλείσουμε. Μας είπε ο κ. Θεοδωρικάκος θα έχει συνάντηση με τον Πυρακάκη σήμερα. Ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε και από εκεί τι μπορεί να βγει, έτσι.
0: Σωστά. Γιατί ξέρεις τι έμαθα, παρότι τα μέτρα έχουν κλείσει. Μου έλεγαν ότι χθες υπήρχαν πολλά τηλεφωνήματα από το Υπουργείο Οικονομικών σε διάφορες παραγωγικές ομάδες, κοινωνικές ομάδες, για να γίνουν κάποια ραντεβού την άλλη εβδομάδα, δηλαδή Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Μην ψάξετε τον Υπουργό Οικονομικών. Νομίζω θα είναι από συνάντηση σε συνάντηση με επιμελητήρια.
1: Θα το πείσω αυτό, γιατί θα πηγαίνανε έτσι από την νίκη.
0: Όπου ακούνε και άλλοι, που ακούνε κάποιοι που θα μπορούσαν να ζητήσουν ραντεβού. Και υπάρχουν λοιπόν ραντεβού με επιμελητήρια, συλλόγους πολυτέκνων, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με συνταξιούχους, με κοινωνικές ομάδες, είτε πάρουν όπως μου είπαν από το καλάθι της ΔΕΘ, είτε δεν πάρουν. Και θα πρέπει και σε αυτός να το εξηγήσεις. Και καμιά φορά από αυτές τις συναντήσεις μπορεί να βγει και μια ωραία ιδέα, κάτι που δεν κοστίζει πολύ, κάτι που διορθώνει μια αδικία και τελευταία στιγμή να προσθεθεί στις ανακοινώσεις που θα κάνει ο Πρωθυπουργός.
1: Σωστό. Σωστό. Έτσι προσδιορίζουν και τα καλύτερα. Αυτά για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sky. Τα λέμε αύριο
0: στον Εξώστη.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγίος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα χθες είχαν εκδοθεί 2 μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα για το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς Λιβαδιά. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής αλλά και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τις θέσεις της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι τα πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το ΜΑΝ δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Είπε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του ΟΜΑΝ, μια κίνηση που όπως ανέφερε παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 μιλίων εισέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, Ισραήλ Κάτς, έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρο Σερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στην Συρία. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστρες σε παραλίες. Υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας Δωδεκανήσων σφράγισαν τα 4 beach bar που σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν τα ομπρελοκαθίσματα που σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχειρήση που κατέλαβε τη διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξυλώσαν και πάλι πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστρες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε εχθές σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μπόντο Γκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Phase του Champions League αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ, Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα ο καιρός στην Αττική. Η άνεμοι θα πνεών με τα βλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές νεφώσεις, πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας και με μικρή πιθανότητα στα λοιπά υπηρετικά ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές με τα βλητή ασθενής και στα πελάγη δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, κατά τόπου στα νότια τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στη Νότια Κρήτη τους 38 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4:30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: να βάλουμε και αυτό το ρυθμικό μέσα στον τύπο.
1: Εντελώς.
0: Να γυρίζει.
1: Ναι,
0: παιδί μου, αλλά σου δίνει. Με είσαι από αυτού που πάνε στι παραλίες και χορεύουν.
1: Ναι, βγάζει την κοιλιά έξω και κουνιάω και τα λοιπά.
2: Όχι, αλλά είμαστε από αυτού του που πάμε στι παραλίες, καθόμαστε, τρώμε, πίνουμε και βλέπουμε του άλλου και άλλε που χορεύουν.
0: Άλλε, μάλιστα.
2: Δεν είναι ωραίο αυτό.
1: Συγγνώμη, εσύ στην παραλία τι κάνει, λέει.
0: Δεν πάω στι παραλίες εγώ.
2: Πού
0: πάω για ψαροντούφεκο.
2: Στο πηγάδι,
1: εμείς είμαστε κοινοί θνητοί που πηγαίνουμε στις παραλίες, μόνο τον κόσμο.
2: Για να μπει στη θάλασσα στο ψαροτούφικο παραλία, δεν περνάς.
0: Όχι,
2: δεν πετάμε το ελικόπτερο.
1: Όχι, δεν πάει με τη βάρκα.
2: Η βάρκα από κάπου
1: εκεί. Έχεις πιάσει τίποτα φέτος.
0: Φέτος ήμουν στην Αμοργό πολύ καιρό και εκεί. Αμοργόραμα. Απαγορεύεται το ψάρι, το ξέρεις.
1: Όχι.
2: Τι μπει λίγο παρά έξω από την Αμοργό.
0: Δεν είχε πολύ κακό καιρό.
2: Α, είχε κακό καιρό.
0: Αμοργόραμα. Το έχεις ακούσει αμοργόραμα.
1: Όχι, όχι. Τι είναι αυτό.
0: Αμοργόραμα είναι, έχουν γίνει αμοργός στο θαλάσσιο πάρκο. Και στα δύο, ας πούμε, καλύτερα κομμάτια της, απαγορεύεται να ψαρεύεις.
2: Έχει ψάρια δηλαδή.
1: Και το ψαροτούφεκο δηλαδή.
0: Και το ψαρο... Τα πάντα, τα πάντα.
1: Τι
0: μας πιάσουνε.
1: Και με καλάμι, άμα πας.
0: Καλάμι.
2: Απ' έξω, ναι. Λοιπόν.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ναι. Είδες, προχωράμε.
2: Σε κατάπολα στην Αιγιάλη δεν μπορούμε να κάνουμε τον Ιάννη Σαρέμπη.
0: Είναι απίθανο τι συμβαίνει. Γιατί πέφτεις μέσα στην παραλία,
2: ναι,
0: να κολυμπήσεις και βλέπεις παντού μικρά ροφάκια, μικρές στήρες, σαργή που κάποτε σε βλέπανε και φεύγανε με χίλια να έρχονται και να σε περιεργάζονται.
2: Σε κοροϊδεύουν.
1: Ναι, αλλά έτσι αναγεννάται το περιβάλλον. Σωστό είναι αυτό. Ναι.
0: Με ευτήριο ψαριών.
1: Το τελευταίο μεγάλο ψάρι χωρίς να έχει πάει στον ψαρά. Κανονικό, αληθινό, όχι.
0: Πάμε ψαρία, μου αρέσουν, είναι πολύ ψαρία. Χτυπάω ποτέ βρω σαργούς.
1: Σαργούς,
0: μ' αρέσει και πολύ.
2: Καλά όμως, έχει πολλά ο σαργός.
0: Ναι, αλλά μα τον ψήσεις είναι απίθανο ψάρι.
2: Κάνα πιο μεγάλο, λίγο κάτι πιο εκλεκτό.
0: Προσπαθώ να μην χτυπάω ροφούς και τέτοια πράγματα. Είναι
2: γιατί
0: πιο εύκολα ψάρια. Και είναι ψάρια τα οποία είναι, είναι οικογένειες. Εκεί ο ροφός δημιουργεί οικογένεια γύρω του. Και τα άλλα ψαράκια πάνε και τρώνε.
1: Να μην τα αφήσει ορφανά.
0: Βέβαια.
2: Εγώ τόσους ροφούς έχω φάει, δεν το σκέφτηκα ποτέ.
0: Έχει οικοσύστημα ο ροφός
2: δίπλα. Ναι. Ναι, τέλος πάντων.
1: Μην το λες τέτοια, θα πάθει κάτι.
2: Αλήθεια λες.
1: Για πες λίγο την εμπειρία σου από τα μέσα μαζικής μεταφοράς σήμερα.
0: Σήμερα πήρα το αυτοκίνητο για σέρβις.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: το να είναι καλό συνεργείας να στα πάρει.
0: Ναι. Μπήκα λοιπόν στο μετρό, τέλεια.
1: Μάλιστα.
0: Έφτασα μέχρι το. Εκεί που σε λένε, το Σύνταγμα που άλλαξα. Που άλλαξα. Μπήκα στο.
1: Στην Ομόνοια θα άλλαξε.
0: Όχι στην Ομόνοια, πώς το λένε. Το άλλο, στο Μοναστηράκι άλλαξε.
1: Μοναστηράκι.
0: Μπήκα λοιπόν στο άλλο.
1: Πήγα στον ηλεκτρικό.
0: Στον ηλεκτρικό, τίποτα. Οι άνθρωποι ήταν με βεντάλιες. Μα είναι δυνατόν, ρε παιδί.
2: Και ανοιχτά παράθυρα,
0: Είναι δυνατόν. Δηλαδή. Κοίταξα, μπήκα στο ίντερνετ, 560.000 άνθρωποι, 650.000 άνθρωποι μετακινούνται κάθε μέρα με το μετρό και τον ηλεκτρικό.
2: Ναι.
0: Δεν έχουμε καταφέρει λοιπόν στους, πόσους έχουμε εκεί πέρα, στους 50 σειρμούς που έχουμε, να έχουμε...
2: Και οι 50, και οι 50 λες, και όχι μόνο ένα μέρος αυτό. Ναι, δεν τα έχουμε κατά.
0: Οι σειρμοί του μετρό δεν έχουν air condition και 4 από τους, ξέρω, 20 του ηλεκτρικού και αυτοί δεν έχουν air condition.
2: Ναι.
0: Αυτά.
2: Και στον ηλεκτρικό κάνεις και περισσότερο χρόνο. Γιατί στο μετρό, αν πάρεις χρόνο, κάνεις δύο στάσεις, κάνεις παμπάμ, έφτασες. Στον ηλεκτρικό έχει δρόμο.
0: Στον ηλεκτρικό όμως έχεις παράθυρα. Ανοίγεις
2: δύο. Στο μετρό δεν έχεις.
0: Στο μετρό δεν έχεις τίποτα. Άμα μπεις εκεί χωρίς κοντίσιον, πεθαίνεις.
1: Υποτίθεται θα ανταλλάξουν αυτά, δεν υπάρχει.
0: Κάτι λέει ότι έχουν πάρει ένα θέμα, ένα πρόγραμμα εξορισμού. Αλλά δεν θα έπρεπε να ήταν το πρώτο που κάνουν. Μετά από 8 χρόνια, 7. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να κάνουν είναι αυτό. 500.000 άνθρωποι κυκλοφορούν με το μετρό. Πάμε παρακάτω.
2: Μα αυτές τις συνθήκες δεν είναι εύκολο πράγμα.
0: Η Δήμητρα Σταματίου στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννήρης στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Γεμελιάρη. 210-48-00-170 έως 4 που θα γράφετε διάφορα και θα μιλάτε με άσχημα λόγια για τον Κούτρα.
1: Αυτό έχω.
2: Radio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου και εκεί μεγαλύτερα σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις.
1: Ωραία, έχετε στείλει πάρα πολύ ωραία μηνύματα πάντα. Η Δήμητρα Χερουβίμ λέει τον τίτλο του τραγουδιού, παρακαλώ. Καλησπέρα σας.
0: Ας είναι Δήμητρα.
1: Moving to the Sun δεν είναι, νομίζω, κάπως έτσι. Ναι.
2: Ωραίο όμως.
1: Ναι, Moving to the Sun.
2: Και είναι για κίνηση.
0: Δεν είναι, είναι τραγούδι.
1: Εντελώς.
0: Είναι κάτι το οποίο.
1: Περίμενε, θα το ακούσει όλα τώρα.
2: Έχει στίχους εννοείται.
1: Λοιπόν, ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μας έχει στείλει ένα δημοσίευμα από την Καθημερινή που λέει αυθαίρετη κατάληψη της παραλίας του Άντωνη Κουίν. Όλα είναι θάλασσα που λέει και ο Τσαμόπουλος.
2: Στη Ρόδο έγινε αυτό.
0: Ναι, στη
2: Ρόδο έγινε αυτό.
1: Εκείνη η παραλία του.
2: Ναι, ναι, και έγινε διαγωνισμός. Το πήρε μια εταιρεία. Δεν εμφάνισε ποτέ τα δικαιολογητικά, αλλά έβαλε τις ομπρέλες η εταιρεία. Το κέντρο εστίασης. Δηλαδή, πήγε ο Κούτρας στο διαγωνισμό. Κούτρας Beach Bar.
1: Μάλιστα.
2: Το κερδίσατε, του λένε, κύριε Κούτρα, το διαγωνισμό. Μας φέρει τα δικαιολογητικά. Ναι. Έφτασε από τα 4.700. Το διάβασα πριν. 4.700. Έφτασε στις 200.000 η προσφορά. Γιατί μπαίνουν σε πληστηριασμό αυτά.
1: 200.000.
2: Μάλιστα. Λέει ο Κούτρας.
1: Χρόνο, φαντάζομαι.
2: Τι σεζόν.
1: Τι σεζόν.
2: Λέει ο Κούτρας, εγώ. Μάλιστα, το πήρε το Κούτρας Beach Bar. Λέει, μιας και το πειράτε, μας φέρετε και τα δικαιολογητικά. Ναι, λέει, θα σας τα φέρω. Έβαλε τις ξαπλώστες αυτός, έβαλε τις ομπρέλες και τα φέρνει τα δικαιολογητικά.
0: Και δεν πλήρωσε, νομίζω, και όλα τα.
2: Και δεν πλήρωσε ποτέ.
0: Και 4 εκατοστάρικα.
2: Και έφαγε 37.000 ευρώ πρόστιμο. Δουλειές. Πώς λες,
1: το πιο ωραίο δημοσίευμα. Αυτός όταν τα βγάζει σε μία.
2: Αυτός πρέπει να τα έχει βγάλει, ναι.
0: Το πιο ωραίο δημοσίευμα της
2: Καθημερινής
0: είναι αυτό. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συνταξιούχοι κυρίως από Αμερική και Ευρώπη κάνουν τώρα αίτηση να μπουν εδώ να αγοράσουν ένα σπίτι και να μείνουν για μόνιμα στην Ελλάδα. Κυρίως στην Κρήτη, οι περισσότεροι από ό,τι είδα.
2: Κοίταξε, γιατί έχουμε ξαναπεί, νομίζω θυμάμαι, Χρήστο, την Κοπενχάγη λέγαμε ότι για να πάρεις 100 μέτρα εδώ στο Παγκράτη, για παράδειγμα, θες 400.000 και στην Κοπενχάγη 1%.
0: Ναι.
2: Οπότε σου λέει ο άλλος, εφόσον τελείωσε το επαγγελματικό μου βίο.
0: Και στην Κοπενχάγη πεθαίνει στον κρύο. Ενώ εδώ έχει
2: 8 μήνες καλοκαίρι και

0: προορισμός για αγορά ακινήτου είχε γίνει πανάκριβη.
1: Και έχει άρα γίνει και τώρα. Στην Ευρώπη ήρθε πρώτα στην Πορτογαλία.
0: Δεν ξέρω αν είχε πρώτα στην Πορτογαλία, δεν το ξέρω αυτό. Δηλαδή. Ήταν από τις πρώτες χώρες όμως. Ο Παύλος λέει δώσε τα beat. Άμα θέλεις και τα λοιπά. Ο Μάκη δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, γι' αυτό δεν το λέμε. Αν ξέραμε τι έχει γίνει, κάτι θα λέγαμε, μην ανησυχείς. Για μια ιστορία που έχει γίνει, οικογενειακή, ενδοοικογενειακή. Όταν δεν ξέρουμε τι έχει γίνει, δεν μπορούμε να το, να το πούμε. Μόλις το γνωρίσουμε, δεν έχουμε.
2: Έχεις βάλει ανθρώπους δεκάσεις και γράφουνε. Δεν μπορεί να πιστεύω ότι κάποιος σου βάλει τα beat και σου ζητάει για ποιο είναι το τραγούδι.
0: Ο Μιχάλης από την Άρτα. Το τραγούδι εισαγωγής λέει να τα πούμε ή εγώ άκουσα λάθος. Άκουσες πολύ σωστά. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα.
1: Γεια σου Γεράσιμε.
2: Καλά να το πήρε.
0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα. Κούτρα, το hit που έβαλες είναι από το Γάλλο DJ Ουγγέλ, φαντάζομαι προφέρετε, ο οποίος παίζει το Σάββατο 29 εδώ στη Μάλτα. Έλα σε περιμένουμε.
1: Άρα.
2: Μπράβο. Δηλαδή τώρα γιατί το κάνεις αυτό?
0: Ο Κοκορέτσης λέει.
2: Σε έχουν καλέσει ήδη στη Μάλτα?
0: Όχι.
2: Και το έβαλες για να σε πάρεις.
0: Αν με είχαν καλέσει στη Μάλτα θα είχα φύγει από
1: σήμερα. Θα είχα φύγει από σήμερα.
0: Γιατί εγώ είμαι χειρότερος από εσένα.
2: Θες να πας στη Μάλτα?
0: Γιατί να μην πάω, τι έχει
2: Μάλτα? Όχι, να με πληρώσουν δεν πάω.
0: Αλλά.
2: Γιατί να είναι η Μάλτα πιο ωραία, δηλαδή?
0: Δεν είπα εγώ ότι είναι πιο ωραία.
1: Άμα δεν πας να τη δεις, πώς θα.
2: Άσε που σκοτώνουν δημοσιογράφους εκεί. Δεν θυμάσαι.
0: Στη Μάλτα. Εγώ δεν δηλώνω δημοσιογράφος, το έχω κόψει. Ο Κοκορέτσης λέει από παραλία σας ακούει η μουσική, είναι χάλια. Μάλλον επειδή δεν υπάρχει καμία εδώ μπροστά μου να χορεύει, λέει. Η Σόνια λέει καλή σεζόν. Τι είναι αυτό που ακούμε ρε παιδιά, Έλεος. Ορίστε. Ο Γκατζόλης λέει καλησπέρα, τι έγινε μετά το Μπαγκαράγκα, λέει ήρθε το. Δεν μπορώ να το πω, βρέσει η Γκατζόλη αυτό.
1: Α, το Μπαγκαράγκα είναι ωραίο, ωραίο.
0: Ο Τάσο Καμπάς λέει έτσι είναι η ζωή. Κάποιοι ψαρεύουν, κάποιοι τρώνε αυτά που ψαρεύουν οι άλλοι. Οι μένουν είναι γυμνασμένοι, αλλά οι άλλοι είναι χορτασμένοι.
2: Εσείς είστε χορτασμένοι.
0: Για πάμε Νίκο Φιλιππίδη. Γεια σου Νίκο.
1: Νίκο καλησπέρα.
3: Γεια σας, γεια σας, γεια σας.
2: Ελπίζω να μην άκουσες το τραγούδι της αρχής.
3: Όχι, δεν το άκουσα.
1: Θες να πάρεις μια γεύση, εμένα το ξαναβάζουμε λίγο.
3: Δεν το άκουσε χτες, σήμερα δεν το άκουσα.
0: Ο Δελφίνι Δελφινάκι άκουσε χτες, κατάλαβες, απογοητεύτηκε και πρέπει να ακούσεις και σήμερα.
1: Να πάρει μια γεύση ο Νίκος.
0: Ναι, έλα, έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, Νίκο. Καταρχήν να δούμε τι ακριβώς ήταν αυτή η έκπληξη που μας είπε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης για το ρεύμα. Τι περιμένουμε δηλαδή, να είναι τσάμπα το ρεύμα?
3: Αυτή τη στιγμή πάμε πρώτα απ' όλα για μεγάλη αύξηση, η οποία δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να την απορροφήσουν οι προμηθευτές από τη χονδρική λιανική του ρεύματος λόγω της αύξησης τιμής του φυσικού αερίου. Το φυσικό αέριο έχει ανέβει πολύ, έχει σχεδόν διπλασιαστεί από όσο την αφήσαμε πριν τις διακοπές. Είναι κοντά στα 70 ευρώ πλέον, άρα έχουμε πρόβλημα εκεί. Άρα θα πρέπει να έρθει σε το φυσιολογικό ένας μηχανισμός, θα είναι. Θα είναι άλλος τρόπος, θα είναι μια συμφωνία όπως σαν αυτή που υπάρχει για παράδειγμα στα καύσιμα, που υπάρχει μια επιδότηση 10 λεπτών στην αμόλυβδη και 5 στο ντίζελ από τα δηληστήρια. Θα υπάρχει κάτι άλλο? Το πετυχημένο, η αλήθεια, γιατί ήταν ο μηχανισμός. Ο μηχανισμός δεν άρεσε προφανώς στις εταιρείες ενέργειας, έτσι, αλλά λειτουργήσε, γιατί συγκράτησε για τα νοικοκυριά τις τιμές για μια διετία σχεδόν κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Τώρα δεν θα είναι ο ίδιος, λες. Θα είναι κάτι άλλο.
3: Δεν είναι βέβαια ακόμα.
1: Α, δεν είναι.
3: Και δεν μιλάει και κανένας γι' αυτό. Γι' αυτό και όλοι γράφουμε για σενάρια. 1, 2, 3, 4 σενάρια. Αν μπορούσα κάπου να στοιχηματίσω, θα στοιχημάτιζα, που δεν στοιχηματίζω γενικά σε αυτό, στο μηχανισμό. Ότι θα επανέλθει ο μηχανισμός για ένα διάστημα. Γιατί τα πράγματα έχουν λίγο ξεφύγει και το ρεύμα επηρεάζει πάρα πολύ. Το οικογενειακό προϋπολογισμό, αλλά αν το προσπαθεί.
2: Γιατί έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στο φυσικό αέριο, τι έγινε?
3: Τι έγινε στο φυσικό αέριο? Είχαμε μείνει σε μια κατάσταση. Πρώτα απ' όλα έχουμε το διαρκές πρόβλημα, το λίγο μικρότερο ποσοτήτο που λείπουν από το Κατάρ που δεν έχει αποκαταστήσει ακριβώς την παρουσία του. Ακριβώς. Ναι. Το δεύτερο ήταν ότι για πολύ καιρό έμεναν κάτω από τα όρια που θα έπρεπε να έχουν συμπληρώσει οι υπόγειες αποθήκες για να βγει ο χειμώνας στις μεγάλες χώρες τις ευρωπαϊκές. Παραμένουν ακόμα κάτω από τα όρια ασφαλείας.
2: Έβλεπα στη Γερμανία ότι έχουν 30%, ξέρω εγώ, η Γερμανία είναι τρελό. Ότι έχουν πολύ λίγο.
3: Έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση. Βγήκε η Goldman Sachs και είπε θα φτάσει στο φυσικό αέριο στα 100 ευρώ. Θα πει κάποιος τώρα και τι σχέση έχει αυτό με το ρεύμα. Παραμένει ο τρόπος, παρά το γεγονός ότι έχουμε πολλές ΑΠΕ, πολλές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες η αλήθεια είναι ότι μας βοήθησαν πάρα πολύ και σε

0: για όλο τον Αύγουστο σχεδόν είχαμε μικρότερες αυξήσεις στη χονδρική από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εν τούτης, πρέπει να σου πω ότι το γεγονός ότι ο υπολογισμός τιμής του ρεύματος βγαίνει με την ακριβότερη τεχνολογία μέσα στο 24ωρο και η ακριβότερη τεχνολογία συνήθως είναι όταν σταματήσουν οι ΑΠΕ
1: το βράδυ, φυσικό
0: αέριο.
1: Το βράδυ, ναι.
0: Και όταν οι μονάδες δηλαδή φυσικού αερίου,
1: ναι,
0: οι οποίες συνήθως λειτουργούν και μπαίνουν στο σύστημα τη νύχτα.
1: Ναι.
0: Εκεί αρχίζει και δημιουργείται το πρόβλημα και αυξάνεται.
1: Ελλείψη μπαταριών. Ελλείψη μπαταριών.
0: Ελλείψη μπαταριών, οι οποίες έχουν αρχίσει και δημιουργούνται και μπαίνουν. Και πρέπει να πω ότι οι μπαταρίες, για παράδειγμα, της Βουλγαρίας μας βοηθήσαν πάρα πολύ,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι. Γιατί λειτουργούσαν αντισταθμιστικά, δηλαδή βοηθούσαν πάρα πολύ. Ήταν χαμηλές τιμές και στην Ελλάδα, που έχει προηγηθεί πολύ η Βουλγαρία. Αλλά νομίζω τρέχουμε και εμείς στη φάση που βρισκόμαστε. Θα μπορούσαμε να τα έχουμε πάει και καλύτερα και να έχουμε μπαταρίες πολλές από πέρσι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο τρίμηνο γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να τρέξουν και να εγκατασταθούν. Καθυστέρησε, αλήθεια είναι, το θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει και η δημιουργία τους, η ανάπτυξή τους σε όλη τη χώρα. Πλέον είναι πολλά τα συστήματα που δημιουργούνται και υπάρχει πραγματικά οργασμός κατασκευαστικής δραστηριότητας, μονάδων αποθήκευσης, τα οποία είναι, θα τα δούμε να αναπτύσσουν δίπλα στα φωτοβολταϊκά, δίπλα στις μονάδες παραγωγής από τον άνεμο αιωλικής ενέργειας.
2: Να συζητήσουμε και κάτι άλλο, Βορενικό. Το είπαμε το πρωί στην τηλεόραση και έχει το ενδιαφέρον του. Στην Γερμανία, όπως μας έλεγε η Δήμητρα Κυρανούδη, χιλιάδες απολύσεις, δεκάδες χιλιάδες απολύσεις στη Volkswagen.
1: Ναι.
2: Η αυτοκινητοβιομηχανία για την Ευρώπη είναι ένας πολύ σημαντικός κλάδος. Έχουμε μείνει πίσω προφανώς ως Ευρωπαϊκή Ένωση στην ηλεκτροκίνηση.
1: Είναι,
2: ναι, αλλά τους επιδοτούμε. Αυτό λέγαμε με τον Νίκο το πρωί.
1: Ναι.
0: Η επιδότηση δεν έχει φύγει.
1: Δίνουμε για κάθε κινέζικο, για κάθε ηλεκτρικό αυτοκίνητο πως 8.000, κάτι τέτοιο, δεν είναι?
2: Τρεις νομίζω πρέπει να έχει πάει τώρα.
0: Στην Ελλάδα,
1: κάθε περίπτωση επιδότηση είναι.
0: Να θυμίσουμε ότι ένας από τους λόγους της δυσαρέσκειας του Elon Musk της Tesla είναι ότι είχε έρθει ακριβώς για αυτές τις επιδοτήσεις στην Ευρώπη και η Γερμανία έφτιαξε εκεί το εργοστάσιο και οι Γερμανοί σταμάτησαν τις επιδοτήσεις. Η υπόλοιπη Ευρώπη τη συνέχισε, οι Γερμανοί σκέφτονται να τις επανεκκινήσουν και αυτοί. Γενικώς στην Ευρώπη έχουν αποφασίσει ότι δεν θα προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες που έχουν διαμορφώσει οι δύο πανωτοί πόλεμοι, οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή μας, και έχουν αποφασίσει ότι θα συνεχίσουμε κανονικά τις πολιτικές μας. Τις πολιτικές μας που είναι να πρασινίσουμε κανονικά με το ρυθμό που είχαμε αποφασίσει, γιατί κανείς δεν διαφωνεί με το πρασίνισμα της οικονομίας, αλλά έχουμε αποφασίσει να το συνεχίσουμε με τον ίδιο ρυθμό, το οποίο όλα αυτά είναι κόστη για τις επιχειρήσεις, τα οποία κόστη έρχονται σε ένα βεβαρημένο και επιβαρημένο περιβάλλον να έρθουν να επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο τις τιμές των προϊόντων, γιατί όλα αυτά μπαίνουν στο τέλος στην κατανάλωση. Έχουμε τα περίφημα τέλη ρήπων, με τα οποία επιβαρύνονται κατά κύριο λόγο τα προϊόντα που παράγονται εντός ευρωπαϊκού εδάφους και ελάχιστα τα προϊόντα τρίτων χωρών. Γενικώς έχουμε πολλά αυτογκόλτα που τα βάζουμε και τα βάζουμε έτσι και τα έχουμε διατηρήσει σαν να είμαστε σε μια εποχή κανονικότητα. Δηλαδή, σαν ο πόλεμος, ο οποίος να θυμίσουμε ότι ο Ρωσοκρανικός έχει ξεκινήσει το 22, το έτσι, η ροπή της
1: ουσίας. Ναι, το 4ο χρόνο.
0: Και 4,5 χρόνια πόλεμος. Και εμείς ακόμα.
1: Νομίζω ότι είπες πολύ σωστά ότι η Ευρώπη αρνείται να προσαρμοστεί στα δεδομένα. Αυτό γίνεται.
0: Δηλαδή.
1: Και από εκεί προκαλούνται τα λάθη.
3: Ναι, αλλά να επιδοτείς τα κινέζικα αυτοκίνητα είναι λίγο τρελό.
1: Και να συνεχίσει, λέει.
3: Δηλαδή θα μπορούσε να επιδοτείς τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα μόνο.
0: Είναι εμφανές ότι δεν υπάρχει πολιτική για το θέμα. Δηλαδή είναι εμφανές ότι δεν συνεννοούνται. Δηλαδή και δεν συνεννοούνται. Πρώτα απ' όλα, παλιά υπήρχε ένα διευθυντήριο των βορείων χωρών με τύπο τη Γερμανία που λαμβάνουν κάποιες αποφάσεις. Είναι εμφανές ότι και εκεί υπάρχουν πλέον προβλήματα. Γιατί υπάρχουν και οικονομικά προβλήματα. Το ξεχνάμε πολλές φορές ότι οι χώρες του Βορρά αντιμετωπίζουν σιγά-σιγά μεγάλα προβλήματα οικονομικά. Δηλαδή έχουν δημοσιονομικά ελλείμματα, όπως η Φιλανδία, όπως η Αυστρία. Χώρες που δεν φανταζόμασταν ότι θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία και όμως έχουν μπει και πιέζονται. Άρα τι γίνεται? Δεν υπάρχουν περιθώρια ώστε να επιδοτήσουν και να κάνουν πιο ανταγωνιστικές τις βιομηχανίες τους. Ή μπορούν να το κάνουν σε μικρότερο βαθμό από ό,τι στο παρελθόν. Γενικώς στερούμαστε αυτή τη στιγμή πολιτικής και καθοδήγησης και ελπίζουμε ότι ξαφνικά θα έρθει ο καλός, ξέρω εγώ, το τέλος των πολέμων και εμείς θα βρεθούμε ξανά στην πλεονεκτική θέση. Γιατί είμαστε οι καλύτεροι καταναλωτές παγκοσμίως. Αυτό είναι το όπλο μας. Το πρόβλημα είναι ότι αν είσαι καταναλωτής, εξαρτιέσαι πάρα πολύ από τον παραγωγό, αν δεν έχεις φροντίσει για την παραγωγή. Έτσι. Δηλαδή, για παράδειγμα, εδώ στην Ελλάδα, να σας δώσω και ένα θέμα από την επικαιρότητα που έχει βγει πριν από λίγο από τα στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού, πρέπει να είμαστε φοβεροί καταναλωτές στην Ελλάδα, γιατί τα έσοδα από ΦΠΑ στο 7μηνο είναι αυξημένα κατά ένα δις. Κατά ένα δις. Ένα δις παραπάνω ΦΠΑ έχει πάρει το δημόσιο. Πρέπει να σας πω, επειδή θα μπορεί να σκεφτείτε ότι είναι από, προέρχεται από, την, από τα καύσιμα, οι ειδικοί φόροι κατανάλωση είναι μειωμένοι. Άρα έχουμε μείωση κατανάλωση στα καύσιμα και αυτό είναι
2: κάτι που δεν μπορεί να προέρχεται από τον τουρισμό.
0: Δεν έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση στον τουρισμό. Είχαμε στο πεντάμηνο, μπήκαν τα στοιχεία 6 μήνου του Ιουνίου, του Ιουλίου δεν τα έχουμε ακόμα, που δείχνουν επί βράδυ στη σημαντική. Είμαστε στα έσοδα κοντά στο 3-4%, όχι παραπάνω.
2: Μάλιστα.
0: Το 1 δις είναι πολύ μεγάλο.
2: Άρα ξοδεύουμε.
0: Ξαφνικά.
2: Λεφτά υπάρχουν.
0: Νομίζω ότι ξοδεύουμε, αγοράζουμε τα ίδια προϊόντα με τις ακριβότερες τιμές. Αυτό μάλλον είναι το πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και δεν είναι το πρόβλημα το οποίο το συζητάμε, το καταλαβαίνουμε, το υποψιαζόμαστε. Ότι κάτι γίνεται, ναι. Βλέπουμε για παράδειγμα, για να καταλάβετε στην εστίαση έχουμε μείωση τζίρου.
2: Μείωση
0: άλλο
2: τζίρου.
0: Περίεργο. Μείωση τζίρου στην εστίαση. Και παρόλα αυτά τα φορολογικά
1: μαύρα,
0: έσοδα.
1: Μαύρα το βλέπω, μαύρα.
0: Τα φορολογικά έσοδα είναι αυξημένα από το ΦΠΑ, το βασικό φόρο κατανάλωση, με την εστίαση μειωμένη. Είναι λίγο ορισμένα πράγματα που αναζητούν λίγο εξήγηση και αλήθεια δεν μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο πέρα από τις αύξησεις των τιμών βασικών καταναλωτικών αγαθών.
1: Καλησπέρα Νίκο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, πήγε εδώ. Πάμε διαφημίσεις. Τίτλους, επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Η Αμερική και άλλες χώρες δεν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι οι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένη στο Sky 100,3. Άλλο μου τραγουδιού αυτό. Νότι.
1: Δεν είναι τώρα. Τι, τι, τι σχέση είχε με το τραγούδι του Ασανσέρ που έβαλε πριν?
0: Γιατί το Ασανσέρ? Beat, τραγούδι με beat. Ωραίο να κινήσει, να
1: κουνιέσαι.
2: Μες στο Ασανσέρ. Το Ασανσέρ έχει ορχιστρική μουσική, δεν έχει τέτοια.
0: Συνήθως
2: έχει κάτι τέτοια. Γιατί αν αρχίσεις να κουνιέσαι θα πες.
0: Ενώ στην παραλία, στο beach bar, χρειάζεσαι beat.
1: Beach bar, ναι, σίγουρα.
0: Σε ένα τέτοιο. Πολύ ωραίο είναι. Και στο αυτοκίνητο επίσης.
2: Λοιπόν, έλεγε ο Νότης πριν, και τώρα θα το επαναφέρει, για αυτό το θέμα που έχει πρωτοσέλιδο η Καθημερινή.
1: Ναι.
2: Ότι έρχονται πάρα πολλοί συνταξιούχοι στην Ελλάδα αναζητώντας...
1: Μόνοι μισθέγοι.
2: Μόνοι μισθέγοι.
1: Ναι, για να μείνουν εδώ δηλαδή. Παίρνουν τη σύνταξή τους, παίρνουν ένα σπίτι το οποίο είναι φθηνότερο σε σχέση.
2: Η οποία δεν είναι σαν τη σύνταξη δικιά μας.
0: Ενώ τα σπίτια εκεί είναι ακριβότερα από κατά πολύ σε σχέση με εδώ.
1: Έχουν φορολογικές ελαφρύνσεις, φτάνουν να πληρώνουν 7% για 15 χρόνια του εισοδηματός τους, 7% του εισοδηματός τους. Πάμε στον κύριο Λευτέρη Ποταμιάνο να μας πει για τα θέματα των ακινήτων σε όλη τη χώρα.
2: Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Μεσητών Ακινήτων. Γεια σας, κύριε Ποταμιάνε.
0: Καλησπέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλή σεζόν.
2: Τι κάνετε, πώς είστε?
3: Καλά, καλά. Είμαι στην διαδικασία της επιστροφής στην ιδιαίτερα πατρίδα μου στο Αγοστόλι της Κεφαλονιάς.
2: Α, μάλιστα.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και νόμιζα ότι θα μας πείτε με στη διαδικασία να πουλήσω μια εξοχική κατοικία σε έναν πλούσιο βορειοευρωπαίο.
3: Θα μπορούσε να υπάρχει γι' αυτό. Βέβαια, έχει ευθυστεί πολύ, όπως το περιγράψατε, έτσι, η κίνηση για τέτοιες ζητήσεις. Η χώρα μας διαθέτει έτσι, πολλά χαρακτηριστικά τα οποία κάνουν σε τέτοια κατηγορία επενδυτών.
0: Ναι.
1: Είδαμε ότι η Πορτογαλία είναι πολύ μπροστά σε αυτά, αλλά φαίνεται πως εμείς κινηθήκαμε αργά. Γιατί φαντάζομαι ότι η Ελλάδα είναι πολύ πιο ωραία από την Πορτογαλία.
3: Κοιτάξτε, η Πορτογαλία είναι πιο συντονισμένη, πιο οργανωμένη στο κομμάτι αυτό. Το δικό μας μέρος, το δικό μας μερίδιο σε αυτή την αγορά υπήρχε και παλαιότερα, κυρίως στην περιφέρεια, έτσι, όπου υπάρχουν εξωτικές κατοικίες, νησιά. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει να γίνεται πιο έντονο αυτό το ποσοστό και νομίζω ότι θα πάμε καλά όσο βελτιώνουμε υποδομές, όσο βελτιώνουμε τα αεροδρόμια, όσο βελτιώνουμε τα κέντρα υγείας, βασικό, γιατί ξέρετε ένας επενδυτής που έρχεται στη χώρα μας θέλει να έχει τα βασικά κοντά, αεροδρόμιο, κέντρο υγείας, αν τύχει κάτι ξέρω να χτυπήσω, άρα παίζουν ένα ρόλο στην απόφασή του όλα αυτά.
0: Και φαντάζομαι και όσο οι τιμές, κύριε πρόεδρε, παραμένουν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή να είναι φτηνές για τους ξένους, έτσι, γιατί για μας είναι απαγορευτικές.
3: Σωστά το λέτε. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουν πάρει κάποια αύξηση και περιφερειακά, όχι μόνο στα αστικά κέντρα, αρχίζουν να γίνονται πιο σκεπτικοί και αυτοί. Δηλαδή, υπάρχουν νησιά αυτή τη στιγμή στη χώρα που πουλάνε στα 5.000 τετραγωνικό μέτρο, ενώ πουλούσαν στα 3.000 ευρώ τετραγωνικό μέτρο.
2: Για νεόδημη τα λέμε.
3: Μιλάω για νεόδημητα, ναι. Υπάρχουν και άλλα νησιά βέβαια, τα οποία είναι δευτέρας σειράς, θα το πω έτσι, που πουλάνε και με 1.500 ευρώ το τετραγωνικό και με μια μικρή ανακαίνιση μπορεί να γίνουν πολύ όμορφες κατοικίες. Και αυτό γίνεται στην ουσία. Αρκεί να έχουν κάποια φαία, οι ξένοι ζητάνε φαία ή κοντά στη θάλασσα πολύ.
2: Ποιος πουλάει με 1.500 ευρώ το μέτρο?
0: Έλατε, και σε ποια περιοχή?
3: Υπάρχουν σε νησιά. Αν πάτε σε Χίο, σας λέω τώρα κάποια ενδεικτικά κάποια νησιά.
2: Για τη Χίο, επειδή είχα κουβέντα χθες το βράδυ με έναν άνθρωπο εκεί της ναυτιλίας που είναι και από τη Χίο και μου εξηγούσε, έχουν αρχίσει και παίρνουν πολλά ακίνητα Τούρκοι.
3: Ισχύει και αυτό, βέβαια δεν φαντάζομαι ότι γίνεται απευθείας αγορά. Προφανώς μέσω εταιριών θα γίνεται.
2: Έτσι, μέσω εταιριών.
3: Ναι, ακριβώς. Το ίδιο γίνεται και στην Αλεξανδρούπολη που δεν είναι νησί, από ό,τι ακούω. Αλλά στα νησιά αυτά τα κριτικά, τα οποία περάσανε και άλλου είδους προβλήματα με μεταναστευτικές ροές, που ξέρετε στην επενδυτική απόφαση αυτό είναι ένα αγκάθι. Και αργήσανε να ακολουθήσουν τη διαδρομή της αυξήσεως των τιμών. Υπάρχουν ακόμη ευκαιρίες.
1: Στην Αθήνα θα γίνει. Εδώ πέρα θες 200 χιλιάρικα να αγοράσεις ένα με δύο δωμάτια.
3: Δηλαδή για τα αστικά κέντρα, για την Αθήνα. Αν άκουσα καλά. Καλά, εδώ έχουν ταβανιάσει τιμές στην Αθήνα. Δηλαδή έχουμε πάει σε άλλο.
2: Όλο έχουν ταβανιάσει, λέμε, και όλο ανεβαίνουν.
3: Δεν νομίζω ότι ανεβαίνουν πλέον. Ξέρετε, εμείς που είμαστε στην αγορά και την παρακολουθούμε πολύ στενά, γιατί αργεί η είδηση, ξέρετε, στην κλιματαγορά. Δεν είναι όπως το χρηματιστήριο. Δεν είναι την επόμενη μέρα, είδαμε ότι έπεσε η μετοχή. Αυτό για να αφομοιωθεί στο κοινό πρέπει να γίνει πράξη σε διορθωμένη τιμή. Εμείς βλέπουμε λοιπόν μια εικόνα εδώ και 8 μήνες, η οποία έχει σταθεροποιήσει. Δηλαδή δεν βλέπουμε άλλη άνοδο. Δεν υπάρχει δυναμική για άλλη άνοδο. Προφανώς γίνονται κάποιες αγοροπολισίες, αλλά είναι πολύ λιγότερες από αυτές που γινόντουσαν το 23. 24, που είχε ακόμη περιθώρια. Εδώ υπάρχει πολύ προσδοκία, ξέρετε, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, το δικό μου ακίνητο το θεωρώ ότι είναι καλύτερο από του άλλου που βλέπω στις αγγελίες, αλλά θα το βάλω και λίγο παραπάνω. Αυτό βλέπουμε, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι πράξη αυτό. Δεν σημαίνει ότι είναι...
2: Τις τιμές τις διαμορφώνουν οι μεσίτες ή οι ιδιοκτήτες?
3: Θα σας πω το εξής, κοιτάξτε, οι ιδιοκτήτες είναι πολύ καλά πληροφορημένοι. Πολύ καλά πληροφορημένοι, δεν είναι εκτός αγοράς. Προφανώς όμως και ένας επαγγελματίας πρέπει να δίνει τις σωστές συμβουλές. Και προφανώς, εγώ δεν θα ευλογήσω τον κλάδο, προφανώς μπορεί να υπάρχουν και κακοί επαγγελματίες που να δίνουν και λάθος τιμές. Αυτό είναι μίξ όλο. Mm. Αλλά σίγουρα κανένας ιδιοκτήτης, κανένας κύριος ενός ακινήτου ο οποίος θέλει να προστατεύσει τα συμφέροντά του, είναι σίγουρο ότι δεν θα αρκεστεί μόνο στη συμβουλή κάποιου, θα κοιτάξει γενικώς τι παίζει στην αγορά. Ξέρετε, η είδηση σήμερα μέσω της τεχνολογίας είναι πάρα πολύ γρήγορη και μαθαίνουν όλοι τα πάντα.
2: Εγώ, κύριε Ποταμιάνε, επειδή ξέρετε ότι το παρακολουθώ από χόμπι το θέμα της αγοράς των ακινήτων, αυτό που έχω παρακολουθήσει το τελευταίο χρονικό διάστημα, ειδικά τους τελευταίους 3-4 μήνες, είναι ότι εκεί που δεν υπήρχαν ακίνητα, ξαφνικά έχουν εμφανιστεί πάλι ακίνητα προς πώληση.
3: Αρχίζει. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Πώς έγινε αυτό?
0: Αυτό γίνεται λόγω οικοδομής.
1: Τράπεζες, δηλαδή, αν αφήνουν ακίνητα, πώς?
0: Για πείτε, κύριε Πρόεδρε.
3: Είστε πολύ καλά πληροφορημένος. Κοιτάξτε, λειτουργούν όλα μαζί και λειτουργούν συνδυαστικά. Κάποια από τα μέτρα κάτι αποδίδουν. Δεν σας λέω σε μεγάλο βαθμό. Κάποιοι αποφάσισαν ίσως να ξεμπλοκάρουν κάποια λίγα ακίνητα και μπαίνουν στην αγορά. Κάποιες νέες οικοδομές προφανώς μένουν και αδιάθετα λόγω υψηλών τιμών. Άρα εμφανίζεται ένα μικρό απόθεμα. Δεν είναι ικανό όμως ακόμα για να ρίξει.
2: Ίσως δεν δουλεύουν όσο πίστευαν με το Airbnb.
3: Σωστό και αυτό. Mm. Σωστό και αυτό. Είναι και το κομμάτι της ραχυχρόνιας.
1: Άρα λέτε ότι μπορεί να έχουμε και κάποια μείωση στις τιμές τον επόμενο διάστημα.
3: Σίγουρα αυτό που βλέπουμε εμείς είναι ότι θα υπάρξει απαλυφή της προσδοκίας. Η προσδοκία, ξέρετε, είναι τουλάχιστον ένα 20%, 15-20% αυτή τη στιγμή, επί της ζητούμενης τιμής, αυτό του asking price που λέμε. Άρα εγώ που ζητάω ένα κίνητο 200.000, πιθανώς να είμαι υπερτιμημένος και η πραγματική του τιμή να είναι αυτή που βρίσκω ανταπόκριση εφόσον το βγάλω στην αγορά, στα 150. Εάν κουραστώ κάποια στιγμή και δεν πουλιέται, θα πρέπει να εξορθολογήσω την προσδοκία μου.
0: Ναι, να πάτε πιο κάτω, να αλλάξετε την
3: προσδοκία.
2: Το πρόβλημα είναι ότι είναι ακριβά και τα νίκια ταυτοχρόνως.
3: Τα νίκια είναι μια άλλη κατηγορία που αυτά είναι σίγουρο ότι δεν τα βλέπω εγώ προσωπικά
2: να πέφτουν
3: εύκολα. Όχι, γιατί εκεί υπάρχουν ακόμη λιγότερα διαθέσιμα όπως τα προσφερόμενα της πώλησης.
2: Αντιθέτως, αν καταλαβαίνω καλά από αυτά που βλέπω, υπάρχει μια μείωση, μια συγκράτηση των τιμών στα επαγγελματικά ακίνητα και κυρίως στα καταστήματα, αν το διαβάζω σωστά.
3: Σωστά το λέτε.
2: Χωρίς να συμβαίνει το ίδιο στις κατοικίες.
3: Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό. Ξέρετε κάτι, τα επαγγελματικά ακίνητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την επαγγελματική λειτουργία μιας επιχείρησης. Όταν λοιπόν δεν πηγαίνει η επιχείρηση καλά, μπορεί να μην έχει να πληρώσει και το ενίκιο. Οπότε εκεί δημιουργούνται άλλου είδους θέματα και έχει να κάνει και με την αξία του ακινήτου κατ' επέκταση.
1: Και με το ότι κάποιοι δουλεύουν και από το σπίτι πια, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά, σωστά. Εκτός από τα πρώτης προβολής ακίνητα, τα λεγόμενα φιλέτα, που αυτά διαχρονικά έχουν μια αξία υψηλή.
1: Εσείς δεν ζητάτε κάτι από την κυβέρνηση? Δηλαδή, πώς θα δοθούν πιο μεγαλύτερη προσφορά να γίνει ακινήτων στην αγορά, έτσι ώστε να πέσουν οι τιμές?
3: Εγώ έχω μια άποψη πολλά χρόνια, ο κ. Κούλτας την ξέρει, ότι είναι πολλά εγκλωβισμένα ακίνητα στα φαντς. Είναι άποψή μου, η οποία δεν έχει διαψευστεί μέχρι σήμερα. Νομίζω ότι έχει πάρα πολλά μέτρα πάρει η κυβέρνηση. Έχει κάνει την προσπάθειά της. Δεν το υποτιμάμε αυτό. Αλλά εγώ θεωρώ ότι το κέντρο του προβλήματος είναι εκεί.
2: Που είναι. Να το διευκρινίσουμε αυτό. Είναι ακίνητα τα οποία δεν είναι προς πληστηριασμό.
3: Όχι, δεν μιλάω για αυτά.
2: Τα έχουν τα
0: κρατούν. Τα κρατούν.
2: Τα κρατούν.
3: Δεν τα αποδεσμεύουν. Στο φυλάκιο μετά, ξέρετε, βγήκαν πληστηριαζόμενα ακίνητα τα προηγούμενα χρόνια, το 20, το 21, το 22. Γινόντουσαν άγονοι πληστηριασμοί και αυτά αγοράστηκαν από εταιρείες φαντ, τα οποία τα διακρατήσαν.
1: Γιατί όμως δεν τα δίνουνε, θέλω να πω, έχουν εκκρεμότητες τα κινητά αυτά?
3: Υπάρχει και αυτό που λέτε, υπάρχουν και εκκρεμότητες και δεν ξέρω αν υπάρχει στρατηγική θέση για να μην τα βγάζουν. Η διοκτησία τους είναι, με λίγα λόγια, ότι θέλουν να τα κάνουν.
2: Συν τα εγκλωβισμένα ακίνητα από το δημόσιο, το ευρύτερο δημόσιο, ιδρύματα, υπουργεία, ιστορίες κτλ. Και το κομμάτι, δηλαδή, ειδικά στην Αθήνα, Είναι πολλά εγκλωβισμένα κίνητα.
0: Και έχουμε στο Μόση, έτσι στην Αθήνα νομίζω ότι δεν υπάρχει πια. Δηλαδή πάρα πολύ δύσκολο.
1: Και φτάνει ένας άνθρωπος να πληρώνει το 40% του εισοδήματός του για να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Για νοικιάσει.
3: Ιδιαίτερα μεγάλο πρόβλημα στα μικρά κίνητα. Ξέρετε, η προσιτότητα είναι δύσκολη για οποιοδήποτε επιφάνεια αυτή τη στιγμή με τις τιμές. Αλλά τα μικρά κίνητα είναι είδος προς εξαφάνιση. Δηλαδή το 30 τετραγωνικά, το 40, το 50. Ναι. Αυτό εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα.
2: Και γι' αυτό πολλούνται και πάρα πολύ ακριβά.
0: Καλησπέρα κύριε Ποταμιώτη. Ακόμη φορά.
2: Λίγο για τα μικρά κινητά, επειδή έχει μεγαλώσει περισσότερο, μεγαλώνουμε περισσότερο, ο κόσμος λέει πια. Αυτό σημαίνει ότι ένα παιδί θα πάρει αργότερα το ακίνητο από τους γονείς του.
0: Ναι.
2: Κληρονομιά, πρώτον. Δεύτερον, τα μικρά ακίνητα τα ζητούν οι μεγαλύτεροι άνθρωποι να είναι κοντά στο κέντρο της Αθήνας και στα νοσοκομιακά περιβάλλοντα, τέλος πάντων. Και να είναι μικρό.
0: Ναι,
2: και να μην είναι 120 τετραγωνικά, ξέρω και εγώ το.
0: Και είναι δύο άνθρωποι, και τι να το κάνουμε.
1: Το πρόβλημα είναι τώρα ότι βλέπεις τα νέα παιδιά. Βλέπω πολλά νέα παιδιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ποτέ ακίνητο. Αν δεν βγει ο πατέρας και πει, θα δώσω την προκαταβολή εγώ 50-100.000 μπροστά για να πληρώνεις εσύ μετά το στεγαστικό.
2: Ποιος
1: θα έχει τα 100.000.
2: Δεν βγαίνει, δεν βγαίνει.
0: Ένα είναι αυτό, ποιος θα έχει, και ένα είναι αν αυτά τα νέα παιδιά μπορούν να πληρώνουν και τη δόση ενός στεγαστικού. Ναι. Ανάλογα με το ύψος του στεγαστικού.
2: Κοίταξε, αν θα πάνε στον Νίκη και έχει δώσει ο πατέρας την προκαταβολή, θα μπορούν να τη
0: δώσουν.
2: Γιατί θα πρέπει να πάρουν ένα μικρό ακίνητο.
0: Για μικρό ακίνητο.
1: Αλλά είναι αδιέξοδο τώρα για όλα αυτά τα παιδιά.
2: Λοιπόν, απ' την άλλη πρέπει να πούμε ότι ταυτοχρόνως πολλοί κόσμος βγάζει πάρα πολλά χρήματα από τα κίνητα, διότι οι αξίες αυξήθηκαν. Αυτό όπως το είπε ο Ποταμιάνος πριν. Ένα κίνητο που κάνει 150.000 και πωλείται 200, αυτός έχει πειραξία 50.000 ήδη.
0: 50.000. Και αν πωλείται 200.
2: Δεν συζητάμε για μεγάλα οικόπεδα σε νησιά που έχουν πάρει άλλη μισό εκατομμύριο, 700.000, τα οποία είναι χρήματα τα οποία τα βλέπουμε και κυκλοφορούν. Αυτά για τα κίνητα. Συν να προσθέσουμε στην εξίσωση ότι έρχονται καινούργιοι φοιτητές στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, που άντε να βρουν.
2: Και όχι μόνο, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Πάτρα, Ηράκλειο κτλ. Κομωτινή, Χανιά, Ρέθυμνο.
0: Δηλαδή, οι γονείς με τα λεφτά που τους ζητούν.
2: Ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχουν ούτε εκεί αυτά που έλεγες, τα μικρά σπίτια, γκαρσονιέρες. Αυτό μπορούν να μείνουν δύο παιδιά σε 30-40 τετραγωνικά. Δεν υπάρχουν.
2: Ναι. Ο Τάσος λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Σπίτια δεν πρόκειται να λυθεί το πρόβλημα αν δεν γίνει αποκέντρωση. Πρέπει να γίνουν κέντρα επιχειρήσεων και γραφείων σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Πόσα σπίτια να χωρέσει ο νομός Αττικής. Πότε θα το καταλάβουμε αυτό. Έτσι. Εγώ συμφωνώ απολύτως με αυτό που λέει.
0: Σωστό είναι, αλλά ποιο φεύγει από την Αθήνα να πάει στην Κομωτινή, όπου στην Κομωτινή μείνει, λείπουν. Παρτυχαία το παράδειγμα, έτσι, σε άλλες πόλεις όπου λείπουν κάποιες υποδομές. Λείπουν κάποιοι δρόμοι, ναι, και ενδεχομένως να είναι και εκεί ακριβά.
2: Να σας ρωτήσω κάτι ειλικρινά. Εγώ, λέω για μένα, εγώ αν μου λέγανε έλα να ζήσεις στην Κέρκυρα, ας πούμε, αλλά θα φροντίσω ως κατάσταση να βρεις και μια δουλειά εκεί που θα πας. Με κάποιο τρόπο. Η προοπτική εργασία.
0: Δουλειά. Υποδομή, ίντερνετ, νοσοκομείο.
2: Σωστό νοσοκομείο, σχολείο. Κτλ. Εγώ θα πήγαινα.
0: Θα πήγαινες, μάλιστα.
1: Κάποιοι πάνε, ναι. Αλλά βλέπεις από την άλλη μεριά, εγώ πηγαίνω και έρχομαι στο Ζαγόρι, τα χωριά έχουν ερημώσει. Εκτός από τα 4-5 μεγάλα χωριά τα οποία έχουν τουρισμό, τα υπόλοιπα χωριά έχουν 4-5.
0: Έφυγε ο κόσμος, ο Χρήστος, έφυγε κόσμος από την Τρίπολη, που είναι μια ώρα από την Αθήνα.
2: Ναι. Κοίταξε, στην Τρίπολη γίνεται το εξής τώρα.
0: Και έπρεπε να φτάσει το
2: αυτό.
0: Αυτό.
2: Γιατί
0: έχει 5 χρόνια μετά, 30.
2: Έχει ενδιαφέρον αυτό.
1: Ναι.
2: Με το που φτιάχτηκαν 3 εργοστάσια,
0: ναι,
2: άρχισε να υπάρχει ένα σχετικό ενδιαφέρον από ανθρώπους να επιστρέψουν.
0: Προφανώς. Και μια κινητικότητα.
1: Είναι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Αν έχεις δουλειά.
0: Σπίτια γι' αυτόν. Δηλαδή, αν έρθει ένας στέλεχος μιας φαρμακευτικής, ναι, εταιρείας, γιατί γι' αυτό μιλάμε.
2: Έχουν πουληθεί σπίτια, θέλω να σου πω, και γύρω-γύρω στα χωριά. Προσφάτως. Μου λέγανε για ένα πολύ ωραίο ζευγάρι το οποίο αγόρασε ένα σπίτι σε ένα χωριό ένα τέταρτο έξω από την Τρίπολη.
0: Ωραία. Άρα ένα τέταρτο από τη δουλειά.
2: Και
0: τους,
2: ένα τέταρτο από τη δουλειά.
0: Και
2: η λογική είναι ότι στην Αθήνα, για να φύγουμε από το σπίτι μας που έμεναν κάπου εδώ στα νότια προάστια, να πάνε πάνω στη γέφυρα Καλυφτάκη.
0: Ναι, στον Άγιο Στέφανο που είναι,
2: που είναι εκεί η φαρμακοβιομηχανία.
0: Μια μισή ώρα.
2: Μια μισή ώρα.
1: Και μια μισή να γυρίσει.
2: Μπράβο.
1: Τρεις ώρες τη μέρα τη έχει χάσει.
0: Σωστά.
2: Οπότε θα πάνε εκεί, πήραν ένα σπίτι, νομίζω, μονοκατοικία, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, 80.000 ευρώ. Ανακοινισμένο, περιποιημένο με τον κήπο τους και τα σχετικά τους.
0: Και τα λεφτά πολύ καλά.
2: Και θα βγάζουν τη ζωή τους εκεί πάρα πολύ ωραία και ξεκούραστα.
1: Και είναι διαφορετική ποιότητα ζωής.
2: Άλλη ποιότητα ζωής.
1: Να μένει εκεί.
0: Όμως υπάρχει το εξής χαρακτηριστικό. Είναι μία ώρα από την Αθήνα.
1: Σωστό.
0: Όταν μιλάμε να κάνουμε αποκέντρωση, δηλαδή να φύγει ο κόσμος να πάει μακριά, έτσι, θα πρέπει αυτές τις υποδομές που άλλος από την Τρίπολη, τώρα μια και πιάσαμε το παράδειγμα, που δεν τις έχει στην Τρίπολη. Μπορεί όμως σε 45 λεπτά, μία ώρα, αν κάτι συμβεί, να το βρει στην Αθήνα. Σε άλλες πιο απομακρυσμένες περιοχές δεν μπορεί.
1: Ναι, αλλά βλέπω, εγώ σου λέω το Ζαγόρι είναι μισή ώρα, τρία τέταρτα από τα Γιάννενα. Τα Γιάννενα είναι μια καταπληκτική πόλη.
2: Καταπληκτική.
1: Πάρα πολύ όμορφη, με όλες τις παροχές.
2: Και με νέο κόσμο.
1: Με νέο κόσμο, γιατί είναι
0: φοιτητό κόσμο.
1: Και φοιτητικό το κόσμο, επιχειρήσεις, έτσι, πολλά λεφτά.
2: Πολλά... Έχει αγροτικό τομέα, έχει και.
1: Και παρόλα αυτά, λοιπόν, ένα μέρος το οποίο είναι ευλογημένο από το Θεό. Έτσι, και παλιά σπίτια πολύ όμορφα, τα οποία θα μπορούσαν να μετακινήσουν και να μένουν εκεί ή να πηγαίνουν τα Σαββατοκύριακα και να είναι ζωντανά, βλέπεις να μαραζώνουν.
2: Μαραζώνουν, όντως. Εδώ μαραζώνουν εντός των νησιών. Δηλαδή, στη Λέσβο, την πατρίδα του Χιώτη, mm-hmm. πολλούνται αυτή τη στιγμή ακίνητα με 18.000 ευρώ, με 9.000 ευρώ, με 15.000 ευρώ. Σπίτια. Mm. Δηλαδή μιλάμε για σπίτια 150 μέτρα, 160 μέτρα με αυλές, με. Και δεν παίρνει να τα αγοράσει κανένας.
1: Οι ξένοι τα έχουν πάρει ήδη σε αυτά, αυτά θα πρέπει να τα αγοράσει.
2: Τα έχουν πάρει, τα παίρνουν σιγά σιγά ήδη. Αλλά οι ξένοι θα έρθουν να αγοράσουν στην Αθήνα. Ναι. Ήταν σωστό αυτό που έκαναν από την κυβέρνηση, να το πούμε το σωστό, ότι δεν μπορείς να το εκμεταλλευτείς για βραχυχρόνια μίσθωση αν πάρεις Golden Visa.
0: Σωστά.
2: Γιατί δεν μπορείς να έχεις εγκλωβισμένα τα ακίνητα
1: και να... μπορείς να το δώσεις, ας πούμε, να το προσφέρεις.
2: Μπράβο, να το προσφέρεις.
1: Ναι, να το νοικιάσεις. Γιατί με το Airbnb σε ένα μήνα βγάζεις τα λεφτά ενός χρόνου.
2: Ναι.
1: Ενός κανονικού...
2: Αμέσως σε καλό σημείο και τα λοιπά και δουλεύεις, ναι, εννοείται, δεν το συζητάω.
0: Τη συντήρησή του λες ενός χρόνου.
1: Όχι.
0: Σε αγοράσουμε.
1: Επειδή μου ένα σπίτι κάνει ένα χιλιάρικο, όπως δεν νοικιάσεις, άμα το κάνεις Airbnb και είναι σε καλή θέση, βγάζεις 300-400 ευρώ την ημέρα. Ναι. Δηλαδή σε ένα μήνα έχεις βγάλει τα 12 χιλιάρια.
0: Όλο το χρόνο. Μάλιστα. Εντάξει, εδώ θεωρώ ότι και αυτό που πάμε πριν για τα φαντ και για τις τράπεζες και για τα εγκλωβισμένα ακίνητα, προφανώς και πρέπει να υπάρξει μια παρέμβαση ουσιαστική από το κράτος.
2: Υπάρχει μια είδηση, θέλω να την πω, την διαβάζω από το sky.gr, θα τη δείτε παντού σε όλα τα μεγάλα μέσα κτλ. Η οποία έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη ανησυχία. Mm-hmm. Είναι άσχετη με αυτά που συζητάμε με τα μικρά τα οικονομικά μας, και τα λέω μικρά γιατί θα καταλάβετε τι εννοώ. Υπάρχει το υποβρύχιο Χαμπαρόβσκ, αν το λέω σωστά, είναι στη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, όπως το λένε, του Βλαντιμίρ Πούτιν, φορτωμένο με πυρηνικές τορπίλες, αναπτύχθηκε για πρώτη φορά στέλνοντας μια ανατριχιαστική προειδοποίηση στη Δύση, το Χαμπάρασοφκ, ναι. Το οποίο έχει δυνατότητα να μεταφέρει μέχρι 6 τορπίλες Ποσειδών σχεδιασμένες για πυρηνικές κεφαλές και ικανές να προκαλέσουν υποβρύχιες εκρήξεις τόσο μεγάλης ισχύως, λέει, που προξενούν τσουνάμι. Όλο αυτό έρχεται βεβαίως στη σκιά των επιθέσεων των Ουκρανών στο έδαφος της Ρωσίας, σε κομβικά σημεία, σε δηληστήρια, σε κέντρα logistics μεγάλα, γιατί τον έχουμε ξεχάσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
0: Ο οποίος έχει 4
1: σύγχρονα. Ανάψανε πράσινο φως έτσι ώστε οι Ουρανοί να μπορούν να φτιάξουν πύραυλους οι οποίοι να πηγαίνουν βαθιά μέσα στη Μόσχα.
0: Εκεί ήταν αποθήκες τώρα, αυτό που λέω. Σε αποθήκες χτύπησαν, σε αποθηκευτικούς χώρους. Αλλά τώρα αυτή η εξέλιξη με το να βγαίνει ένα υποβρύχιο το οποίο είναι φορτωμένο με πυρηνικές κεφαλές. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι ανησυχία μπορεί να προκαλεί μόνο στους εμπλεκόμενους, αλλά και στους μη.
1: Αλλά και εδώ στα ελληνοτουρκικά βλέπω ότι έχουν ανεβεί τα γράδα.
2: Έχουν ανεβεί.
1: Θα στείλουμε, λέει, φρεγάτες και F-16 στην Κάσο κτλ. Ξέρεις τώρα.
0: Ναι.
1: Μεγάλα λόγια.
2: Μεγάλα λόγια λες,
1: μεγάλα λόγια.
2: Δεν πρέπει να τα λέμε.
1: Όχι, δεν νομίζω πως... Εμείς θέλουμε... είμαστε πολύ ισχυροί, νομίζω, στρατιωτικά, και δεν έχουμε λόγους να απειλούμε. Έχουμε λόγους να λέμε, ελάτε να συζητήσουμε. Τώρα,
0: νομίζω, εντάξει,
1: γιατί αν δεν στείλεις F-16 και φρεγάτες στην Κάσο και πάνε εκεί οι Τούρκοι, μετά πρέπει να τα καταπιείς αυτά τα μεγάλα λόγια.
0: Και προκαλείς εσύ, θες να πεις μετά.
1: Όχι.
0: Εδώ τώρα έχουν ψηφορίε σε δύο μήνες για την Γαλάζια Πατρίδα. Έχουν. Δηλαδή,
1: αλλά είναι λόγια.
0: Ναι, ίσως να είναι μια στρατηγική για το εσωτερικό. Εξυπηρετεί κάποια πράγματα στο εσωτερικό του.
1: Σας θυμίζω ότι τα τελευταία χρόνια η Τουρκία, παρόλα όσα λέει και κάνει, δεν έχουμε καμία ένταση σοβαρή όπως είχαμε ήμια.
0: Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο.
1: Λοιπόν, ψυχραιμία. ψυχραιμία.
0: Δεν νομίζω ότι κάπως αλλιώς μπορεί να λειτουργήσει αυτό το πράγμα. Ούτε. Δηλαδή, εμείς να κάνουμε κίνηση. Εμείς ποτέ δεν έχουμε κάνει μια τέτοια. Έτσι. Δεν έχουμε κάνει κάποια κίνηση. Από την άλλη, υπάρχουν συνεχώς δηλώσεις. Υπάρχει σου είπα
1: ψηφοφορία. Ας λένε.
0: Ναι.
1: Ας λένε. Εμείς. Οι ένοπλες δυνάμεις είναι τώρα 10 φορές πιο ισχυρές από ό,τι ήταν πριν από 15 χρόνια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι. Λοιπόν, δημοσκόπηση interview για το politic.gr. 26,5. Ναι, 26,5 η Νέα Δημοκρατία. 15,8 η Ελλάς. Τον Ιούλιο είχε 14,5. Μάλλον 14,5 τώρα, είχε 15,8 τον Ιούλιο.
2: Κάτσε ρε Γιάννη. Αμέσως να πεις παραπάνω.
0: Εγώ την ίδια ώρα το Πασόκ τρίτο με 10.
2: Πόσο είχε?
0: Δεν θυμάμαι.
2: Ενώ η Ελληνική... Πώς θυμάσαι μόνο για τον Τζίπρα?
0: Αυτό μόνο λέει, το άλλο δεν το λέει. Τι να κάνω, δεν θυμάμαι.
2: Έλα,
0: ενώ η Ελληνική Λύση με 9. Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 6,1. Ελπίδα στο 3,6.
1: Καριστιανού,
0: δηλαδή. Καριστιανού.
2: Ναι.
0: 5,3 στην προηγούμενη ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Σημειωμένο. Φωνή Λογική στο 3,1. Πλεύση Ελευθερίας 2,9. Μέρα 25 στο 2,8. ΣΥΡΙΖΑ στο 2%. Στην προηγούμενη δημοσκόπηση ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1%.
2: Τα έχει πει ο Χριστάκης. Τα έχει πει ο Χριστάκης.
0: Γνωστή στην ηγεσία.
2: Κοροϊδεύεται.
1: Μαλώνεις με το 1 ή το 2%. Τι σημαίνει?
2: Όχι, όχι, όχι. Λέω ότι το γεγονός ότι ανέλαβε η Δούρου εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα του Τσίπρα.
1: Και άμα, ανέβει ο Πολάκης, νομίζω θα μιλήσει και μεγαλύτερο.
2: Μπορεί.
0: Μπορεί και όχι όμως.
2: Νομίζω ότι δεν κοιτάει αυτό τον κόσμο ο Τσίπρας πια.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση
2: Μητσοτάκη. Κοιτάει περισσότερο εσάς τους κεντρώους.
1: 10,6% αναποφάσιστη, έτσι.
0: Ναι.
2: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση. Εσάς τους κεντρώους, λέω, κοιτάει ο Τσίπρας.
0: Εμπιστοσύνη στη διακυβέρνηση Μητσοτάκη 29. Στη δεύτερη θέση, εμπιστοσύνη διακυβέρνηση κανένα. Με 19,2, Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4 και Νίκος Ανδρουλάκης στην πέμπτη θέση 8,5.
2: Ναι. Σε ποια θέση είναι ο Ανδρουλάκης?
1: Πέμπτη.
2: Για τη διακυβέρνηση.
0: Ναι, 29,3 ο Μητσοτάκης, 19,2 κανένας, Τσίπρας 13,4, Βελόπουλος 11,4, Ανδρουλάκης 8,5.
1: Για άλλη μια φορά από την δημοφιλία του Πασόκ.
0: Και ένα τελευταίο. Το 51% ζητάμε στις προσφυγές της κάλπης.
2: Τι ζητάει?
0: Άμεση προσφυγή στις κάλπες.
2: Να είστε καλά, καλό επόμενο
0: μέρα. Γεια σας.

0: 102,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωοπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Πυρωτικής και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενοτορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Παράλληλα, τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του Ομάν, μια κίνηση που, όπως είπε, παραβίαζε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 μιλίων εισέρχεται από τα ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων, αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτη της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε ενώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μια λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 85 μετανάστες. Σήμερα στο Πλημελιωδικείο Δικείο Σερών θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι οι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή του Ντονάσιλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδική Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραμένουν υποκράτηση. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στην μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας, η οποία έφυγε χθες σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της, όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ-ΑΕΚ για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική, ανέδειξε η κλήρωση της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μπόντο Γκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Phase του Champions League, αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Celtic αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό Τετάρτη, στο μέσο της εβδομάδος, 26 Αυγούστου του 2026. Συντονισμένοι στον Sky 100,3. Να συντονίσουμε και τα ορολόγια μας, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Να έχετε ένα όμορφο και ένα καλό πρωινό. Στην έναρξη της ημέρας και του προγράμματος του Sky, όπως πάντα εδώ, με όλη την ειδησιογραφία, όλες τις ειδήσεις, όλα τα ρεπορτάζ, όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα καθημερινά αποτελούν, διαμορφώνουν και βεβαίως με τις συνεντεύξεις τους εδώ, οι ειδικοί, οι αρμόδιοι, οι άνθρωποι που οφείλουν να δίνουν τις απαντήσεις, δίνουν βεβαίως και την σχετική ειδησιογραφία και πάνω απ' όλα την ενημέρωση για εσάς. Οπότε λοιπόν, έτσι ξεκινάμε και εμείς με όλα αυτά τα οποία έχουν διαδραματιστεί και έχουν δηλωθεί την προηγούμενη μέρα, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως σε αυτό το νέο πρωινό, με ό,τι μπορούμε να γνωρίζουμε ότι είναι προγραμματισμένο, αλλά και φυσικά με κάθε τι νεότερο το οποίο μας φέρνετε και μας λέτε εσείς στη διάρκεια της εκπομπής και βεβαίως στη διάρκεια της δικής σας παρουσίας μέσω είτε του τηλεφωνικού κέντρου είτε των μηνυμάτων μέσω του κινητού και του διαδικτύου, με αυτά τα οποία βλέπετε τώρα στους Αττικούς και όχι μόνο δρόμους. Μια σχέση λοιπόν η οποία υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα στους καλύτερους ρεπόρτερς ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν έξω από το στούντιο εδώ, τον κεντρικό ερωθάλαμο του ραδιοφώνου του Sky που βρισκόμαστε στο Νέο Φάλιρο, με όλα αυτά τα οποία εσείς ζείτε, με όλα αυτά τα οποία εσείς αντιμετωπίζετε και όλα αυτά για τα οποία εσείς εδώ καταγγέλλετε και γίνονται ρεπορτάζ τα δικά σας θέματα. Να έχετε λοιπόν ξανά ένα ακόμη καλό πρωινό από όλους εμάς, τους πολύ πρωινούς προς όλους εσάς. Δηλαδή τον κύριο Νότο Παπαγιαννάκο που φροντίζει την ρυθμίση του ήχου να φτάνει στα δικά στα αυτιά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια την οποία έχει ο Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές συνδέσεις με το χθες και το σήμερα από την Κωνσταντίνα Βαρσάμι και βεβαίως την κυρία Αργυρό Γεμελιά σε τηλεφωνικό μας κέντρο στο 210-4800-170-174. Έως και τις 6 κοντά σας με ειδήσεις, είπαμε, ρεπορτάζ, σχόλια, παρατηρήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν ετοιμάσει συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί τόσο του ραδιοφώνου όσο και τη τηλεόραση αλλά και του δικτύου. Ο όμιλος Sky λοιπόν, μπορείτε να μας βλέπετε, να μας ακούτε, να μας διαβάζετε και βεβαίως να ανατρέχετε και στο αρχείο του Sky και βεβαίως να ακούτε ό,τι εσείς θέλετε, αν το έχετε χάσει, ή να δείτε ό,τι έχετε χάσει ή να διαβάσετε όλα αυτά τα οποία βεβαίως συμβαίνουν στη διάρκεια της ημέρας και ίσως δεν προλαβαίνετε. Πάντοτε με την ταυτότητα όλων των δημοσιογράφων, του ραδιοφώνου, της τηλεόρασης και του διαδικτύου. Οι πυρκαγιές οι χθεσινές, οι οποίες ταλαιπώρησαν τους κατοίκους των περιοχών αυτών, αλλά και βεβαίως τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας και όχι μόνο, και της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, των δάζων πυροσβεστών και όλων, είναι ψηλά στην ατζέντα και βεβαίως είναι και παραμένει πρώτο θέμα. Από την άλλη, βεβαίως τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι είχαμε την παρουσία του διευθυντή της CIA στην Μόσχα με ένα αεροπλάνο και με ένα αεροσκάφος, το οποίο δεν είχε καν πει την πτήση του. Όλα αυτά φαίνεται πως σύμφωνα με τα ρεπορτάζ ήταν όντως εκείνος ο οποίος πήγε στη Μόσχα. Από την άλλη, βεβαίως έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν μετά τις, όσο πλησιάζουμε δηλαδή και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μετά της οικονομίας και βεβαίως μετά των παροχών, αλλά και βεβαίως με αυτό το καλάθι που λέμε της ΔΕΘ, το οποίο θα έχει και θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εχθές εδώ ο κ. Τάκης Δωρεκάκος, τον εξώστη του Sky, όπου κάθονται και σας μιλούν καθημερινά 10-11. Ο Άντζολέτος με τον Καντέλη έδωσε περισσότερα στοιχεία για το τι ακριβώς θα συμβεί και τι ακριβώς γίνεται με τα σούπερ μάρκετ και τις μεγάλες επιχειρήσεις για τις τιμές, εκεί όπου προσπαθεί η κυβέρνηση με κάθε τρόπο να τιθασεύσει, αν μπορεί να τιθασεύσει, τις τιμές και την ακρίβεια. Έδωσε εδώ περισσότερες πληροφορίες εχθές στον εξώστη, καθήμενος και εκείνος στον Sky και βεβαίως ερωτώμενος από τους δύο συναδέλφους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προ την άλλη, ο κ. Μαρινάκης, εχθές τον Δημήτρη Οικονόμου και τον Γιάννη Πιταρά. Και εκείνος απάντησε στα ζητήματα που έχουν να κάνουν και μετά της οικονομίας και μετά της φορολογίας, με πράγματα τα οποία είπε, όσα φυσικά ακόμη είτε συζητώνται ή έχουν αποφασιστεί. Από την άλλη, βεβαίως, ανησυχία επικρατεί ακόμη περισσότερο για την έξαρση στην Αττική, ιδίως του ιού του Δυτικού Νείλου, με ψεκασμούς που γίνονται εκ νέου, αλλά και βεβαίως και με νέα περιστατικά σε δήμους της Αττικής. Από την άλλη, φυσικά, αυτό το οποίο μετράει και είναι πολύ άσχημη ως είδη
είδηση. Έχουμε δυστυχώς, Νότι Παπαγιαννάκο, λιγότερους κατά 21.000 μαθητές σε μια τριετία στα ελληνικά σχολεία. Αυτό είναι ζήτημα το οποίο οφείλει να αντιμετωπίσει η ελληνική πολιτεία, το κράτος. Έντονες είναι οι επιπτώσεις βεβαίως του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό χάρτη και σε όλα αυτά τα οποία έχουν να αντιμετωπίσουν οι εκπαιδευτικοί κάθε χρόνο με τις λιγότερες τάξεις και με τους λιγότερους μαθητές. Είναι θέμα που κάνει σήμερα πρώτο η εφημερίδα Καθημερινή με ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά. Από την άλλη, βεβαίως, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία για να τιμήσεις από την μία πλευρά είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό για τις τσέπες μας, αλλά από την άλλη φούσκωσαν τα έσοδα του κράτους μέσω του ΦΠΑ. Από την άλλη, είχαμε χθες υψηλό έτους, έπιασε η τιμή της μεγαβατόρας. Χθες ανασκαρφάλωσε στα 173,73 ευρώ στη χονδρική αγορά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο βεβαίως η κυβέρνηση εξετάζει εάν θα υπάρξουν νέες παρεμβάσεις ή όχι. Από την άλλη, αυτό το οποίο λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια και το ακούτε από τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, τα ζητήματα που φτάνουν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών στην εφορία, οι περισσότερες υποθέσεις τέτοιες δικαιώνονται οι φορολογούμενοι. Είναι και αυτό κάτι, έχουμε σχετικό ρεπορτάζ και θα το ακούσουμε βεβαίως και θα το συζητήσουμε. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως εδώ και παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν και με το ξύλωμα από ομπρέλες και διάφορα άλλα τα οποία άνθρωποι βάζουν στις παραλίες θεωρώντας ότι είναι δικές τους και μπορούν να κάνουν κουμάντο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως έρχεται το κράτος. Τώρα και η πολιτεία, δεν ξέρω τώρα αν είναι και η κατάλληλη στιγμή, η κατάλληλη περίοδος, αφού ας πούμε ότι φεύγει, είμαστε και σε αποδρομή του καλοκαιριού. Αλλά όπως και να έχει, έστω και αυτή την ώρα ξυλώνονται και σε Χαλκιδική και σε Ρόδο και σε άλλες περιοχές. Οπότε λοιπόν υπάρχει αυτό το κομμάτι το οποίο οφείλουμε να προστατεύσουμε, τις ελεύθερες πρόσβασης στην παραλία, χωρίς κανένας να μπορεί να πιάνει οποιαδήποτε καπάρο ή ρεζερβέ, θέσεις, ομπρέλες ή οτιδήποτε άλλο. Έφτασε 5 και 4. Πάμε στις κυριότερες ειδήσεις με την μορφή των τίτλων, όπως έχει επιμεληθεί η συνάδελφος από τη Σύνταξη Ειδήσεων Εθήνα Μαράκη και στη συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όλων των ρεπορτάζ. Σε εξέλιξη λοιπόν παραμένει η φωτιά στην Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Νωρίτερα είχαν εκδοθεί και 2 μηνύματα εχθές από το 112, ενώ για ετοιμότητα και ένα με το οποίο κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στην περιοχή να απομακρυνθούν από την περιοχή, δηλαδή Τσουκαλάδες, να πάνε προς την Λιβαδιά. Βελτιωμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζει η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε το σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές και εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από το αποστρεωτικό υλικό. Πηγές πάντως του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις.

πώς πήγανε και πώς πήγε η υπηρεσία και πώς πήγαν οι άνδρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και ο προγραμματισμός. Σήμερα το πρωί, εδώ στο κεντρικό αεροθάλαμο του Sky, 8 με 9, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής, ο κύριος Τουρνάς, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, στον Άρη Πορτοσάλτε. Αναχώρησε από τον Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων αξιωματούχων των ΗΠΑ ή της Ρωσίας. Δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε βεβαίως επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Την επίσκεψή του στην Μόσχα μετέδωσαν μεγάλα αμερικανικά μέσα, επικαλούμενα αμερικανικές πηγές και αξιωματούχους. Ωστόσο, δεν διευκρίνησαν με ποιους πρόκειται να συναντηθεί, ούτε ποια θέματα αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συνομιλιών. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου ως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στην λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την ημέρα έναρξης της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές. Οι χαμηλότερες πάντως τιμές θα ισχύσουν υποχρεωτικά στο τέλος Οκτωβρίου για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, ενώ υπάρχει η δυνατότητα διατήρησης τους 31 Δεκεμβρίου με την αντικατάσταση ή ανανέωση των κωδικών που περιλαμβάνονται στη συμφωνία. Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το Βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει το σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, στην μεσαία τάξη της οικογένειας αλλά και της επιχειρήσης. Ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε αλαζονική την στάση του Αλέξη Τσίπρα να επισκεφθεί πριν από τον Πρωθυπουργό την ΔΕΘ, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία των κομμάτων και η σειρά στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης είναι αποτέλεσμα των ποσοστών που πήραν τα κόμματα στις τελευταίες εκλογές. Με ψεκασμούς έστω και τεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί πάντως είναι το δύσκολο φθινόπωρο και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία και όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και αυτό που εξετάζουν πλέον είναι το ενδεχόμενο ύπαρξης νέου στελέχους της νόσου. Φέτος πάντως, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν η χρονιά ρεκόρ για τη χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε όλη την Αττική. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στο κεντρικό τομέα και στο νότιο τομέα και στο δυτικό. Εκτός λοιπόν από την Αττική, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, στην Πελοπόννησο, στη Ρεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Συνολικά περίπου τους 21.000 μαθητές έχασαν τα ελληνικά σχολεία μέσα σε τρεις χρονιές. Το πρόβλημα εμφανίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά. Την ίδια περίπου περίοδο διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη. Το σχολικό έτος 23-24 εγγεγραμμένοι και στις δύο βαθμίδες ήταν 1.291.289 μαθητές. Από τις εγγραφές για το σχολικό έτος 2026-2027, ο αριθμός των μαθητών έχει φτάσει 1.270.331. Πρόκειται για το αποτύπωμα δυστυχώς του δημογραφικού προβλήματος στην ελληνική εκπαίδευση, με μεγάλη επίπτωση στην ανάπτυξη της χώρας κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική. Μπορεί η ακρίβεια που λέγαμε να δοκιμάζει τις αντοχές των νοικοκυριών, αλλά αποδεικνύεται ευεργετική τουλάχιστον προς το παρόν για τα δημόσια έσοδα. Στο επτάμηνο λοιπόν του έτους, τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθανε σε 17,74 δισεκατομμύρια ευρώ, ξεπερνώντας τον στόχο του προϋπολογισμού κατά 739 εκατομμύρια. Η αύξηση των εισπράξεων αποδίδεται στην ακρίβεια, καθώς ο ΦΠΑ επιβάλλεται σε υψηλότερες τιμές, ενώ η

0: τουρισμού κινούνται στα περσινά επίπεδα. Οπότε δεν ήταν αυτές που έκαναν τη διαφορά. Αντίθετα, γράφει η εφημερίδα Καθημερινή, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης υστέρησαν κατά 224 εκατομμύρια ευρώ. Το σύνολο των φορολογικών εσόδων του επταμήνου ανήλθε σε 42,353 δισεκατομμύρια, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 990 εκατομμύρια ευρώ. Και το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε, να πούμε, σε 5,77 δισεκατομμύρια έναντι στόχου 4,417 δισεκατομμυρίων. Η χονδρομπορική τιμή ρεύματος κατέγραψε χθες 25 Αυγούστου νέο υψηλό για το 2026, φτάνοντας στα 173,73 ευρώ η μεγαβατόρα, αυξημένη κατά 59% σε δύο ημέρες. Ο μέσος όρος του Αυγούστου αναμένεται πλέον περίπου στα 128,5 ευρώ τη μεγαβατόρα, εντείνοντας τις πιέσεις στα τιμολόγια του Σεπτεμβρίου. Η κυβέρνηση εξετάζει έκτακτες παρεμβάσεις, μεταξύ άλλων επιδότηση της κιλοβατόρας, ενίσχυση μέσω παροχών, νέο ρεύμα ΠΑΣ, αλλά και πιθανή μεταφορά καταναλωτών σε σταθερά μπλε τιμολόγια, χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση. Ένα σημαντικό μέρος των φορολογικών διαφορών που φτάνουν στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών καταλήγει τελικά σε δικαίωση των φορολογουμένων, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία του ελέγχου αλλά και την επανεξέταση των φορολογικών υποθέσεων. Περίπου 3 στις 10 προσφυγές γίνονται δεκτές, ποσοστό που παραμένει τα τελευταία χρόνια σε σχετικώς σταθερά επίπεδα και αποτυπώνει έτσι την ανάγκη για τη συνεχή αξιολόγηση των διαδικασιών ελέγχου. Την πεποίθηση ότι η Κίνα μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στη διπλωματική προσπάθεια για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής εξέφρασε χθες ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Συνάρτηση όταν έφερε χαρακτηριστικά ότι η ειρήνη μπορεί να είναι το κοινό μας επίτευγμα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας με το Πεκίνο. Παράλληλα, ευχαρίστησε τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπινγκ για τα συγχαρητήρια που το απέκτησε με αφορμή την ημέρα ανεξαρτησίας της Ουκρανίας. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ηττηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε, εννοώντας φυσικά το Ισραήλ. Αν την πράττω τώρα, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας, ο κ. Κάτς, έστειλε από την Συρία σαφές μήνυμα προς την Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και την ζώνη ασφαλείας όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 2027, με τις ψηφοματρίσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση λοιπόν τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά επί του παρόντος, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς τελικά θα βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Σε σειρά επιχειρήσεων προχώρησαν και χθες οι αρμόδιες υπηρεσίες σε Ρόδο και Χαλκιδική για αυθαίρετες κατασκευές, ομπρέλες και ξαπλώστες και σε παραλίες. Οι υπάλληλοι της κτηματικής υπηρεσίας 12 νήσους φράγησαν τα 4 beach bar που, σύμφωνα με οργανώσεις της Ρόδου, λειτουργούσαν παράνομα στην παραλία Τσαμπίκα. Την ίδια τύχη είχαν και ομπρελοκαθίσματα που, σύμφωνα με το δίκτυο Ομπρέλα, είχαν τοποθετηθεί παράνομα από επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn χωρίς ενεργή σύμβαση παραχώρησης. Στη Χαλκιδική τώρα, υπάλληλοι του Δήμου Πολυγύρου ξύλωσαν πακτωμένες ομπρέλες και κλειδωμένες ξαπλώστες, αυτή τη φορά από την παραλία Καλύβες. Ανοίγει σήμερα, Τετάρτη, 26 του μηνός, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα θα διεξαχθεί στο Πολυμελωδικείο Σερών η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί στο Δήμο Συνδική Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονομιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοντας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ενηματάς από τις 28 Μαρτίου του 2024, όταν και υπέστη οξυέφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Σε τραγούδια επιτυχίες που συγκαταλέγονται είναι η Ανεμόνα, Γιατί με τυρανά, Σαμαρτωλή και η Αχαριστία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσής της για μία εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας. Στην αθλητική επικαιρότητα και ξεκινώντας βεβαίως με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών μας στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο θάνατο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο 100 μέτρα ύπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ Χάλκιν ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου στα 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε και η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλη. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Face της Superbet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της οργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στην League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται σήμερα στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διεσοδική διοργάνωση. Και τέλος, η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πέτυχε την τρίτη συνεχόμενη νίκη της στο Ευρωβόλεϊ 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στο νοκάουτ της οργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε, είπαμε, την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Και 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε. Θα ακολουθήσουν οι κυριότεροι τίτλοι με ό,τι νεότερο υπάρχει από την Αθηνά Μαράκη. Και αυτό το οποίο θέλουμε να υπενθυμίσουμε και να σας υπενθυμίσουμε είναι ότι έχουμε μια κατάσταση κινητοποίησης Red Code που τίθεται σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός, περιφέρεια των Ιωνίων νήσων που λέγαμε. Καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προβλέπεται πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Επίσης, η Αττική είναι και αυτή σε επικινδυνότητα με κατηγορίας 3, αρκετές περιοχές περιοδικής χώρας και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως με τα μάτια μας δεν φτάνουν μόνο 14 που λέει και το ρητό, αλλά πολύ πολύ μεγάλη προσοχή. 5.30 τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής αλλά και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δηλώσει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά τορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν μεσής ιδίες για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

5 και 32 πρώτα λεπτά, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Αγίου Ανδριανού και Ναταλίας. Χρόνια πολλά λοιπόν, Αδριανή, Αδριανή με ένα ή με δύο νη, Αδριάννα, Αδριανός, Ναταλία, χρόνια σου πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 49 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου 4 λεπτά μετά τις 8, και το 1071 έχουμε την μάχη του Ματζικέρ. Το 1934 χρησιμοποιείται για πρώτη φορά κανόνι σε μάχη. Το κατέχουν ενότιμο οι Άγγλοι του Εδουάρδου του Τρίτου, που τους βοηθά να νικήσουν τις δυνάμεις του Γάλλου βασιλιά Φιλίππου του Έκτου στη μάχη του Κλεσί. Το 1959 έχουμε την British Motor Corporation που παρουσιάζει το αυτοκίνητο Mini Cooper, βεβαίως όλοι ξέρουμε, σχεδία σου ελληνικής καταγωγής, Βρετανός Άλεκ Ισηγόνης. Το 1968 οι Beatles κυκλοφορούν το Hey Jude, το πρώτο τραγούδι τους με τη δική τους δικογραφική εταιρεία, την Apple. 1983 ψηφίζεται το τμήμα, στο τμήμα διακοπών της Ελληνικής Βουλής, το νομοσχέδιο του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στο τμήμα διακοπών, τώρα φαντάσου. 1988, σαν σήμερα, η διεθνής κρίση που ταλανίζεται χρηματιστήριο ως αποτέλεσμα της ρωσικής πολιτικής και οικονομικής αναταραχής επηρεάζει και τη δραχμή που δέχεται ισχυρό πλήγμα στην αγορά συναλλάγματος. Η υποστήριξη της δραχμής στοιχίζει στην Τράπεζα της Ελλάδος περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Το 1740 γεννιέται ο Μογγελφλέ, Γάλλος εφευρέτης του αερόστατου, μαζί με τον αδερφό του τον Ζακ. Το 1743 γεννιέται ο Λαβουαζιέ, με συγχωρείτε, Γάλλος χημικός και πατέρας της μοντέρνας χημίας, ενώ σαν σήμερα το 1914 φεύγει τη ζωή ο Νεστέροφ, ο Ρώσος πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Το 1919 φεύγει τη ζωή ο Γιώργιος Σουρίς, ενώ το 1980 φεύγει τη ζωή ο Τεξ Άβερη, Αμερικανός καρτουνίστας, από τους κορυφαίους δημιουργούς ταινιών κινουμένων σχεδίων με σουρεαλιστικό περιεχόμενο. Και Θεοδόση Πάνου, σαν σήμερα, έτσι λίγο να πάρουμε μια γεύση και να θυμηθούμε τα παλιά και τα νεανικά σας.

Σήμερα το 1943 γεννιέται ο Δάκης. Βεβαίως, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βρασίδα Χαραλαμπίδη, τραγουδιστή τη pop και έτσι από τι πιο μεγάλε επιτυχίε επέλεξε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Καλημέρα, Θεοδόση. Τώρα ο Γιάννης Κολοκυθάς χορεύει, να είσαι σίγουρο, καθώ ετοιμάζεται να βγει στα τηλεοπτικά του εκεί στο Open με το Μάνο.

Σε ίδιο κλίμα θα μείνουμε, διότι σαν σήμερα το 2004 φεύγει μια από τις μεγάλες φωνές της pop, της βρετανικής pop. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2004 η Λόρα Μπράνιγκαν.

Καλημέρα Κατερίνα Σερέτη, καλό πρωινό Διονύση Χατζημιχάλη. Δημήτρη Παπουτσιά τη Μελβούρνη, καλημέρα. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Έφη, καλημέρα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλες και σε όλους.

Και φυσικά η μεγάλη φωνή, η μεγάλη φωνή της αμερικανικής μουσικής, της country μουσικής, έφυγε χθες από την ζωή. Έφυγε η, όπως αν δεν το ξέρετε, το μάθετε, το μαθαίνετε τώρα, έφυγε από τη ζωή η Dolly Parton.

0: Γεια σου, Σωτήρια τα Μελίσια. Καλό πρωινό, καλή δύναμη, να είστε καλά. Και πάμε στα ρεπορτάζ, διότι μένετε το νέο μέτωπο τη πυρκαγιά στην Βιωτία. Αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάση στην περιοχή του Αγίου Βλασίου. Εκδόθηκαν εχθές, να πούμε, και δύο μηνύματα από το 112. Ενώ για ετοιμότητα, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς τη Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν αξαιρετή δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη είναι η εικόνα στην δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, άλλο σημείο στην περιοχή, όπου είναι γνωστό από την πυροσβεστική. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων και 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμοπία στην Πέλα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στο Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη και στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο της Αττικής και στην περιοχή Ξυλίβαδο της Βέρειας. Προσπάθεια τώρα να περιοριστεί η φωτιά σε Λαμίνα στην περίμετρο από ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής που συνεχίζουν να επιχειρούν προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω επέκταση. Ο πυκνός καπνός προέρχεται σύμφωνα με την πυροσβεστική από υλικά που καίγονται στο σημείο. Σχετικά πάντως με αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στερεωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού τώρα επισημαίνουν καθώς εκείνο και ο ναύσταθμος στην Σαλαμίνα ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Όλα αυτά βέβαια τα βρήκε το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής. Εδώ, 8 με 9, επενθυμίζω, στην κεντρικό οργάνωμα του ΣΚΑΙ, ο υπουργός, ο κ. Ευάγγελος Τουρνάς, για το πώς πήγε η φετινή χρονιά με τις πυρκαγιές, η αποτίμηση, αλλά και βέβαια ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Εδώ θα ερωτηθεί από τον Άρη Πορτοσάλτε. Πάντως, να ξέρετε, πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα, Τετάρτη, στα νησιά του Ιουνίου, ενώ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιές κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της υπηρετικής και του σύνολου της νησιωτικής χώρας. Επίσης, να ξέρετε επίσης ότι η πυροσβεστική προχώρησε σε δύο συλλήψεις για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοη και οι δύο Βουλγαρίας. Πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι στην τουρκική διολίσθηση της Άγκυρας η Αθήνα απαντά με τις κόκκινες γραμμές ότι μόνο θέμα συζήτησης είναι ο καθορισμός θαλασσίων ζωνών, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα ότι τα κυριαρχικά μας δικαιώματα τα ασκούμε όχι μόνο στα λόγια αλλά και στο πεδίο. Μαρία Τσιλινικού στο σχετικό ρεπορτάζ.
1: Από την Αθήνα βάζουν με σαφήνεια τις κόκκινες γραμμές αναφορικά με την απόφαση της Τουρκίας να ανακήρυξει δύο θαλάσσια πάρκα στο Βόρειο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε το θέμα εσωτερικής κατανάλωσης για την Άγκυρα.
2: Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει οτιδήποτε άλλο πέραν της μίας και μοναδικής διαφοράς που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Ένα. Δύο. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να αντιδρά όπως έχει κάνει μέχρι τώρα σε κάθε πρόκληση με τον τρόπο που πρέπει, πιο ισχυρή από ποτέ.
1: Μονομερή και παράνομη χαρακτηρίζει η Ελλάδα τη νέα τουρκική κίνηση.
3: Είναι γιαλαντζή εθνικά θαλάσσια πάρκα, διότι πρώτα απ' όλα εκτείνονται θεωρητικά σε διεθνή υδατό που καμία χώρα από μόνη της δεν μπορεί μονομερώς να χαράξει προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Και είναι παράνομα και για ένα επιπλέον λόγο, διότι εκτείνονται και επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας.
1: Ο τουρκικός τύπος επιχειρεί να παρουσιάσει ως προκλητικές τις ελληνικές αντιδράσεις, με τις εφημερίδες Μιλιέτ και Χουριέτ να γράφουν αντίστοιχα. Απειλή F-35 από την Ελλάδα προς την Τουρκία. Δήλωση περιμένου γεμάτο επιλογές. Θα απαντήσουμε από θέση ισχύως. Και πρώτη δήλωση από την Ελλάδα σχετικά με την ανάπτυξη της πυροβολαρχίας Patriot στην Κρήτη. Ο Έλληνας Υπουργός κάνει δηλώσεις που κλιμακώνουν τις εντάσεις με την Τουρκία.
4: Στο πεδίο ασκήστε κυριαρχικά σου δικαιώματα, όχι στα λόγια. Και εκεί απαντάει η Ελλάδα. Με αυτοπεποίθηση, με συνέπεια, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας.
1: Η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει ενταθεί για τα ελληνοτουρκικά.
2: Προεξοφλούν εθνικές ήττες και συνέχεια μετράνε. Αν με επιτρέψετε την έκφραση, κουβάντες. Για άλλη μια φορά λοιπόν όλοι αυτοί οι πατριδοκάπηλοι, οι ψευτοπατριώτες, είτε κάποιων μέσων ενημέρωσης, είτε το πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη.
5: Να κοιτάξει τον καθρέφτη του. Ο κύριος Μαρινάκης. Ο κύριος Μαρινάκης ειδικά. Η Νέα
6: Ποια
5: Δημοκρατία.
6: Η
5: παράταξη. Η οποία όταν είναι στην αντιπολίτευση κάνει πατριδοκαπηλεία, όταν είναι στην κυβέρνηση είναι πιο ενδοτική.
1: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος διαβεβαίωσε πως το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam.
0: αντίστροφη μέτρη τώρα για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η πολιτική κόντρα επικεντρώνεται στην πλειοδοσία υποσχέσεων και παροχών. Η κυβέρνηση προαναγγέλει νέες φοροαπαλλαγές την ώρα που η αντιπολίτευση καταλογίζει φορολογική εφέμαξη. Στο μενού βεβαίως της κούρσας και της κόντρας, χθες η ακρίβεια και η σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών με τον Αλέξη Τσίπρα που σπάει την παράδοση να συγκεντρώνει τα πυρά των κομμάτων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άντζη Κούκη.
6: Οι ανακοινώσεις της ΔΕΘ βρίσκονται στο επίκεντρο των κομματικών σχεδιασμών, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
2: Αυτούς τους πόρους που έχουμε εξασφαλίσει θα τους κατευθύνουμε στο σύνολο της κοινωνίας, οι συνεπείς ελεύθεροι επαγγελματίες. Θεωρώ είναι λογικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βάλει πώς, πληρώνει ΦΠΑ στην ώρα του, πληρώνει το φόρο στην ώρα του. Θεωρώ ότι παρέλκει να έχει τα τεκμήρια που έχει μέχρι τώρα.
6: Μειώσει τη τάξη του 5% στα τρόφιμα προαναγγέλει η κυβέρνηση αναφορικά με τη συμφωνία κυρίων. Την ώρα που η αντιπολίτευση ασκεί σκληρή κριτική για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
7: Πιστεύω θα ξεπεράσουν και 1.500 κωδικούς. Θα είναι λοιπόν όλα τα τρόφιμα, όλα τα βασικά είδη τροφίμων, με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%.
8: Το μόνο το οποίο υπεραπέδωσε ήταν τα φορολογικά έσοδα από το ΦΠΑ. Βολεύτηκε λοιπόν η κυβέρνηση από το να απομυζεί χρήματα από τους ανθρώπους που δυσκολεύονται.
6: Στις επικρίσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την πρόωρη αποπληρωμή του χρέους, απάντησε ο Κυριάκος Πιερακάκης, απορρίπτοντας την άποψη ότι η Ελλάδα αποπληρώνει φθηνά δάνεια με επιτόκιο 1,5%.
9: Θα μας απαντήσει για ποιο λόγο χρεώνει περισσότερο τους συμπολίτες μας. Πληρώνουμε φθηνά δάνεια τα οποία τα αποπληρώνουμε με 1,5% και δανειζόμαστε με 4%.
10: Φέτος θα δανειστούμε περίπου 8 δισευρώ, όταν οι κανονικές αποπληρωμές είναι 8,9 δις. Τα 12,8 δισευρώ των πρόωρων αποπληρωμών δεν χρηματοδοτούνται από νέο δανεισμό.
11: Προσπαθούμε να μοιράσουμε τη φτώχεια σε όλο και περισσότερα λαϊκά στρώματα, μια ανακατανομή της φτώχειας.
12: Ο κύριος Μαρινάκης θα σταματήσει τα ψέματα και ας πάρει τα λεφτά από τους λίγους για να τα δώσει στους πολλούς που τα δικαιούνται.
6: Σημείο τριβής εξακολουθεί να αποτελεί και η διπλή παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην ΔΕΘ.
2: Δεν πρέπει να αφήσουμε έναν άνθρωπο που άγεται και φέρεται όσο έχουν το μονοπόλιο στην ηθική και στα καθαρά χέρια, να μην εντοπίζουμε κάθε φορά κινήσεις οι οποίες δείχνουν και αλαζονία και έλλειψη σεβασμού.
13: Δεν πάει να προλάβει το Μητσοτάκη. Πάει να μιλήσει μία μέρα πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιβεβαιώνεται ότι το κόμμα Ελλάς κάνει μονομέτωπο απέναντι στο Πασόκ.
14: Παρατηρώ μια νευρικότητα πλευρά στην Νέα Δημοκρατία στα όρια του πανικού επειδή ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας νωρίτερα. Τι φοβάται αλήθεια? Φοβάται τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης και σε αυτά που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ?
6: Επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την οικονομία και το δημόσιο χρέος κατέθεσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
0: Στο Γιάννη Καντέλη θα πάμε τώρα, διότι η κυβέρνηση προσπαθεί και ξεκαθαρίζει την εικόνα για το καλάθι και πόσο γεμάτο είναι και πού θα κατευθυνθεί. Όλα αυτά εννοώντας δηλαδή καλάθι παροχών διεθνούς εκθέσεων Θεσσαλονίκης. Γιάννης Καντέλης.
15: Έχουμε δει τις τελευταίες μέρες δεν έχει πρόγραμμα πρωθυπουργός. Αυτό σημαίνει ότι έχει αρχίσει ήδη να δουλεύει την ομιλία του για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και όπως μαθαίνουμε, ο βασικός καμβάς των μέτρων είναι ήδη έτοιμος σε συνεργασία προφανώς με το οικονομικό επιτελείο.
16: Έχει κλειδώσει επομένως.
15: Οι περισσότερες παράμετροι έχουν κλειδώσει και έχουν κλειδώσει και ποιοι θα είναι οι ωφελούμενοι από αυτό το πακέτο παροχών και μπορούμε να τους δούμε.
16: Ποιοι έχουν λαμβάνει επομένως?
15: Είναι οι συνταξιούχοι. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι επιχειρήσεις και οι αγρότες. Είναι σαφές πως η κυβέρνηση έχει αποφασίσει να δώσει κάτι σχεδόν σε όλους.
16: Μια μεγάλη εκλογική βάση.
15: Ακριβώς. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι υπάρχουν συνεχόμενα ραντεβού του κυρίου Πιερακάκη την επόμενη εβδομάδα με επιμελητήρια, με ενώσεις, με συνδικαλιστές αγροτών, με ακόμη και με ενώσεις πολύτεκνων οικογενειών, προκειμένου να τους ενημερώσει και για το τι έχουν λαμβάνει και το αν δεν έχουν να λαμβάνουν κάτι όλοι αυτοί.
16: Τώρα, αυτοί είναι οι οποίοι θα υποφεληθούν. Καλώς εχόντων των πραγμάτων. Να δούμε λίγο τα μέτρα που έχει σταχυλογήσει. Έχει συγκεντρώσει και εκεί πολλές πληροφορίες για να τα πάρουμε τη σειρά.
15: Καταρχάς, όσον αφορά τις επιχειρήσεις, θα έχουμε μείωση του φόρου επιχειρήσεων. Ίσως δύο μονάδες, μένει να δούμε τις τελικές αποφάσεις του Πρωθυπουργού. Μείωση τεκμηρίων για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνεχώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Άρα, έχει σημασία το ποιοι είναι εντάξει με τις φορολογικές υποχρεώσεις και έχουν συμμορφωθεί με τις τεχνολογίες που έχουν μπει για την καταπολέμηση φοροδιαφυγής.
16: Βελτίωση, όχι κατάργηση, επομένως.
15: Ακριβώς. Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και υπάρχει και η μείωση της προκαταβολής φόρου. Από εκεί πέρα, θα δούμε την ενίσχυση του επιδόματος συνταξιούχων. Περνάμε στην δεύτερη κατηγορία ωφελουμένων, δηλαδή, οι οποίοι θα δουν και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. Άρα θα δούμε μια αρκετά μεγάλη ενίσχυση και για ένα κρίσιμο εκλογικό σώμα.
16: Ενισχυμένο το πακέτο εκεί.
15: και μείωση της φορολογίας για οικογένειες με παιδιά είναι μια συνέχιση της πολιτικής που ξεκίνησε από την περσινή Διεθνή Έκθεση
17: Θεσσαλονίκης. Και διευρύνεται κιόλας.
15: Ακριβώς. Και πάμε τώρα στην ενέργεια, έναν κρίσιμο παράγοντα. Είπαμε και χθες ότι απασχολεί
17: και
15: πάρα πολύ
17: κόσμο.
15: Την κυβέρνηση τι θα γίνει το χειμώνα με τα θέματα της ενέργειας και της αυξήσης των καυσίμων. Θα δούμε μειώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Όχημα φαίνεται να είναι η ΔΕΗ, ώστε να δουν οι καταναλωτές πολύ μεγάλες μειώσεις στην επόμενη τριετία, χρησιμοποιώντας η κυβέρνηση και τα αποτελέσματα από την ρήτρα διαφυγής στην ενέργεια, η οποία έχει ενεργοποιηθεί σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε και παρεμβάσεις στα καύσιμα αυτές, ίσως να τις δούμε και πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θυμίζω ότι λίγη επιδότηση στο τέλος του μήνα πιθανότητα θα ανανεωθεί και θα δούμε και για πόσες φορές ακόμα θα χρειαστεί να ανανεωθεί, αναλόγως πόσο δύσκολος θα είναι ο χειμώνας.
0: Εκτός των οικονομικών μέτρων, εκτός των προσταφαιρέσεων σε αριθμούς και όχι μόνον, έχουμε και προσταφαιρέσεις και στα ψηφοδέλτια, διότι ναι, τα κόμματα στον δρόμο προς τις εκλογές, αυτές το 2027, βάζουν, βγάζουν, γράφουν, σβήνουν από τις λίστες τους Κόσμο και Κοσμάκη. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ, το οποίο επιμιλήθηκε η Πενελόπη Γκάλια.
18: Τη γραμμή εκκίνησης με τα πρόσωπα που θα οδηγήσουν στην κούρσα της κάλπης στείνουν κυβέρνηση και κόμματα με αρκετά πρωτοκλασσά τα στελέχη τους να τίθενται για πρώτη φορά στη βάσανο της ψήφου.
19: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο, έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας, βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία, γίνετε η φορή της ελπίδας, της δράσης, της ενότητας.
18: Με τις κομματικές μηχανές της Νέας Δημοκρατίας να δουλεύουν στο φουλ, τη μάχη του Σταυρού θα δώσει ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος θα κατέβει στον βόρειο τομέα. Το ίδιο και η νυν αναπληρώτρια υγείας Ειρήνη Ακαπηδάκη, που θα κατέβει στο δυτικό τομέα, ο Μάριος Τεμιστοκλέου στην Ανατολική Αττική, η Αλεξάνδρα Σδούκου στην Α Αθήνα, στα Τρίκα. Καλό Δημήτρης Παπαστεργίου και στην Αλφα Θεσσαλονίκης η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία συναντήθηκε με τον Πρωθυπουργό μετά και το τρομοκρατικό χτύπημα που έγινε στο σπίτι της με αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
19: Να είστε όλοι στην πρώτη γραμμή της μάχης! Μαζί λοιπόν για την νίκη!
18: Κορυφαία στελέχη θα μπουν μπροστάριδες και στην εκλογική μάχη του ΠΑΣΟΚ. Ο εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς θα περιληφθεί στο επικρατείας, ενώ η Άννα Διαμαντοπούλου επιστρέφει στα ψηφοδέλτια και στο νότιο τομέα μετά από 15 χρόνια αφού είχε αποχωρήσει το 2012. Στο νότιο τομέα θα κατέβει και ο Χρήστος Κακλαμάνης, γιος του ιστορικού στελέχους Απόστολου Κακλαμάνη, ο Λευτέρης Καρχημάκης στο δυτικό τομέα, ο Δημήτρης Μάντζος στο βόρειο τομέα, στη Λέσβο Παναγιώτης Δουδονής και στην Κοζάνη η Όλγα Μαρκογεννάκη.
20: Το μεγάλο ταξίδι για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία.
18: Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα την εκλογική μάχη θα δώσουν και στελέχη που έχουν αναλάβει εξ αρχής την εκπροσώπηση, όπως η Θεώνη Κουφονικολάκου, που θα συμπεριληφθεί στο ψηφοδέλτιο επικρατείας του κόμματος, εκτός και αν τελικά κατέβει σε κάποια περιφέρεια της Αθήνας. Τη μάχη του Σταυρού θα δώσει η Ιωάννα Λαλιώτου στο νότιο τομέα Αττικής, η Άννα Παπαδοπούλου και η Μαριζέτα Αντωνοπούλου στο δυτικό τομέα, ο Κώστας Καρπουχτσής στις Σέρες και ο Γιώργος Μπαλατσούκα στα Τρίκαλα. Η ανθρωπογεωγραφία των κομμάτων θα κρίνει πολλά και στην εκλογική τους επίδοση.
0: Για τα ψηφοδέλτια τώρα του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής και της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερες πληροφορίες ο Αντώνης Ατζολέτος χθες στο Δελτίο με την Λένα Φιλτζάνη.
21: Πρέπει να σου πω ότι στην Ελλάς ακόμα και αυτό το μήνα είχε πέσει ως σκέψη να ανακοινωθούν ονόματα και μάλιστα στις αρχές του μήνα. Και μάλιστα ένα σημαντικό κομμάτι, αλλά το περιβάλλον και οι πυρκαγιές δεν ευνόησαν κάτι τέτοιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ολοκλήρωση της ΔΕΘ και μετά αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση για τον Αλέξη Τσίπρα να αρχίζει να βγάζει ονόματα στον αέρα, ονόματα υποψηφίων.
17: Ένα είναι το πότε και ένα είναι ποιους, ποιο θα είναι το μείγμα.
21: Εδώ είναι το ερώτημα, γιατί θα έχει παλιούς, θα έχει και νέους, δέχεται διαφορετικές
17: συζητήσεις. Τι μαθαίνεις?
21: Από τη στιγμή δεν έχει αποφασίσει ακόμα. Σίγουρα θέλει να δώσει τη φρεσκάδα, άρα λοιπόν η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα.
17: Σε τι ποσοστό όμως θέλει να δώσει τη φρεσκάδα και η παλιή είναι σε δεύτερη μοίρα? Περίπου.
21: Το ποσοστό είναι περίπου στο 80-20. Και αν στο 20 είναι η παλιή.
17: Περισσότερη φρεσκάδα επομένως επιλέγει.
21: Ναι, απλώς καταλαβαίνουμε ότι το στρίμωγμα για τους παλιούς συντρόφους του θα είναι αρκετά μεγάλο.
17: Και στη Χαριλάου Τρικούπη, εκεί τι στρατηγική επιλέγουν σε ό,τι έχει να κάνει τουλάχιστον με τα πρόσωπα και με την ανθρωπογεωγραφία του κόμματος για τα ψηφοδέλτια τους?
21: Εκεί δεν βιάζονται για τις ανακοινώσεις, γιατί υπάρχει μια βάση εκλογική από το 2023, θα ανακοινωθεί. Πάνω από το 70% πρέπει να είναι έτοιμο. Είχε ξεκινήσει η Επιτροπή Ψηφοδελτίων από τον Απρίλιο να συλλέγει βιογραφικά. Τώρα από εκεί και πέρα δίνουν περισσότερη βάση στα προγραμματικά, γιατί μεθαύριο ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει το πρόγραμμα για το ιδιωτικό χρέος. Είναι και 3η Σεπτέμβρη, άρα ονόματα θα δούμε στην πορεία.
0: Τώρα, μέσα από τις φυλακές, ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για εγκληματική οργάνωση Ηλίας Κασιδιάρης κάνει προεκλογική καμπάνια. Το έχει ξανακάνει και ο Άριος Πάγος τότε μπλόκαρε την κάθοδο των κομμάτων, κρίνοντας ότι υπάρχει κρυπτόμενη ηγεσία και αχυράνθρωποι. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες καταγράφονται με τον πρώην αρχηγικό μέλος της Χρυσής Αυγής να κινείται κυρίως μέσω social media και με περιοδίες. Συχνά διεκδικεί και το ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα. Γιάννη Σουλιώτη στο ρεπορτάζ.
3: Εγώ δεσμεύομαι ενώπιον σας ότι το πρώτο πράγμα που θα γίνει μόλις πατήσω το πόδι μου, το ένα πόδι μόνο έξω από τη φυλακή, θα είναι να επανέλθω δυναμικά στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής της Ελλάδας.
4: Σε μια από τις εκδηλώσεις που οργανώνει σε άδειά του από τις φυλακές Δομοκού, ο καταδικαστής σε 13 χρόνια κάθριξη για την υπόθεση της Χρύσης Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης προανήγγειλε τη δημιουργία κόμματος αμέσως μετά την αποφυλάκησή του στα μέσα Σεπτεμβρίου.
3: Και θέλω, γιατί όχι, να σας καλέσω από τώρα, σε λιγότερο από 2 μήνες, εκεί και στα μέσα Σεπτεμβρίου, έξω από τις φυλακές. Την ώρα της ελευθερίας.
22: 3, 2, 1, πάμε!
23: Τώρα που πλησιάζει η αποφυλάκησή μου...
4: Μέσα από τα social media και εφαρμογές όπως το Telegram, αναδημοσιεύει πληροφορίες για ενενεργεία βουλευτές που θα τον ακολουθήσουν σε ένα νέο κόμμα, επιτίθεται στην κυβέρνηση και τον Κυριάκο Βελόπουλο, ενώ υιοθετεί αναφορές που τον εμφανίζουν ως υποστηριζόμενο από τη Ρωσία.
3: Πριν από λίγη ώρα, ο Elon Musk, δηλαδή η επιφανέστερη προσωπικότητα του 21ου αιώνα παγκοσμίως, κατήγγειλε με πολύ σκληρές εκφράσεις την παράνομη κράτησή μου. Τον ευχαριστώ θερμά.
4: Συχνά διεκδικεί τον ρόλο του γνήσιου εκφραστή του τραμπισμού στην Ελλάδα με αναφορές στην εθνικιστική ακροδεξιά θεωρία συνωμοσίας της αντικατάστασης που θέλει τους ευρωπαϊκούς πληθυσμούς να αντικαθίστανται δημογραφικά από μετανάστες.
24: Την 21η Απριλίου 1967 είχαμε Χούντα. Την 21η Απριλίου 2026 έχουμε ΟΠΕΚΕΠΕ, υποκλοπές, Τέμπη, καρτέλ, ακρίβεια, δημογραφικό.
4: Μέσα από αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα αλλά και δράσεις που αναπτύσσει, μοιάζει να επενδύει σε θέματα επικαιρότητας όπως οι πυρκαγιές, η τουρκική προκλητικότητα και νωρίτερα οι αγροτικές κινητοποίησεις.
0: Καλημέρα, Γιώργο από το Lady Smith του Καναδά. Καλό πρωινό, ένα χωριό. Καλημέρα, υγεία και αγάπη σε όλους, λέει. Να σε καλά, να και στον Καναδά. Γιατί όχι. Καλημέρα, Αντώνη, να σε καλά. Τα πάμε για την Dolly Parton, βεβαίως. Να σε καλά, καλή δύναμη. Τώρα, με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών, βεβαίως, και η απειλή του ιού του Δυτικού Νείλου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Γεωργία Μαυρούδη.
25: Συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Κηφισιάς προχωρούν σε έκτακτους ψεκασμούς μετά το συναγερμό που σήμανε η καταγραφή κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
26: Εγχώνεμαι όσο να είναι.
25: Οι κάτοικοι είναι ανάστατοι.
26: Προσέχουν. Πολύ προσέχουν.
25: Και επαγρυπνούν.
27: Αντικονομικά, όπως πάντατε, το στάσιμο νερό είναι το πιο επικίνδυνο, να μην έχουμε στάσιμο νερό.
28: Σε ακτίνα περίπου 300 μέτρων από το σημείο που είχαμε το κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στον Δήμο Κηφισιάς, εκτελούνται ψεκασμοί ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται ο συγκεκριμένος ιός.
29: Σήμερα, σαν περιφέρεια, κάνουμε εμείς την ακμεοκτονία.
25: Η Αττική εξάλλου είναι στο κόκκινο, ενώ η ιατρική κοινότητα ερευνά το ενδεχόμενο νέου στελέχους του ιού.
30: Υπάρχουν υποκλάδοι στον ιό του Δυτικού Νείλου, οι οποίοι σταδιακά, ειδικά ο ένας και ο δύο, έχουν μεγαλύτερη εμφάνιση στην Ευρώπη και έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς τη μεταδοτικότητα ή ως προς την πιθανότητα να προκαλέσουν σοβαρή νόσηση.
25: Ασαφές παραμένει αν τα κρούσματα σε κηφισιά και ψυχικό οφείλονται σε μόλυνση από κουνούπι σε αυτές τις περιοχές ή αλλού και εμφάνισαν τα συμπτώματα μεταγενέστερα.
0: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας. Νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς από τις 28 Μαρτίου, να θυμίσουμε, του 24, όταν υπέστη οξία έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Έλληνα Χιλβατζόγλου στο ρεπορτάζ.
31: Η ζωή του Δημήτρη Κόκοτα έμελε να σταματήσει στα 57 του χρόνια. Το δικό του ηλιοβασίλεμα ήρθε μετά από 2,5 χρόνια μάχης. Τον Μάρτιο του 2024, ο Δημήτρης Κόκοτας υπέστη οξύ έμφραγμα και καρδιακή ανακοπή ενώ έκανε πρόβες για τηλεοπτικό σόου. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς και έκτοτε έδινε μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ξεχωριστή και σπάνια συγκινητική στιγμή στην καλλιτεχνική του διαδρομή, η συνύπαρξη επί σκηνής με τον πατέρα του Σταμάτη Κόκοτα, με τον οποίο τραγούδησαν το «Γέμο». Το 1994 κυκλοφόρησαν οι «Διαδόσεις», ο πρώτος προσωπικός του δίσκος. Ο Δημήτρης Κόκοτας έφυγε. Τα τραγούδια του όμως θα συνεχίσουν να μας τον θυμίζουν.

Αυτά από εμάς. Ένα καλό πρωινό να έχετε. Δελτίο ειδήσεων στις 6. Ο Γιώργος Ψάλτης ακολουθεί για το 2ωρό. Το εμείς 7 στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων των 7. Και φυσικά αύριο 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Γεια χαρά.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα κορδεύω.
2: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου, στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έσβησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά στη Βιωτία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επιγείες δυνάμεις με 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο σε Χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της. Ωστόσο, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν πως ουδέποτε απειλήθηκαν εγκαταστάσεις και πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής Ελλάδας και στο σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω Ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε από την πλευρά του ο Ιρανός Υφυπουργός Εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα ως αβάσιμους τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά. Πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και ανέφερε ότι η συμφωνία με το Ομάν δεν σημαίνει άνοιγμα του πορθμού του Ορμούς. Παράλληλα τόνισε ότι η ενεργοποίηση της διαδρομής σημαίνει κλείσιμο της νότιας διαδρομής στα στενά που οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ανοίξει υπό την πίεση του Ομάν, μια κίνηση που όπως είπε παραβίασε το άρθρο 5 του Μνημονίου Συνεννόησης των δύο χωρών και ότι η προσωρινή διαδρομή πλάτους 7 εμιλίων εισέρχεται από τα Ιρανικά χωρικά ύδατα. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του ιστότοπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή και της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε όμως και επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Για την έναρξη της εποχής της μεγάλης και ισχυρής Τουρκίας έκανε λόγο ο Τούρκος πρόεδρος, τον Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία του στην περιοχή Αχλάτ της Ανατολικής Τουρκίας, διαμηνύοντας παράλληλα ότι οι γενοκτόνοι της περιοχής θα ιτηθούν. Η Συρία και το Ιράκ, αλλά και η ευρύτερη περιοχή μας, θα αποκτήσουν το κλίμα ειρήνης και σταθερότητας που επιθυμούν εδώ και χρόνια. Μαζί με την Τουρκία και τον τουρκικό λαό, θα κερδίσουν όλοι οι αδελφοί λαοί της περιοχής μας. Γνωρίζουμε ποιοι ενοχλούνται από αυτό, γνωρίζουμε ποιοι ανησυχούν, είπε εννοώντας το Ισραήλ. Από την πλευρά του, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς έστειλε από τη Συρία σαφές μήνυμα προς τη Δαμασκό αλλά και την Άγκυρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από το όρος Ερμών και τη ζώνη ασφαλείας, όσο παραμένουν οι απειλές κατά του Ισραήλ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να εμποδίζει οποιαδήποτε τουρκική στρατιωτική παρουσία στη Συρία. Μια Λέμβος με περίπου 71 μετανάστες εντοπίστηκε τα ξημερώματα από ντρόουν της Frontex στη θαλάσσια περιοχή 15 ναυτικά μίλια της Ιεράπετρας. Τους μετανάστες περισυνέλεξε παραπλέον δεξαμενόπλιο με σημαία Μάλτας και μεταφέροντες τους καλούς λιμένες. Χθες στην ίδια περιοχή διασώθηκαν 113 μετανάστες. Σήμερα, στο πλημελιωδικείο Σερών, θα διεξαχθεί η δίκη των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο, στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξενής ιδιοκτησίας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι Ντόλι Πάρτον ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτηση στο Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα ως φόρο τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστριας η οποία έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε γνωστή μέσα από τις μεγάλες επιτυχίες της όπως το Jolene και το 9 to 5. Δύο μεγάλα ντέρμπι, ΠΑΟΚ ΑΕΚ και για την τέταρτη αγωνιστική και Ολυμπιακός Παναθηναϊκός για την πέμπτη αγωνιστική ανέδειξε η κλήρωση της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος για την αγωνιστική περίοδο 2026-27 που πραγματοποιήθηκε χθες. Αναλυτικά το πρόγραμμα των αγώνων στο sky.gr. Μποντογκλίντ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League αποκλείοντας Ναϊμέγγεν, Χαποέλ Βερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα. Η Εθνική Γυναικών συνεχίζει την εντυπωσιακή της πορεία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη Γυναικών που διεξάγεται στην Τσεχία καθώς επικράτησε με 3-1 της Αυστρίας και εξασφάλισε την παρουσία της στους 16 της διοργάνωσης. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 αποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

λες και το τραγούδισε για το γιο του, ο μεγάλος Κόκοτας, γιατί έφυγε και ο γιος μετά από 2,5 χρόνια ενός απίστευτου αγώνα που έδωσε. Προφανώς ο ίδιος και η κοίη του στο νοσοκομείο σε ηλικία μόλις 57 ετών. Η περιπέτεια είχε ξεκινήσει τον Μάρτιο του 24 όταν υπέστη οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή ανακοπή, παρακαλώ πάρα πολύ, στη διάρκεια πρόβας για ένα τηλεοπτικό σοου. Ο Δημήτρης Κόκοτας, γεννημένος το Δεκέμβρη του 68, ακολούθησε τα χνάρια του πατέρα του. Βέβαια, σας ομολογώ ότι εγώ δεν ήμουν και πάρα πολύ φίλος του γιου, όχι ότι δεν ήξερα, γιατί μου έβαλε ο κ. Γιαννίρης νωρίτερα αξιμέρωτα κάποια τραγούδια και ακούγαμε. Λοιπόν, αλλά εγώ ήμουν πιο πολύ του πατέρα του, βέβαια, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Το 2013, το θυμάμαι αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί τότε είχαμε και μία έτσι σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό με τον κύριο Γιατζόγλου και επικοινωνία. Είχε κάνει μία διεθνή παγκόσμια περιοδία μαζί με παιδιά άλλων λαμπρών τραγουδιστών, Χάρης Βαρθακούρης, Γρηγόρης Μπηθηκότσης και Στέλιος Διονυσίου. Είχαν ταξιδέψει στη Γερμανία, την Ολλανδία, το Βέλγιο, την Αργεντινή, τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Αυστραλία και το Ισραήλ. Λοιπόν, τα παιδιά γνωστών τραγουδιστών, μεταξύ αυτών και ο Δημήτρης Κόκοτας. Νέος, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι είχε και παιδάκια, δυστυχώς, και άλλοι σε αυτούς που φεύγουν, βέβαια, έτσι. Τι να πεις, δεν μπορεί να πεις και πολλά πράγματα γύρω από το ζήτημα αυτό. Ας πούμε ότι θα ξεκουραστεί τώρα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε. Συγγνώμη, ξεκινήσαμε λίγο πιο βαριά σήμερα, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν χωνεύεται και πολύ εύκολα, να σας πω την αλήθεια, η απώλεια. Να είναι κάποιος, ξέρω εγώ, 90 και πάλι λες, ρε παιδί μου, 90 χρονών. Εντάξει. Αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά της ιστορίας. Sky 100,3, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Όλα είναι στη ζωή, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το νιώθετε. Εσείς λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μικρότεροι, δεν το έχετε καταλάβει ακόμα, αλλά δεν πειράζει. Σιγά σιγά θα προκύψει και αυτό. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα, μέσα της εβδομάδας, είχε ένα υπέροχο φεγγάρι, όχι ολόκληρο, όχι ολόγιωμο φεγγάρι. Σήμερα βλέπω νηστεία και περισυλλογή. Πότε είναι η Πανσέληνος? Σαν την Παρασκευή είναι η Πανσέληνος του Αυγούστου, άρα έχουμε λίγο δρόμο. Μάλιστα, εδώ στην παραλία, να σας πω την αλήθεια, εκεί κατά τις 4:05 που κατέβαινα, ήταν εχωμένο το φεγγάρι και σε κάτι περίεργα σύννεφα και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Θα μου πεις, ρε ψάλτη, δεν βλέπεις το δρόμο, το φεγγάρι βλέπεις. Μα εκείνη την ώρα, να σας πω την αλήθεια, μεταξύ μας, αγαπητέ Νότι, το ξέρεις και εσύ αυτό, κυκλοφορούμε εμείς κάτι περιπολικά, ενίοτε ταξί, μα όχι πάρα πολλά πλέον. Τώρα σίγουρα, πώς λένε, απορριμματοφόρα, πώς την κάνουν αυτή τη δουλειά το καλοκαίρι οι άνθρωποι εκεί με τα απορριμματοφόρα της απογομιδής? Παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Θα μου πεις, έχουν πάθει, πώς να το πω, έχουν συνηθίσει στις οσμές, αλλά εμείς, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Χαρά στη δύναμή τους αυτούς τους ανθρώπους. Α, και κυκλοφορεί και ο ιός του Δυτικού Νείλου, να ξέρετε, έτσι το βλέπω, τον παρακολουθώ. Κάτι κουρουπάρες. Εν τω μεταξύ, διαβάζω στοιχεία, έδωσε χθες ο ΕΟΔΗ για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Είμαστε, λέει, σε πολύ καλό δρόμο, που λέω κι εγώ, Στοιχεία, δεδομένα, η Αττική, λέει, είναι στο επίκεντρο και μάλιστα. Και μάλιστα, εγώ σας έχω και μια καλή είδηση αναφορικά με την υπόθεση του ιού του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Γιατί προσέξτε, από χθες Τρίτη, σήμερα Τετάρτη και αύριο έχουμε αιμοδοσία που πραγματοποιείται, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό με καλεσμένο, εδώ στο Σύνταγμα. Και ξέρετε, επειδή η Αττική είναι σε περιοχή λεγόμενη υψηλού κινδύνου, είναι η Δήμη, λέει, Κηφισιάς, Ηρακλείου, Μεταμόρφωσης, Νέας Σμύρνης, Δάφνης Ημιτού, Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκιδόνας, και παράλληλα, λέει, ο ΕΟΔΗ χαρακτηρίζει επηρεαζόμενους συνολικά 33 Δήμους της Αττικής και θεωρητικά δεν θα μπορούσαν να δώσουν αίμα άνθρωποι σήμερα στο λεκανοπέδιο λόγω του ιού του Δυτικού Νείλου. Και όμως, επειδή, λέει, γίνεται έλεγχος, θα τα ακούσουμε αργότερα, ειδικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και άλλη μια περιοχή, μπορείτε να δώσετε κανονικά αίμα. Υπάρχουν μεγάλες ανάγκες για αίμα λόγω του καλοκαιριού.
Αλλά γενικότερα με τον ιό του Δυτικού Νείλου τα πράγματα δεν πάνε καλά. Δεν πάνε καλά. Τώρα λέει, μας ήρθε, μας φταίει λέει, γιατί έβρεξε. Έβρεξε πολύ νότι φέτος σε σχέση με άλλες χρονιές. Κάνει ζέστη, καιγόμαστε. Βρέχει, πνιγόμαστε. Βρέχει, έρχεται ο ιός του Δυτικού Νείλου. Τι να κάνουμε τέλος πάντων. Θυμάμαι μια κουβέντα, τέλος πάντων, καλή του ώρα, εκεί που είναι τέλος πάντων, γνωστού παλιού μεγάλου δημοσιογράφου, λέγε αυτός ο χώρος είναι σαν τον ελληνικό καφέ. Κάποιοι το λένε και τουρκικό. Μέτριος. Δεν θέλει πολλές εξάρσεις. Ούτε βαρύ γλυκό, ούτε γλυκί βραστό, ούτε τίποτα. Μέτριος. Να είναι μέτριος, θα περνάει ο χρόνος. Οπότε καταλαβαίνετε που βρισκόμαστε. Καλημέρα κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Ανδριανού και Ναταλίας μαρτύρων διαβάζω σήμερα, Αττικού και Σισινίου. Και αύριο έρχεται η ώρα νότι του Άγιου Φανούριου. Έχω φάει φανουρόπιτες όταν ήμουν πιτσιρικάς πριν 50 χρόνια. Πω! 50 χρόνια πέρασαν. Πω! Το λέω και δεν το πιστεύω. Λοιπόν, ξέρετε, το Αγίου Φανουρίου ουσιαστικά όταν ήμουν πιτσιρικάς ήταν η κομβική ημερομηνία που τελείωνε το καλοκαίρι. Μόλις περνάς και του Αγίου Φανουρίου μαζευόντουσαν οι παραθεριστές. Φεύγανε, μαζευόντουσαν πίσω, άρχισαν τα σχολεία. Τελείωνε η ιστορία αυτή, μάλιστα. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσω στο σήμερα, νηστεία και περισυλλογή, 7 παρα 10 Ανατολή. Πω, από εκεί που είχαμε παιδιά 6 και 3 πρώτα λεπτά, τώρα έχουμε 7 παρα 10. Άρα, 7 παρα 10 σε κάποια σημεία, όχι σε όλη τη χώρα. Άρα, σε καλό δρόμο. 8 και 5 δει ο ήλιος σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει η ΑΕΚΑΡΑ. Γιατί άκουσα το δελτίο ειδήσεων κάτι του κυπέλου και κάτι του handball. Γιατί να κάνω, δεν είπαμε τίποτα σήμερα, έτσι. Παίζει το βράδυ, λοιπόν, 10 η ώρα. 10 η ώρα, καλά, δεν το λέω. Λοιπόν, παίζει με τους Βούλγαρους, Λεύσκη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Και η άλλη ομάδα, λέει, θα δώσει πριμ, έχει τάξει, λέει, η διοίκηση πριμ 2 εκατομμύρια ευρώ για να περάσει στην επόμενη φάση του Champions League. Για να δούμε τι θα δούμε. Γιατί αύριο, αν δεν είμαστε καλά, να ξέρετε.

Και σήμερα λέει αντιμετωπίζει τη Σερβία για την τελική κατάταξη στον όμιλο. Μπράβο στα κορίτσια. Μπράβο, μπράβο. Είναι τα ευχάριστα μηνύματα αυτά στα αθλητικά δρόμενα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα συγκεκριμένα ζητήματα. Λοιπόν, τώρα να σας πω και κάτι, να μιλήσουμε και λίγο σοβαρά. Εντάξει, ώρα είναι αυτά που είπαμε τέλος πάντων κλπ. Χρησιμοποιείτε air condition το βράδυ. Χρησιμοποιείτε. Κάνει ζέστη τώρα, θα μου πει ψάλτη, τι να κάνουμε με τη ζέστη κλπ. Ή άλλοι ανεμιστήρες κλπ. Καταρχήν, χθες ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα. Ελπίζω σήμερα να πάνε ακόμα καλύτερα. Βλέπω υψηλότερες θερμοκρασίες χθες, κύριε Παπαγιαννάκο, που είστε απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, για δεύτερη φορά μέσα αυτή τη εβδομάδα. Τι γίνεται. Λείπει κόσμο, άδεια, Γυρίσανε οι παππούδες και τα νεούδια είναι σε άδεια. Έτσι. Καλά, θα σε κανονίσω και σένα. 40,5 στην πλώρα Ηρακλείου, λέει χθες, υψηλότερη θερμοκρασία. Περίπου την ίδια θερμοκρασία και στα Χανιά στο Ελαφωνήσι. Η Σπάρτη, καλά, κλασική η Σπάρτη, δεν φεύγει ποτέ από εκεί από τα ψηλά, 40,3. Το Κρανίδι οριακά ακούμπησε τους 40 και στον Άσο της Κορινθίας 39,3. Είμαστε καλύτερα, ξαναλέω, σε σχέση με το 41,5 που είχαμε τη Δευτέρα. Λοιπόν, τώρα εδώ που βλέπω τα στοιχεία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που είχε ανεβάσει και τις σχετικές φωτογραφίες εκεί, τις δορυφορικές, με τις θερμοκρασίες. 22 βαθμούς βλέπω, παιδιά, στις 6 ώρα το πρωί, πριν από 20 λεπτά, στη Θεσσαλονίκη. Αβραάμ, τι γίνεται, δροσιά. Πολύ ωραία. 20 ο Βόλος, γεια σου Γιάννη. 20 η Αλεξανδρούπολη. Η Φλόρινα 18. 21 η Κοζάνη. 25 η Πρέβεζα. Πού είναι η Λάρσα? Λάρσα 21 βαθμούς Κελσίου, 24 η Σκύρος, 27 η Σαντορινάρα, στην Κάσο και στην Κάρπαθο φυσάει κανονικά. Πω, παιδιά, πήγα φέτος το καλοκαίρι, η Κάρπαθος τι υπέροχες παραλίες έχει. Είναι ψιλοαδικημένη λιγάκι εκεί που είναι η Έρμη. Υποδιαφορετικές δεν την έχουν ανακαλύψει ακόμα. Οι Ιταλοί την έχουν ανακαλύψει. Όπως και η Κάσος, ωραίο φαγητό εντωμεταξύ. Κάσος, δεν έχει σημασία, πρωί-πρωί, Κιλιόδουλη κλασική, 24 βαθμούς στο Ηράκλειο, 26 στα Χανιά. Ρε τα Χανιά, χαμός. Εδώ στο Λεκανοπέδι, 25 η Ραφίνα, 22 ο Βενιζέλος, 27 βαθμούς στα Νότια Προάστια. Και έβλεπα λοιπόν χθες μία. Α, σας έλεγα για τα air condition, κάτσε μην το ξεχάσω αυτό. Air condition και λοιπά, παιδιά, δεν είναι καλά τα νέα, διότι βλέπω τις τιμές του ρεύματος, η χονδρική, η οποία, όταν σας λέω, υπερύπταται τις δύο τελευταίες μέρες που ψιλοπαρακολουθώ, να καταλάβετε, η πιο φτηνή ώρα χονδρικής, παρακαλώ πάρα πολύ, στη χώρα μας σήμερα, είναι 12 το μεσημέρι, όπου είναι 121 ευρώ η τιμή της μεγαβατόρας, χωρίς φόρους και τα υπόλοιπα. Η πιο φτηνή, όταν είχαμε και αρνητικές τιμές, σε κανονικές συνθήκες. Η πιο ακριβή ώρα είναι στις 8 το βράδυ, όπου η τιμή της μεγαβατόρας, χωρίς, ξαναλέω, φόρους, μόρους κλπ, είναι 250 ευρώ. Πω, πανάκριβα. Το ρεύμα είναι αυτή την περίοδο πανάκριβο. Ευτυχώς που έχουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες κάνουν δουλίτσα. Ευτυχώς. Εν τω μεταξύ, επειδή εγώ το ψάχνω, να ξέρετε, άσχετα αν προκύπτει ή δεν προκύπτει θέμα για να το κουβεντιάσουμε, επειδή τώρα μπλέξαμε λίγο με τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ρεύμα και την ακρίβεια, η ακρίβεια η οποία είναι εδώ. Έτσι, και επειδή όλο μαθαίνω και νεότερα στοιχεία γύρω από τα περίφημα προϊόντα τα οποία θα μπουν, θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού αυτή η συμφωνία η οποία θα έρθει την άλλη Δευτέρα, έτσι. Θα είναι ένα καλάθι του νοικοκυριού με κάποια προϊόντα, 1300-1400, θα δούμε. Αλλά εκεί που άκουγα κάτι 20% και 18%, ακούω κάτι 5%, 7%, που σημαίνει αυτό ότι, ας πούμε, χθες μου έλεγε μια ψυχή για κάποιες προσφορές που προκύπτουν στο γάλα, ας πούμε, 5 λεπτά κάτω το γάλα, θα μου πεις 5 λεπτά ψάλτη, 5 λεπτά, 5 λεπτά από εδώ, 5 λεπτά από εκεί, μπορεί να προκύψει μια έκπτωση. Σύμφωνοι, αλλά ξαναλέω, για να είμαστε εντάξει, όταν στο ψυγείο του σούπερ μάρκετ έχει, ξέρω εγώ, 18 είδη γάλακτος, 18 εννοώ προϊόντα, που δεν είναι 18, είναι 38, αλλά εντάξει, εγώ θα πω 18, το να υπάρχει ένα προϊόν από μια εταιρεία, θα μου πεις, θα πάω να αγοράσεις εκείνο το προϊόν. Ναι, αλλά άμα εσύ δεν το παίρνεις, αν εσύ, ξέρω εγώ, δεν σ' αρέσει, γιατί υπάρχει αυτή η υποκειμενικότητα της ιστορίας. Ελπίζουμε να είναι οι τιμές καλύτερες όσον αφορά τα κρέατα ή τέλος πάντων άλλα προϊόντα τα οποία καθημερινά μπαίνουν στο τραπέζι μας. Για να δούμε.

0: γιατί κρατάμε και μικρό καλάθι. Έχει ένα ενδιαφέρον προφανώς, γιατί θα υπάρχει μια μείωση του κόστους όσον αφορά την εβδομαδιαία, τουλάχιστον εβδομαδιαία επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, για την υπόθεση της ακρίβειας, η οποία συνεχίζει να είναι πρώτο θέμα στις δημοσκοπήσεις. Καλά τα νούμερα για τα κόμματα και πως πάει η Νέα Δημοκρατία και πως πάει το κόμμα του Άλεξη Τσίπρα και τι γίνεται με το ΣΥΡΙΖΑ, αν θα είναι στο 2, 2,5, 3,5, 5,5, 1,5 κλπ. Αλλά το μεγαλύτερο ζήτημα και το μεγάλο θέμα που βάζουν πάνω στο τραπέζι οι πολίτες είναι η ακρίβεια. Τελεία. Πάμε παρακάτω. Μαθαίνω λοιπόν ότι τις επόμενες μέρες έρχεται η δημοσίευση της υπουργικής απόφασης για τα περίφημα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, μάλιστα. Ακούστε να δείτε τώρα τι έμαθα γύρω από το ζήτημα αυτό. Το νέο πλαίσιο αφορά, λέει, εγκατάσταση με μέγιστη ισχύ 800 βατ και θα είναι στην πρίζα. Θα έχεις, λέει, τη δυνατότητα να βάλεις, λέει, και μπαταρία αν θέλεις, για να κουμπώνεις μέσα στη μπαταρία ή να αποθηκεύεις σωστότερα ενέργεια. Θα προβλέπεται, λέει, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, μια απλούστευση της διαδικασίας εγκατάστασης. Να ξέρετε ότι η προϋπόθεση θα είναι να έχετε έξυπνο μετρητή, όχι τους κλασικούς παλιούς παραδοσιακούς που έχουμε και εμείς στη γειτονιά μας. Όχι, τους καινούριους. Τους ξέρετε τους καινούριους. Απέναντι σε μένα έχουν βάλει ένα καινούριο, πάω και τον κοιτάω σαν χάνος. Ναι, μην γελάς, Νότι, αλήθεια, σε χάνω. Α, τι ώρας που είναι εκεί πέρα. Και επίσης, λέει, και η ενημέρωση του ΔΔΕ. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει ο ΔΔΕ να ενημερώνεται. Αφού έτσι κι αλλιώς δεν πέφτει το σύστημα, η ενέργεια που παράγεται στο σύστημα του ΔΔΕ. Γιατί πρέπει να ενημερώνεται, γιατί αυτή η γραφειοκρατική διαδικασία. Αλλά αυτό κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Το κόστος, λέει, αυτών των συστημάτων μπορεί να φτάνει το χιλιάρικο, 1,000 ευρώ. Και το αποτέλεσμα ποιο θα είναι? Να έχουμε, λέει, ετήσιο όφελος στους λογαριασμούς περίπου 20-25%. Προσέξτε, στο ρεύμα, όχι στα υπόλοιπα του ρεύματος. Γιατί, ξαναλέω, στο λογαριασμό έχει και διάφορα άλλα πράγματα. Δείτε μόνο πόσο πληρώνεται στον εκαθαριστικό του ρεύματος. Οκ. Προφανώς είναι φθηνότερο σε σχέση, ξέρω εγώ, με αντλίες θερμότητας, προφανώς είναι φθηνότερο με άλλες διαδικασίες κλπ. Το πλεονέκτημα είναι ότι το βγάζεις από την πρίζα και αν εσύ δεν είναι το δικό σου σπίτι αλλά το νοικιάζεις, το μεταφέρεις σε άλλα, στο άλλο σπίτι που θα νοικιάσεις. Βέβαια, επίσης υπάρχει άλλη μια λεπτομέρεια που έχει πολύ ενδιαφέρον, είναι πού κοιτάει το μπαλκόνι σας. Αν το μπαλκόνι σας είναι σε ένα σημείο που δεν βλέπει ήλιο, δεν έχει κανένα νόημα να πάτε να πάρετε φωτοβολταϊκό στο μπαλκόνι. Αν όμως έχετε, λέει, νότιο μπαλκόνι, αυτό, λέει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Δεν απαιτείται συνένεση από την πολυκατοικία, γιατί αφορά το μπαλκόνι, δεν θέλει ειδική κατασκευή. Βέβαια θέλει υποχρέωση υπεύθυνης δήλωσης μηχανικού, άρα θα κοστίσει και αυτό κάτι παραπάνω ο μηχανικός, και επίσης αν πρέπει να βάλετε κάτι στον πίνακα τον ηλεκτρικό σας για να αντέξει. Θέλει κάποιες λεπτομέρειες γύρω από το ζήτημα αυτό, από ότι τουλάχιστον επληροφορήθην για το θέμα αυτό, το οποίο απασχολεί αρκετούς από εσάς και με κυνηγάγατε και το καλοκαίρι, τι θα γίνει με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια και αν θα μπορέσουμε και πώς θα μπορέσουμε να κάνουμε οικονομία περαιτέρω στους λογαριασμούς του ρεύματος. Διότι οι Γερμανοί το έχουν εφαρμόσει αυτό, έτσι να ξέρετε, οι Γερμανοί είναι σε μίλια μπροστά σε σχέση με εμάς. Η Γερμανία, επαναλαμβάνω, η Γερμανία, να ξέρετε, που έχει πολύ μεγάλη μουρμούρα η χώρα, πάει και σε εκλογές. Διάβασα και μια συνέντευξη της επικεφαλής του AfD, του αυτού του δεξιού, θα έλεγε κάποιος ακραία δεξιού κόμματος, λαϊκίστικου κλπ. Έλεγε ότι να επιστρέψουμε στο Μάρκο, τα πράγματα είναι και καλύτερα. Διάβαζε κάτι αναλύσεις περί της ιστορίας αυτής. Υπάρχει και η σκέψη, λέει, ακόμα και της αποχώρησης της Γερμανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο, όπως καταλαβαίνετε. Δηλαδή, ο Σεπτέμβρης θα έρθει φορτσάτος. Κλείνοντας το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, διάβαζα κάποια στοιχεία που έλεγαν ούτε λίγο ούτε πολύ η ακρίβεια που υπάρχει. Βοηθάει, λέει, την ενίσχυση των κρατικών εσόδων. Ο ΦΠΑ, λέει, λόγω της ακρίβειας, κυρίες και κύριοι, έφερε παραπάνω έσοδα στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε λίγο ούτε πολύ, 740 εκατομμύρια. Ε, για το Θεό. 740 εκατομμύρια. κάνω ένα νούμερο που θέλω να σας πω, είναι ότι το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας χρονιάς το εμπορικό έλλειμμα, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή το περίπου έλλειμμα, επαναλαμβάνω έτσι, 15 δισεκατομμύρια ευρώ, όταν πέρυσι το αντίστοιχο χρονικό διάστημα η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πλεώνασμα 75 δισεκατομμύρια. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Κλείνοντας, και θα το κουβεντιάσουμε το ζήτημα αυτό λίγο αργότερα, διαβάζω πρώτο θέμα σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή για το δημογραφικό και τις επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό. Λιγότεροι μέσα σε μια τριετία, 21.000 μαθητές. Εκεί που είχαμε, ξέρω εγώ, σχεδόν ένα 300, καλώς τα παιδιά από μακριά τα καλοκαιρινά. Ένα 300 και τώρα έχουμε ένα 270 και κάτι. Φέτος καταργήθηκαν 75 σχολεία, 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά και 146 υποβιβάστηκαν. Δηλαδή μικρύνανε. Σε καλό δρόμο, ε? Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Όταν θα γυρίσουμε, θα κουβεντιάσουμε λίγο για τα στοιχεία, λέει, των μισθών της Εργάνης. Για το γεγονός, λέει, ότι οι τουρίστες που έχουμε δεν πάνε στα εστιατόρια. Συνεχίζει να πέφτει η κατανάλωση στα εστιατόρια, ενώ, λέει, αυξάνεται ο τζίρος στα καταλήμματα, παρακαλώ πάρα πολύ. Όλα αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διαφημίσεις έχουμε και άρχισα και σας ζητώ συγγνώμη. Τίτλοι ειδήσεων εδώ με το μοντέλο και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Τον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις. Βελτιωμένο είναι το μέτωπο στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασής της. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton. Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump, με αναρτησή του στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.
6: Just hate it.

0: Τώρα ακούμε τον Λιπάρτον. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν, να σας πω την αλήθεια, αλλά διαβάζω στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μια εξαιρετική προσωπικότητα. Τη χαρακτηρίζουν φιλάνθρωπο όλα τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, που είναι πρώτο θέμα ο θάνατός της, η ηλικία 80 ετών, country μουσική και με πολύ μεγάλη ιστορία, πολύ μεγάλη ιστορία, και πραγματικά επενδύσεις, φιλανθρωπικές επενδύσεις απιστεύτου ύψους χρημάτων. Αλλά μια εβδομάδα, όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, με σύστησε στις σημαίες, παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά για τους Αμερικανούς. Τώρα, πάμε λίγο να προσγειωθούμε εμείς στα δικά μας. Ο φίλος μου Δημήτρης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κάτι έχει συμβεί τώρα σε κάποιο σημείο και τα λέμε ραδιοφωνικά. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, δεν ξέρω για τον Μπάρτον. Πάντως εμείς τον ήπιαμε και τον πήραμε πρωί-πρωί καλοκαιριάτικα.
0: Τι συνέβη καταρχήν, πού είσαι, σε ποια περιοχή?
1: Εγώ τώρα είμαι στο κατέβασμα του Κηφισού. Μόλις πέρασα τη Φάγε.
0: Ναι.
1: Έχει πιάσει η ακινητοποίηση πριν τη γέφυρα της Λυκόβρησης.
0: Okay.
1: Τώρα κάτσε λίγο γιατί πλησιάζω.
0: Ακόμα δεν έχεις δει γιατί υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Απλώς υπάρχει ανάσχεση της κυκλοφορίας.
1: Τώρα εδώ στα δεξιά που είναι η Βιανέξ.
0: Ναι.
1: Μισό γιατί βλέπω έχει.
0: Ναι, το βλέπω. Το βλέπω, το βλέπω και εγώ τώρα εδώ.
1: Εδώ έχει. Τώρα τρακάρισμα είναι αυτό. Είναι. Λοιπόν, έχει τρακάρισμα μοτοσυκλέτας και είναι κάτω ο μοτοσυκλετιστής.
0: Ο αναβάτης, ναι.
1: Με ένα πεζό κόκκινο.
0: Μάλιστα. Το βλέπω εκεί στο ύψος σχεδόν της μεταμόρφωσης είναι αυτό το...
1: Είναι ακριβώς έξω από τη Βιανέξ, ανοίξαμε τώρα, φύγαμε.
0: Ναι, να σου πω κάτι...
1: Αλλά επειδή πρέπει να είναι φρέσκο...
0: Ναι, κατάλαβα. Είναι σε ποια λωρίδα είναι δεξιά-αριστερά, πού...
1: Είναι δεξιά-δεξιά.
0: Α, δεξιά-δεξιά. Άρα λοιπόν...
1: Είναι κλειστή η Λέα και
0: η δεξιά. Άρα μία λωρίδα γίνεται, σωστά, σε μία λωρίδα.
1: Μιάμιση.
0: Στο ρεύμα καθόδου.
1: Ναι. Ακριβώς στο ύψος της Βιανέξ.
0: Μάλιστα, βλέπω εκεί μπροστά στην Τατοίου, εκεί πέρα που πάνε από κάτω.
1: Δεν ξεκινά καλά τα πράγματα και έχουμε και την ΑΕΚΑΡΑ το βράδυ.
0: Για να δούμε τι θα κάνουμε, γιατί τα έχουμε όλα σήμερα ανοιχτά. Ευχαριστώ, Δημήτρη, καλό δρόμο, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, καλημέρα. Λοιπόν, στο ρεύμα καθόδου όσοι είσαστε, και βλέπω εκεί πέρα τα πράγματα είναι κόκκινα μπροστά στο χάρτη που τέλος πάντων είναι και με την διαδικασία. Και μάλιστα και πιο πάνω φαίνεται να υπάρχει και μια μικρότερη σύγκρουση. Όπως και να έχει, όσοι κατεβαίνετε την Εθνική Οδό στο ύψος της Μεταμόρφωσης, έτσι, είναι λίγο πριν τον ανισόπεδο κόμμο εκεί της Μετατοίου. Λοιπόν, το νου σας στο δεξί μέρος, μια μισή λωρίδα, από ό,τι μας είπε ο φίλος Δημήτρης, υπάρχει μια σύγκρουση μιας μοτοσυκλέτας με ένα αυτοκίνητο, μοτοσυκλετιστή στο δρόμο. Ελπίζω να μην έχουμε τίποτα ευτράπελα εκεί και να είναι μόνο έτσι την ψιλοτραυματισμή. Δεν πάνε γενικά, είμαστε τέλος πάντων και απρόσεκτοι και εκεί με τους δρόμους, παιδί μου. Χθες συνομίλησα και με τους συναδέλφους που πήγαν εκεί στο τροχείο που είχαμε με μια 17χρονη η οποία έχασε τη ζωή της. Δεν είναι πολύ ευχάριστα όλα αυτά. Στους δρόμους δεν τα πάμε καλά, δεν τα πάμε. Τελεία. Τώρα, για να πω καμία καλημέρα, γιατί χθες ξεχάστηκα και τα χάσα όλα, ήθελα πολλά να πω, όσο συνήθως συμβαίνει. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος πάει στον Ασπρόπυργο για δουλειά. Πολύ στεναχωρήθηκα, μου λέει, για τον Δημήτρη Κόκοτα. Όλοι μας, η αλήθεια είναι, και το παλικάρι. Και την ταλαιπωρία που υπέστη εδώ και 2,5 χρόνια στην προσπάθειά του και αυτός να γίνει καλά, αλλά δυστυχώς ο οργανισμός του δεν τον βοήθησε και πάρα πολύ. Συλληπιτήρια και στην οικογένειά του. Γεια σου, Αλεξάνδρα μας, καλημέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλημέρα, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Χαιρετισμούς, να σε καλά. Ο κ. Κιμιονής μου λέει Άγιοι Ιωάσαφ και Ανατολικός. Μάλιστα. Υπάρχει, λέει, και ο Άγιος Ανατόλιος, λέει. Τι λες, παιδί μου. Έχει συγγράψει, λέει, το δείγμα της ζωής του έχει συγγράψει, λέει, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Για τον Άγιο Ιωάσαφ αυτό, Κύριε Κιμιονή, τα ξέρετε αυτά πολύ καλά, μπράβο σας. Καλημέρα, Ανδρέα, μου λέει ο Ανδρέας, κάνοντας πλάκα περισσότερο, γιατί μου λέει, Γιώργο, πρωί-πρωί, με έκανες αυτά κλπ. Εντάξει τώρα, okay. Ενώ νομίζω ότι έστειλες ένα μήνυμα και είπες ότι επειδή και εγώ κυκλοφορώ, που τα είδες στα περιπολικά. Στο κομμάτι που εγώ, παιδιά, περνάω, σας το λέω ειλικρινά, βέβαια δεν το λέω και κάθε μέρα, όχι μόνο βλέπω περιπολικά και δικυκλιστές, αλλά βλέπω και μπλόκο. Δηλαδή, ας πούμε, τη Δευτέρα ήταν απέναντι σχεδόν από την Αμερικανική Πρεσβεία. Όχι, ψέματα. Στο Καλλιμάρμαρο. Δεν είχε κίνηση, αλλά είχε μπλόκο. Δηλαδή για αλκοοτέστ και λοιπά. Και καλά κάνουν. Και καλά κάνουν. Εγώ τουλάχιστον βλέπω, Ανδρέα. Βλέπω τακτικά. Ενδεχομένως ο δρόμος με τον οποίο το δρομολόγιο που κάνω, ξέρω εγώ τι να πω. Γεια σου, Γιώργη. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, γειτόνισσα. Τι γίνεται, πώς είσαι. Ωραία, η Ρόδος. Ε, επιστρέψαμε κανονικά, ε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού του Θοδωρή, την Αεκάρα. Καλή επιτυχία για το βράδυ. Καλημέρα και στη γιαγιά Κατερίνα. Λοιπόν, ναι, θα τον ακούσουμε το κριτικό τραγούδι που μου ζητάτε. Θα το ακούσουμε. Εντάξει, παιδιά, μην στεναχωριέστε. Θέλετε και το κριτικό, τι να σας κάνω. Λοιπόν, ο Μάκης λέει καλημέρα από τις διαρροές των βουλευτών της κυβέρνησης για την ΔΕΘ. Πιστεύεις, λέει, το δώρο του Νοεμβρίου στους συνταξιούχους να πάει στα 430. Οι πληροφορίες οι δημοσιογραφικές, επειδή υπάρχουν πάρα πολλές διαρροές τώρα αναφορικά με του πώς θα πάνε τα πράγματα, καταρχήν νομίζω ότι κάπως οριοθέτησε τα πράγματα χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Sky. Και από ό,τι κατάλαβα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, είπε αυτό που γράφτηκε, ότι οι συνεπείς, αυτοί δηλαδή που είναι εντάξει υποχρεώσεις τους απέναντι στο δημόσιο, ενδεχομένως να έχουν μια βελτίωση της πραγματικότητας σε σχέση με το σήμερα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους μισθωτούς, για να δούμε τι θα κάνει τώρα για τους συνταξιούχους. Και για να πάω στους συνταξιούχους, λέγεται ότι επειδή λέει, η πορεία της οικονομίας είναι σχετικά καλή, κάπου έβλεπα ότι τα στοιχεία χθες, ότι περίπου 5,7 δισεκατομμύρια είναι, λέει, το πρωτογενές πλεώνασμα μέχρι τώρα στον προϋπολογισμό, στην εκτέλεσή του. Άρα υπάρχει ένας αέρας. Ενδεχομένως λοιπόν αυτό το ποσό που δίνει κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους, σε μια κομμάτι συνταξιούχων, να πάει στα όρια της εθνικής σύνταξης, αγαπητέ Μάκη. Πάλι άκουγα χθες αναφορικά με τον 13ο μισθό, πόσο κοστίζει και πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη. Σήμερα να σημειώσω ότι ξεκινάνε ήδη από χθες, νομίζω κάποιοι έχετε δει στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς, οι συνταξιούχοι εννοώ, τα του Σεπτεμβρίου, σήμερα με τον προγραμματισμό του ΙΕΦΚΑ. Έτσι, ήδη έχουν μπει τα πρώτα χρήματα για το κομμάτι που πληρώνεται στην αρχή, 26 Αυγούστου, και η διαδικασία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 28, άρα από 27 το απόγευμα θα δείτε τα χρήματα αυτά στους τραπεζικούς σας λογαριασμούς. Βάσει του σχεδιασμού, σήμερα καταβάλλονται για τα τέως ταμεία μη μισθωτών οι κύριες συντάξεις, οι νέες συντάξεις που δίνονται, λέει, μέσω ΕΦΚΑ, καθώς και οι επικουρικές του ιδιωτικού τομέα. 28 Αυγούστου πληρώνονται οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων μισθωτών του ΝΑΤ, του ΕΤΑΤ και του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αλλά και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του δημοσίου. Το πιο ενδιαφέρον πάντως είναι στις συντάξεις κυρίας, θα τα δούμε και αύριο αναλυτικά με τον κύριο Ρίζο, διότι υπάρχει νέα ρύθμιση του Υπουργείου Εργασίας που καταργεί επισήμως την περικοπή μετά την πρώτη τριετία όταν ο δικαιούχος λαμβάνει δική του σύνταξη ή εισόδημα από εργασία. Έτσι η σύνταξη επανέρχεται από το 35% στο 70% με μέσα αύξηση περίπου 470 ευρώ το μήνα. Δεν υπάρχει όμως απόφαση, το έχουμε ξαναπεί, για τα αναδρομικά. Δεν θα υπάρξει δηλαδή επιστροφή χρημάτων σε αυτούς που τους κόπηκε το ποσό αυτό και επανέρχεται. Αλλά αφήστε τις λεπτομέρειες, επειδή θα τα πούμε αναλυτικά αύριο με τον Διονύση Ρίζο, γιατί αύριο είναι Πέμπτη, θα τα κουβεντιάσουμε τα ζητήματα αυτά μαζί με τα ερωτήματά σας για την αυριανή ημέρα. Καλημέρα να πω στο φίλο μου τον Βασίλη. Φίλε Γιώργο, λέει, το ρεύμα είναι φτηνό. Πριν από 2 μήνες αγόρασα. Α, πάλι μου το ξαναλες. Έκανα σύνδεση, λέει, από Αυστρία μέσω ίντερνετ χωρίς να έχω σηκώσει, λέει, το γενικό ακόμη. Μου ήρθε να πληρώσω, λέει, 61 ευρώ. Μου το ξαναέγραψε στο μήνυμα αυτό. Αγαπητέ Βασίλη, το διάβασα στον αέρα. Και έχει να κάνει τώρα αυτό, να ξέρεις, πρώτον τα πάγια τα οποία θα πληρώνεις. Και νομίζω ότι υπάρχει και ένα έναντι ποσού. Θα μου πεις, μα τι έναντι, ρε ψάλτη, αφού δεν έχει ανοίξει ο λογαριασμός. Ναι, υπάρχει πάντα ένα έναντι. Καλημέρα στον Γιάννη. Ο Γιάννης μου λέει: σταματήσαμε την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από λιγνίτη και εξάγουμε το λιγνίτη στα Σκόπια. Λες και τα καυσαέρια από εκεί, λέει, δεν έρχονται εδώ. Ναι, γιατί εμείς αποφασίσαμε κάποια πράγματα όσον αφορά την ιστορία του λιγνίτη, ότι θέλουμε να κάνουμε απολιγνητοποίηση. Κάποιες χώρες ευρωπαϊκές όμως ακολουθούν άλλη τακτική σε σχέση με εμάς. Ευτυχώς όμως, εγώ θέλω να το πω αυτό, πέρα από την συζήτηση που κανείς μπορεί να κάνει γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ευτυχώς που ξαναλέω έχουμε ανανεώσιμες πηγές, τις οποίες αν έρθουν και οι μπαταρίες, Δηλαδή αποθηκεύουμε το ρεύμα, θα είναι μεγάλο όφελος για τον τόπο. Θυμίζω ότι οι Βούλγαροι επαναλαμβάνω, οι οποίοι λειτουργήσαν λίγο πιο προνοητικά σε σχέση με εμάς, έχουν βάλει μπαταρίες. Εμείς λοιπόν όταν έχουμε μπόλικη παραγωγή ΑΠΕ, συνήθως εξάγουμε ρεύμα στις γειτονικές χώρες, άρα εξάγουμε και στους Βούλγαρους. Οι Βούλγαροι λοιπόν παίρνουν το ρεύμα αυτό, το αποθηκεύουν και το βράδυ μας το στέλνουν πιο ακριβό. Μάγκες οι Βούλγαροι. Επίσης με τους Βούλγαρους ακόμα είχαμε και ένα θεματάκι, δεν το ξεχνάω αυτό, γιατί που και που πρέπει να θυμόμαστε κάποια πράγματα, με τα νερά που μας στέλνουν από τη Βουλγαρία. Θυμίζω ότι υπήρχε μια συμφωνία μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που οι Βούλγαροι ήταν με τους χαμένους. Και όταν τελείωσε αυτή η συμφωνία, μετά από 30-40 χρόνια, δεν θυμάμαι πότε ήταν, πρόσφατα, πριν από κάνα 2 χρόνια, 3 χρόνια κλπ. Μετά μας ζητάγανε λεφτά οι Βούλγαροι για να μας στέλνουν τα νερά. Τα οποία τα θέλαμε εμείς τα νερά για να ποτίζουμε εκεί πάνω τον Εύρο, τον Κάμπο. Βέβαια, Βούλγαροι. Μπαλγάρια που λέει και ένας φίλος μου, βέβαια. Να δείτε τι γίνεται στη Χαλκιδική, λέει, από Βούλγαρους. Να σας ρωτήσω κάτι, λίγο έτσι ρητορικό το ερώτημα, αλλά εγώ θα το κάνω, δεν πειράζει, παρόλο που έχω μάθει κάποιες πληροφορίες. Τι γίνεται με το Μίδα, το θυμάστε το Μίδα? Δεν το θυμάστε το Μίδα, το ξεχάσατε. Πήγατε διακοπές και χαστήκατε. Θυμάστε την περίφημη ιστορία ότι από τον Αύγουστο, τι λένε ο Αύγουστος τώρα, πώς έχει σήμερα ο μήνας 26. Ένωτι, πω νότι, 2 χρόνια που επέστρεψα, σαν σήμερα, Τι λες, περάσαν 2 χρόνια, εντυπωσιακό. Τι γίνεται με το Μίδα, λοιπόν, για να μην ξεχνιόμαστε. Θυμάστε που θα. Τα, γιατί λέει δεν υπήρχε. Δεν κόλλαγε το ένα σύστημα. Άκου γι' αυτό, Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου. Δεν κόλλαγε, λέει, το ένα σύστημα με το άλλο σύστημα. Και έπρεπε εμείς να γράψουμε τα δεδομένα, τα τετραγωνικά, τον αριθμό του ρεύματος, τον αριθμό του νερού. Που βλέπει, σε ποιο όροφο είναι. Δεν, και δεν το ξέρει το σύστημα αυτό. Να τα ξαναγράψουμε. Ναι, υπάρχει, λέει, ένα σύστημα ενιαίο. Και επίσης, λέει, αν ακόμα δεν έχουν δηλωθεί όλα τα τετραγωνικά, να τα γράψουμε τετραγωνικά χωρίς επιπτώσεις κλπ. Θυμίζω ότι αυτό ήταν μέσα Ιουλίου να ανοίξει ο Μίδα. Που είναι ο Μίδα, από εδώ ο Μίδα, εκεί ο Μίδα. Τι γίνεται με το Μίδα? Όλα καλά. Για να δούμε. Γιατί σας λέω, έχω μάθει κι άλλα, αλλά προς το παρόν ας περιμένω λίγο. Και μετά θα τα πούμε και για το Μίδα. Τώρα, σας έλεγα νωρίτερα, δόθηκαν κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία αναφορικά με την Εργάνη για τους μισθούς και πώς είναι τα πράγματα και τι συμβαίνει και τι γίνεται κλπ. Ένας στους 3 μισθωτούς εξακολουθεί να έχει μισθό λιγότερο από 1.000 ευρώ το μήνα. Ένας στους 3. Ενώ υπάρχει ένα περίπου 4,5% των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που λαμβάνει πάνω από 3.000 το μήνα. Με τις αυξήσεις στις αποδοχές να εκτιμάται ότι δεν θα ξεπεράσουν για φέτος το 1,5%, θυμίζω ότι ο πληθωρισμός κινείται γύρω στο 3-3,5%, για να δούμε που θα πέσει η μπάλα. Προφανώς η αγοραστική δύναμη των εργαζομένων δέχεται ισχυρότατες πιέσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία λοιπόν της Εργάνης, 127.000 περίπου λαμβάνουν μισθό από 2.001 ευρώ έως 2.500 ευρώ, 127.000 επαναλαμβάνω, ενώ 112.000 στον ιδιωτικό τομέα λαμβάνουν μισθό πάνω από 3.000 ευρώ. Θυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει πει ότι ο κατώτατος μισθός από την 1η Απριλίου του 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ από 9.20 που είναι σήμερα. Ενδεχομένως να δούμε και κάποιες διαφοροποιήσεις γύρω από τα ζητήματα αυτά και λόγω των εκλογών. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα οι δημοσιογράφοι θα μπουν επισήμως στη νέα γραμμή του μετρό Αβραάμ για το μετρό της Θεσσαλονίκης. Επισήμως τα εγκαίνια αύριο για την Καλαμαριά από τον Πρωθυπουργό. Έτσι, θα έχει και συναντήσει με τους παραγωγικούς φορείς εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Όχι αυτό το Σαββατοκύριακο, το άλλο Σαββατοκύριακο ο Πρωθυπουργός θα πάει στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι την Πέμπτη, αφού τελειώσει ο Πρωθυπουργός από τη Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή θα πάει μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο, μεγάλο κυβερνητικό κλιμάκιο, στη Δυτική Μακεδονία, γιατί είναι μία από τις περιοχές τις κομβικές λεγόμενες, που τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι και πάρα πολύ καλά σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Άρα γίνεται μια προσπάθεια τώρα να αλλάξει, αν μπορεί να αλλάξει, το κλίμα στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τις τοπικές περιοχές. Έχουμε και τις αγροτικές, τα αγροτικά ζητήματα τα οποία είναι ανοιχτά. Έχουμε δουλίτσα γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, και κάτι άλλο θέλω να σας πω, παρόλο που λέω πάρα πολλά και βλέπω μου στέλνετε και πάρα πολλά μηνύματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον, αλλά δούμε και αυτά. Λοιπόν, έβλεπα πάλι στοιχεία Elstat και λέει ότι στο σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου, λέει, των καταλυμάτων, ο κύκλος εργασιών για το δεύτερο τρίμηνο της φετινής χρονιάς έφτασε τα 3,3 δισεκατομμύρια και έχει μια αύξηση, λέει, 6,1% σε σχέση με το 2025. Τα καταλύματα είναι και τα ξενοδοχεία και τα ενοικιαζόμενα. Σωστά, σωστά. Όσον αφορά, λέει, στο σύνολο, λέει, των επιχειρήσεων του κλάδου εστίασης, ο κύκλος εργασιών το δεύτερο τρίμηνο συνέχισε να μειώνεται, κυρίες και κύριοι. 2,5%, 3,16 δισεκατομμύρια ευρώ. Το δεύτερο τρίμηνο του 25 ήταν 3,24 δισεκατομμύρια ευρώ. Και θυμίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που έχει ήδη ανοίξει και μάλιστα ζητάνε και οι άνθρωποι της εστίασης κάποια πράγματα εν ώψη και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Να ξέρετε ότι τις επόμενες μέρες θα προσπαθήσουμε με διάφορους κλάδους να κάνουμε διάφορες κουβέντες εν ώψη της ΔΕΘ, όπως επίσης θα κουβεντιάσουμε και μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα αυτά. Σωστά, σωστά. Λοιπόν, τώρα, εχθές στα Διεθνή Μέσα Ενημέρωσης έγινε μια πολύ μεγάλη, έτσι, κινητοποίηση γύρω από ένα στρατιωτικό αμερικανικό αεροσκάφος, ένα Boeing C-17α της πολεμικής αεροπορίας, το οποίο πέταξε από τη Γερμανία απευθείας στη Μόσχα. Τι να θέλει το αμερικανικό αεροσκάφος, σε τι ύψος πετούσε, τι έκανε, πού ήτανε, πού στάθμευσε και τι έγινε. Λοιπόν, μετά άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν διάφορα πράγματα που βέβαια δεν επιβεβαιώθηκαν αλλά και δεν διαψεύστηκαν. Ο άνθρωπος που ήταν μέσα στο αεροσκάφος μαζί με κάποιους άλλους προφανώς ήταν ο διευθυντής της CIA, ο κύριος Τζον Ράτκλιφ, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενο πηγές υψηλότατες της Ουάσιγκτον. Και αρχίσαν τα σενάρια. Γιατί πρέπει να πάει ο διευθυντής της CIA? Είναι η πρώτη φορά, λέει, που πηγαίνει επισήμως, που τον έχουν τσεκάρει. Γιατί ενδεχομένως έχει πάει και άλλες φορές που δεν το έχει πάρει χαμπάρι κανένας. Και γιατί έπρεπε η πτήση συγκεκριμένη να γίνει με ένα αεροσκάφος το οποίο ήταν οφθαλμοφανές ότι κάποιον μετέφερε? Εν τω μεταξύ, όταν έφτασε, λέει, στη Μόσχα, είδανε και μια αυτοκινητοπομπή η οποία ήταν με πάρα πολλά αυτοκίνητα που μετέφερε, λέει, πολύ γρήγορα τον υψηλό καλεσμένο κάπου στα σε κτίρια, λέει, της ρωσικής κυβέρνησης, μπλα μπλα μπλα, τι έγινε, τι συζήτησε, ποιο μήνυμα συγγνώμη μετέφερε, λέει, ο κύριος Ράτκλιφ. Έχει να κάνει με την Ουκρανία, έχει να κάνει με τον πόλεμο της Μέσης Ανατολής, με τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν από τη μεριά των Αμερικανών για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το Ιράν και με τις χώρες εκείνες οι οποίες συνεργάζονται, και έπρεπε να πάει ο ίδιος, επαναλαμβάνω, διευθυντής της CIA, ολιγόρη, λέει, η παραμονή του κυρίου Ράτκλιφ. Δηλαδή, συνάντησε, κάποιοι λένε, τον ίδιο τον Βλαδίμηρο. Το κλίμα, λέει, πάλι από δημοσιεύματα και κάτι διαρροές κλπ. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλό. Εν τω μεταξύ, χθες οι Ρώσοι όλος τυχαίως βγάλανε, λέει, στην, πώς το λένε, το υποβρύχιο της αποκάλυψης, λέει. Ο Βλαδίμηρος, λέει, έβγαλε κάπου στη Βόρεια Θάλασσα ένα υποβρύχιο το οποίο, λέει, μπορείς να μεταφέρει, λέει, και πυρηνικούς πυράβλους για να κάνουν ασκήσεις το πλήρωμά του και λοιπά και τα σχετικά. Γενικά είμαστε σε αισιόδοξη διαδικασία, το έχετε καταλάβει, ναι, okay. Εν τω μεταξύ, στη Γερμανία, να το πω και αυτό, διότι, εντάξει, πέρασε ένα κομμάτι που πάλι ξέχασα να σου το πω, ήταν την περίοδο που λείπαμε σε διακόπες. Αλλά κάπου πήρε το μάτι μου ότι όχι μόνο στη Γερμανία αλλά και στη Βρετανία, λέει, εντοπίστηκαν κάποιες επιθέσεις οι οποίες έγιναν, επιθέσεις, προσέξτε, διαδικτυακές και δημιούργησαν προβλήματα, λέει, σε πυρηνικά αργοστάσια της Βρετανίας και μπλα μπλα μπλα και λοιπά. Και ποιοι και πώς και πότε. Και σκεφτείτε τι γίνεται και δεν το παίρνουμε χαμπάρι, λέω εγώ. Στη Γερμανία εντωμεταξύ, τρίτο, λέει, μη επανδρομένο αεροσκάφος με ύποπτα στρατιωτικά εκρηκτικά που εκτιμάται, λέει, ότι συνδέεται με την απόπειρα υβριδικής επίθεσης κανονικής στο αεροδρόμιο της Λειψίας αρχές Αυγούστου, εντόπισαν οι γερμανικές αρχές σύμφωνα με τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, μάλιστα. Το ντρόουν εντοπίστηκε δυτικά του αεροδρομίου, λέει, στις 14 Αυγούστου, 10 μέρες μετά την πιθανή σύγκρουση μεταγωγικού αεροσκάφους εταιρείας με μη επανδρομένο αεροσκάφος και τον εντοπισμό και άλλου ντρόουν με εκρηκτικά στο χώρο του αεροδρομίου. Μάλιστα, λέει, ο καγκελάριος Μέρτς, ο οποίος μεταξύ μας, λέει, έκανε ένα μήνα διακοπές, δεν κατάλαβε τίποτα. Έφυγε, λέει, αυτός ένα μήνα, το κλείσε το μαγαζί, γεια σας. Τον κυνηγάγανε τα γερμανικά μέσα ενημέρωση, δεν πειράζει όμως. Ο Φρίντριχ Μέρτς, λοιπόν, δήλωσε ότι θα παρουσιάσουμε τα ευρήματά μας και θα τα σχολιάσουμε σύντομα. Είπε βεβαίως ότι η Γερμανία παραμένει, λέει, μια ασφαλής χώρα, έχει σαφώς μπει στο στόχαστρο υβριδικών επιθέσεων, έκανε λόγο για αδίστακτους οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές, λέει, υλικές ζημιές, τραυματισμούς, ακόμη, λέει, και θανάτους. Θυμίζω, 6 Σεπτεμβρίου έχουμε εκλογές στην Σαξονία Anhalt, όπου το AfD, η ακροδεξιά εναλλακτική για τη Γερμανία, έχει προβάδισμα, λέει, με 43% σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ούτε λίγο ούτε πολύ, 20 ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τους χριστιανοδημοκράτες. Εν τω μεταξύ, λέει, η αστυνομία της Σλοβακίας ανακοίνωσε ότι απέτρεψε, λέει, εμπριστική επίθεση σε εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρομένων εναέριων συστημάτων στα ανατολικά της χώρας. Η Σλοβακία. Ακούστε να δείτε τώρα χτυπήματα που γίνονται. Θυμίζω Ρουμανία, θυμίζω Πολωνία, γενικά είμαστε σε... εν τω μεταξύ ο Γάλλος Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι έρχεται, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα μεγάλη άσκηση νατοϊκή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Πολωνία, παρακαλώ πάρα πολύ. Σαν να είμαστε σε γενικότερη προετοιμασία, ή εμένα μου φαίνεται. Τι γίνεται με τα χρηματιστήρια, με ρωτάτε, και καλά κάνετε. Άθεσα να τα βάλω σε μία τάξη, να δω και εγώ που πάνε τα πράγματα. Έπεσαν λίγο τα καύσιμα χθες, δηλαδή έκλεισαν, κυρίες και κύριοι, στα 86, τώρα δηλαδή είναι στα 86,24 δολάρια το Brent και στα 80,26 το αμερικανικό. Χθες τέτοια ώρα που μιλάγαμε ήταν στα 93. Το φυσικό αέριο έπεσε λίγο χθες, όχι λίγο πολύ, 5,42%, αλλά είναι, παιδιά, πάρα πολύ ψηλά. Εχθές ήταν στα 68, σήμερα είναι στα 63, 63 και 1 το φυσικό αέριο στο Άμστερνταμ. Όσον αφορά τα χρηματιστήρια, στην Ανατολή που έχουν ξεκινήσει, η Ιαπωνία ενισχύεται 0,68, το Χονγκ Κονγκ πάνω 0,74, η Αυστραλία υποχωρεί λίγο κατά 0,18 και ο χρυσός, παιδιά, ακουμπάει στα 4.700 δολάρια, 700 και κάτι, ξαναλέω. Όχι πολύ καιρό πριν, σχεδόν στην, όχι αρχή του καλοκαιριού, στα μέσα του καλοκαιριού ήταν στα όρια των 4.000 δολαρίων. Έχει πάρει 700 δολάρια. Σκεφτείτε κάποιος ο οποίος έχει τη δυνατότητα αφενός να έχει επενδύσει σε χρυσό και να έχει σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα αυτή τη διαφορά. 700 δολάρια, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, γεια σου, Θανάση. Δύο χρόνια. Ακριβώς 2 χρόνια. Καλημέρα, Αντώνη. Η Ντόλι Πάρτον είχε, λέει, 12 αδέρφια στην οικογένεια. Ναι, δεν ξέρω λεπτομέρειες. Διάβαζα τώρα διάφορα πράγματα. Την ταλαιπώρησε ο καρκίνος από ό,τι διάβαζα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Μάλιστα, νομίζω στην Guardian έχει ένα αφιέρωμα του Αλέξη Πετρίδη. Είναι αρθρογράφος, από ό,τι καταλαβαίνω. Προφανώς ελληνικής καταγωγής, Λοιπόν. Ταλαιπωρήθηκε, λέει, αρκετά και έφτιαξε και έκανε, λέει, και ως φιλάνθρωπος προσπάθειες να αντιμετωπίσει προβλήματα, διάφορα προβλήματα παιδικών ασθενειών που ταλαιπωρούσαν παιδιά. Γενικά έχουν μεγάλα αφιερώματα για την Ντόλι Πάρτον και τα αμερικανικά και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης. Τι άλλο από τα μηνύματά σας, για να μην αφήσω κανένα παραπονεμένο. Στο φίλο μου το Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης να πω την καλημέρα μου και τους χαιρετισμούς μου. Και επίσης να πω για να κλείσουμε και στο Σωτήρι μια ζωή αεριτζίδικη οικονομία. Στη δεκαετία του 80 ήταν ο διορισμός στο δημόσιο, το επάγγελμα του ταξιτζί, μετά οι καφετέρες και τα σουβλατζίδικα, τώρα τα Airbnb κτλ. Από βιομηχανία και βιοτεχνία είναι καλά οι Κινέζοι και οι Τούρκοι, λέει. Μετά φταίει το δημογραφικό. Σωτήρι μου, εν μέρει έχεις δίκιο. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει να κάνει γενικότερα με την διάρθρωση της ελληνικής οικονομίας και τη συμπεριφορά μας. Αλλά υπάρχουν όμως και είναι τα παραδείγματα τα οποία οριοθετούν διαφορετικά τα πράγματα. Ή πιο πολύ πάνε σε αυτά που λες. Και μπορεί και να μην έχεις άδικο όσον αφορά τις επενδύσεις. Αλλά υπάρχουν και οι εξαιρέσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά αναλυτικό δελτίο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη για όλη αυτή την εβδομάδα. Sky 100,3. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους. Καλημέρα σας.
2: Από το χάος, τη Γαία και τον ουρανό, έως τους θεούς του Ολύμπου. Από τον Προμηθέα, τον Ηρακλή και τον Θησέα, έως τον Τροϊκό Κύκλο. Από την οργή του Αχιλλέα, έως τον Όστο του Οδυσσέα. Ο Άρης Πορτοσάλτε και η Ευγενία Μανολίδου, με σημαντικούς καθηγητές φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, αναλύουν τους μύθους των Ελλήνων. Ελληνική μυθολογία, η διαχρονική γλώσσα των μύθων. Τα Σάββατα του Αυγούστου στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όταν βλέπετε να κλαίω.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Τετάρτη 26 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Δέσμηνα Χριστοπούλου στην αρχισυνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Εμπρισμός σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε η μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεση της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει άλλη φωτιά στη Βιωτία σε δασική έκταση στην Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες Τρίτη σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Η κυκλοφορία στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Πολύψος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA John Ratcliffe, σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθηση αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe βρισκόταν σε αρρωστό αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Country, Dolly Parton, ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump. Με ένα τσίτ του στα Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες δοκιματίζουν μεσίστης για μία εβδομάδα. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Εμπρισμός λοιπόν σε καφετέρια σημειώθηκε περίπου στη 1.30 τα ξημερώματα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου στην Αχαρνών. Δύο άτομα περνώντας έξω από το κατάστημα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα ήταν σε λειτουργία. Από τις μολότοφ προκλήθηκε μικρή έκταση πυρκαγιά μέσα στο κατάστημα, την οποία έζησαν οι εργαζόμενοι, ενώ δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Στα μέτωπα των πυρκαγιών τώρα μένεται το νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Βιωτή, αυτή τη φορά σε χαμηλή βλάστη. Στην περιοχή Αγίος Βλάσιος εκδόθηκαν χθες Τρίτη δύο μηνύματα από το 112, ένα για ετοιμότητα και ένα με το οποίο καλούνταν όσοι βρίσκονταν στην περιοχή Τσουκαλάδες να απομακρυνθούν προς την Λιβαδιά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και πλέον επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων και 25 οχήματα. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην Στεφάνη Βιωτίας, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η φωτιά εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο, σε χαράδρα, μακριά από κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 85 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων, 28 οχήματα. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κτυπημένα του Δήμου Αλμομπίας στην Πέλα. Χωρίς ενεργό επίσης μέτωπο είναι οι φωτιές στον Δήμο Γόρτινα στην Κρήτη, στη θέση Καλοπήγαδο στο Λαύριο Αττικής και στην περιοχή Ξηρολίβαδο Βέρειας. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό της Σαλαμίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασής της, ωστόσο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή προκειμένου να ανακόψουν τυχόν αναζωπηρώσεις. Σχετικά με τις αναφορές για εκρήξεις, η πυροσβεστική διευκρινίζει πως δεν προκύπτει ότι προέρχονταν από στρατιωτικό υλικό. Πηγές πάλι του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού επισημαίνουν ότι ουδέποτε απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις και τα πλοία του πολεμικού ναυτικού, ενώ στην περιοχή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών και καυσίμων, ούτε και κτηριακές εγκαταστάσεις. Η κυκλοφορία πάντως στην περιοχή έχει αποκατασταθεί. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν κλιμάκια της πυροσβεστικής υπηρεσίας για πυρκαγιά που ξεκίνησε από όχημα που και επεκτάθηκε σε δασική έκταση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για το περιστατικό, συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας μια 37χρονη και ένας 39χρονος υπήκοοι Βουλγαρίας. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα για τα νησιά του Ιωνίου. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 3 προβλέπεται για αρκετές περιοχές της Πυρωτικής και σύνολο της νησιωτικής χώρας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Αντίθετα, η Ουάσιγκτον αναμένεται να επικεντρωθεί σε άλλες μορφές πίεσης, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της έναντι της Τεχεράνης, χωρίς να προχωρήσει άμεσα σε νέα πλήγματα. Όπως μετέδωσε το Άξιος, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο και δεύτερη πηγή με γνώση των σχετικών συζητήσεων, ο Μάρκο Ρούμπιο ενημέρωσε τις τελευταίες ημέρες αρκετούς υπουργούς εξωτερικών συμμαχικών χωρών για τη στάση της Ουάσιγκτον απέναντι στην Τεχεράνη. Η Αμερική και άλλες χώρες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι τα στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν παρά μόνο μέσω ιρανικών ρυθμίσεων, δήλωσε ο Ιρανός υφυπουργός εξωτερικών, απορρίπτοντας παράλληλα τους ισχυρισμούς ότι πλοία διέρχονται από τα στενά ως αβάσιμους. Επίσης πρόσθεσε ότι το Ιράν παραμένει σε κατάσταση πολέμου και έχει πει στο Πακιστάν, το Ομάν και το Κατάρ ότι τα κανονικά πρότυπα σχετικά με τα στενά του Ορμούζ δεν μπορούν να τηρηθούν υπό τέτοιες συνθήκες. Αναχώρησε από την Μόσχα το αεροσκάφος που πιστεύεται ότι μετέφερε τον διευθυντή της CIA, John Ratcliffe, σύμφωνα με τα στοιχεία του στον τόπο παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων. Αξιωματούχοι των ΗΠΑ ή της Ρωσίας δεν προέβησαν άμεσα σε σχόλια για την πτήση αυτή, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ratcliffe όντως βρισκόταν σε αυτό το αεροσκάφος. Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου έως και τις γιορτές θα μπουν εκατοντάδες προϊόντα σε μια συνθήκη με μειωμένες τιμές προκειμένου να διευκολυνθούν όλα τα νοικοκυριά στο πλαίσιο μιας εθνικής πρωτοβουλίας, ανέφερε χθες στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη λίστα περιλαμβάνονται βασικά είδη διατροφής, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά και άλλα αγαθά πρώτης ανάγκης, με τις μειώσεις τιμών να ξεκινούν από 5% και σε ορισμένες περιπτώσεις να φτάνουν ακόμη και το 20%. Την μέρα έναρξης τώρα της πρωτοβουλίας, το Υπουργείο Ανάπτυξης αναμένεται να παρουσιάσει και τα στοιχεία για το συνολικό όφελος που εκτιμάται ότι θα προκύψει για τα ελληνικά νοικοκυριά από τις μειωμένες τιμές.
1: Μιλάμε για όλα τα βασικά είδη διατροφής και όλα τα βασικά είδη συντήρησης, καθαρισμού και διαβίωσης για τα νοικοκυριά. Με μίνιμουμ μειωμένες τιμές 5%, πολλά θα φτάνουν αρκετά παραπάνω και τη Δευτέρα που θα ξεκινήσει η πρωτοβουλία εμείς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τι εξοικονόμηση χρημάτων σημαίνει αυτό για κάθε ελληνικό νοικοκυριό.
0: Την μείωση των φορολογικών συντελεστών προανήγγειλε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, απέκλεισε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο, λέγοντας πως η κυβέρνηση θα κατευθύνει τους πόρους ύψους περίπου 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που έχει εξασφαλίσει στο σύνολο της κοινωνίας, με έμφαση, όπως είπε, τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις.
2: Οι φόροι αυτοί έχουν μειωθεί. Μάλιστα. Για πολλούς που μας ακούνε παραπάνω από το μισό. Και γιατί έπρεπε να γίνει με μεγάλη ταχύτητα? Γιατί έχουμε μια επίμονη ακρίβεια η οποία πιέζει τα εισοδήματα.
3: Άρα να
2: και έτσι
3: εισόδημα.
2: Η κυβέρνηση προσπαθεί να αυξήσει με έμεσο τρόπο, αλλά
3: θα το κάνει
2: τα εισόδημα. Θα έχουμε λοιπόν περαιτέρω μειώση φορολογικού συντελεστές. Με έμφαση τη μεσαία τάξη. Τις οικογένειες, θεωρώ ότι θα έχουμε λοιπόν παρεμβάσεις και για τις επιχειρήσεις και θεωρώ με έμφαση τις μικρομεσαίες
3: και στην προκαταβολή και στο συντελεστή.
2: Η προκαταβολή φόρου είναι ένας συντελεστής που κοιτάει η κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις.
0: Για το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ, μίλησε μεταξύ άλλων εχθές στον ΣΚΑΕ και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, καλεσμένος εδώ. Όλα τα πράγματα στην οικονομία έχουν μία βάση. Έχουν μία βασική αρχή, ότι για να μπορείς να μοιράσεις, να διανύμεις οποιοδήποτε ποσό, είτε αφορά οικονομική ενίσχυση, είτε αφορά κοινωνικά ζητήματα, χρειάζεται μία βασική προϋπόθεση, η ανάπτυξη. Σε ερωτήσεις σχετικά με τον αριθμό των εγκληματικών οργανώσεων που δρούν στην χώρα μας, ο Υπουργός είπε ότι παρότι το ελληνικό οργανωμένο έγκλημα έχει σχεδόν αποδεκατιστεί, η Ελλάδα, όπως και άλλες χώρες, είναι αντιμέτωποι με το διεθνές οργανωμένο έγκλημα. Νομίζω ότι αυτό που συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια που ξεκίνησε τη λειτουργία του το ελληνικό FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου.
4: Αυτό που συνέβη τα δύο τελευταία χρόνια πια σχεδόν που συμπληρώνει το FBI, η Υπηρεσία Οργανωμένου Εγκλήματος, συμπληρώνει δύο χρόνια, αυτό που έγινε τώρα είναι πρωτοφανές. Έχουν εξαρθρωθεί πάνω από 270 εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες συνδέονται με ζητήματα που αφορούν όλο το φάσμα του ποινικού νόμου. Υπάρχει τώρα το FBI, το τμήμα εκβιαστών, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει διπλασιάσει το προσωπικό του και κάθε βράδυ είναι έξω.
0: Με ψεκασμούς, έστω και ετεροχρονισμένα, Δήμοι και Περιφέρεια Αττικής καταπολεμούν την έξαρση των κουνουπιών. Αυτό που ανησυχεί είναι το δύσκολο φθινόπωρο, αλλά και η έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου με τις σοβαρές επιπλοκές. Οι ειδικοί πάντως συνιστούν ψυχραιμία και, όπως έχουν τονίσει, ο ιός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Φέτος, σύμφωνα με τους αριθμούς, ο ιός του Δυτικού Νείλου παρουσιάζει την μεγαλύτερη επιδημική έξαρση από το 2018, η οποία ήταν και χρονιά ρεκόρ για την χώρα μας. Τότε, το 2018, είχαν καταγραφεί 317 κρούσματα και 51 θάνατοι. Μάλιστα, με βάση τα μαθηματικά μοντέλα που έχουν στη διάθεσή τους οι επιστήμονες, ενδεχομένως φέτος να ξεπεραστεί αυτός ο αριθμός με βάση την αυξητική τάση που καταγράφεται στα κρούσματα. Η Αττική είναι στο κόκκινο, καθώς 33 δήμοι έχουν καταγεγραμμένα κρούσματα, αλλά υπάρχουν υποθέσεις και εκτιμήσεις ότι κυκλοφορεί σε ολόκληρη την περιφέρεια. Πιο πρόσφατα ενημερώθηκαν από τον ΕΟΔΗ οι Δήμοι Κηφισιάς και Φιλοθέης Ψυχικού. Η πιο επιβαρημένη θεωρείται η Ανατολική Αττική, αλλά κυκλοφορεί και στον κεντρικό τομέα, αλλά και στο νότιο και στο δυτικό. Εκτός της Αττικής, κρούσματα έχουν καταγραφεί ακόμα και στην περιφέρεια Θεσσαλίας, στην κεντρική Μακεδονία, στην Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα και στην Κρήτη, όπου έχει καταγραφεί ένα εισαγόμενο κρούσμα από την Αττική. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, την γιατρό, την καθηγήτρια πολιτικής ιατρικής, και τον κύριο Θεόδωρο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ.
5: Στην πραγματικότητα τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια, απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
6: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές, και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνουπιών.
0: Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 του μηνός ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Σήμερα Τετάρτη θα διεξαχθεί η δίκη στο πλημελιωδικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συνδικής Σερών. Σήμερα ξεκινούν οι εγγραφές βρεφών και προνηπίων που είναι δικαιούχοι βάουτσερ ΕΣΠΑ στους βρεφονοπιακούς σταθμούς του Δημοτικού Βρεφοκομείου Αθηνών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διέταξε την Τουρκία να απελευθερώσει το συντομότερο δυνατόν τον Οσμάν Καβάλα, κρίνοντας άκυρη και μη γενόμενη την καταδίκη του σε ισόβια κάθερξη. Το δικαστήριο διέταξε επίσης την Τουρκία να καταβάλει ποσό μεγαλύτερο των 110.000 ευρώ στον Οσμάν Καβάλα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα προς τις γαλλικές προεδρικές εκλογές που αναμένονται στην άνοιξη του 27, με τις ψηφομετρήσεις να προετοιμάζουν το έδαφος για μια πρωτοφανή πολιτική σύγκρουση. Με βάση τα όσα ισχύουν δημοσκοπικά μέχρι σήμερα, ο ακροαριστερός Ζαν-Λικ Μελανσόν πιθανώς να βρεθεί για πρώτη φορά στο δεύτερο γύρο ενάντια στην ακροδεξιά της Μαρί Λεπέν. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο γνωστός τραγουδιστής Δημήτρης Κόκοτας, νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Γεώργιος Ινωματάς στις 28 Μαρτίου του 24, όταν υπέστη οξύδιαφραγμα και καρδιακή ανακοπή. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με αναρτήση του Truth Social ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστηση για μια εβδομάδα ως φόρος τιμής στη μνήμη της θρυλικής τραγουδίστρας, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Στην αθλητική επικαιρότητα και ξεκινώντας με τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας, ο Απόστολος Χρήστου κατέκτησε το ξωμετάλλιο των 100 μέτρα στο Ύπτιο, ενώ στην ίδια κούρσα ο Βαγγέλης Μακρυγιάννης τερμάτισε τρίτος. Αργυρή η Γεωργία Δαμασιώτη στα 200 μέτρα πεταλούδα, ενώ χάλκινη ήταν η Νικολέτα Παυλοπούλου σε 200 μέτρα μεικτή. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η 17χρονη Μαρία Γκίκα στην πάλι. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε κλήρωση για τη League Face του Super Bet Κυπέλου Ελλάδος, που θα μεταδώσει ο Sky. Τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την Πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ Όφη, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Και τέλος, η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών πέτυχε τρίτη συνεχόμενη νίκη στο Ευρωβόλεϊ του 2026 που διεξάγεται στην Τσεχία και προκρίθηκε στα νοκάουτ της διοργάνωσης για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, καθώς επικράτησε 3-1 της Αυστρίας.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βόλεϊ.
7: Ποιο βόλεϊ?
8: Ποιο match?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Δέσποινα Χριστοπούλου. Δέσποινα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Δημήτρη. Δύσκολη είναι η κατάσταση αυτή την ώρα στην κάθοδο του Κηφισιού.

0: το μεσημέρι του 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 από φόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιορτικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3.

Αυτό είναι το τραγούδι που μου ζητάτε όταν ακόμα έλειπα, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο ταξιτζής, λέω, είναι το. Πώς λέγεται το τραγούδι? Ο καφετζής, μπράβο. Λοιπόν, τι κάνει ένα άρωμα, λοιπόν, σε μια μικρή κοινωνία. Ακόμα και ο παπάς της, ο καφετζής, ο παπάς, οι πάντες όλοι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Τι γίνεται με την κίνηση? Ο Κολιομιχάλης δεν είναι εδώ, γυρίζει τη Δευτέρα όμως, δεν ξέρετε. Αν εξαιρέσουμε το περιστατικό που μας είπε φίλος ακροατής εκεί πάνω στο ρεύμα καθόδου, στο ύψος, που είναι αυτό, στις Τατοίου, εκεί της, του ανισόπεδου τέλος πάντων του Τατοίου, με τη μοτοσυκλέτα, που έχει απλωθεί, η αλήθεια είναι, η ανάσχεση, φτάνει περίπου στην, πριν την Καλυφτάκη. Πριν την Καλυφτάκη. Λοιπόν, θα κάνετε υπομονή εκεί. Μάλιστα, βλέπω και ένα δεύτερο καταγεγραμμένο τροχαίο να έχει σημειωθεί τουλάχιστον στο κομμάτι αυτό. Προσεκτική σας παρακαλώ πάρα πολύ. Κατά τα υπόλοιπα, το λεκανοπέδιο είναι εξαιρετικό, θα έλεγε κανείς. Δεν έχει προβλήματα ούτε το Χαϊδάρι, ούτε το κέντρο της Αθήνας, ούτε η Κηφισίας, ούτε τίποτα. Είμαστε, νομίζω, σε πάρα πολύ καλό δρόμο γενικότερα. Άρα σημαίνει ότι δεν έχετε γυρίσει ακόμα και καλά κάνετε αφού τα καταφέρνετε και λείπετε. Αλλά νομίζω σιγά σιγά αυτό το πράγμα θα τελειώσει, διότι έρχεται και η ώρα των σχολείων. Θυμίζω την ερχόμενη Τρίτη μπαίνουμε στο Σεπτέμβρη, οπότε θα μπει μια τάξη γύρω από το ζήτημα αυτό και θα επιστρέψουμε στη μεγάλη μας πόλη. Θεωρητικά τώρα θα είχαμε μια κουβέντα. Χθες ήταν ενδιαφέρον ρεπορτάζ για μια ακόμα φορά. Είναι τα κλασικά ρεπορτάζ της περίοδου για την ανάγκη να υπάρξουν σπίτια για να καλυφθούν οι ανάγκες.

0: των μονίμων εκπαιδευτικών οι οποίοι διορίστηκαν χθες σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, έγιναν περίπου 5.300 νέοι μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών. Συνολικά λέει από το 19, το 19 είναι το κομβικό σημείο διότι είναι κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί περίπου 54.000 εκπαιδευτικοί. Βέβαια το θέμα είναι τι γίνεται τώρα με την μείωση των σχολείων, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, με αφορμή τα προβλήματα τα οποία καταγράφονται με το δημογραφικό. Θυμίζω επίσης ότι θα έρθει η ώρα και της πρόσληψης των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, άλλη μια κατηγορία εκπαιδευτικών η οποία υπάρχει και οι οποίοι και αυτοί θα πέσουν μετά να ψάξουν να βρουν σπίτι σε διάφορες περιοχές και αν είναι τουριστικές, δηλαδή σε νησιά έχουμε ζητήματα. Έβλεπα λοιπόν χθες σε ένα ρεπορτάζ της εφημερίδας Στα Νέα ότι στη Σαντορίνη γίνεται μια οργανωμένη προσπάθεια για να υπάρξουν σπίτια, που η προσπάθεια αυτή έχει να κάνει με το Δήμο, έχει να κάνει με την τοπική ένωση λειτουργών μέσης εκπαίδευσης και τους δασκάλους, με τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων της Σαντορίνης. Επίσης μαθαίνω τα ίδια γίνονται και σε άλλα νησιά. Βέβαια υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο το υλοποιεί, αλλά μακροπρόθεσμα, το Υπουργείο Εσωτερικών, που έχει να κάνει με την είτε αγορά είτε εξοραϊσμό κάποιων κλειστών σπιτιών σε διάφορα νησιά για να μπορέσουν να καλυφθούν οι ανάγκες και των καθηγητών αλλά και άλλων δημοσίων υπαλλήλων οι οποίοι έχουν διορισμό για κάποια νησιά και δεν μπορούν να βρουν σπίτι για να μείνουν. Μεγάλη προσπάθεια και αυτή. Μέσα σε όλα αυτά να τονίσουμε και το γεγονός ότι κάπου έπεσε στο αυτί μου και η προσπάθεια, και κάτι θα ανακοινωθεί λέει και από τον Πρωθυπουργό, για ορεινά και εγκαταλειμμένα χωριά, σε μια προσπάθεια επιστροφής κάποιων που μπορούν τέλος πάντων να ξαναγυρίσουν σε τόπους καταγωγής ή να αποφασίσουν να κάνουν αυτό που λέμε την επιστροφή στην περιφέρεια. Δεν είναι πολύ εύκολα, γιατί η αστιφιλία ζει και βασιλεύει στον τόπο μας. Δεν είναι πολύ... Θέλει προϋποθέσεις πάρα πολλές, η αλήθεια είναι, για να γίνει. Τώρα, προλαβαίνω, δύο πράγματα έχω να πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Ανοίγει λοιπόν σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για Άτομα με Αναπηρία. Είναι μια μόνιμη πλέον υπηρεσία εθνικής εμβέλειας, σημαντική κατά την άποψή μου. Η βοήθεια αφορά προσωπική φροντίδα, μετακινήσεις, εργασία και σπουδές, πρόσβαση σε δημόσιες και άλλες υπηρεσίες, αλλά και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Ανάλογα με το επίπεδο των αναγκών, η μηνιαία αξία, λέει, της προσωπικής βοήθειας που μπορεί να έχει κάποιο πρόσωπο με προβλήματα μπορεί να φτάσει σχεδόν τα 2.000 ευρώ, για την ακρίβεια 1.939 ευρώ. Συγκεκριμένα, έως 416 ευρώ το μήνα για μικρές ανάγκες που οριοθετούνται, 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη, 1.352 για μεγάλη ανάγκη και σχεδόν 2.000 για περιπτώσεις απόλυτης και διαρκούς εξάρτησης. Υπάρχουν κάποια προβλήματα υγείας σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν το ποσό αυτό. Ας σας πω μετά τις προϋποθέσεις, πολύ γρήγορα, να μην το ξεχάσω. Κυρίες και κύριοι, έρχεται η μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, η ετήσια μεγάλη ξεχωριστή συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού μας είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος είναι το αφιέρωμα φέτος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, είναι ο τίτλος της συναυλίας. Η εισιτήρια θα βρείτε στο ticketmaster.gr, περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Συμμετέχουν μεγάλα ονόματα, άφιλο κερδός σε αυτή την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διτεθούν για την αγορά δεντριλίων, για την φροντίδα τους για χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά ακόμα εργασιών, μάλλον ενεργειών που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, που στοχεύουν βεβαίως στην προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώστε, 47% των δασών του Λεκανοπεδίου τα τελευταία λίγα χρόνια έχουν καεί τα μισά. Σε καλό δρόμο είμαστε. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Πρεμιέρα Δευτέρα 31 Αυγούστου στις 3 το μεσημέρι. Στον Sky.
2: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η Αυτοκρατορία των Πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικών άξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
9: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείως η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Πολύ αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο του Κηφισού από το ύψος της Κηφισιάς έως το ύψος της Τατοίου στη μεταμόρφωση λόγω ανατροπής μοτοσυκλέτας. Έμπρισμος σε καφετέρια σημειώθηκε στη 1:30 τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου Αχαρνών. Δύο άτομα πέταξαν δύο μολότοφ, ενώ το κατάστημα βρισκόταν σε λειτουργία. Προκλήθηκε μικρής έκτασης πυρκαγιά, δεν υπήρξε τραυματισμός. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επηγές δυνάμεις. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στην άλλη φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες στη Βιωτία σε δασική έκταση στη Στεφάνη. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης της. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στα νησιά του Ιωνίου. Αναχώρησε από τη Μόσχα το αεροσκάφος που θεωρείται ότι μετέφερε το διευθυντή της CIA, John Ratt. Σύμφωνα με τα στοιχεία ιστοτόπου παρακολούθησης αεροπορικών πτήσεων, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτειών ή της Ρωσίας δεν προέβησαν αμέσως σε σχόλια για την πτήση, ούτε επιβεβαίωσαν ότι ο Ράτκλιφ βρισκόταν στο αεροσκάφος. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Πραγματική απώλεια για εκατομμύρια ανθρώπους χαρακτήρισε το θάνατο της βασίλισσας της Κάντρι, Ντόλι Πάρτον. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτηση στο Truth Social, ανακοίνωσε ότι οι σημαίες θα κυματίζουν με σύστιες για μία εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 Θεσσαλονίκη.

0: Επειδή το ξέχασα πριν, ακούτε τώρα και για την Γκάντρι και την απώλεια και μια εβδομάδα μεσή στις σημαίες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, γράφουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, θα μπει και τι μας ενδιαφέρει ψάλτη. Ναι, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, προσέξτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει πήρε 10 κιλά, παρακαλώ πάρα πολύ, λέει, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πάρα πολύ δουλειά, 108 κιλά, παρακαλώ. Έχει, λέει, ύψος 1,90, άρα λέει ο δείκτης μάζας σώματος είναι 29,7. Οριακά παχύσαρκος ο πρόεδρος, ο οποίος έχει και κάποια ηλικία. Θυμήθηκα λοιπόν, διαβάζοντας αυτή την είδηση από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, τι άλλος είχε προκληθεί με το βάρος, με τα κιλά του καγκελάριου Κολ, ο οποίος ήταν 2 μέτρα ψηλός και ήταν, ξέρω εγώ, 250 κιλά. Δεν το λέγανε, λέει, πόσο βάρος είχε ο πρόεδρος, γιατί, λέει, ήταν ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Λοιπόν, ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, του αρέσει, λέει, πολύ το fast food και τα σχετικά. Και αυτό είναι που προκαλεί και μεγάλη ανησυχία, λέει, στους γιατρούς του, που του ζητάνε, λέει, να είναι πιο προσεκτικός. Επαναλαμβάνω, πήρε, λέει, 10 κιλά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Αν ανησυχείτε. Αν ανησυχείτε. Αν δεν ανησυχείτε, δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε τώρα να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας την πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Ομοδοσίας, την κυρία Έλενα Τσάγκαρη. Την κάλεσα διότι χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό μετρό του Συντάγματος, είναι σε εξέλιξη ένα τριήμερο εθελοντικής αιμοδοσίας. Και όπως έμαθα, καταρχήν ξέρουμε όλοι πάρα πολύ καλά, τα έχουμε ξανακουβεντιάσει, είναι περίοδος που μας λείπει το αίμα τώρα το καλοκαίρι. Εν τω μεταξύ, λέει, έχουν προκύψει, λέει, και κάποιες μεταμοσχεύσεις στο τελευταίο χρονικό διάστημα, οι οποίες έχουν ανάγκες από περισσότερο αίμα από ό,τι χρειάζεται. Άρα, όσοι είστε εντός των τυχών, σας προσκαλώ να κάνετε μια βόλτα εκεί στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, όπου από χθες έχει ξεκινήσει η τριήμερη εθελοντική αιμοδοσία, για να δώσουμε αίμα. Είναι το γνωστό σύνθημα, δώσε αίμα, σώζει ζωές. Καλημέρα, κυρία Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ θερμά για τη φιλοξενία.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Για τη διάδοση του μηνύματος του Πανανθρώπινου. Να τα πάρουμε λίγο, να τα βάλουμε σε μία σειρά.
0: Βεβαίως, γιατί υπάρχει μια είδηση πολύ ενδιαφέρουσα από ό,τι έμαθα, που έχει να κάνει και με τον ιό του Δυτικού Νείλου και την αιμοδοσία. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό, αλλά θα το πούμε στην πορεία. Για πέστε μας λοιπόν.
1: Γιατί πραγματικά η δημόσια υγεία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και το κράτος είναι εδώ για να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει, σε ό,τι και να εμφανίζεται. Να πούμε λοιπόν καταρχήν ότι εχθές, σήμερα και αύριο από τις 2 μέχρι τις 8 στο μετρό του Συντάγματος καλούμε όλο τον κόσμο ηλικίας 18 με 65 ετών να περάσει μια βολτούλα. Μισή ώρα είναι, 20 λεπτά το ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία και να χαρίσει 3 ανθρώπινες ζωές σε μια περίοδο που τον Αύγουστο, επειδή ακριβώς λείπουμε διακοπές, το αίμα από όταν το δώσουμε ζει μόνο ένα μήνα και δίδεται. Άρα η ζήτηση και η προσφορά γέρνει προς την έλλειψη, γιατί ο πληθυσμός μας μεγαλώνει με τον τουρισμό. Έχουμε 4.000 πολυμεταγγιζόμενους ασθενείς που παραμένουν να θέλουν 2 και 3 φορές το μήνα μετάγγιση. Έχουμε πολυτραυματίες που αυξάνονται. Mm-hmm. Έχουμε τυπικά και έξτρα χειρουργία. Έχουμε τις μεταμοσχεύσεις που, να πω ότι δεν προέκυψαν, αν μου επιτρέπετε. Έχουν αυξηθεί, και αυτό είναι θείο δώρο, τουλάχιστον 25%. Και θέλω να πω ότι, για να το ξέρει ο κόσμος, ουδέποτε υπήρξε διακύβευση μη κάλυψης του ιερού αυτού δώρου της μεταμόσχευσης. Όμως τον Αύγουστο δεν έχουμε καταφέρει, όπως και όλος ο δυτικός κόσμος, λόγω απουσιασμού, λόγω παραπάνω αναγκών, να καλύψουμε την εποχική έλλειψη.
0: Μάλιστα.
1: Ενώ σαν χώρα καταφέρνουμε και παίρνουμε 550.000 μονάδες το χρόνο, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη αύξηση και μάλιστα 70% εθελοντικά, 30% από συγγενικό περιβάλλον, που είναι πολύ σημαντική πολιτική υγείας για να πάμε στην απόλυτη επάρκεια, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα και εμείς και πολλές χώρες του κόσμου. Είδατε, φέτος έβγαλε ανακοίνωση ο Αμερικάνικος Ερυθρός Σταυρός για πρώτη φορά στα 100 χρόνια που λειτουργεί, 140, έχει βγάλει μια φορά επί COVID και μια φορά τώρα για ελλείψεις. Η Ισπανία, η Ιταλία, η Μεγάλη Βρετανία, η Κύπρος. Είναι λοιπόν η παγκόσμια εικόνα, είναι η εθνική μεγάλη εικόνα που πάμε πάρα πολύ καλά και είναι και ο αγώνας μας, ο τελικός που μπορούμε να το καταφέρουμε αν εκπαιδεύσουμε τον κόσμο και καταλάβει ότι και τον Αύγουστο μόνο αυτός, αν αιμοδοτήσει, μπορεί να χαρίσει ζωή.
0: Τώρα, να σας πω κάτι για να πάω και λίγο στην ουσία, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Καταρχήν, είπατε κάτι πολύ σημαντικό για μένα. Είπατε ότι θέλει περίπου κάνα δεκάλεπτο περίπου το ιστορικό του εθελοντή αιμοδότη. Ξέρω ότι όσοι έχουν πώς το λένε, ζητήματα που είναι με τα... Αχ, τώρα το μπλέχτηκα. Αυτό άνοσα δεν μπορεί να δώσει αίμα, σωστό?
1: Όχι. Έτσι. Το λέω το όχι, όχι γιατί για αυτό που λέτε κάθετα, αλλά πρέπει κάθε φορά να μιλάμε με εξειδικευμένο προσωπικό. Γιατί το λέω αυτό? Το λέω γιατί υπάρχουν μύθοι. Δηλαδή, είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις οι οποίες θα οδηγήσουν το εξειδικευμένο προσωπικό σε απόρριψη εθελοντή αιμοδότη.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, στο αυτοάνοσο θα δούμε πόσο είναι ρυθμισμένο, πόσο καιρό και τι φάρμακο παίρνει. Στον άνθρωπο που έχει ρυθμίσει την πίεση του, το ζάχαρό του και δεν κάνει ινσουλίνη, ή που έχει κιλά, ή στη γυναίκα που έχει περίοδο, ή στον άνθρωπο που έχει τατουάζ, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί η γυναίκα να δώσει αν έχει περίοδο.
0: Okay, ωραία. Άρα οι ειδικοί θα οριοθετήσουν προφανώς που θα πάρουν το ιστορικό.
1: Για αυτό το μήνυμά μου είναι μην αυτοεξαιρείστε. Αν δεν έχετε πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας.
0: Ωραία, ξεκάθαρο.
1: Μην αυτοεξαιρείστε. Είναι 20 λεπτά ιστορικό, 10 λεπτά η αιμοδοσία. Επιτόπου θα μετρηθεί η αιμοσφαιρίνη και η πίεση.
0: Mm-hmm.
1: Πολύ ελάχιστοι άνθρωποι θα εξαιρεθούν από την απλούστατη και ασφαλέστατη έννοια της αιμοδοσίας.
0: Τώρα, επειδή υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα αυτή η ιστορία του Ιούριου Δυτικού Νείλου, έμαθα, κυρία Πρόεδρε, κυρία Τσάγκαρη, ότι γίνεται, λέει, μοριακός έλεγχος σε Αττική, Κρήτη και Θεσσαλονίκη στα αίματα τα οποία συλλέγονται, ώστε να μην μπλοκάρεται, γιατί επειδή έχουμε σχεδόν σε όλη την Αττική κρούσματα Ιού του Δυτικού Νείλου, ουσιαστικά δεν θα μπορεί, θεωρητικά, αν δεν είχαμε τη δυνατότητα του μοριακού ελέγχου, να δώσουν αίμα άνθρωποι στο λεκανοπέδιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί είναι μια πολιτική που εφαρμόστηκε οριζόντια από 8 Ιουλίου του φετινού καλοκαιριού, γιατί το φαινόμενο του Ιού του Δυτικού Νείλου έχει τρομερή επιδημιολογική έξαρση.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά το ΕΚΕΑ και το Υπουργείο Υγείας βεβαίως είχε την πρόνοια και φρόντισε να κάνει καθολικό μοριακό έλεγχο. Δεν πάει ένα δήμο, δηλαδή από 8 Ιουλίου, όπου και να δώσει την Αττική αίμα, ελέγχεται και βεβαίως σε όλη την επικράτεια της επηρεαζόμενης περιοχής καθολικά. Ο στόχος μας ήταν να μην χάσουμε μέσα στο καλοκαίρι και όσο χρειαστεί καμία πολύτιμη μονάδα αίματος, να είναι δηλαδή απολύτως ασφαλές, αλλά επειδή ο Δυτικός Νείλος μεταδίδεται και με την αιμοδοσία, να αποκλείσουμε και τη μετάδοση.
0: Ωραία.
1: Έτσι πετύχαμε δύο στόχους. Απόλυτη ασφάλεια για τον κόσμο και καμία μονάδα υπερπολίτιμη και δυσεποχική έλλειψη να μην πάει χαμένη.
0: Ωραία, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, γιατί υπήρχε το ζήτημα του Ιού του Δυτικού Νείλου. Επαναλαμβάνω, από χθες, σήμερα και αύριο, στο Σύνταγμα, στο σταθμό του μετρό του Συντάγματος, από τι ώρα μέχρι τι ώρα λοιπόν είναι η...
1: Από τις 2 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το απόγευμα περιμένουμε όλο τον κόσμο. Ο κόσμος είναι κλιματιζόμενος.
0: Ωραία, δεν χρειάζεται ραντεβού και τέτοια πράγματα, κυρία Τσάγκαρη.
1: Είτε έχουν κλείσει ραντεβού τηλεφωνικό με application, είτε δεν έχουν κλείσει.
0: Ωραία.
1: Μπορούμε και τους περιμένουμε όλους με μεγάλη αγάπη και χαρά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες. Την καλημέρα μου, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Η μεγάλη ιστορία. Το ξέρετε, θυμάμαι κάπου τώρα που τα κουβεντιάζαμε με την κυρία Τσάγκαρη. Κάπου θυμάμαι ένα ντοκιμαντέρ που έβλεπα για την προσπάθεια κάποιων ειδικών να φτιάξουν τεχνητό αίμα, το οποίο απέτυχε παταγωδώς. Γιατί το αίμα είναι μόνο φυσική διαδικασία. Δεν υπάρχει δηλαδή άλλος τρόπος να δώσει κάποιος, να βοηθήσει κάποιος έναν συνάνθρωπό του. Παρά την προώθηση της επιστήμης γύρω από το ζήτημα αυτό. Τώρα, ένα θέμα που το κουβεντιάζουμε τακτικά και κάθε φορά που χρειάζομαι τη συνδρομή της καλεσμένης που θα ακούσετε αμέσως, πάντα δέχεται και την ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως γι' αυτό, είναι η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για να κουβεντιάσουμε λίγο και τα ζητήματα και τα προγράμματα που υπάρχουν για την ανεργία. Θυμίζω ότι τελευταία φορά πριν φύγουμε για διακοπές κάναμε μια κουβέντα για το περίφημο πρόγραμμα των 55+ για φορείς του δημοσίου. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω 8.000 άτομα θα μας τα πει τώρα. Θέλω λοιπόν να κουβεντιάσουμε, γιατί μαθαίνω για νέα προγράμματα απασχόλησης, να δούμε ποια είναι τα προγράμματα αυτά, σε ποιες κατηγορίες ανέργων απευθύνονται, γιατί γίνονται τα προγράμματα αυτά, και να δούμε και κάποια πράγματα από τα προγράμματα που έτσι κι αλλιώς τρέχουν. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι κάπου διάβασε και θα τη ρωτήσω την κυρία Χορμόβα για ένα πρόγραμμα που υπάρχει για μελισσοκόμους, παρακαλώ πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Κυρία Χορμόβα, κυρία διοικήτρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα και εγώ σας ευχαριστώ κύριε Ψαλτή.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ γιατί κάθε φορά που σας ζητάω και είναι και ανάποδο το ωράριο της εκπομπής γιατί ξυπνάτε νωρίς, σας ξυπνάω νωρίς, αλλά να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί υπάρχουν και ερωτήματα του κόσμου η αλήθεια είναι και γι' αυτό κάθε φορά σας τυπάω την πόρτα. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται με τα προγράμματα. Μαθαίνω για δύο νέα προγράμματα απασχόλησης τα οποία ετοιμάζονται και έχουν συγκεκριμένο target group που λέω εγώ, σε ποιους απευθύνονται, ποια είναι τα κομμάτια δηλαδή των ανέργων στους οποίους θα απευθυνθούν τα προγράμματα αυτά.
2: Πάμε να δούμε τι έχουμε ανοιχτό και τι ανοίγει.
0: Ωραία.
2: Αφού διευκρινίσουμε πρώτα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουν αυτό όλοι οι ακροατές μας, ότι τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης έρχονται ακριβώς να ενισχύσουν τις θέσεις εργασίας, δηλαδή να βοηθήσουν ακόμη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απορροφήσουν προσωπικό, το οποίο ενδεχομένως θα ήταν λίγο διστακτικές να το απορροφήσουν, εάν δεν υπήρχε το εργαλείο της επιδότησης της θέσης. Δηλαδή, okay. ΡΥΠΑ να πληρώσει ένα μέρος του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών την επιχείρηση, ώστε και η επιχείρηση να μπορέσει να ενισχύσει το προσωπικό της και να επεκτείνει έτσι τον κύκλο εργασιών της. Αυτός είναι ο τρόπος. Πέρα όμως από την επιδοτούμενη θέση, υπάρχουν όπως γνωρίζετε σωρία εργαλείων, όπως είναι και οι μέρες καριέρας, με τις οποίες η ΡΥΠΑ προωθεί ακριβώς τη σύζευξη, το τέριασμα δηλαδή των αναγκών των επιχειρήσεων με κόσμο που αναζητά εργασία.
0: Μάλιστα.
2: Άρα, αυτά στα οποία θα αναφερθούμε, τα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, πρώτον δεν είναι τα μόνα. Δεύτερον, δεν είναι ο μοναδικός τρόπος μέσα από τον οποίο η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης μπορεί να βοηθήσει αυτόν, αυτή που αναζητά τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Αυτό το λέω για να μην θεωρήσει κανείς ότι θα πούμε κάποιους τίτλους ή κάποια προγράμματα που θα ανοίξουν το προσεχές διάστημα ή που είναι ανοιχτό τώρα και να θεωρήσει ότι εκτός από αυτά δεν υπάρχει κάτι άλλο. Υπάρχουν πολλά ακόμη εργαλεία.
0: Okay. Πάμε να δούμε λοιπόν τα προγράμματα. Καταρχήν, τι έχουμε, τι είναι ανοιχτό τώρα.
2: Θυμόσαστε πριν στις διακοπές, όλοι μας είχαμε μιλήσει για το πρόγραμμα για ανθρώπους εγγεγραμμένους ανέργους άνω των 55, με φορείς απασχόλησης του ΣΟΤΑ κυρίως, αλλά και ευρύτερα τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόγραμμα αυτό είναι ήδη ανοιχτό. Αφορά 8.000 εγγεγραμμένους ανέργους, συνολικά δηλαδή θα καλυφθούν 8.000 θέσεις. Τώρα είμαστε στη διαδικασία όπου οι φορείς κυρίως είναι δήμοι, περιφέρειες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, νοσοκομεία, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου όπως είναι ο ΕΦΚΑ, η ίδια η δημόσια υπηρεσία απασχόλησης και άλλα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μικρότερης εμβέλειας, υποβάλλουν τις θέσεις τους. Οι θέσεις αυτές αξιολογούνται και ήδη προχωρούμε στην έκδοση στατικών σημειωμάτων προς ωφελουμένους για να απορροφηθούν.
0: Okay.
2: Οι προσλήψεις ολοκληρώνονται με την διαδικασία της συνέντευξης και της τελικής επιλογής του ωφελούμενου από τον φορέα απασχόλησης, από τον Δήμο δηλαδή, την περιφέρεια.
0: Πόσο χρόνο θα διαρκέσουν αυτές οι προσλήψεις του προσωπικού του συγκεκριμένου?
2: Η διάρκεια της θέσης είναι 2 χρόνια. Ένα έτος είναι ένα έτος δυνατότητα ανανέωσης.
0: Σε αυτή την περίπτωση, στο αυτό το πρόγραμμα, πόσα χρήματα δίνει η ΔΥΠΑ για τη συγκεκριμένη θέση στο μισθό, ας πούμε, ή πληρώνεται, καλύπτει το 100%?
2: Δεν καλύπτουμε 100%. Η ΔΥΠΑ καλύπτει το 80% του συνολικού μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.
0: Μάλιστα. Το 80% είναι μεγάλο κομμάτι.
2: Πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει που δεν είναι, και αυτό το διευκρινίζω γιατί έχουμε δεχθεί ερωτήσεις στη δημόσια υπηρεσία απασχόλησης από την πλευρά των ωφελουμένων, ότι επηρεάζει κάπου τις απολαβές του απασχολούμενου. Πληρώνονται κανονικά το σύνολο του μισθού που πρέπει να λάβουν από το νομικό πρόσωπο του μισθού δικαίου. Η επιδότηση αφορά την βοήθεια που δίνει η ΔΥΠΑ στους φορείς πια.
0: Okay.
2: Ώστε να μην επιβαρύνεται αποκλειστικά ο δικός τους προϋπολογισμός.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Και δεν επηρεάζει σε καμία περίπτωση τις απολαβές του ωφελούμενου.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Αυτό το ξεκαθαρίσαμε. Πάμε παρακάτω. Τι άλλο, τι άλλο τρέχει?
2: Ανοιχτό εξακολουθεί να είναι και είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή. Το πρόγραμμα των 10.000 θέσεων, 5.000 πλήρους απασχόλησης, τις οποίες μάλιστα έχουμε ενισχύσει με παραπάνω θέσεις σήμερα, και 5.000 μερικής απασχόλησης, που επικεντρώνεται σε γυναίκες και δει μητέρες με παιδί έως 15 ετών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι επίσης ένα πρόγραμμα το οποίο είχε τεράστια απήχηση. Δεν σας κρύβω, κύριε Ψάλτη, ότι όταν σχεδιάζαμε αυτό το πρόγραμμα είχαμε την αίσθηση ότι θα εξαντληθούν πρώτα οι θέσεις της μερικής απασχόλησης. Όμως διαψευθήκαμε, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις της πλήρους απασχόλησης. Γι' αυτό και ήμασταν στη διαδικασία με την κυρία Κεραμέως, με την Υπουργό, που επίσης δεν σας κρύβω ότι ήταν δική της εμπνεύσεως αυτό το πρόγραμμα, να ενισχύσουμε τις θέσεις πλήρους απασχόλησης. Και το κάναμε και τώρα είμαστε στη διαδικασία πάλι αξιολόγηση αυτών των θέσεων και απορρόφηση σταδιακά στην αγορά εργασίας μητέρων με παιδί έως 15 ετών. Και αυτό γιατί το κάναμε, γιατί δείχνει και τη λογική που διαμορφώνει τα προγράμματα, γιατί η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων ανέργων
0: είναι γυναίκες.
2: Δηλαδή, είναι γυναίκες.
0: Είναι
2: γυναίκες. Πάνω από 65% ναι. των εγγεγραμμένων ανέργων είναι γυναίκες.
0: Στο πρόγραμμα αυτό, για πόσο χρονικό διάστημα παίρνουν κάποιες θέσεις εργασίας οι γυναίκες αυτές,
2: και τι είναι για 8 μήνες. Ναι. Αλλά έχει αποδειχθεί ότι όταν η διάρκεια της επιδοτούμενης θέσης είναι 6 μηνών και πάνω, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό παραμένει στη θέση.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον. Αυτό ακριβώς έχει ενδιαφέρον.
2: Πραγματικά.
0: Να μείνουν στις θέσεις εργασίας, όπως επίσης επιτρέψτε μου, ταυτόχρονα υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα, μην απολύσει προσωπικό κάποια επιχείρηση για να προσλάβει κάποιον από το πρόγραμμα που επιδοτείται.
2: Ναι. Ναι, υπάρχει ασφαλιστική δικλίδα ότι η επιχείρηση της οποίας η θέση εγκρίνεται και η επιχείρηση εντάσσεται σε κάθε πρόγραμμα δεν πρέπει να έχει μειώσει προσωπικό το προηγούμενο διάστημα.
0: Έτσι, γιατί αυτό είναι σημαντικό επίσης. Δηλαδή να μην απολύεται κάποιος για να προσληφθεί κάποιος επειδή επιδοτείται και μετά έχουμε έναν φαύλο κύκλο τέτοιες διαδικασίες.
2: Ακριβώς. Δεν υπάρχει βέβαια από την άλλη πλευρά η δέσμευση που υπήρχε σε παλαιότερα προγράμματα και θα σας εξηγήσω γιατί έχει βγει. Η δέσμευση της επιχείρησης να κρατήσει το συγκεκριμένο προσωπικό μετά τη λήξη της επιδότησης. Βλέπουμε όμως από τα στατιστικά στοιχεία ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στα προγράμματα αυτά που είναι μεγαλύτερα από 6 μήνες παραμένουν στις θέσεις εργασίας. Και ένα μικρότερο ποσοστό αλλάζει θέση εργασίας, αλλά παραμένει στην αγορά.
0: Αυτό έχει ενδιαφέρον και αυτό επίσης. Λοιπόν, παρακάτω, άλλο πρόγραμμα που υπάρχει.
2: Άλλο πρόγραμμα είναι, εξακολουθεί να είναι ανοιχτό το πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για ανθρώπους 30 ετών και άνω. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το πρόγραμμα? Είναι το μοναδικό πρόγραμμα που πληρώνει απευθείας τον ωφελούμενο και όχι την επιχείρηση. Είδαμε ότι άνθρωποι άνω των 30 ετών παρέμεναν για κάποιους λόγους εκτός εργασίας για αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα να αποξενωθούν από αυτή. Έπρεπε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα πρόγραμμα επανένταξης αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας και απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στις σύγχρονες συνθήκες εργασίας. Γι' αυτό το σκοπό ακριβώς δημιουργήσαμε αυτό το πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι 8 ώρες απασχόλησης αλλά 6 ώρες απασχόλησης. Τα χρήματα δίνονται, η αποζημίωση δίνεται των 704 ετών ευρώ στον ίδιο τον ωφελούμενο. Mm-hmm. Και υπάρχει κάλυψη ασφαλιστικού κινδύνου, αλλά όχι συντάξιμα ένσημα, ακριβώς διότι δεν είναι πλήρους απασχόλησης και διότι είναι ένα πρόγραμμα απόκτησης και εργασιακής εμπειρίας για την, για την ένταξη νέων αυτών των ανθρώπων στην αγορά εργασίας. Αυτό το πρόγραμμα όμως των 30.000 θέσεων έρχεται πλέον μετά το Σεπτέμβριο να συμπληρωθεί με ένα πρόγραμμα ίσου αριθμού θέσεων για επιδοτούμενη απασχόληση 12 μήνες διάρκεια. Mm. Με προτεραιότητα σε μακροχρόνια νέους πάλι, αλλά με ωφελούμενους και τους ίδιους τους ανθρώπους που εντάχθηκαν και απέκτησαν εργασιακή εμπειρία.
0: Okay. Και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τώρα, για να κλείσουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, πριν θα ρωτήσω και 2-3 πράγματα για την ΔΕΘ. Πώς είναι οι άνεργοι που είναι καταγεγραμμένοι στα... Έχουμε μια γενικότερη εικόνα.
2: Βεβαίως και έχουμε και δημοσιεύουμε κάθε μήνα τα στατιστικά στοιχεία των εγγεγραμμένων ανέργων. Παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το μικρό. Είναι 758.000. Υπάρχουν διακυμάνσεις. Δεν είναι όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι άνθρωποι που αναζητούν εργασία.
0: Ναι, θα σας το ρωτούσα αυτό, γιατί υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο δεν αναζητά εργασία. Απλώς είναι εγγεγραμμένοι για κάποιους λόγους.
2: Υπάρχει η εποχική ενεργεία.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν οι άνθρωποι, οι εκπαιδευτικοί, για παράδειγμα, που εργάζονται αναπληρωτές του ορομίστη κατά τη διάρκεια του έτους και τη διάρκεια του καλοκαιριού βρίσκονται εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Δεν αναζητούν εργασία σε άλλο αντικείμενο την περίοδο του καλοκαιριού. Αλλά αναμένουν εκ νέου το Σεπτέμβριο,
0: που
2: γίνεται αυτός ο κύκλος που θα προωθηθούν εκ νέου αναπληρωτές του ορομίστη.
0: Άρα ξαναλέω, 758.000 είναι στα κατάστοιχά σας.
2: Για την προηγούμενο διάστημα, όπως δημοσιεύσαμε τα στατιστικά μας. Αλλά κάθε μήνα δημοσιεύουμε τα στατιστικά και με τα χαρακτηριστικά της εγγεγραμμένης ανεργίας, αναφύλω δηλαδή ηλικία, εκπαιδευτικό επίπεδο και τα λοιπά χαρακτηριστικά. Περιοχές, κατανομής στις περιοχές.
0: Ποια περιοχή είναι η πιο χτυπημένη?
2: Προφανώς η Αττική, λόγω και συγκέντρωση του πληθυσμού, ακολουθεί τη συγκέντρωση του πληθυσμού, αλλά υπάρχουν οι περιοχές της απολιγνητοποίησης. Δυτική Μακεδονία με αυξημένα ποσοστά και η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επίσης παρουσιάζει αυξημένα. Γι' αυτό ακριβώς και έρχονται νέα προγράμματα ειδικά, αλλά υπάρχει και ανοιχτό πρόγραμμα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές όπου καταγράφεται υψηλότερο ποσοστό από το μέσο όρο ανεργίας.
0: Mm-hmm. Δύο κουβέντες για τη ΔΕΘ, γιατί ξέρω ότι θα έχετε παρουσία και εκεί, τι ετοιμάζετε?
2: Στη ΔΕΘ ετοιμάζουμε πολλά και νέα πράγματα. Επικεντρωνόμαστε όμως αυτή τη φορά πρώτον στην τοπικότητα, παρουσιάζουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, και δεύτερον την αναβάθμιση δεξιοτήτων, είτε μέσα από τις σχολές μας, τις ΕΠΑΣ, είτε μέσα από σύντομα προγράμματα κατάρτισης. Γιατί έχει φανεί από όλες μας τις συζητήσεις με τις επιχειρήσεις, αλλά και από την αγωνία που μας εκφράζει ο κόσμος των εργοδοτών σε κάθε μας συνάντηση, ότι ενώ υπάρχει μείωση της ανεργίας, δεν μπορούν πλέον να βρουν προσωπικό με τις κατάλληλες δεξιότητες που αναζητούν.
0: Άρα λοιπόν επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σας.
2: Επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην θωράκιση των ανθρώπων που αναζητούν εργασία με τις κατάλληλες δεξιότητες και με άμεση σύζευξη με τον κόσμο των επιχειρήσεων.
0: Είναι εύκολο ή δύσκολο αυτό, για να κλείσουμε?
2: Συγγνώμη, σας άκουσα.
0: Λέω, είναι εύκολο ή δύσκολο?
2: Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ακριβώς αν λάβει κανείς και το ρυθμό υπόψη του και το ρυθμό εξέλιξης της αγοράς εργασίας. Ναι. Θα πω όμως κάτι. Επικεντρωνόμαστε επίσης και στην ενίσχυση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης. Το γνωρίζετε, με έχετε φιλοξενήσει και άλλη φορά και είχαμε την
0: δυνατότητα να το πούμε. Το έχουμε κουβεντιάσει, έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολύ οι επιχειρήσεις.
2: Ζητούν πάρα πολλοί επιχειρήσεις και έχει καταγραφεί πλέον από κάθε σχετική έρευνα ότι είναι και τα τελευταία επαγγέλματα που θα επηρεαστούν σε πολύ μεταγενέστερο χρόνο από τις
0: τεχνική νοημοσύνη. Ναι, έχετε δίκιο.
2: Και από τη τεχνική νοημοσύνη.
0: Έχετε δίκιο.
2: Στην κατεύθυνση αυτή να υπενθυμίσω ότι είναι ανοιχτές ακόμη οι εγγραφές στις σχολές της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε 37 διαφορετικές ειδικότητες με επικέντρωση ακριβώς σε τεχνικά επαγγέλματα, mm-hmm. παραδοσιακά αλλά και σύγχρονα. Ένα σύγχρονο τεχνικό επάγγελμα είναι ο τεχνίτης αυτοματισμών βιομηχανίας, ο τεχνίτης ναυπηγικής βιομηχανίας, με άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας και με επιδότηση της μαθητείας κατά τη διάρκεια των σπουδών.
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα κόλλα αυτά. Θα βρούμε τον χρόνο να πούμε και περισσότερα, κυρία Χορμόβα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την
0: καλημέρα
2: μου.
0: Ευχαριστώ
2: καλημέρα.
0: Πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Γιάννα Χορμόβα, η διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας της ΔΥΠΑ, για τα προγράμματα τα οποία τρέχουν, θα τρέξουν, αλλά και αυτά τα οποία θα παρουσιαστούν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, και κάπου εδώ τελειώνουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάμε σε διαφημίσεις, αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.

0: στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Amigos, καλημέρα. Καμπαλέρος, εδώ είμαστε. Ιντερνετέρο δεν έχουμε ακόμα, ιντερνετέρο. Άλλος πάλι πήγε και στούκαρε πάνω στο καφά του.
1: Το σημαντικό είναι ότι σκοτώθηκε.
0: Έτσι. Εδώ, εδώ στην αλήθεια απ' έξω γυναίκα. Εδώ και ο δρόμος είναι ταχεία κυκλοφορίας.
1: Τον λες και ταχεία.
0: Τα γατάκια.
1: Ποια γατάκια?
0: Καλημέρα. Ε, όπου γατάκι περάσει το δρόμο, άντε για.
1: Μα και αυτά πάνε και περνάνε.
0: Ε, μα έχει ένα σωρό διαβάσεις, παίζω. Φανάρια, σας τα φτιάξαμε, τώρα τίποτα.
1: Ποια φανάρια?
0: Ε, αυτά που είναι για να επισκευαστούν εδώ.
1: Εκεί στο γεφυράκι της ΦΑΡΚ, να συνεχίζει να μην ανάβει.
0: Του Δημοχείου είναι το φανάρι αυτό, για να μην τα ρίχνουμε στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς φυσάει χάρηκα που οι καρδαμιλίτες χθες όταν υποθέσα απένιμαν ένα βραβείο στον περιφερειάρχη μας. Μπράβο, μπράβο στα καρδάμιλα για την άοκνη προσπάθειά του για την εξασφάλιση λεωφορείας συγκοινωνίας στον νομό μας. Μπράβο παιδιά, μπράβο.
1: Πώς μπήκε η λεωφορείο?
0: Μπήκε, γίνεται προσπάθεια.
1: Γιατί σήμερα κλείσαμε,
0: κλείνουμε σήμερα
1: 380 μέρες. Που δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία.
0: Πριν από ένα μήνα ο κύριος Μουτζούρης, ο καθηγητής μας, ο περιφερειάρχης μας εκεί, μας είπε ότι
1: θα μπει στη Νότια Αιχαίο, αλλά προσεχώς. Έχουν δεσμευτεί, λέει.
0: Σκέφτηκε στον Αναφιά.
1: Ναι, ήταν παραμονή της Αγίας Μαρκέλας.
0: Μπράβο, έπειτα αυτό είπα. Ένα μήνα τώρα που το υποσχέθηκε. Εχθές ο κύριος Νίκτας.
1: Ναι.
0: Είπε ότι σε τρεις μήνες θα έχει γίνει το.
1: Αντάξει.
0: Η δουλειά. Δηλαδή. Μη βιάζεστε, παιδιά. Μη βιάζεστε.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Παναγία μου.
1: Το άγχος κάνει κακό.
0: Έτσι. Τη βραβεία να απονέμετε ένα στον άλλο. Είναι βραβεία.
1: Στο μεταξύ και 200 περίπου μαθητές και μαθήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχουν μεταφορικό μέσο για να πάνε και να γυρίσουν από το σχολείο τους στη Νότια Αιχαίο.
0: Τα
1: και
0: λέγαμε.
1: Συγκεκριμένα.
0: Θυμόσαστε, τα λέγαμε.
1: Τα παιδιά που μένουν σε Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή. Μα γιατί μένετε εκεί?
0: Άντε μπρος το δρόμο που χαράξαμε εμείς οι ίδιοι στα βορειόχωρα. Άντε να το κάνουμε και στα νοτιόχωρα. Άντε και η ουργία θα πάρει μπροστά κάποια στιγμή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, θα πάρει.
1: Ναι. Εντάξει, μόνο 200 όμως δεν θα μπορούν, γιατί οι υπόλοιποι.
0: Θα μπορούν οι υπόλοιποι.
1: Είναι 1800.
0: Κάτσε. Δηλαδή περίμενε. Μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Θα βρεθεί στο μεταξύ λύση.
0: Ειδικά στα χωριά μας δηλαδή πρέπει να δίνουμε ό,τι από αυτό που δεν έχουμε που λέγαμε. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα στους καλεσμένους μας, στους φίλους μας, φιλεξενούμενους μας, αυτούς που φεύγουν σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζει ο Αδριανός
1: και όχι, η Ναταλία.
0: Όχι Άνδριανος.
1: Αδριανός και Αδριανή.
0: Και η Ναταλία.
1: Ναι, το πάμε.
0: Ναι.
1: Ήτανε αδέλφια, τι ήτανε?
0: Όχι,
1: ζευγάρι
0: ήτανε. Ομολόγησαν την πίτση τους, λέει, και ο Δοκλητιανός τους έριξε στη φωτιά. Ρε τον κέρατα αυτό, δεν λέτε. Δολοφόνος τα. Παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Άντε να κάνουμε μια φανερόπιτα.
1: Τι να μας φανερώσει?
0: Μια λάμπα να πάτη βάλουμε στο όμικρον του αεροδρομίου που λέγεται Όμιρς.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα που ερχόμουν,
0: ναι.
1: Επειδή ήταν μέρα.
0: Δεν το είδες.
1: Δεν άναβε.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν ήταν και σβηστό.
0: Μπράβο. Συνεπώς υπάρχει η λύση αυτή. Κλείστε τελείως την πινακίδα να μην γίνεστε ρεζίλοι. Από τα μικρά βέβαια κρίνεις τα μεγάλα. Άμα δεν μπορούν να αλλάξουν μια λάμπα.
1: Αυτή η λάμπα μου ωραία την αλλάζουν και συνέχεια καίγεται.
0: Που τη βλέπει όλος ο κόσμος. Άντε τώρα εσύ να βγάλεις άκρη αν έχουν μηχάνημα για την ασφάλεια των πτήσεων. Δηλαδή.
1: Δεν γίνεται να μην έχουν.
0: Πώς δεν γίνεται, Όλα σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται.
1: Πώς τα.
0: Από τα μικρά κρίνεις τα μεγάλα. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ ξέρω σε ένα μαγαζί βλέπεις τη λεπτομέρεια, τα μικρά και μπορείς να καταλάβεις τα μεγάλα. Έτσι, και τη σημασία που δίνουν στις επισημάνσεις που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών αυτοκίνητων, λεωφορείων κλπ.
1: Γιατί?
0: Ο Σονούπο θα έχουμε μπροστά μας και την ανέγερση του νέου δημόσιου κτέου.
1: Αφού δεν είπαμε ότι τελικά θα φτιάξουμε το παλιό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι. Τα αποφασίσαμε.
0: Η επισκευή του δημόσιου.
1: Ναι, η επισκευή θα είναι σαν τα λεωφορεία που θα βάλουμε.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτές οι δουλειές γρήγορα.
0: Σιγά σιγά, παιδιά. Και υπομονή που λέει και ο δήμαρχος μας. Υπομονή, παιδιά.
1: Μεγάλη αρετή η υπομονή.
0: Πρωί-πρωί ο Τάσος Βαλαδάκης μου στείλε δυο κάδους με σκουπίδια στην Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου απ' έξω.
1: Τι να σου κάνω. Κατά τις άλλα και τα έπιπλα.
0: Μα είναι τώρα, είναι συμπεριφορά αυτή. Κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Ναι, βέβαια.
1: Στην οποία Αγία Μαρίνα Καλοπλήτου, αν δεν κάνω λάθος, και άλλες φορές έχουμε επισημάνει ότι εκεί καδιγεμίζουν. Τους αλλάξαν όμως.
0: Ναι,
1: βάλανε καινούργιους.
0: Καινούργιους. Αλλά όχι παραπάνω, δύο. Όχι παραπάνω.
1: Αλλά μήπως δεν φτάνουν.
0: Ναι, δεν πειράζει. Σημασία δεν έχει μόνο ότι δεν φτάνουν. Είναι και η συμπεριφορά των πολιτών.
1: Α, καλά. Εμείς αντί να τα βάλουμε μέσα, θα βάλουμε απ' έξω.
0: Όχι μόνο απ' έξω, αλλά
1: και σε σακουλάκια.
0: Μικρά σακουλάκια. Μικρά σακουλάκια. Έτσι, για να μπορεί το γατάκι να το ανοίγει, να το σκορπίσει, το δρόμο, το σκυλάκι. Να μην μένουν τα καμένα τα ορφανάκια αυτά πεινασμένα.
1: Ναι.
0: Να γυρίζουν τα λέσια μέσα στο δρόμο, τα κόκαλα, τα λένε. Πρέπει να είμαστε νοικοκύριδες, αλλά και ταυτόχρονα και φιλόζωη. Έτσι. Στην εκκλησία απόξω, στην εκκλησία απόξω, έτσι, γιατί για λόγου σεβασμού, ας πούμε. Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλοκαιρινή τραπεζική αργία διαβάζω στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Γιατί δεν κάνουμε και εμείς.
1: Και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας. Να, γιατί δεν κάνουμε και εμείς.
0: Έλα μου, ρε, κάνε εμείς.
1: Η μέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σαν σήμερα το 1920 οι Αμερικανίδες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτείων της Αμερικής.
0: Μεγάλη υπόθεση. Φανούργιε φανέρα σε μας κάνει λεωφορείο.
1: Έχουν απέναντι πουλά. Δεν τους περισσεύει κανένα.
0: Το έχω πει 500 φορές και εγώ αυτό.
1: Στο μεταξύ, σαν σήμερα το 1071.
0: Α, αυτό δεν μου αρέσει καθόλου.
1: Είχαμε τη μάχη του Μαντζικέρτ.
0: Αυτό δεν μου αρέσει καθόλου, αυτή η ημερομηνία.
1: Ο σουλτάνος των Οθωμανών, Αλ Πασλάν, νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης, και με τη νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
0: Σαν σήμερα το 1930 γίνεται μια ληστεία. Ωρε φίλε, μια ένοπλοι ληστές επιτέθηκαν στον ταμεία, στη οποίος κουβάλαγε μια βαλίτσα με λεφτά. Δεν είχαν τότε ATM, δεν είχαν. Ναι, 160.000 δραχμές είχε μέσα και πήγαινε να πληρώσει τους εργάτες, οι οποίοι έφτιαχναν το δρόμο Χιου Βολισσού. Στον δρόμο του σταμάτησαν λοιπόν οι ένοπλοι, πήραν τη βαλίτσα και η πληρωμή των εργαζομένων δεν έγινε εκείνη τη μέρα. Ήταν η εταιρεία Εθνικής Οδοποιίας Κωνσταντίνου Χαλιορή, ήταν ο ταμείας της εταιρείας, τον οποίο τον λίστεψαν αργότερα. Βέβαια θα δούμε άλλη μέρα ότι η αστυνομία συνέλαβε τους δράστες, ήταν τέσσερις από τη Σπαρτούντα. Μάλιστα. Και επίσης αν σήμερα το 1995 είχαμε την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στο νησί μας, ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος, 1995.

0: Καπαλάρο, όσοι θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο, μπορείτε να αναζητήσετε τα χαρτιά υγείας του ΛΥΠΑ και τα χαρτο, πώς θα είναι αυτά, τα ρολά κουζίνας.
1: Χαρτιά υγείας, ρολά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα για τους επαγγελματίες.
0: Και διάφορα χρώματα, εδώ πάνω. Παίρνετε μόνο το άσπρο, μην είμαστε ρατσιστές και άλλα χρώματα. Όσοι έχετε να περάσετε το αυτοκίνητο από κτέο και θέλετε να βεβαιωθείτε για την ημερομηνία, μην το έχω γίνει κανένα λάθος, δηλαδή 2-2-2-0-1-0-8 8-19-19, μην τα παντεύομαι. Θα πάρετε 8-19-19. Έχει κάτι σίκα ωραία απ' έξω από την περίοδο. Και στα φίλια έχει. Καλά τη βγάζει σίγουρα. Αν και δεν περιμένεις και πολλή ώρα βέβαια, αλλά εντάξει.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Αρχείος, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Το γραφείο τελετών του Γιώργου Μαστοράκη είναι πίσω από το Μύριο. Αναζητάτε τον Γιώργο και την Τίνα απαραίτητος για να εξυπηρετηθείτε. Είναι πίσω από το Μύριο, ακριβώς εκεί που πίσω από το Μύριο είναι που κάθε μέρα ο Δήμος σαπουνίζει, σαπουνίζει. Πια έχω βαθιά τους, λοιπόν, σαπουνίζουν τους δρόμους.
1: Σήμερα το πρωί πάντως, εκεί στον Άγιο Γιάκωβο,
0: ναι,
1: έπλαιναν τους κάδους. Είχαν βάλει το πλυντήριο.
0: Πλυντήριο κάδο. Αυτό είναι, μπράβο, αν γίνεται αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, μαζί με το πλυντήριο κάδρο μπορούμε να πλύνουμε και τα δρόμα.
1: Δηλαδή
0: μιλάμε ότι...
1: Δεν περνάς από εκεί.
0: Ρε αδερφέ,
1: μη βλέπεις.
0: Πίσω από το νομαρχία, δίπλα στην νομαρχία.
1: Και τι είναι η νομαρχία.
0: Τι ξέρω εγώ τώρα, εντάξει, τι είναι η νομαρχία, τι το δημαρχείο.
1: Γιατί δεν λες το Μύριο.
0: Είπα το Μύριο προηγουμένως. Βρώμα και δυσοδεία. Πάμε για καμιά χολέρα ή τίποτα.
1: Με παθαίνουμε. Εξάλλου δεν είναι τώρα της χολέρας, είναι του ιού του Νείλου. Του δυτικού Νείλου. Του ανατολικού. Ο ανατολικός δεν έχει φαίνεται κουνούπια,
0: ε. Δεν έχω πάει, δεν έχω πάει.
1: Ούτε στον ανατολικό, ούτε στο δυτικό Νείλο.
0: Δεν έχω πάει.
1: Μεγάλος ποταμός. Ήταν αυτός που είχε συμβάλει και στις πληγές, στις 7 πληγές. Πόσες ήταν οι πληγές του Φαραώ.
0: Αναλόγως το που πληγώθηκε.
1: Δεν είχαν βγει από εκεί διάφορα.
0: Ναι, μόνο οι Αγελάδες ήταν. Οι Αγελάδες, η νόσος των Αγελάδων μετά. Όλα αυτά τα.
1: Η νόσος των Αγελάδων.
0: Ναι.
1: Των τρελών.
0: Των τρελών.
1: Αυτή είναι πρόσφατη.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λογικοί. Καλημέρα, αδέρφια. Λοιπόν, Σεπτέμβρης κοντεύει. Πλησιάζει. Εχθές ενημερωθήκαμε για τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Τα πάμε. Εντάξει, μόνο
0: γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Θα βάλουμε ταξί.
1: Θα βάλουμε.
0: Άμα δεν μείνουμε, άμα πια. Στο κάτω-κάτω και τα παιδάκια του Ιππιαγωγείου, λέει πώς θα πάνε του
1: Καταρχάς είναι είδηση ότι θα ξεκινήσουν επιτέλους τα δύο καινούργια νηπιαγωγεία. Το 7ο και το 11ο εκεί στον Άγιο Γεώργιο τον Ορφανό.
0: Πού είναι η είδηση.
1: Δεν είναι είδηση ότι μετά από τόσα χρόνια αυτά, πόσα χρόνια κάναμε να τα φτιάξουμε.
0: Σου είπε καθώς θα πάνε εκεί τα παιδάκια.
1: Δεν θα πάνε.
0: Εγώ λέω πως όχι. Ποιο σα το βεβαιώνει αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει και αν δεν είναι πάνε,
0: ακόμα.
1: Δεν έχει λεωφορείο. Αλλά θα κάτι θα κάνουμε.
0: Με τα πόδια.
1: Κάτι θα κάνουμε.
0: Εγώ πήγαινα με λεωφορείο σχολείο.
1: Έλατε.
0: Σας παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ούτε
0: εσύ είδες. Ούτε με. Πήγαιναμε μπροστά. Πήγαινουμε.
1: Μα λοιπόν, το να κινείς τα πόδια σου είναι,
0: ναι,
1: καλό.
0: Ναι, είναι καλό. Γυμνάζει τα παιδιά και λοιπά, και τα διαπαιδαγωγή και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και πιο παλιά πηγαίνανε χιλιόμετρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από το ένα χωριό στο άλλο.
0: Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι ο κύριος

0: Ήρθα, σας μας ενημέρωσε ότι σε τρεις μήνες από σήμερα, δύο με τρεις μήνες,
1: δηλαδή Δεκέμβρη,
0: θα έχουν μπει,
1: Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο,
0: θα έχει μπει η περαστική συγκοινωνία στα νοτιόχωρα.
1: Α, εντάξει.
0: Με ανάθεση του έργου, λέει, σε ιδιώτη. Ωραία, λοιπόν.
1: Μας να τελειώσουν τα 200 χιλιάρικα.
0: Στόχο να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Ρε, και το Σάββατο θα έχετε λεωφορείο.
1: Κυριακή, όχι, Κυριακή σου λείπει.
0: Εντάξει τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί τώρα.
1: Σωστά, αυτά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρειάζεται να έχει Κυριακή λεωφορείο.
0: Όλα αυτά θα γίνουν σε τρεις μήνες. Τρεις μήνες διάρκεια.
1: Σου είπα. Ναι. Καλό Δεκέμβρη.
0: Ναι, δεν και τρεις μήνες. Ναι.
1: Δηλαδή με τον καινούριο χρόνο θα πάμε.
0: Να, το κάνουμε και ένα δώρο στους κατοίκους ισχύου. Αν και δεν βλέπω να ενοχλούνται. Δεν βλέπω καμιά. Κατάλαβες. Ναι.
1: Πάντως όσοι έχουν έρθει για διακοπές και ακούν ότι δεν υπάρχει λεωφορείο, κάνουν το σταυρό τους.
0: Ναι, τους φαίνεται παράξενο και τους εξηγήσω ότι είσαι σε μια.
1: Και τους εξηγήσω ότι για πού είναι το παράξενο, αφού δεν το χρησιμοποιούμε το λεωφορείο.
0: Είναι μια άλλη επικράτεια εδώ, δεν έχει εδώ.
1: Ναι, και επίσης δεν έχει κίνηση, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο, μπαίνουμε μέσα, δηλαδή το κατάλαβα, ας πούμε. Βέβαια, κανονικά πρέπει να γίνει έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι μπαίνει μέσα να το κλείνουμε, το κατάλαβα δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Η Παναγιά μας να βάλει το χεράκι της, ο.
1: Πέρασαν τα 9 μέρα,
0: Πατριάρχης Αλεξανδρίας, αυτός λέγεται και Πάπας. Είναι
1: γιατί?
0: Το. Πάπας. Πάπας είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς.
1: Αλεξανδρίας και κάτι Αφρικής.
0: Αφρική.
1: Α, Πάσης Αφρικής.
0: Ο Θεόδωρος ο Β'. Ο οποίος.
1: Άρα θα έχει και Α.
0: Ναι, βέβαια. Θα τελέσει την θεία λειτουργία στον ιερό ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου.
1: Ναι.
0: Τώρα μην νομίζω ότι επειδή είναι και ο Μάρκος έγινε εκεί ο Μάρκος.
1: Όχι, απλά ο Αγίος Μάρκος κάτι.
0: Έτσι, είναι ιδρυτής της Εκκλησίας Αλεξάνδρειας.
1: Α, και αυτό.
0: Όχι πως ήταν του δικού μας του δεσπότη η Εκκλησία η αγαπημένη, ας πούμε. Ήταν ιδρυτής, ναι, της Αλεξανδρινής Εκκλησίας. Λοιπόν, θα ψάλει η χοροδία Ιεροψαλτών Ρωμανός ο Μελούδος.
1: Πότε δεν είπες?
0: Το Σάββατο, ρε.
1: Α, το Σάββατο που μας έρχεται.
0: 29 Αυγούστου. Θα έχουμε και απευθείας μετάδοση με την τηλεόραση. Ίσως να πάτε στην εκκλησία, βέβαια. Θα το μεταδίδουν και διαδικτυακά μέσα της αλήθειας, εκτός της τηλεόρασης.
1: Αν έχουμε ίντερνετ μέχρι τώρα.
0: Αν έχουμε ίντερνετ, βέβαια, γιατί μπορεί να μην έχουμε ακόμα ίντερνετ. Αυτές οι δουλειές, οι επισκευές, σου λέει ο άλλος τότε. Μα είναι μέσω ενημέρωση.
1: Όχι, πήγανε.
0: Ναι, πήγε ότι εντάξει πήγε. Ποιος δεν πήγε, η ΔΕΗ? Ο παπάς.
1: Μπορεί να είναι και θέμα ρεύματο τώρα.
0: Είδες να για το σου λέω. Ο παπάς εκεί τη περιοχή πήγε ακόμα να το δει. Ο παπάς.
1: Δεν ξέρω. Ποιο παπάς είναι? Φραγκοβουνίου.
0: Ωραία,
1: τη Πηλιώτισσα, αλλά και τη Πηλιώτισσα του Φραγκοβούνα είναι εκεί που ανήκει.
0: Θα βρω τον παπά ποιο είναι, να του πω να πάει να επισκεφτεί λίγο την. Σου λέει μέσω ενημέρωση να μην έχει ίντερνετ τώρα. Με απευθεία πρέπει να πάμε να το διορθώσουμε. Θα βοηθήσει η Παναγία μας, θα βοηθήσει. Παντελάκης έρχεται και για τις εκδηλώσεις περιφέρειας.
1: Α, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
0: Ναι, και την Πέμπτη να το πω αυτό.
1: Και σήμερα έχει κάτι και αύριο τι έχει?
0: Ιδιαιτέρως να το πω. Τι έχει, θα το βρούμε στην πορεία, γιατί να μην μπερδεύει τώρα. Εδώ
1: ναι,
0: υπάρχει μια σειρά.
1: Ναι.
0: Μπορώ να παρακλίνω από το. Να πούμε ότι την Πέμπτη, να το έχετε υπόψη σας, 7 το απόγευμα στο Καστέλι, είναι μεταξύ άλλων, θα έχει και άλλους χαιρετισμούς και ομιλίες, αλλά επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω την καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, την ιστορία στην κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα κοινοβιακή ζωή, κοινοκτημοσύνη, κοινοκτημονική ζωή, κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Εμείς παραμένουμε εδώ, κυρία μου, κυρία Μαρία, είμαστε στην αρχαίγωνη περίοδο της κοινοκτημονικής ζωής. Βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Εξηγήσω, ναι.
1: Στην πλατεία Πυθώνα της Βολισσού,
0: ναι,
1: 8:30 το βράδυ. Έχουμε τη σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου από την εμβληματική ποιητική ενότητα Τέταρτη Διάσταση με τη χιώτισσα Χρύσα Κλούβα.
0: Μπράβο, μπράβο στην Περιφέρεια που κάνει εκδηλώσεις στα χωριά μας.
1: Μετά θα έχουμε παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Πούπαλου Πιπίδη.
0: Αυτό νομίζω
1: ότι θα είναι. Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν θα είναι στη Βολισσό, αυτό θα είναι στο Νεχώρι.
0: Α, κοντά, εντάξει. Πεταγόμαστε μια ματιά μου.
1: Αύριο τώρα έχουμε την Μαρία Ευθυμίου στο
0: Καστέλι.
1: Στο Καστέλι, 7 το απόγευμα.
0: Ρωτάτε που είναι το Καστέλι. Μάτε το στο Google. Ρε, ναι.
1: Την Παρασκευή.
0: Πριν το περιβόλι. Πριν το περιβόλι, δεξιά. Δεξιόθεν.
1: Πριν το περιβόλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στρίβει να πα στο περιβόλι και
0: πα. Όχι, δεν στρίβει το περιβόλι. Είσαι στον δρόμο του κάπου.
1: Ναι.
0: Περνά το γεφυράκι. Σας προσανταλίζω περίπου.
1: Του Αγίου Εφραίμ.
0: Μπράβο, δεξιά. Ναι. Μετά τον Άγιο Εφραίμ, πάνω στο κεντρικό δρόμο, δεξιά έχει μια πινακίδα. Νο!
1: Αλήθεια, εγώ την έχω δει ποτέ.
0: Μα γι' αυτό είναι νο!
1: Α.
0: Και λέει Καστέλη. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι και πείτε μέσα, θα πάω ξαναβγείτε μετά.
1: Α,
0: δηλαδή κάπου είναι ρε παιδιά. Άφησε λοιπόν το αυτοκίνητο σου κάπου, κάπου και μακριά.
1: Κάπου.
0: Άστο το. Περιφερειακό, ξέρω εγώ, να περπατήσεις.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε.
0: Πατένεις κάτι.
1: Όπως είπαμε, τη Μαρία Ευθυμίου στο Καστέλι και την Παρασκευή πάλι στο Καστέλι, 7 το απόγευμα. Έχουμε βραδιά αφιερωμένη.
0: Το λέω γιατί θα γίνεται αδιαχώρητο στο Καστέλι, παιδιά, και θα μπλέξετε μέσα στους δρόμους. Είναι κάπως, είναι στενά, δεν είναι για.
1: Ναι, αύριο λοιπόν είναι με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο Β'. Μια βραδιά αφιερωμένη σε εκείνον.
0: Πού είναι αυτό?
1: Αύριο, την Παρασκευή, 7 το απόγευμα. Πάλι στο Καστέλι.
0: Α, πάλι στο Καστέλι. Ναι.
1: Θα μιλήσει η πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, που λέγεται Γέφυρα Αφρικής, το Σωματείο, η κυρία Αφροδίτη Δωρίτη, η κυρία Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα, αρχαιολόγος, διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Μελισανίδης, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών.
0: Άρε, ομαδάρα! Άσχετα.
1: Και θα έχουμε και ένα μουσικό επίλογο με τον Αλέξανδρο Σαρακάκη στο πιάνο, την Ινέτα Βαφιά και τον Χρήστο Νέζη στο πιάνο και τον Γιώργο Κουβαρά στο τραγούδι. Το γνωστό δημοσιογράφο που θα συντονίσει και προηγούμενα και τις... Αλλά το αρέσει να τραγουδάει κιόλας.
0: Θέλεις να πούνε και εμένα να τραγουδήσω, ρε.
1: Ελπίζω όχι. Το Σάββατο πάλι στο Καστέλι 7 η ώρα.
0: Δεν τα καταφέρνω όμω.
1: Θα έχουμε άλλη εκδήλωση, όπου εκεί ο μουσικός επίλογος θα είναι με την Ελένη Δήμου, την γνωστή τραγουδίστρια.
0: Έχει ωραίες εκδηλώσεις, σε πάση περιπτώσει. Ξαναλέω τώρα, επειδή αυτά έχουν μια σημασία, ότι γίνονται σε κάποιους χώρους έτσι πολιτιστικούς, κάποιους χώρους με ιδιαίτερο κάλος, ειδικά στον κάμπο και λοιπά αρχοντικά, χρειάζεται και λιγάκι υπερπάντημα. Δεν μας κάνει κακό, όμορφα είναι, δροσιά είναι, κάπως είναι. Λοιπόν, δεν μπορεί να πηγαίνουμε απ' έξω από κάθε εκδήλωση, δηλαδή, ειδικά αν έχει τέτοιες παρουσίες. Λοιπόν, ανοίξτε την αλήθεια, είναι μέσα τα προγράμματα αυτά δημοσιευμένα.
1: Εξάλλου, το φεστιβάλ είναι μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου, έτσι. Στον Ανάβατο ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη.
0: Θα μαζευτούμε και δεν ξέρεις, θα πιάσουμε το χορό όλοι μαζί και ένας
1: από... Όχι, έχει μια παράσταση με την Κατερίνα Διδασκάλου με το μονόλογο της Κλιτεμνίστρας.
0: Μετά την Κλιτεμνίστρα θα πιαστούμε ένα καζέ και θα κάναμε το χορό του, ξέρετε.
1: Γιατί?
0: Πώς. Αραιώνομαι λιγάκι. Πάμε να διαφημιστούμε λιγάκι, παιδιά.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
12: τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8:39 από τα λεπτά. Πρωινό στο Golden Sand, παιδιά, πρωινό.
1: Και σήμερα μην ξεχνάτε ότι έχει μουσική βραδιά από τις 8.30 και μετά. Μπορείτε να απολαύσετε το βραδινό σας δίπλα στην πισίνα με τα μουσικής.
0: Μπορείτε να κάνετε ένα μπάνιο στη θάλασσα πρώτα και μετά να βγείτε, κάνετε ένα τουζάκι, να φάτε. 32.080 είναι το τηλέφωνο.
1: 22.71.0.32.080.
0: Έτσι. Ο Ζούρα Κοτσερασβίλη υπογράφει το βραδινό μερνού, να ξέρετε εδώ. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλεια και θέλετε να την κάνετε στα μέτρα σας και όχι στα μέτρα μιας εταιρείας, για παράδειγμα, θα πάτε στην Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία δουλεύει με όλες τις εταιρείες ασφάλισης, και θα σας πει ποια είναι αυτή η οποία κάνει για το εξειδικευμένο πρόβλημα που έχετε. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν φοράμε όλοι ένα ζευγάρι παπούτσια. Έτσι, 690-605-1419.

0: Σήμερα θα προσέχουμε στο υπαρχείο και οδό πυργίου Λίμπων. Διότι όπως μας λέει εδώ η Περιφερική Ενότητα, εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.
1: Ο δρόμος που συνδέει τον Εμποριό με την Κόμη.
0: Αυτός ανήκει στην...
1: στο Δήμο.
0: Στη Σάμμο, στη Σάμμο είναι.
1: Αποκλείεται.
0: Κοντά είναι μάλλον.
1: Επειδή μας λένε ότι είναι το μαύρο του το χάλι.
0: Ναι.
1: Και συνδέει δύο από τις πιο τουριστικές παραλίες του νησιού.
0: Κακώς τη συνδέει. Κατάλαβες. Τέλος πάντων τη συνδέει.
1: Μήπως πρέπει να τον
0: ναι.
1: Δούμε λίγο. Θα μου πεις πέρα στο καλοκαίρι, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά. Αυτά όλα είναι
1: προσωρινά.
0: Εξάλλου εφήμερα. Έρχονται οι επισκέπτες μας και μπορούν να γνωρίσουν πώς ήταν η ζωή τον προηγούμενο αιώνα. Πώς ήταν οι δρόμοι ειδικά. Αυτός ο δρόμος ειδικά που λέει τώρα είναι φοβερός.
1: Ξαναλέμε, αυτός που συνδέει Εμποριό με Κόμη.
0: Εγώ όμως είπα τώρα για την ασφαλτόστρωση, μην τα χαλάμε τώρα. Γιατί...
1: Και αυτός ασφαλτόστρωση θέλει.
0: Ναι, θέλει και αυτό. Περισσεύει λίγο ρε παιδιά, πηγαίνετε και από εκεί. Εν τω μεταξύ, μόλις τελειώσει, να βάλουμε και την οπτική ίνα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι έχει περάσει η οπτική ίνα.
0: Πού?
1: Από εκεί που ασφαλτοστρώνουν τώρα.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως μπαίνει άσφαλτος και μετά γίνεται η εργασία.
1: Συνήθως μπαίνει άσφαλτο και μετά σκάνει σωλήνες.
0: Ναι.
1: Του δικτύου ύδρευσης.
0: Μετά την επισκευή
1: που είναι καινούριο.
0: Ο δρόμος σας πηλάδια έκλεισε ακόμα το απόμερο. Το έχει κλείσει το μαγαζί ο Δήμος.
1: Πού να ξέρουμε.
0: Ρε παιδιά, πού να θυμόμαστε τώρα. Εγώ έχω κρατήσει μόνο τη διαβεβαίωση της περιφέρειας. Προχθές πάλι το έβλεπα. Ήταν τα βράχια που κρέμονται στους Ολύμπους από έξω. Είναι στη στροφή των Ολύμπων προς το Σπήλαιο. Είναι τα βράχια από πάνω. Όχι όμως, μην νομίζετε πως είναι. Είναι πολύ ψηλά. Πέσουν δηλαδή, άντε σου φάει καμιά ρόδα, κάνα αυτό. Πέσω το κεφάλι σου. Άλλωστε η υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι τα βράχια αυτά είναι ακλόνητα.
1: Ακλόνητα.
0: Ναι, είναι στη θέση, είναι καλά, είναι πολύ καλά. Μην βλέπετε που έτοιμα να πέσουν, αυτό είναι αυταπάτη. Αυταπάτη, όχι, οφθαλμαπάτη.
1: Οφθαλμαπάτη,
0: ναι. Που είπες για το δρόμο εκείνο εκεί, πηγαίνετε από εκεί παιδιά. Την Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσα μου, είναι η εκδήλωση στο, πώς το λένε, στα μουσεία, τα ανοιχτά μουσεία, είναι και ανοιχτό.
1: Στον Εμποριό.
0: Μπράβο. Εκεί.
1: Την Παρασκευή με την Πανσέληνο.
0: Ναι, εκεί
1: έχει
0: να
1: πάτε. Και συναυλία.
0: Η Εροφίλη.
1: Εροφίλη και Σιόλας.
0: Ναι, και ο Σιόλας. Το Τρίφωνο, ναι.
1: Η Εροφίλη ήταν του Τρίφωνου.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9 και 15. Όσοι θέλουμε. 7...
1: Η συναυλία, αλλά 7.30.
0: Είναι η ξενάγηση από τη Δέσποινα Τσαρδάκα, η οποία είναι.
1: Στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού.
0: Είναι υπέροχη η Δέσποινα και στη δουλειά τη και στι ξεναγήσει είναι υπέροχη. Το ζει δηλαδή το πράγμα, όπως το περιγράφει. Εκεί λοιπόν, μην πάτε απευθείας, πάτε από τον την Κόμη για να πέσετε από το δρόμο που σου είπαμε προηγουμένως. Φοβερός δρόμος, φοβερός. Σε πολύ καλή κατάσταση.

Την Κυριακή έχει αιμοδοσία στα Αυγόνιμα. Και σήμερα στον Εχώριο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 10 λεπτά ακόμα έχουμε.
1: Τα μετράς?
0: Πώς δεν τα μετράω.
1: Όχι,
0: έχουμε να πούμε για στρώματα τώρα.
1: Τι στρώματα?
0: Κρεβατιού.
1: Α, θες στρώμα?
0: Όχι, εγώ θέλω στρώμα, αλλά θέλουν οι ακροατές.
1: Ωραία, αφού θέλεις στρώμα, λίγες μέρες εξάλλου μείνανε. Μέχρι και τη Δευτέρα είναι οι εκπτώσεις στο εντός της Χίου. Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Στρώμα λοιπόν, το μύθος.
0: Μετά θα έχει εκπτώσεις.
1: Θα δούμε. Το μύθος της Royal Crown από 890-599 ευρώ. Το Cobalt Euro Certa της Certa, ανατομικό διπλό με 5 ζώνες στήριξης, Eurotop και Memory, αφρό δηλαδή που θυμάται το σώμα σου, από 1190-599 ευρώ.
0: Θυμάται.
1: Θυμάται, ναι.
0: Λέρα, φίλε.
1: Τι άλλο θέλεις?
0: Να προλάβω, θέλω να προλάβω, μην έχω και τα κρεμίσουν εκεί.
1: Έχω έναν ανατρεπτικό πολυμορφικό καναπέ.
0: Αυτός μου άρεσε η ιδέα αυτή.
1: Από 2.300 μόνο 1.449 ευρώ.
0: Είναι εκείνος που σας πρόχνει.
1: Αυτό ήταν πολυθρόνα που σας πρόχνει.
0: Τότε τι κάνει?
1: Καθίζεις, ξαπλώνεις, ό,τι θέλεις κάνεις. Πολυθρόνα που λες.
0: Ναι. Είναι αυτή που σου δίνει μια στον κόλο και πετάξει επάνω, ρε παιδί μου.
1: Λέγεται ένα λεπτό πολυθρόνα έγερσης.
0: Α,
1: Lazy Silver.
0: Έγερση τι που λέγαμε.
1: Έχει μόνο 449 ευρώ. Έχει μηχανισμό όθησης της έγερσης.
0: Αυτό είναι ο γεγονός.
1: Γιατί μπορεί να δυσκολεύεσαι να σηκωθείς. Δεν σου έχει τύχει να κάτσεις και να λες μετά σηκώσέ με, να λες σε κάποιον? Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Όχι, ναι, μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
1: Το κάνει μόνη της.
0: Προς τον παρόν, όταν κάθομαι, μετά κοιμάμαι με τη μία, εκεί που κάθομαι.
1: Με ηλεκτρικό μηχανισμό υποβοήθησης έγερσης, με αθόρυβο ηλεκτρικό μηχανισμό ανάκλησης, με ανεξάρτητα ελαττήρια για ανατομική υποστήριξη και ενσωματωμένο υποπόδιο, με τηλεχειριστήριο για εύκολο έλεγχο.
0: Εδώ μιλάμε για επιστήμη, δεν μιλάμε για τα.
1: Και ενσωματωμένη θύρα USB Type-C.
0: Τι άλλο θέλετε να σας κάνει?
1: Απλά πρέπει να είσαι μέχρι 110 κιλά για να κάτσεις.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Αυτή λοιπόν η πολυθρόνα έχει 449 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για μια βραδιά αγάπης, γιατί έχει σημασία και αυτό, η οποία γίνεται στα Καρδάμιλα από το Άρτιον και τη Δώρα Σαββοπούλου που τρέχει εκεί με τα αποδυστικά των Καρδαμήλων. Στην καφετέρια φορέστε στα Καρδάμιλα, πότε? Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8:30 το βράδυ από το Άρτιον.

0: και μια προβολή ταινίας, παιδιά. Λέω για τους φίλους του κινηματογράφου.
1: Σήμερα είναι η τελευταία προβολή του Αυγούστου από την κινηματογραφική Λία Χιχίου, που κάθε Τετάρτη κάνει μια προβολή στο Περιβόλι, 9 το βράδυ. Σήμερα λοιπόν έχει την σουηδοδανική ταινία του 2025, Ο τελευταίος Βίκινγκ. Μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία. Ήταν υποψήφια για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου η ταινία αυτή πέρσι.
0: Μπράβο.

0: Αμίκος το Σάββατο λέει εδώ πανηγυρίζει ιερός ναός Αγίου Ιωάννου προδρόμου στα Λιβάδια, στο τάγμα του Δεσπότη.
1: Το Σάββατο είπες.
0: Σάββατο,
1: να είναι της αποτομής του Ιωάννη του προδρόμου.
0: Του Ιωάννη του κεφαλής του.
1: Της αποτομής της κεφαλής του Ιωάννη.
0: Ωραία, αυτή είναι η νηστεία.
1: Νηστεία νομίζω είναι...
0: Κάτσε να δω.
1: Και σήμερα και την Παρασκευή και το Σάββατο μήπως είναι.
0: Το Άγιο Ανιού είναι σοβαρό αυτό.
1: Και σήμερα πάντως είναι.
0: Κάτσε
1: νομίζω.
0: Να δω.
1: Σήμερα από Τετάρτη είναι.
0: Μα μνήμη αποτομής. Όχι, όχι, όχι.
1: Τι. Σήμερα είναι νηστεία.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Τετάρτη.
0: Πάντα είναι νηστεία Τετάρτη. Αλλά το Σαββάτο του Αγίου Ιωάννου δεν είναι, λέει.
1: Την παραμονή.
0: Την παραμονή νηστεία.
1: Βλέπεις.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Α, γι' αυτό.
0: Σάββατο, κατάλυση ίνου και ελαίου. Σου μας δίνει.
1: Ίνου και ελαίου, δεν λέει κρέατος.
0: Α, το κρέας. Τι μας ενδιαφέρει το κρέας. Μας ενδιαφέρει το ίνο που λέει. Του ίνου που λέει. Mm. Ναι.

0: Καραγκιόζη, θέλετε να δείτε Καραγκιόζη.
1: Το Σάββατο είναι έχουμε
0: ωραία παράσταση.
1: Μία παράσταση 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου. Μπράβο. Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας.
0: Μπράβο, ρε Μιχάλη, μπράβο. Μπράβο. Πάντα επίκυρος ο Καραγκιόζης, παιδιά.
1: Να πούμε ότι σήμερα και αύριο, από αύριο βασικά το μεσημέρι, αρχίζουν να ενισχύονται οι άνεμοι.
0: Α, να πεις και για τον Άγιο Γιάννη τον Αμέρι. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Το Σάββατο και εκείνος είναι. Ο Άγιος Γιάννης ο Αμέρι, ναι, στην Καρδαμάδα είναι της αποτομής και αυτός, ναι.
1: Αλλά βλέπω εμάς θα φτάσουν τα 5 μποφόρ. Τα πελάγια όμως λένε και ότι θα φτάσουν τα 8.
0: Ναι.
1: Προσοχή, ε.
0: Ας διαφυσήξει λιγάκι.
1: Παιδιά, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει. Και φωτιά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα.
0: Είπαμε ότι φέτος δεν θα βάλουμε φωτιά. Δηλαδή πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, σωστά, πόσες φορές.
0: Την Πέμπτη στην εκπομπή Αυτοπροσώπος έχω καλεσμένο έναν αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, ο οποίος είναι καθηγητής πατρολογίας στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Σας λέω να μην τη χάσετε την εκπομπή. Εντάξει, τίποτα άλλο. Ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος, όπως συνήθως αυτοί που έχουν να πούνε πολλά, η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν: τι να πω εγώ τώρα στην τηλεόραση, ψυχα, τι έχω να πω εγώ. Εντάξει, την Πέμπτη δείτε τον, να δείτε τι είναι εκείνα τα οποία είπε μετά από μια έτσι κοντρούλα, ας το πω έτσι, μια αντιπαράθεση που είχαμε εκεί απόψεων. Πολύ, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, πράγμα του.

0: Πότε προλαβαίνετε μου τα στέλνετε μηνύματα. Τι ξέρεις, δεν είπες για τη μονή. Αμάν, δεν είπα για τη μονή μου εδώ. Ναι, εντάξει. Εκεί είναι που είναι που κόβεται το κεφάλι. Εκεί είναι πια.
1: Και αυτή το Σάββατο.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σκεφτείτε ότι η αποτομή της κεφαλής, αλλά η μονή είναι εκεί. Εκεί είναι, δεν έχει πέσει ακόμα. Α, έχει μπει στο πενταετές. Ήτανε στο πενταετές του 1980 ήτανε, θυμάμαι. Πέρασε.
1: Είχε γίνει και μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και εφορίας αρχαιοτήτων.
0: Το 90 περίπου. Πέρασε.
1: Όχι 90, αυτό είναι πιο πρόσφατο καλή.
0: Τελευταίο.
1: Ναι, ναι, ένα-δύο χρόνια.
0: Είδε, να, σιγά.
1: Τρία, πόσα
0: να. Εκεί είναι, η μονή είναι στη θέση της, παιδιά. Ναι. Ο Γιάννης δεν αφήνει να πέσει. Μη στην αχωριά σας.
1: Ωραία.
0: Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Τι να κάνω.
1: Περίεργο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Δροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα.

0: και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερίστο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271043111. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

Ο απόλυτος προορισμός στα Καρδάμιλα. The Steel All Day Bar. Με εξαιρετικές γεύσεις, δροσερά κοκτέιλ και μια υπέροχη θέα. The Steel All Day Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου

0: Μαγαζιά. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας ΣΥΟ. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία στο πάκι. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκη. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή «Αυτοπροσώπος». Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αείο όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες session από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλο στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγότοπο. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα βρει περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες χωρίς μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, κυρίως σε διαδρομές στα χωριά της Νότιας Χίου, Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί η δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αισιόδοξος ότι για τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και στα νοτιόχωρα με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια. Έναν μήνα μετά τις αναφορές του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στο ίδιο μέσο για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την κάλυψη της συγκοινωνίας στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού, ο κύριος Νίκτας ανέφερε ότι αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο και ο στόχος τους είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού θειότατης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών ηχείου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη μεταφορά μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο, ζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής να πάρθει απόφαση που να εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σημειώσουμε ότι με την πρόταση Μυριαγκού συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής που ζήτησε να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη συγχώνευση τμήματων εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Όπως είπε η κυρία Σαρή, πλαισιωμένη και από άλλους γονείς μαθητών του πρώτου Δημοτικού Βροντάδου, εκτός των προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που απορρέει από τη συγχώνευση, υποβαθμίζεται όλο το σχολείο καθώς γίνεται εξατάξιο. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Στη Λέσβο απετράπει η συγχώνευση τμήματων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται να έχουμε περιφέρεια 2 ταχυτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Τσίκνα προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο και η θέση του Συλλόγου Δασκάλων με τον Κώστα Πουλιανό να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί η πρωτοβάθμια στοιχείο να επικαλείται τον νόμο, αλλά στη γειτονική Λέσβο και Λίμνο πάρθηκαν πίσω οι συγχωνεύσεις μετά από διαμαρτυρία των γονέων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μαστιχοχώρια, Ιωνία και Αμανή. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, σε κάθε δημοτική ενότητα θα γίνουν έργα ύψους 500.000 ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών δρόμων.
εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από πράξεις ασυνείδητων που δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τα στοιχειώδη. Όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ομηρίου στην καρδιά της πόλης, όπου πήγαν και εκτονώθηκαν κάποιοι μουτζουρώνοντας με πράσινο κόκκινο χρώμα πάνω στα μάρμαρα της εισόδου ανατολικά του Ομηρίου στη μικρή πλατεία με το ηλιακό ρολόι, άλλες μουτζούρες μαύρου χρώματος, ενώ στα σκαλοπάτια του Ομηρίου Έλληνας νοικοκύρης, αφού έφαγε και ήπιε, απλά άφησε τα σκουπίδια του. Βέβαια, στα Πέριξ, για να μην ξεχνιόμαστε, η καθαριότητα αποτελεί ζητούμενο, αφού η Δημοτική Αρχή έχει να πλύνει την περιοχή άγνωστο πόσο διάστημα, οπότε και εδώ δυστυχώς κολλάει το κατά τη άλλα και τα έπιπλα. Οι καλλιτέχνες πέρασαν και από την απλοταριά αφήνοντας τα ίχνη τους στα παγκάκια. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, διότι εκτός των άλλων προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία, όλοι εμείς τα κορόιδα καλούμαστε να πληρώσουμε για την αποκατάστασή τους. Αν βρεθούν, ας πληρώσουν ή καλύτερα ας δουλέψουν για να τις αποκαταστήσουν. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι να μην το ξανακάνουν ή να το σκεφτούν διπλά οι επόμενοι καλλιτέχνες. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία ερημιών και καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28 Αυγούστου. Περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου 3 ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάργο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αύριο 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Λατομίου και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλητή, όρθρης 7 το πρωί, η Εσπερινή σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπιτρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή.
Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται σε 8.30 το βράδυ στον αίθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μια βραδιά που συνδυάζει τον ποιητικό λόγο, το θέατρο και την παραδοσιακή μουσική. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου «Τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Πού Παλουπιπίδι». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν. Η ταινία έχει διακριθεί με την υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, εν αρχαίγονο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά υγιούς και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μία μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου, την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Στις 7.30 το απόγευμα θα προηγηθεί ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα. Μία ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων Δώρα Σαββοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής, ο Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, στο Ιερό Τάγμα, 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Εσπερινός, η Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου στις 7. Την ημέρα της εορτής στις 6.30 θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου,
Και ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη Καρδαμάδας Κάμπου γιορτάζει, ο Εσπερνός 7 το απόγευμα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πηλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές» από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την απερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-79-80 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Και συνεχίζουμε με μια αθλητική είδηση. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του περιφερειακού μάρκου Χατζηδάκη.

0: το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην οδό 11ης Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1930, μια βαλίτσα με 160.000 δραχμές ήταν η λία που αποκόμισαν στις 26 Αυγούστου του 1930 στον κατασκευαζόμενο τότε δρόμο Χίου Βολισσού 4 Σπαρτουδιανοί, οι οποίοι με την απειλή όπλων λύσεψαν τον ταμείο της Εταιρείας Εθνικής Οδοποιίας Κώστα Χαλιορή που μετέφερε τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1905, ο Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατία στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανδρίου.

0: 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Κλιματική αλλαγή.
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
11: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας. Το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 11 παρα 20 ώρα, πρωινή Λεωφόρος, 26 Αυγούστου. Στα ξένα κι όλα με περνάν μακριά. Και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, την Αδριανή και την Αταλία που γιορτάζουν σήμερα. Πάτρα στην Ιθάκη. Λοιπόν, δεν θα δούμε τα σαραντάρια που μας έλεγαν πριν λίγες μέρες σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη οι άνεμοι ενισχύονται, φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, το ίδιο και την Παρασκευή. Και μια πολύ πολύ ωραία δροσιά θα νιώσουμε το Σάββατο, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στα Γιάννενα τραγούδισα, στα Τέμπη απ' έξω κλαίω. Και ο Σεπτέμβρης φαίνεται να μας έρχεται με πάνω κάτω τις ίδιες θερμοκρασίες, 30-32 κάπου εκεί.

λοιπόν, κάνουμε αγορές. Κάνουμε αγορές σαν χώρα και η Ελλάδα αγοράζει 2 φρεγάτες τύπου Φρεμ από την Ιταλία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη πέφτουν και οι υπογραφές. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε αυτό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα και η Ιταλία προχωρούν σε συμφωνία για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν, όπως βλέπετε χρήματα υπάρχουν, δεν ξέρω όμως για ποιους υπάρχουν, για όλους εμάς μάλλον όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που θα συναντήσουμε και στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά ακόμα στην επικαιρότητα γρήγορα.

0: τελευταίες μέρες συνεχώς διαβάζουμε σε όλη τη χώρα για θανατηφόρα τροχέα.
1: Τι είναι αυτό το ξαφνικό που ζωντανεύει?
0: Άλλο ένα τροχαίο είχαμε σήμερα στο Κοροπή, με νεκρό έναν 27χρονο μοτοσυκλετιστή. Εν μιας συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό ότι τα πάμε σχετικά καλά στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων, όμως το τελευταίο διάστημα αυτά όλα

θα φύγουμε από την χώρα μας και θα πάμε στο Πακιστάν, όπου έχουμε άλλη μια τραγωδία να εξελίσσεται εκεί. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εμευτική κλινική.

λοιπόν πάμε σιγά σιγά σε μία δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση της Interview, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,5%, δεύτερο κόμμα το Τσίπρα, είναι η πρώτη δημοσκόπηση που έχουμε μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Το Πασόκ στην τρίτη θέση, σημαντική υποχώρηση όπως σας είπαμε, καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καρδιστιανού. 26,5% συγκεντρώνει Νέα Δημοκρατία. Ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με συγχωρείτε, η οποία σημειώνει πτώση από το 15,8% του Ιουλίου στο 14,5%. Το Πασόκ παραμένει στην τρίτη θέση με 10%. Η Ελληνική Λύση έπεται με 9%, μόλις μία μονάδα πιο πίσω. 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πέμπτη θέση. Η υποχώρηση του κόμματος Ελπίδα είναι στο 2,3 μονάδες, στο 3,6 από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται στο 2% από 1% που ήταν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ας αφήσουμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε με Αθηναϊκό.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη. Η Καθημερινή: λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Έχουν χορηγηθεί 32.700 από το 2014. Δείχνουν Μέλανσον εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρα στη χονδρική αγορά. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα, κουπόνια σύντασης, πότε φορολογούνται? Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι η αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Αποστολές κάνουν θα χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές στις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Δεύτερες σκέψεις για προώρες εκλογές λόγω ελληνοτουρκικών. Τι ψάχνει το αφεντικό της ΕΑΗ στη Μόσχα σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Η απογευματινή 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Έρευνα αγοράς στα σπίτια στην Αντίπαρο, ακριβότερα από τις Μυκόνου. Προσωπικός βοηθός για ΜΕΑ με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους, ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες, έκτος στρατηγικός διάλογος. Εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Προϊόν φορολογίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τον φορολογικό πληθωρισμό. Να παρέμβει η πολιτεία τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Κυβέρνηση απόβαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Χρήστος Μαρχίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Ο ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο Πανελλαδικό Συλλαλητήριο, μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Υπεριαλιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη, περισσότερους πυράβλους ζητάει η Ουκρανία. Τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Βουλή, να επανέλθουν τώρα ο 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη. τυμπανοκρισίες για να κρυφτούν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στα σχολεία. Ενεργειακή ακρίβεια, αύξηση 59% στην τιμή του ρεύματος σε 2 ημέρες. Σαλαμίνα, πολλά ερωτήματα από τη νέα μεγάλη πυρκαγιά δίπλα στον άσταθμο. Αυθόδης πυρετός στη Λέσβο, ξανά στους δρόμους αύριο οι βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο τραπέζι. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, στα ενίκια της Αθήνας. Αλλεπάλληλες σκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕ. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως στη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι, τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Πικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές του. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίες. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Η εστία, επικίνδυνο για την Έρτο Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Το 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά. Διπλή παρέμβαση για κάψιμα και ρεύμα. Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Διεκόπη λίγο μετά τις 9.30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λιπουτρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλαισίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο Κιάτο Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Πέραμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων Χειρίας μετά και την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35% θα τη λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρσι, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντημισμού και όλες οι συνομιλίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά και στη Στεφάνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στην Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 Ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή, που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, η φετινή σχολική περίοδος στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των καλών λιμένων Ηρακλείου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 39 αλλοδαπούς. Τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί ακόμη τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 218 άτομα από λέμβους. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής, νέος σιδηροδρομικός σταθμός, Νέα Ελβετία με εξωστάσιο Πηλέας, ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας με νίκη. Θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 αποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθρος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθρος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλιμα συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας. Προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένη, τα πυργή Ελλάδα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιγαίο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απατώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράστασης στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της ΧΙΟΥ. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από Πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή.

0: Η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου τα ψηλά. Ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που πάλου πιπίδι. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλ στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων Τυχείου και ο Δημοσίου την Παρασκευή ο 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λίπαρα, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον

οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regato Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: γρήγορο.
1: Είπαμε να κλείσουμε με άρωμα Κρήτης, 11 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, σας λέμε ένα μεγάλο γεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη γύρω στις 11:25-11:20. Καλή συνέχεια σε όλους. Είτε μας ακούτε ζωντανά, είτε μας ακούτε σε επανάληψη το βράδυ. Γεια σας.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

Καλή σας μέρα. Τετάρτη 26 Αυγούστου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς και ξεκινάμε με την Dolly Parton. Πλήρη σήμερα έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Αιτία, καρκίνος. Μαζί σας και σήμερα με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Εντάξει, μετά τις γαλλικές τώρα θα πάρουμε και ιταλικές φρεγάτες. Καλέ, έχουμε λεφτά. Ο Πρωθυπουργός λέει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα προβεί σε μια επιχείρηση γοητείας των ελεύθερων επαγγελματιών. Αναμένονται ανακοινώσεις. Σήμερα πάντως είχαμε ανακοινώσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού αλλά και της Υπουργού Εργασίας για τους συνταξιούχους και ειδικά όλοι έχουν αγαπήσει τις χείρες των συνταξιούχων.

0: Κάποιοι με είπαν.
1: Εντάξει, τώρα θα μου πείτε μουσικά. Σήμερα ξεκινάμε με άσματα συγχωρεμένων, διότι πέθανε και ο Δημήτρης ο Κόκοτας.
0: Με είπανε ονείρο πόλο.
1: Από το Μάρτιο του 24 νοσηλεύονταν, νομίζω στο γεννηματάς, μετά από οξυέμφραγμα που υπέστη. Δεν ανέκαμψε ποτέ.
0: Που τη σκόρπισε πισώντα ξανά σου χειμώνα. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μια σαν αιμώνα.
1: Έτσι ξεκινήσαμε με τις φρεγάτες και με τους θανάτους. Τα πάντα όλα είναι μέσα στη ζωή. Με τι θα θέλατε να ξεκινήσουμε, με τα δικά μας εδώ τα χιώτικα? Τι προβλήματα έχουμε? Απλά θα ξεκινήσουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη και δεν έχουμε τακτοποιήσει το θέμα της μεταφοράς όλων των μαθητών που δικαιούνται μεταφορά, γιατί ο πρώτος διαγωνισμός σε κάποια από τα δρομολόγια απέβει άγωνος. 1.800 μαθητές μεταφέρονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με 200 μαθητές. Το μείσον επετεύθυ μας είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Νίκτας, δηλαδή ότι για τους περισσότερους έχει εξασφαλιστεί μεταφορικό μέσο. Και τα 200 άτομα πάντως δεν τα λες λίγα. Το θέμα είναι πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί ήδη αρχίσαμε να δεχόμαστε στην αλήθεια τηλεφωνήματα από γονείς που δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους ξεκινώντας η σχολική χρονιά. Και μάλιστα ανάμεσα σε αυτά τα τηλέφωνα που δεχθήκαμε είναι και γονείς που έχουν παιδιά που θα πάνε στα νηπιαγωγεία 7ο και 11ο, που φέτος ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν στην ώρα τους, στις 11 του Σεπτέμβρη, στα νέα κτίρια στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρονται και κάποια παιδιά, και αυτό το δρομολόγιο είναι άγωνο. Θα το συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με μία γονέα, η οποία θα περιγράψει τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
0: Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μια σαν αιμώνα, που την σκόρπισες πισώντας σαν άσουν χειμώνα.
1: Εντάξει, το πρωί βλέπαμε τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύαμε, δηλαδή ούτε κουκούτσι μυαλό δεν έχουν αυτοί που πήγαν και ζωγράφισαν με πράσινη, με κόκκινη μπογιά στα μάρμαρα στην μπροστινή είσοδο του ομερίου, όχι ότι θα είχε διαφορά αν το έκαναν στην πίσω πλευρά. Και δίπλα στο ηλιακό ρολόι, το οποίο είναι και μέσα στη Βρώμα βέβαια, έγραψαν διάφορα εκεί πάνω, ανάμεσα, τι να πει κανείς τώρα, ας μην αναφερθούμε σε αυτά που έγραψαν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να εξηγήσεις τι μυαλό, επαναλαμβάνω, κουβαλάει κάποιος που παίρνει ένα σπρέι, παίρνει μια μπογιά και πάει και βάφει και το ομήριο. Και δεν φτάνει που οι καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών δημιούργησαν στην πρόσωψη του ομηρίου, άφησαν εκεί και τα σκουπίδια τους, πήγαν και παραδίπλα στο ηλιακό ρολόι και έβαλαν και εκεί το αποτύπωμά τους, και μετά προφανώς προχώρησαν και στην απλοταριά, γιατί έχουμε και στα παγκάκια της απλοταριάς διάφορα τύπου, να το πω, οπαδικά συνθήματα ομάδων, είναι αυτά, δεν ξέρω τι είναι. Και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντως, σαν πολίτη αυτού του τόπου, και επειδή βαρέθηκα να πληρώνω, γιατί όλα αυτά είναι δημόσια περιουσία, είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πια τα μέσα σήμερα, με τόσες κάμερες γύρω-γύρω, να βρουν πια καλά παιδιά, ποιοι καλλιτέχνες έκαναν αυτές τις ασχήμιες. Δεν χρειάζεται να συλληφθούν. Μπορούν απλά να τους δώσουν τα υλικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, να τα πληρώσουν βέβαια οι ίδιοι, όχι εμείς, και να πάνε να αφαιρέσουν αυτές τις βρωμιές και τις ασχήμιες. Μπορεί αν το κάνουν κάτι να μάθουν και να μην το ξανακάνουν. Και επίσης κάποιοι άλλοι επίδοξοι καλλιτέχνες να μην το κάνουν και αυτοί, γνωρίζοντας ότι μπορεί να τους εντοπίσουν και μετά θα πρέπει να τα καθαρίσουν. Και ξέρετε, βλέποντας αυτές τις εικόνες από το ομήριο, τι σκέφτηκα, δεν ξέρω αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Φανταστείτε τι θα κάνουν και στο δημοτικό κήπο όταν ανοίξει και είναι ελεύθερη η πρόσβαση εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κοινωνία που ο καθένας μας πρέπει να έχει έναν αστυνομικό πίσω του για να είναι συνεπής. Με τα στοιχειώθη που επιβάλλει η συνύπαρξή μας σε τούτο εδώ τον τόπο.
0: Σιγανά.
1: Θέμα παιδείας βέβαια είναι όλα αυτά. Με την ευκαιρία πάντως, αν πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει, γιατί το πιο πιθανό είναι ο Δήμος να τα καθαρίσει όλα αυτά. Ας πάρουν και την πλυστική να ρίξουν ένα καλό πλύσμα, γιατί βλέπω εδώ και στο ηλιακό ρολόι, βλέπω και τα σκαλοπάτια του Ομηρίου, και εκεί έχει πολύ βρωμιά. Και πολύ τσίχλα, βρε παιδί μου. Δηλαδή, τη μασάς την τσίχλα, την πετάς ακόμη και στα σκαλιά του Ομηρίου. Έλεος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, γιατί μας προπήρε τώρα το θέμα της νοικοκυροσύνης. Αλλά τι να κάνω, άνθρωπος είμαι και εγώ, και καμιά φορά βγαίνω από τα ρούχα μου. Και με τέτοιες θερμοκρασίες, σήμερα θα πάμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τουλάχιστον 10 χρόνια παλεύαμε σαν κοινωνία να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα δύο νηπιαγωγεία, το 7ο και το 11ο. Τα κτίρια κατασκευάστηκαν μετά από πολλά προβλήματα, γιατί είχε κηρυχθεί έκτοτος ο πρώτος ανάδοχος και μετά χρειάστηκε να γίνει εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία. Κάτι λεπτομέρειες απομένουν και υποτίθεται ότι από τις 11 του Σεπτέμβρη, που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, 70 περίπου παιδιά που πρέπει να πάνε προνήπιο και νήπιο θα πρέπει να μετακινούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στα σχολεία που στεγάζονται πλέον στα δύο κτίρια στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ανάγκη και για μεταφορά με μεταφορικό μέσο ορισμένων παιδιών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Ιωάννα Καραπιπέρη, της οποίας το παιδί θα πάει στο νηπιαγωγείο. Σε ποιο νηπιαγωγείο είναι να πάει, στο 7ο, στο 11ο? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και όσοι με βγάλετε να με ακούσετε. Λοιπόν, εγώ είμαι μια μητέρα ενός 6 μηνών βρέφους και ενός κοριτσακιού, το οποίο θα πάει, είναι 3,5 χρονών και θα πάει στο νηπιαγωγείο. Εμείς τώρα ήταν να φοιτήσει στο 7ο, το οποίο μεταφέρθηκε μαζί με το 11ο στον Ορφανό. Αν με επιτραπεί και η έκβαση, μας πετάξανε στον Ορφανό, γιατί δεν ρωτηθήκαμε ποτέ αν θα θέλαμε ή αν μας βολεύει με την τοποθεσία, γιατί τόσο καιρό πηγαίνει σύμφωνα με τη διεύθυνσή μας το σχολείο.
1: Ναι.
2: Μας πήγαν εκεί με αποτέλεσμα να υπάρχει θέμα με το μεταφορικό. Το ίδιο το σχολείο βέβαια μας έστειλε πριν κλείσει για διακοπές καλοκαιρινές, μας έστειλε και μας είπε ότι τα παιδιά που είναι πάνω από 1200 μέτρα δικαιούνται δηλαδή κατά την άφηξη και την ανεχώρηση από το σπίτι και από το σχολείο λεωφοριάκι, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά με τον οποίο εμείς πρέπει να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον Ορφανό. Εγώ δεν οδηγώ. Ο σύζυγός μου είναι ναυτικός και φεύγει σε λίγες μέρες. Οπότε, εγώ πώς θα πηγαίνω το παιδί μου πάνω σε ένα σχολείο το οποίο μας ανάγκασαν να πάμε. Δεν ήταν ότι ήταν επιλογή μου και τώρα αλλάζω γνώμη. Μας ανάγκασαν να πάμε, γιατί όποιος υπάγεται στο 7ο το σχολείο και στο 10ο σχολείο έπρεπε να πάει εκεί. Μίλησα από την πρώτη στιγμή με την πρωτοβάθμια, γιατί αγχώθηκα, λέω τι θα γίνει, γιατί ήξερα την κατάσταση. Και εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά, γιατί ζήτησα για μεταγραφή του παιδιού μου σε ένα πλησιέστερο νηπιαγωγείο. Τα σχολεία είναι γεμάτα. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο εμένα και το κατανοώ, γιατί θα υπάρχουν και άλλες μαμάδες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι έμαθα από το δικό σου site, γιατί κάποιος άλλος δεν μας έχει ενημερώσει, υπάρχουν άλλα 24 παιδιά. Άρα άλλες 24 μαμάδες που έχουν την ίδια δυσκολία στην μετακίνηση. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά, ούτε με τι. Για να μην μιλήσω και με την ασφάλεια τους, δηλαδή θα μπαίνουν μόνο τους τα παιδιά, 3,5 χρονών. Πώς θα μεταφέρονται? Ο δρόμος έχει πρόβλημα. Είναι στενός ο δρόμος. Δηλαδή, ποιος μας εγγυάται εμάς τι θα γίνει τώρα με τα νέα σχολεία? Τι θα κάνουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε?
1: Το θετικό είναι ότι έγιναν δύο καινούργια σχολικά κτίρια του κουτιού.
2: Φυσικά και εννοείται
1: ο προβληματισμός προκύπτει από τον τρόπο μεταφοράς.
2: Ακριβώς.
1: Από τον τρόπο μεταφοράς.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό ότι δημιουργήθηκαν δύο νέα σχολεία, τα οποία θα μπορούν τα παιδιά μας μέσα σε καινούργιες αίθουσες. Δηλαδή, πάρα πολύ θετικό, αλλά είναι πολύ μακριά.
1: Δηλαδή, ναι. Και το λογικό θα ήταν ότι αφού έκαναν και 10 χρόνια να τελειώσουν αυτά τα σχολεία, κάποιος θα είχε φανταστεί ή, εν πάση περιπτώσει, θα είχε προγραμματίσει ότι θα πρέπει να πάει πακέτο με το νέο σχολείο που είναι και μακριά από κάποιες περιοχές και η εξασφάλιση αυτού του ζητήματος. Δηλαδή, λύνω και το μεταφορικό. Δεν ξεκινώ και δεν έχω λύσει το μεταφορικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πελαγώσει, έχω πληγεί. Δεν είναι ότι είναι ένας βρεφονηπιακός σταθμός δημόσιος, οπότε μπορώ να το κρατήσω το παιδί μου σπίτι. Είναι υποχρεωτικό. Το παιδί μου πρέπει να φοιτήσει κανονικά και να βγάλει το προνήπιο. Μπορείτε να μου πείτε εγώ πώς θα μεταφέρω το παιδί μου μαζί με ένα μωρό 6 μηνών στο να το πηγαίνω, εγώ μένω κοντά στο δεύτερο λύκειο.
1: Και δεν είναι και λύση να μένει το παιδί στο σπίτι, δηλαδή το σωστό είναι να πηγαίνει στο σχολείο του.
2: Ακριβώς, πρέπει να συναναστραφεί με τα παιδιά, πρέπει να παίξει, πρέπει να ζήσει όπως ζει ένα παιδί στην ηλικία του και πώς είναι το φυσιολογικό. Εμένα μπορείτε να μου πείτε όμως πώς, δηλαδή όχι εσείς.
1: Ναι, ναι, καταλαβαίνω. Είναι ρητορικό το ερώτημα.
2: Ρητορικό ακριβώς το ερώτημα. Πώς θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου και πώς θα μπορέσω να είμαι τυπική, γιατί εγώ θέλω να είμαι τυπική και δεν θα μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι. Πού θα βρω μία λύση, γιατί και η πρωτοβάθμια και εκείνη ενημερώνεται με ό,τι ξέρει. Εγώ με την πρωτοβάθμια μίλησα την πρώτη στιγμή που μας είπανε για την εγγραφή του σχολείου από αρχή καλοκαιριού. Και εκείνη δεν ξέρανε πολλά και ακόμα δεν ξέρουν γιατί δεν ενημερώνονται.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα πώς σκοπεύεις να κινηθείς, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι σύλλογοι γονέων, αλλά δεν ξέρω τώρα και πόσο ενεργοί είναι, γιατί φεύγουν, έρχονται νέα παιδιά. Πώς θα κινηθείς?
2: Πολύ σωστά. Εγώ σήμερα μίλησα με μια κυρία την πρωτοβάθμια και μου είπε ότι από 1η Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία. Εάν υπάρχει και κάποια άλλη μητέρα η οποία έχει εξίσου το ίδιο πρόβλημα, καλό είναι να συσπηρωθούμε όλες οι μητέρες, γιατί οι πατεράδες, όσοι έχουν προβλήματα, γιατί μετακίνηση από ό,τι είδα, είναι 24 παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ που είναι δικό μου πρόβλημα. Καλό θα είναι να συσπηρωθούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει μια ερώτηση στην περιφέρεια. Και όχι μόνο από θέμα λεωφορείου μετακίνησης, αλλά και από θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Τους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας.
1: Ναι, αν θα υπάρχει συνοδός μέσα, φαντάζομαι ότι όλα αυτά απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2: Σε 2 εβδομάδες θα ανοίγουν τα σχολεία. Πότε θα γίνουν όλα αυτά?
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλείς σε συσπήρωση τους γονείς. Υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας, κάποια φόρμα επικοινωνίας?
2: Φυσικά, να αφήσω ένα email, να αφήσω ένα τηλέφωνο, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, αν έχει το ίδιο πρόβλημα, να μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι άμεσο το πρόβλημα, δεν είναι ότι θα ανοίξει σε ένα-δύο μήνες, είναι άμεσο πρόβλημα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να δώσουμε επομένως το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνήσαμε και μαζί.
2: Ωραία, εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου για να δείτε πώς θα κινηθείτε.
2: Μπορούμε να κινηθούμε από εκεί και πέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός μιας μάνας η οποία πρέπει να πάει το παιδί της στο σχολείο και αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση. Ο πρώτος διαγωνισμός, θυμίζουμε όπως μας έλεγε χθες και ο Νίκος Ονίκτας, ο Αντιπεριφερειάρχης, βγήκε άγωνος. Επιχειρούν να κάνουν νέο διαγωνισμό. Βέβαια, από τα λεγόμενά του, αυτό που προέκυψε είναι ότι όσο γρήγορα και αν κινηθούν με βάση τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν βάσει νόμου, πριν το τέλος Σεπτέμβρη δεν φαίνεται να έχουμε αναδόχους. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, θα το δουν και οι γονείς από την δική τους πλευρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι το πρόβλημα που υπάρχει με τις μετακινήσεις μαθητικού δυναμικού δεν αφορά μόνο το 7ο και το 11ο νηπιαγωγεία. Έχουμε άγονους διαγωνισμούς και στις γραμμές στα νοτιόχωρα για μία ακόμη φορά. Εκεί ελπίζεται, μας είπε ο κύριος Νίκτας, ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ενδεχομένως μεταξύ, αλλά και πάλι πρέπει να γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για αυτό το τμήμα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ακόμα ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νικής Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα αντιλάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς τόνισε πως ο Πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε έπρανε εσοδού σε εξήρα χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τις πυρκαγιές στις 11.30 το βράδυ χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αποκαταστάθηκαν νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργάνωσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκό Κηφισιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλίμπτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας να η Μέγγεν, Χαποέλ Μπερσεβά και Celtic αντίστοιχα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρο. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοδικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας.
0: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Πέμπτο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλη μας συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας. Προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, Ταπηργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιγαίου η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό. Με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απατώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ.

0: Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στο Καστέλ στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Τυχείου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται στα φύλλη ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold.

Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regato Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτη κύριε Διοπαλήμη, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είχαμε ένα περιστατικό στο λιμάνι της Μυτιλίνης με το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Αριάδνη, το οποίο επακούμβησε στην προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης μετά από το σπάσιμο των κάβων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσθεσής του. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο, Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μετέφερε 286 επιβάτες, 70 ιωταχή αυτοκίνητα, 37 φορτηγά και 19 δίγυκλα. Και παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος, αναφέρει σε δημοσίευμά του το nisi.gr.

0: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν είχαμε τραυματισμούς. Τώρα από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η συνήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις διαδικασία. Επαναλαμβάνουμε, το περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Μυτιλίνης σήμερα το πρωί. Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι. Πάμε μέχρι τα Αγιάσματα, εκεί να δούμε τι γίνεται με το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων που συνεχίζει τη λειτουργία του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη Λειτουργία του Υδροθεραπευτηρίου, ο Κλέρχος Χρήσης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήση.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πιστεύω να περνάτε καλά το καλοκαίρι, το ίδιο και οι ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι όντας στοιχείο μπορούμε και οφείλουμε να περνάμε καλά, διότι έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Μόνο πρόβλημα είναι η κίνηση από τα αυτοκίνητα. Αλλιώς τον κόσμο τον αγαπάμε, έτσι να το λέμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Και να σας πω, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα αν είχαμε φροντίσει να έχουμε μια πιο ανθρώπινη πόλη. Δυστυχώς, δεκαετίες τώρα.
1: Και τα χωριά έχουν πρόβλημα όμως. Και τα χωριά έχουν πρόβλημα. Έτσι, εγώ, επειδή είμαι και από ένα μεγάλο χωριό, το πρόβλημα είναι έντονο με τα αυτοκίνητα. Γιατί εντάξει, δεν σκέφτονται που να παρκάρουν και που να αφήσουν το αυτοκίνητό τους. Τέλος πάντων, όλα καλά είμαστε.
0: Καλά, δεν έχουμε χώρους στάθμευση στα ανένυτα. Δεν έχετε φτιάξει εκεί, δεν έχετε.
1: Είναι, οι δρόμοι είναι μεγάλοι. Απλά τα αφήνουμε και λίγο, ξέρετε. Πετάμε από εδώ, από εκεί τα αυτοκίνητα.
0: Είναι κοινοτροπία μας.
1: Εντάξει, όλα καλά. Είμαστε μια χαρά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό φθινόπωρο στον κόσμο σιγά-σιγά.
0: Όποιο θέλει να ηρεμήσει, να πάει να κάνει μπάνια στα Αγιάσματα.
1: Ακριβώς, και να μεταφερθεί στα Αγιάσματα, τα οποία φέτος πραγματικά ευχαριστώ, μου δίνει την ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ τα Αγιάσματα φέτος και τη Βορειαχείο. Πήγαμε εξαιρετικά. Θα σας πω ενδεικτικά ότι σε σχέση με την περσινή περίοδο που είχαμε βέβαια και τις φωτιές μία εβδομάδα, είχαμε, για να έχετε μία εικόνα, περίπου 1.200 λούσεις, έτσι το αναφέρουμε, έτσι. Φέτος θα περάσουμε τις 1.600 για το ίδιο αντίστοιχο διάστημα.
0: Και ανοίξατε και πιο αργά. Πέρσι είχατε ανοίξει πιο νωρίς.
1: Είμαστε ακριβώς. Είμαστε, απλά λέω, το χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε για 400 λούσεις περισσότερες. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και υπάρχει εξαιρετική επισκεψιμότητα φέτος. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Έχουμε επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι χιώτες. Είναι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί και δεν έχουν και οικογενειακούς δεσμούς με το νησί μας. Mm-hmm. Το λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος Χίου και τις εκδρομές την Κυριακή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Και εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι ακόμα και οι υπηρεσίες ευεξίας, θυμάστε που είχα μιλήσει ότι υπάρχει δυνατότητα για μασάζ και μπορεί ο κόσμος, αν θέλει, να επικοινωνεί, υπάρχει το site να βρουν τηλέφωνο και τα σχετικά για τα ραντεβού, πάνε επίσης πάρα πολύ καλά. Και εκείνο το οποίο συζητούσαμε με την κυρία Κατσαρού είναι ότι θα υπάρξουν τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, θα γίνει μια προώθηση σε λουτρά για τους μόνιμα λουόμενους με 10-15 συνεχόμενες λούσεις σε κάποια προσφορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα βοηθήσει αρκετά.
0: Αυτό και για θεραπευτικούς, φαντάζομαι, λόγους.
1: Ναι, γιατί που είναι κάποιοι ότι παλιά που το επιδοτούσε το κράτος. Έτσι, τώρα δεν ισχύει πλέον. Και επίσης η ενημέρωση που έχω είναι ότι τα τρία Σαββατοκύριακα του Οκτώβρη θα έχουμε οργάνωση από κάποια εργαστήρια ξερολιθιάς στο μονοπάτι Γρηγόρος Αγιάσματα, με κάποια εκμάθηση που θα γίνεται από ντόπιους πετράδες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδο για όποιον θέλει να επισκεφθεί. Και βέβαια να το επιτρέψει ο καιρός, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
0: Άρα ο στόχος είναι μέχρι και τον Οκτώβρη να λειτουργούν.
1: Εάν όλα πάνε καλά, θα θυμάστε ότι και πέρσι φτάσαμε μέχρι τον Νοέμβριο, ίσως και λίγο αρχές Δεκεμβρίου, θα το δούμε, θα δούμε πώς πάει, θα δούμε τι συμμετοχή υπάρχει και ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επανεξετάσουμε και να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε και αυτή τη στιγμή πάντα με την κυρία Κατσαρού για να μας δίνει μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων και το τι ακριβώς γίνεται.
0: Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, όταν προαναγγέλαμε το άνοιγμα του υδροθεραπευτήριου, mm-hmm. μέχρι σήμερα, προέκυψε κάτι νεότερο αναφορικά με το άλλο, το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το έργο που πρέπει να γίνει εκεί?
1: Όχι, διότι ακόμα προσπαθεί να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί τα συμβόλαια αυτά είναι πολλά χρόνια πριν, είναι 1940-1950, οπότε ακόμα παλεύουμε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για να μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο.
0: Ελπίζω να μην φύγει και αυτή η θητεία και χαθεί το τρένο.
1: Ναι, αυτό ευελπιστώ και εγώ. Τέλος πάντων,
0: γιατί και το Λίντερ έχει συγκεκριμένες προθέσεις.
1: Βεβαίως, σαφέστατα. Οπότε ουσιαστικά παλεύουμε με ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, από το προσωπικό να βοηθάει να καθαρίζει, να βάφει και να βελτιώνει το συγκεκριμένο χώρο.
0: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε στο ότι θα έχουμε 1.600 λούσεις, οι οποίες, να μου πείτε και το διάστημα αναλυτικά που αφορά.
1: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για την περίοδο από 1η Εβδόμου. Η εκτίμηση είναι σήμερα μέχρι και σήμερα 25 Οκτώβου, είμαστε 1500 κάτι. Ναι. Οπότε με τα στατιστικά όπως τα έχουμε θα κλείσουμε με 1600
0: περίπου. Τον Αύγουστο. Άρα ναι, για αυτό το δίμηνο,
1: σωστά.
0: Και υπάρχει μια
1: μεταφράζεται με περισσότερα έσοδα, περίπου 2.000 ναι. περισσότερα έσοδα.
0: Συνολικά δηλαδή τα έσοδα μέχρι τώρα πόσα είναι από αυτές τις χιλιές?
1: Κοιτάξτε, για την περίοδο από 1η Εβδόμου μέχρι 25 Οκτώβου τα έσοδα από τις λούσεις θα πλησιάσουν περίπου τις 10.000 ευρώ.
0: Υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να είναι ίσα βάρκα ίσα νερά η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου?
1: Γιατί
0: πάντα μπαίνει μέσα, γι' αυτό ρωτώ.
1: Ναι, μπαίνει μέσα, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και υποστήριξη από το Δημοχείο, γι' αυτό υπάρχει και η Επιτροπή συγκεκριμένη. Παρακολουθούμε, ενισχύουμε. Βέβαια, φανταστείτε ότι είναι. Δηλαδή, η ενίσχυση που δίνουμε μπορεί να είναι 20-30.000 το χρόνο. Έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς και τα ποσά αυτή τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να στηριχθεί από το Δήμο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει εκεί πέρα κάποια για να πάει να κάνει μια λούση.
0: Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι ενισχύεται και η περιοχή παράλληλα. Με όλο αυτόν τον κόσμο που ανεβαίνει, μιλάμε για μια περιοχή που την χάνει ενίσχυση από τη λειτουργία.
1: Μα αυτό είπα στην αρχή, ότι πραγματικά ευχαριστούμε τον κόσμο που ενισχύει, που στηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή και πάει τόσο εξαιρετικά καλά. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Και προτρέπουμε τον κόσμο να επισκέπτεται τη Βόρεια Χίο και την Αμανή.
0: Και τις καθημερινές λειτουργίες και Σαββατοκύριακα, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Το λέω για αυτούς που μας ακούν και έχουν άδεια, να μην περιμένουν το Σάββατο
1: κρατάμε
0: και την Κυριακή
1: για Δευτέρα,
0: να
1: ανέβουν. Την κρατάμε τη Δευτέρα ως ξεκούραση, γι' αυτό πάντα καλό είναι να επικοινωνούν. Υπάρχει το site αγιάσματα κτλ. Επικοινωνούν, μπαίνουν στο site, έχει όλες τις πληροφορίες για ό,τι χρειάζεται ουσιαστικά.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχόλησε και στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας. Θυμάστε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δημοσιεύθηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης και έχει την ισχύ ενός νόμου. Λοιπόν, το χωροταξικό και οι προβλέψεις του για ανάπτυξη ΑΠΕ στην Νότια Χίο δηλαδή και στα μαστιχοχώρια είχαν προκαλέσει μια πρώτη αντίδραση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Γιώργο Τούμπο, τον πρόεδρο της Ένωσης, ο οποίος μας είπε ότι δεν πάνε ανεμογεννήτριες και μαστιχόδεντρα, μαστιχοκαλλιέργεια δεν πάνε μαζί και η Ένωση σκοπεύει να προχωρήσει σε ένα συντονισμό δράσης και με άλλους φορείς της Χίου και να μπει πιο δυναμικά για να μην εφαρμοστεί τουλάχιστον στην περιοχή των μαστιχοχωρίων το σχέδιο όσο έχει, να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Φαίνεται ότι έχουν γίνει ήδη οι πρώτες κινήσεις από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τούμπο να δούμε τι έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα και τι ακολουθεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, θα καθυστερήσουμε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τούμπο για το θέμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το χωροταξικό και το τι προβλέπεται για τα μαστιχοχώρια και ποιες κινήσεις κάνει η Ένωση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ψηλά στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, με τα σχολιά μας και τα λειτουργικά και τα στεγαστικά. Είναι θέματα που μας απασχολούν αυτές τις μέρες, εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει απασχολήσει αρκετά το θέμα της απόφασης για την συνένωση τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Χθες η συνάδελφος Ευαγγελίου Ιαμέντα έκανε ένα ρεπορτάζ στο Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου. Εκεί οι γονείς δήλωσαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις εάν δεν εφαρμοστεί ό,τι εφαρμόστηκε και στη γειτονική Λέσβο και στη Λίμνο, που είχαμε 7 περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον σχολείων που προβλέπονταν συνενώσεις τμήματων και τελικά αυτές δεν έγιναν, διότι εστάλθη από το Υπουργείο Παιδείας μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων διοριστέντων εκπαιδευτικών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Ριστούλα Σαρή από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου.
1: Στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Είναι ακόμα μία μέρα που μαζευόμαστε ως σύλλογος και οι γονείς της 5ης Δημοτικού. Το πρόβλημά μας, όπως πλέον έχει γίνει γνωστό, είναι το ότι πάνε να ενώσουν δύο τμήματα της 5ης Δημοτικού. Από εκεί που είχαμε δύο τμήματα, βάσει νόμου, που ο νόμος λέει να στηβάζονται 25 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα, προσπαθούν να το περάσουν αυτό και εδώ στο σχολείο μας. Είναι διπλό το πρόβλημα εδώ σε εμάς στο σχολείο. Πρώτον, το κομμάτι που θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για μένα, το ότι πάμε να βάλουμε 25 παιδιά σε μία αίθουσα με όλες τις ιδιαιτερότητες, με όλη τη δυσκολία που μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά, είτε από διαγνώσεις και δασί, είτε από άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχουν προσαρμογή στα παιδιά. Και είναι κάτι το οποίο ο δάσκαλος, όποιος δάσκαλος, δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά και να γίνει ένα σωστό μάθημα μέσα στην τάξη. Θα μιλάμε πια για φύλαξη, θα μιλάμε για δυσκολίες στις ειδικότητες, στην πληροφορική, σε μια αίθουσα που δεν έχει 25 υπολογιστές να διδαχτεί σωστά το κάθε παιδί. Θα είναι στριμωγμένα σε μια αίθουσα όλα μαζί, έχει να κάνει και ο χώρος, οπότε όλα αυτά μας, όχι απλά μας προβληματίζουν, μας κάνουν να βγαίνουμε δυνατά μπροστά και να προσπαθήσουμε όλο αυτό να το σταματήσουμε και να το ανατρέψουμε. Αφορά βέβαια και όλο το σχολείο, γιατί υποβαθμίζεται σε εξατάξιο. Το έχουμε ξανααναφέρει και στο παρελθόν, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι εντυπωσιακό πως περνούν τα χρόνια, υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι πάμε μπροστά την παιδεία μας για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, και παρόλα αυτά, αντί να προσπαθήσουμε να αποσυμφορήσουμε τις τάξεις ώστε να δουλεύονται σωστότερα και τα μαθήματα αλλά και όλες οι αξίες που προσπαθούν να περάσουν στα παιδιά μας μέσα από την παιδεία, όλο αυτό το πράγμα αφορά όλο το σχολείο, αφορά και όλα τα σχολεία όλης της Ελλάδας. Είμαστε σε νησί, εννοείται ότι μας αγγίζει η υπογεννητικότητα, και δεν είναι και τυχαίο αυτό γιατί να συμβαίνει. Και κρατάμε τις θερμοπύλες, μένουμε εδώ στον τόπο μας, μένουμε εδώ με τα παιδιά μας, επιλέξαμε να τους προσφέρουμε μία ποιότητα ζωής του νησιού, αλίμονο να μην μπορέσουμε να τους προσφέρουμε και την παιδεία που τους αξίζει. Δεν θα σταματήσουμε με σκέτες διαμαρτυρίες, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. Ήδη έχουμε απευθυνθεί σε δικηγόρο να συνεχίσουμε και νομικά. Έχουμε μιλήσει, εννοείται, με την πρωτοβάθμια, με τον κύριο Ρε. Έχουμε στείλει. Έχουμε γνωστοποιήσει και τη διαμαρτυρία μας και την ένστασή μας και όλες μας τις επιστολές και στην πρωτοβάθμια, στην περιφέρεια, στην κυρία Στρατάκη στη Μυτιλίνη. Γνωρίζουν το θέμα. Στη Μυτιλίνη εννοείται ότι δεν θα ενωθούν τα τμήματα. Εκεί είναι όλα καλά. Αλλά ηχείως δεν ξέρω, γιατί φτωχό συγγενείς δεν είμαστε. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό εδώ και να μην ενδιαφέρει. Είναι απορίας άξιο. Και το να μας πετάνε μία απάντηση του τύπου άμα το Υπουργείο είπε, ναι, μα υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Είμαστε σε ένα νησί, είμαστε σε μία επαρχία, αλίμονο να συρρυκνώνονται και να συρρυκνώνονται συνεχώς τα σχολεία. Κλείνουν σχολεία, κλείνουν τμήματα. Δεν ξέρω ποιον ωφελεί αυτό πέραν τα λεφτά, ας το πούμε. Αυτό δεν είναι.
2: Στην πρωτοβάθμια σας λένε ότι είναι το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, ναι, η πρωτοβάθμια δεν παίρνει θέση στην ουσία, δεν βοηθά, δεν είναι στο πλευρό μας, δεν προσπαθεί για κάτι, βάζει το Υπουργείο μπροστά και ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Άμεσα πριν ανοίξουν τα σχολεία να ξαναγίνει το ΠΙΣΠΕ και να πάρουν πίσω τις ενώσεις των τμήματων που έκαναν εδώ στο νησί, ζητούμε να πάρουν θέση και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι βουλευτές του νησιού για την αδικία για αυτή, των δύο ταχυτήτων καταστάσεις μέσα στην ίδια περιφέρεια, και η περιφέρεια να μας στηρίξει και να συμβάλλουν όλοι ώστε αυτή η κατάσταση να, και όχι για μία χρονιά να παραμείνει, να είναι μία μόνιμη λύση, να πάρθει υπόψη της ιδιαιτερότητα του νησιού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αριστούλα Σαρή από το πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου. Θα παραμείνουμε στις επάλξεις διεκδικητική, όπως είπε, προκειμένου να μην γίνει αυτή η συγχώνευση, συνένωση, πείτε την όπως θέλετε, των τμήματων. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Hiu φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκι 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων. Οπότε, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο. Ήδη έχει εκδοθεί και ανακοίνωση της Ένωσης με την οποία ζητά εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά την επιστροφή μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα βρει περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες χωρίς μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, κυρίως σε διαδρομές στα χωριά της Νότιας Χίου, Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί η δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αισιόδοξος ότι για τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και στα νοτιόχωρα με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύκτας σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια. Έναν μήνα μετά τις αναφορές του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στο ίδιο μέσο για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την κάλυψη της συγκοινωνίας στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού, ο κύριος Νύκτας ανέφερε ότι αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο και ο στόχος τους είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού θειότατης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών ηχείου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη μεταφορά μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο, ζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής να πάρθει απόφαση που να εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σημειώσουμε ότι με την πρόταση Μυριαγκού συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής, που ζήτησε να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Όπως είπε η κυρία Σαρή, πλαισιωμένη και από άλλους γονείς μαθητών του πρώτου Δημοτικού Βροντάδου, εκτός των προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που απορρέει από τη συγχώνευση, υποβαθμίζεται όλο το σχολείο καθώς γίνεται εξατάξιο. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Στη Λέσβο απετράπει η συγχώνευση τμήματων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται να έχουμε περιφέρεια 2 ταχυτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Τσίκνα, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο και η θέση του Συλλόγου Δασκάλων με τον Κώστα Πουλιανό να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί η πρωτοβάθμια στοιχείο να επικαλείται τον νόμο, αλλά στη γειτονική Λέσβο και Λίμνο πάρθηκαν πίσω οι συγχωνεύσεις μετά από διαμαρτυρία των γονέων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μαστιχοχώρια, Ιωνία και Αμανή. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, σε κάθε δημοτική ενότητα θα γίνουν έργα ύψους 500.000 ευρώ προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών δρόμων. εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από πράξεις ασυνείδητων που δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τα στοιχειώδη. Όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ομηρίου στην καρδιά της πόλης, όπου πήγαν και εκτονώθηκαν κάποιοι μουτζουρώνοντας με πράσινο και κόκκινο χρώμα πάνω στα μάρμαρα της εισόδου ανατολικά του Ομηρίου, στη μικρή πλατεία με το ηλιακό ρολόι, άλλες μουτζούρες μαύρου χρώματος, ενώ στα σκαλοπάτια του Ομηρίου ο Έλληνας νοικοκύρης, αφού έφαγε και ήπια, απλά άφησε τα σκουπίδια του. Βέβαια, στα Πέριξ, για να μην ξεχνιόμαστε, η καθαριότητα αποτελεί ζητούμενο, αφού η Δημοτική Αρχή έχει να πλύνει την περιοχή άγνωστο πόσο διάστημα, οπότε και εδώ δυστυχώς κολλάει το κατά τη σάλα και τα έπιπλα. Οι καλλιτέχνες πέρασαν και από την απλοταριά αφήνοντας τα ίχνη τους στα παγκάκια. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, διότι εκτός των άλλων προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία, όλοι εμείς, τα κορόιδα, καλούμαστε να πληρώσουμε για την αποκατάστασή τους. Αν βρεθούν, ας πληρώσουν ή καλύτερα ας δουλέψουν για να τις αποκαταστήσουν. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι να μην το ξανακάνουν ή να το σκεφτούν διπλά οι επόμενοι καλλιτέχνες. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία ερημιών και καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28 Αυγούστου, περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου 3 ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάργο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αύριο 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Λατομίου και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη, όρθρης 7 το πρωί, η εσπερινή σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστος. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπιτρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται σε 8.30 το βράδυ στον αίθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μια βραδιά που συνδυάζει τον ποιητικό λόγο, το θέατρο και την παραδοσιακή μουσική. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου «Τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Πουπαλουπιπίδι». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν. Η ταινία έχει διακριθεί με την υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά υγιείους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της Ενένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Στις 7.30 το απόγευμα θα προηγηθεί ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων Δώρα Σαββοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί, την παραμονή της εορτής, ο πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια, στο Ιερό Τάγμα, 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Εσπερινός, η Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου στις 7. Την ημέρα της εορτής στις 6.30 θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Και ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη Καρδαμάδας Κάμπου γιορτάζει, ο Εσπερινός 7 το απόγευμα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Θοδωρής Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές» από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την απερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-79-80 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Και συνεχίζουμε με μια αθλητική είδηση. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του περιφερειακού Μάρκου Χατζηγούλα που πέρσι έπεσε στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νητάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1930, μια βαλίτσα με 160.000 δραχμές ήταν η λία που αποκόμισαν στις 26 Αυγούστου του 1930 στον κατασκευαζόμενο τότε δρόμο Χίου Βολισσού 4 Παρτουδιανοί, οι οποίοι με την απειλή όπλων λύσεψαν τον ταμείο της Εταιρείας Εθνικής Οδοποιίας Κώστα Χαλιορή που μετέφερε τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1905, ο Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Υλικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας, κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνω ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
15: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
16: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ξωτική ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τη μία και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκανε ο Πρόεδρος Ένωσης Μαθητικού Παραγώνου, Γιώργος Τούμπος, ο οποίος καλεί βουλευτές, δήμαρχο, περιφέρεια, επιμελητήριο από κοινού να αναλάβουν δράση για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν πηγαίνουν ανεμογεννήτριες με μάστιχο καλλιέργεια, αναφέρει ο κ. Τούμπος, επικαλείται μελέτες σύμφωνα με τις οποίες θα επηρεαστεί το μικρό κλίμα και αυτό σημαίνει αλλαγές και στη χλωρίνα και στην πανίδα του τόπου, και λέει ότι θα πρέπει να δουν πώς θα κινηθούν συντεταγμένα και γνωρίζοντας ότι αν θέλουν για παράδειγμα να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έχουν αποφασίσει και κάνουν και άλλοι νησιωτικοί δήμοι, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, διότι υπάρχει χρονικό περιθώριο μόλις 60 ημερών. Μακάρι να μπορούσε να γίνει και μια τροπολογία, μας λέει ο Γιώργος Τούμπος, που θα εξαιρεί τα μαστιχοχώρια από τις ρυθμίσεις του χωροταξικού. Μπορούμε να τα καταφέρουμε? Ιδού το μεγάλο ερώτημα, να δούμε πώς θα κινηθούν οι τοπικοί φορείς και τι θα γίνει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ακούμε προς το παρόν τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, Γιώργο Τούμπο.
1: Δημοσίευση του νόμου με το ΦΕΚ ΔΕΛΤΑ 64 την προηγούμενη εβδομάδα, 19 Οδού. Εμείς πλέον, και έχοντας πάρει μέρος στη διαβούλευση, δηλώνοντας τις δικές μας ανησυχίες και τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες πρέπει να πω απόψη, μετά λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ και έχοντας πλέον ως δεδομένο το καθεστώς το οποίο προβλέπεται, χθες μια επιστολή, καλέσαμε τους θεσμικούς φορείς του νησιού, δηλαδή τους δύο βουλευτές, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον εκπρόσωπο του τοπικού τμήματος του ΤΕΕ, να συναντηθούμε έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες ενέργειές μας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία γύρονται. Ποια είναι τα θέματα? Τα θέματα είναι και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. Και αφορά όλο το νησί, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να μιλήσω μόνο για τα μαστιχοχώρια, γιατί δεν έχω άλλη αρμοδιότητα. Εμάς λοιπόν η κύρια ανησυχία μας είναι ότι με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα υπάρξει αλλαγή του μικροκλίματος του νεότερου ισχύου. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε επιστημονικές μελέτες οι οποίες αφορούν άλλες περιοχές της Ελλάδας και άλλες περιοχές του κόσμου. Η μαστίχα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις τοπικές συνθήκες υγρασίας, ανέμων και θερμοκρασίας, και με αποτέλεσμα οι ανεμογεννήτριες που έχουν ως δεδομένο να μειώνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, να ενδεχόμενα να έχουμε αλλαγές στο μικροκλίμα. Αυτό βέβαια θα έχει αλλαγές πέρα από το μικροκλίμα και στην πανίδα και στη χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, πράγμα που μας βάζει σε μια διαδικασία να ανησυχούμε. Και ανησυχούμε ακόμα περισσότερο γιατί. Γιατί η απόφαση η οποία πάρθηκε έλαβε υπόψη μια γενικού περιεχομένου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να πάρθουν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και συγκεκριμένα για το μαστιχοχώριο. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι τοπικοί φορείς του νησιού να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού δράσεις. Πρέπει να σας πω ότι τη 24 του μηνός, δηλαδή προχτές, το Δημοτικό Συμβούλιο της Συνάξου πήρε ομόφωνη απόφαση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κάτι ανάλογο το οποίο γίνεται στην Άξο. Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και στην Άνδρο και στην Τίνο. Είναι λοιπόν ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον νησιωτικό χώρο, οι οποίες, ξέρετε, τα νησιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα σαν οικολογικά συστήματα από ό,τι οι άλλες περιοχές. Αλλά αυτό εμάς τώρα δεν ερχόμαστε να συγκρίνουμε περιοχές. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά που προβλέπει ο νομοθέτης είναι από μόνο του μια γενικού περιεχομένου τοποθέτηση για όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε τις ενέργειες οι οποίες προβλέπεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η όποια προσφυγή Συμβουλής Επικρατείας για κύρωση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου έχει περιθώριο 60 ημερών. Που σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, εστιασμένα και με απόλυτη στόχευση στο να διασφαλίσουμε το μικροκλίμα και τις συνθήκες της περιοχής.
0: Άρα η πρόταση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών σε αυτό συνίσταται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό θα ζητήσετε να υιοθετήσουν Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επιμελητήριο.
1: Θα μπορούσε να είναι και αλλαγή του, μια τροπολογία με αλλαγή του νομοσχεδίου.
0: Ναι.
1: Δεν θέλουμε να προκαθορίσουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς να αλλάξουν οι όροι.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί πέρα το πώς θα γίνει δεν μπορούμε να το... Δηλαδή το ευτυχέστερο και το πιο γρήγορο θα ήταν να προκύψει μια τροπολογία το οποίο να εξαιρεί ή να βάζει κάποιους όρους κάτω από τους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν οι ΑΠΕ.
0: Έχετε ακόμη καθορίσει το χρονικό διάστημα που θα γίνει αυτή η σύσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων, γιατί βάλατε και αυτή την χρονική προθεσμία που υπάρχει.
1: Μας πέζουν ημερομηνίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, για τις 60 μέρες που έχουμε δικαίωμα προσφυγής. Εμείς θέσαμε ως καταληκτική ημερομηνία ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση το αργότερο μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Επίσης, να σου πω ότι την Τρίτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση για να πάρθουν πλέον και να επισημοποιηθούν όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας.
0: Μάλιστα. Απαντήσεις έχετε μέχρι τώρα από τους εκπροσώπους των φορέων, βουλευτές, δήμαρχο, περιφερειάρχη.
1: Έχει απαντήσει ο Μιχαηλίδης και ο κύριος Λεγάτος. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθουμε σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες, έτσι ώστε να κάτσουμε στο τραπέζι και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Τώρα βέβαια θα μου πείτε έπρεπε να βγει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και να γίνουν στη συνέχεια αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στα πλαίσια και της διαβούλευσης. Μα αυτό το ερώτημα να μας βασανίζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Για μία ακόμη φορά τρέχουμε πίσω από καταστάσεις. Χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας, δυστυχώς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους Σιώτικους Ραδιοπαλμούς, 48 λεπτά μετά τη μία. Σήμερα στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υποδέχθηκε και τις καθαρίστριες, τους καθαριστές των σχολείων. Θα ξεκινήσουμε με κάλυψη των θέσεων. Θα μπορούσαν όμως και τα ωράρια να είναι μεγαλύτερα, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, είπε ο Δήμαρχος. Μέσα από το καλωσόρισμά του, στην ουσία αυτό που προέκυψε είναι ότι στην παρούσα βάση φαίνεται να υπάρχει μια οικονομική στενότητα στον Δήμο. Το αποθεματικό δεν είναι ανθυρό, γιατί προέκυψαν διάφορα απρόβλεπτα έξοδα που κυρίως έχουν να κάνουν με μισθολογικό κόστος, όπως εξηγεί ο Γιάννης ο Μαλαφής, και περιορίζει σημαντικά αυτό τις κινήσεις του Δήμου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες των σχολικών κτηρίων. 36 είναι πλήρους απασχόλησης, 68 μερικής κυρίως με 3 ώρα. Ο λόγος στον Γιάννη Μαλαφή.
2: Όπως ξέρετε, έχουμε 36 καθαριστές πλήρους απασχόλησης και 68 καθαριστές μερικής απασχόλησης, 3 ώρες βασικά, ημερησίως. Και είμαστε στο περίμενε, όπως και πέρσι, να δούμε τι λεφτά θα μας αποδοθούν από τους σχετικούς αυτοτελούς πόρους συμπληρωματικά και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τα ωράρια. Θα κάνουμε υπομονή και ελπίζω το συντομότερο δυνατό να έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να επεκτείνουμε τα ωράρια είτε καθολικά είτε μερικώς αναλόγως τις συνθήκες τις οικονομικές που θα κρατούν. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, αυτό θα γίνει και φέτος. Ευελπιστούμε να έχουμε πλήρη κάλυψη και να μπορέσουμε να κάνουμε πλήρη κάλυψη. Είναι οικονομικά δύσκολη χρονιά, διότι είχαμε αρκετές δικαστικές αποφάσεις εργαζομένων της προηγούμενης δεκαετίας που έχουν δικαιωθεί δικαστικά και πρέπει να αποζημιωθούν με διάφορα ποσά, τα πιο πολλά ατυχήματα, και έχουμε επίσης και διάφορα ποσά από αναθεώρησης τιμών από έργα πριν το 24 που επίσης δόθηκαν ή πρέπει να δοθούν. Και καταλαβαίνετε ότι όποιοι δημοτικοί πόροι ήταν στην άκρη για τους παιδικούς σταθμούς, για τις σχολικές καθαρίστριες, για τα σχολεία, τα εξτρά και για κάποια άλλα πράγματα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το αποθεματικό και προσπαθούμε με μια σχετική οικονομία και με το αναλογικά πόσα λεφτά θα έρθουν στους Δήμους εξτρά από τους σχετικούς αυτοτελείς πόρους που έρχονται κάθε μήνα, να δούμε τι από αυτά θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή ήταν και πέρσι η πραγματικότητα. Απλά φέτος είναι λίγο χειρότερα οικονομικά, διότι είχαμε αρκετές δικαστικές αποφάσεις και είμαστε στην αναμονή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Να είσαστε σε πλήρη συνεργασία με τους διευθυντές και με τη διοίκηση εδώ.
1: Συνολικά μιλάμε για 104 εργαζόμενους. Οι περισσότεροι είναι μερικής απασχόλησης και περίπου το 1 τρίτο είναι πλήρους απασχόλησης. Οι οποίοι βεβαίως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και όπως ισχύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις απασχολουμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ θα μπορούσαν να είναι μόνιμοι αυτοί οι άνθρωποι, παραμένουν στον αέρα.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκο, στις 8.30 θα γίνει. Πρόκειται για το βιβλίο «Το λεξικό της ζωής σου». Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σήμερα είναι στην Βόλισσο. Στις 8.30 θα έχουμε την παράσταση της Χιώτισσας Χρύσας Κλούβα στην πλατεία Πιθώνα, μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Και μετά τη θεατρική παρουσίαση θα έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Πούπαλου Πιπίδη. Ενώ να πούμε ότι αύριο στο Καστέλι θα έχουμε και την ομιλία της καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Μαρίας Ευθυμίου, γνωστή στο κοινό της Χίου και από άλλες παρουσιάσεις της εδώ στο νησί μας. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Προσοχή όσοι είστε στις ευπαθείς ομάδες, διότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και σήμερα. Τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα και φυσικά προσέχουμε και το περιβάλλον, που σημαίνει ότι δεν ανάβουμε κανένα λόγο φωτιά στην Ήπεθρο, δεν εκτελούμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα. Θέλουμε φέτος να κρατήσουμε και κάθε χρόνο βέβαια το νησί μας μακριά από την πύρινη λέλαπα. Αρκετά έχουμε κάψει, αρκετά έχουμε θρυνήσει, αρκετές πληγές έχουμε ανοίξει. Καιρός να σταματήσουμε τουλάχιστον στο κομμάτι που μας αναλογεί και μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί υπάρχει πάντα και ο απρόβλεπτος παράγοντας και από εκεί και πέρα είναι τι κάνει η κρατική μηχανή και γενικότερα όλος ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων. Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς σας χαιρετούμε. Να είστε καλά, γεια σας.

Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23 592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 020 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλό σας μεσημέρι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100.3 και αρχίζουμε όπως πάντοτε με ειδήσεις σε τίτλους. Δικαιώματα αδειοδότησης επιχειρεί εμέσως να υφαρπάξει η Τουρκία σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τι δηλώνουν στο Μανώλη Κωστίδη πηγές από την Άγκυρα.
1: Λένε, επειδή είναι ένα έργο και μπορεί να γίνουν και άλλα έργα εκεί, για να μην υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα ή κάποιο, να γίνει κάποιο λάθος, ναι. Πρέπει να ενημερωθούμε και εμείς εκεί που έχουμε
2: κυριαρχικά δικαιώματα.
3: Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τις δικαιώματα. Τελεία και παύλα.
4: Τη δική μας πλευρά ουσιαστικά βλέπει ή τουλάχιστον καταγράφει όλο τον ειδών τα σενάρια με ό,τι αυτό σημαίνει.
0: Μήνυμα του Πρωθυπουργού προς τους συνταξιούχους μετά την κατάργηση των περικοπών για τις συντάξεις χειρίας που είχαν γίνει επί ΣΥΡΙΖΑ. Κορυφώνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, με την οικονομία να είναι παραδοσιακά το πεδίο της σύγκρουσης.
5: Τα χρήματα πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν σε λεφτόδεντρα και πρέπει να τα σεβόμαστε. Σύμφω. Και το κάθε τελευταίο ευρώ πρέπει να το σεβόμαστε. Λέτε η κυβέρνηση να έχει χρήματα τα οποία δεν θέλει να τα δώσει στους πολίτες.
6: Και στην ερώτηση του πώς αντιμετωπίζεται η μείωση του ΦΠΑ, είναι με τον ίδιο τρόπο που το αντιμετώπισε η κυβέρνηση στα νησιά. Εκτός εάν η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι αν το ΦΠΑ φοράει ισοσίβιο και πηγαίνει στα νησιά, περνάει στους καταναλωτές.
0: Υπάρχει ένα άλλο πεδίο αντιπαράθεσης, είναι αυτό μεταξύ Ανδρουλάκη Τσίπρα. Η απόφαση Τσίπρα να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη ρίχνει λάδι στη φωτιά.
7: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δέθα ο Ανδρουλάκης σε ένταξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο που αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
8: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Και είναι πολλά και αναπάντητα τα ερωτήματα για τις συνθήκες που χάθηκε στη θάλασσα ο Ισπανός επιχειρηματίας. Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του και πληθαίνουν ταυτόχρονα και τα σενάρια που εξετάζουν οι αρχές.
9: Τη σύζυγος του επιχειρηματία και επιστρέψει στην Ισπανία είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, παρακολουθείται από ειδικούς, και οι Ιταλοί, λιμενικοί αλλά και οι Έλληνες δεν έχουν απαντήσει σε πολλά ερωτήματα.
0: Η Δήμητρα Σταματιού ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Ο Τζέσι Αμπτουλάη έχει την άρχη συνταξία. Μελένα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Αργυρό Γεμελιάρη. Στο μικρόφωνο Σπύρος Μάλης σε ό,τι αφορά τους συντελεστές. Και μπαίνουμε τώρα στην ειδησιογραφία. Και θα αρχίσουμε από την πολιτική αντιπαράθεση που πυροδοτεί η Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να συγκρούονται κυρίως στο πεδίο της οικονομίας, χωρίς να λείπουν ωστόσο και οι περιφερειακές συγκρούσεις, όπως αυτή που ακούσαμε ένα δείγμα προηγουμένως μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, με αφορμή την άνοδο του Αλέξη Τσίπρα νωρίτερα από όλους στη Θεσσαλονίκη. Κίνηση που είναι, όπως λένε από κυβέρνηση και Πασόκ, λένε ότι είναι απρεπής και αλαζονική. Στο πλαίσιο λοιπόν της, πώς να το πούμε, της προθέρμανσης, ο Πρωθυπουργός έκανε σήμερα μία ανάρτηση όπου αναφέρεται στην κατάργηση των περικοπών που προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ο νόμος Κατρούγκαλο. Είναι ο νόμος για τις συντάξεις χειρίας. Στο πλαίσιο λοιπόν του ζεστάματος που ζεσταίνονται οι μηχανές για τη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός ξεκίνησε από τώρα, δίνοντας αν θέλετε και ένα δείγμα στα κοινά που θα απευθυνθεί. Γιατί άκουγα το πρωί και την εκπομπή εδώ στις 10 η ώρα το πρωί του Αντώνη Ατζολέτου και του Γιάννη Καντέλη, με πάρα πολύ παρασκήνιο και ειδήσεις, και άκουγα και τους δύο να λένε ότι είναι ένα κοινό που ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Δεν κάνω λάθος, Γιάννη? Καλό μεσημέρι.
10: Καθόλου, και προφανώς να ενδιαφέρει ένα κοινό το οποίο φτάνει μέχρι την κάλπη την ημέρα των εκλογών. Έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή στην ουσία σε αυτές. Η Νέα Δημοκρατία ήταν ψηλά στους συνταξιούχους στις προηγούμενες εκλογικές αναμέτρησεις. Προφανώς θέλει κάτι τέτοιο και σε αυτές. Αφού πριν σου πω για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τη συντάξη, θα σου πω ότι θα ακολουθήσουν και πολλά άλλα μέτρα στην ΔΕΘ τα οποία θα αφορούν τους συνταξιούχους, από την αύξηση τουλάχιστον τα άσομα θέλουμε τώρα του επιδόματος το οποίο δίνεται κάθε έτος τον Νοέμβριο, αλλά και με τις αυξήσεις των συντάξεων και την μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης.
0: Επειδή υπήρχαν αναφορές, αυτό είναι πολύ χρήσιμο που μας λες, που βγαίνει από το ρεπορτάζου, επειδή είχαμε επικεντρωθεί στην αλλαγή φορολόγησης ελευθερών επαγγελματιών, προκαταβολή φόρου, μικρομεσαίοι, το πακέτο έχει και συνταξιούχο της Θεσσαλονίκης.
10: Δεδομένα έχει και συνταξιούχο στο πακέτο της Θεσσαλονίκης. Είναι από τις κατηγορίες, τις κοινωνικές ομάδες, οι οποίες θα είναι ωφελημένες από τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης την επόμενη χρονιά. Από εκεί πέρα τώρα, στο θέμα των συντάξεων χειρίας, όπως αναφέρει ο κύριος Μητσοτάκης, ήδη από τις 3 Ιουλίου, όπως λέει, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την κατάργηση των περικοπών που προβλέπονταν στον νόμο Κατρούγκαλου. Οι συγκεκριμένες και μέχρι την Παρασκευή, την προσεχή Παρασκευή, σε 2 μέρες δηλαδή, θα ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων, με 8.500 δικαιούχους να βλέπουν τις συντάξεις να αυξάνονται σημαντικά μέχρι στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Άλλες 75.000 δεν θα επιστρέψουν αναδρομικά, ενώ άλλες 122.000 που έχουν 2 εθνικές συντάξεις θα τις δουν να διατηρούνται κανονικά. Ένα πρόβλημα λοιπόν που αφορούσε, λέει ο κύριος Μητσοτάκης, αναρτησή του χιλιάδες οικογένειες, λύνεται οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Ένα μότο το οποίο νομίζω θα συνοδεύει πολλές κυβερνητικές τοποθετήσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Αυτό τώρα ήταν ένα μέτρο που είχε ανακοινωθεί. Απλά θα το δουν οι συνταξιούχοι στην πληρωμή τους τώρα και το επαναφέρει ο Πρωθυπουργός. Αλλά φαντάζομαι ότι είναι και κάποια μέτρα που πρέπει να μπαίνεις με κωδικό στο δωμάτιο που τα συζητάνε.
10: Ναι. Είναι πολύ δύσκολο να βγουν προς τα έξω, διότι αρκετά από αυτά, διότι προφανώς
0: θέλει
10: να έχει κάποιες εκπλήξεις και νομίζω ότι σίγουρα θα υπάρξουν κάτι από όσα έχουν κλειδώσει, γιατί αυτή είναι η εικόνα, ότι έχουν κλειδώσει τα περισσότερα μέτρα. Σίγουρα ακόμα δεν το έχουμε πληροφορηθεί, αλλά η προσπάθεια, όπως ξέρεις, θα συνεχιστεί μέχρι το Σάββατο το επόμενο.
0: Σε ευχαριστώ, Γιάννη. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά. Ο Γιάννης Καντέλης αναφέρθηκε στο μέτρο για τους συνταξιούχους, στην κατάρρευση δηλαδή των περικοπών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
11: Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά, 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Τώρα, όπως είπαμε, το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο όπου θα δούμε να εντείνεται η πολιτική αντιπαράθεση εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε να πέσει κάτω το ΠΑΣΟΚ, δεν άφησε να πέσει κάτω η σημερινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ταυτόχρονα βλέπω πολύ αιχμηρά σχόλια και κατά Τσίπρα με την επιλογή του να ανέβει πριν και μετά τον Ανδρουλάκη, αλλά όταν έχουμε τη Δέσποινα Βλεπάκη, εγώ περιτεύω. Γεια σου, Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
12: Γεια σου Σπύρο, συγκεκριμένα άσταψε και πρόσδειξε μετά τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού για τους συνταξιούχους ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, οι συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι και δεν έχουν αμνησία. Δεν ξεχνούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπερασπίστηκε το νόμο του Κατρούγκαλου στο ΣΤΕ και εξέδωσε την εγκύκλιο Τσακλόγλου για τη μία εθνική σύνταξη και βεβαίως ζήτησε να δεχτεί η κυβέρνηση τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ ανάμεσα στις προτάσεις που θα τις δούμε να επαναλαμβάνονται. Και στις ΔΕΘ έχουν ήδη όμως παρουσιαστεί από τη Χαριλάου Τσικούπη, είναι η επαναφορά της 13ης σύνταξης όπως ξέρεις και η επαναφορά του ΕΚΑΣ. Και άλλα όμως μέτρα ετοιμάζονται στη Χαριλάου Τσικούπη, είναι πυρετώδεις οι διεργασίες και για την 3η του Σεπτέμβρη που αυτή τη φορά θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, τη γενέτειρα του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν είναι η πρώτη φορά που η 3η Σεπτέμβρη μεταφέρεται εκτός Αθηνών. Είναι όμως σπάνιο να βλέπουμε το ΠΑΣΟΚ να μεταφέρει αυτή την πολύ μεγάλη εκδήλωση που την περιμένει πολύ ο κόσμος της παράταξης εκτός Αθηνών. Άρα είναι πολύ μεγάλο το στοίχημα που έχει βάλει ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι στενοί του συνεργάτες. Και βεβαίως όλο και εντείνεται η επίθεση απέναντι στον
0: στον Άλεξη, αλλά να μιλώ λίγο στα του ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Βλέπω να επιμένουν πολύ και από το ΠΑΣΟΚ να αναφέρουν συνεχώς τη λέξη το κοστολογημένο πρόγραμμα. Προφανώς το κάνουν για να απενεργοποιήσουν ένα επιχείρημα την πλευρά της κυβέρνησης ότι ξέρετε εσείς της αντιπολίτευσης μοιράζετε από το λευτό δέντρο αλόγιστα. Και βλέπω να επιμένει το ΠΑΣΟΚ ότι θα δείτε ένα πρόγραμμα που έχουμε υπολογίσει και το τελευταίο ευρώ. Δηλαδή βλέπω να επιμένουν πολύ σε αυτό.
12: Κοίταξε, από τη Χαριλάου Τρικούπη επενδύουν στο πρόγραμμά τους, θεωρούν ότι ένα από τα βασικά τους όπλα είναι το κοστολογημένο πρόγραμμα το οποίο έχουμε μελετήσει πάρα πολύ. Είδαμε και πέρυσι, που για πρώτη φορά ανέβηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, να παρουσιάζει μία προς μία τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μάλιστα τότε ζήτησε για εκλογές.
0: Ναι.
12: Εγώ καταλαβαίνω ότι και φέτος και ξέρω ότι έχουν βάλει κάτω και συσκέπτονται συνεχώς και περιμένουμε να ανακοινώσει και κάποια μέτρα έκπληξη τα οποία οραματικά θα παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, διότι θα μιλήσει για το πώς ονειρεύεται την Ελλάδα του 2030. Ναι. Με το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση.
0: Και ίσως και αυτό είναι ένα πάτημα για να την παρατεθεί, για να κάνω τη γέφυρα σε αυτό που ήθελες να πεις, με τον Αλέξη Τσίπρα.
12: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είδαμε στην αρχή, όταν πρώτο εμφανίστηκε το κόμμα Τσίπρα, το ΠΑΣΟΚ να κρατάει τη χαμηλών τόνων να είναι
0: δεν το βλέπω τις τελευταίες μέρες, Δέσποινα.
12: Όχι, τις τελευταίες αρκετές μέρες έχει αλλάξει και τον τόνο φυσικά έχει δώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ήδη πριν από τις διακοπές του 15 Αυγούστου. Βεβαίως υπάρχουν και κινήσεις που έχουν ενοχλήσει ιδιαίτερως τη Χαριλάου Τρικούπη. Δηλαδή το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε να πάει στη Θεσσαλονίκη 2 Σεπτέμβρη, μια μέρα πριν από την 3η Σεπτέμβρη, που παραδοσιακά τορτάζεται η μέρα.
0: Ναι. Από όπου και αν το πιάσεις, υπάρχει σημειολογία στην όλη κατάσταση. Ναι.
12: Πρόγραμμά του εκτιμούν πολύ ότι είναι σαν να έχει κηρύξει ένα μονομέτωπο αγώνα κατά του ΠΑΣΟΚ στην πραγματικότητα η Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Και βεβαίως δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να το αφήσουν αυτό αναπάντητο. Αυτό που λένε είναι ότι καταρχάς βλέπουν ένα μονομέτωπο κατά του ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό όπως ισχυρίζονται βολεύει την κυβέρνηση, διότι θεωρούν τον Αλέξη Τσίπρα έναν βολικό αντίπαλο. Και υπάρχει ένα ακόμα επιχείρημα που ακούω σε πηγαδάκια της Χαριλάου Τρικούπη, ότι στην πραγματικότητα θέλει να μιλήσει πρώτος, διότι δεν έχει πρόγραμμα.
0: Μάλιστα.
12: Επειδή είναι αγκάθιτο πρόγραμμα, θέλει να μιλήσουν πρώτο οι απόψεις. Τώρα καταλαβαίνω ότι όσο πηγαίνουμε προς τις κάλπες, θα εντείνονται τα διλήμματα και είμαστε τη δεύτερη θέση, η οποία μπορεί να έχει ένα δημοσκοπικό αέρα ο Αλέξης Τσίπρας και να ανεβαίνει έτσι.
0: Αλλά το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι θα καταφέρει να το ανατρέψει αυτό μέχρι τις εκλογές.
12: Σε το πρόγραμμα.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλή δύναμη. Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Τσουκαλάς, για το θέμα των συντάξεων εδώ συγκεκριμένα.
13: Οι συνταξιούχοι δεν είναι ερωτοφάγοι ούτε που πάθουν αμνησία. Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Καθούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόνο χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Καθούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων κυρίας.
0: Και η τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής της Ελλάς, του κόμματος Τσίπρα, η κυρία Αντωνοπούλου, ήταν στο Μέγκα.
14: Όταν επιχαίρει για τους μισθούς πιανού, επιχαίρει την ώρα που έχουν την τελευταία αγοραστική δύναμη στην Ευρώπη. Επιχαίρει όταν το μέσο εισόδημα στην Ελλάδα είναι 17.000, ενώ το μέσο εισόδημα στην Ευρώπη είναι 38.000. Άρα λοιπόν, επιχαίρει για ποιο πράγμα.
0: Τα βέλη κατά του Πρωθυπουργού. Τα βέλη τώρα του κυρίου Γεωργιάδη κατά του κυρίου Τσίπρα. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ήταν στο Open.
15: Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείτε δείγματα καλού χαρακτήρα.
0: Αφήσαμε επίτηδες, δηλαδή πιάσαμε το πολιτικό σκέλος στην αρχή και αφήσαμε επίτηδες στο τέλος τον Νίκο Φιλιππίδη. Να ακούσουμε πρώτα τις εξαγγελίες τις πολιτικές, γιατί ο Νίκος πάντοτε βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
16: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Σας άκουσα ναι, και με τη Δέσποινα και με τον Γιάννη και τα θέματα των συνταξιούχων που είναι βέβαιο ότι θα απασχολήσουν πάρα πολύ τη ΔΕΘ και βέβαια η αντιπαράθεση για τα προεκλογικά προγράμματα. Να θυμίσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι ενεργοποιημένο, τις εκλογές δηλαδή της προσεχής, είναι ενεργοποιημένο το σύστημα του Δημοσιονομικού Συμβουλίου για τον ακριβή υπολογισμό και την κοστολόγηση των προγραμμάτων οικειοθελώς από τα κόμματα.
0: Ναι.
16: Αυτό γιατί είναι ένας νέος θεσμός.
0: Έχεις δίκιο.
17: Έχεις και όλοι δίκιο, θα κρυθούν.
0: Έχεις δίκιο, αλλά είναι προαιρετική η προσφυγή για τα κόμματα σε αυτό. Όποιο θέλει πάει.
17: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Αν θέλει τα ανακοινώνει, δηλαδή ρωτάει το ένα κόμμα, δεν θέλω να πω, ρωτάει. Εγώ θέλω, τάζω στους ψηφοφόρους μου αυτό, πόσο θα κοστίσει. Εάν η ερώτηση δεν βολεύει, δεν την ανακοινώνει καθόλου. Και επίσης ένα άλλο μειονέκτημα που εντοπίζω σε αυτό είναι ότι έχουν περιθώριο τα κόμματα να καταθέσουν απόψεις για προτάσεις για αξιολόγηση, κοστολόγηση μέχρι πριν από νομίζω ένα τρίμηνο πριν τις εκλογές. Οπότε νομίζω ότι στο τελευταίο δίμηνο που δεν θα υπάρχει τέτοιο περιθώριο από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο θα πέφτουν υποσχέσεις βροχή.
17: Εγώ απλώς θα πω, έτσι, για να εξηγούμαστε νωρίς, ότι στην Ολλανδία που υπάρχει εδώ και δεκαετίες το συγκεκριμένο σύστημα, το μόνο κόμμα που δεν κατέθεσε προεκλογικό του πρόγραμμα προς κοστολόγηση ήταν το χαμένο στο νήμα, κυριολεκτικά, ακροδεξιό, λαϊκιστικό κόμμα. Το οποίο ήταν το μόνο το οποίο δεν υπέβαλε προς κοστολόγηση.
0: Το αξιολογεί και, ο κόσμος, Νικό, ο ψηφοφόρος.
17: Και πολλοί θεωρούν. Και πολλοί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τις εκλογές στο τέλος, γιατί πήγαινε για μεγάλη νίκη.
0: Να σε ρωτήσω κάτι όμως τώρα. Κάτσε και δύο-τρία πρακτικά θέματα. Για το συνταξιούχο. Άφησε να ενωθεί ο Γιάννης Καντέλης, όχι άφησε να ενωθεί με το ρεπορτάζ του, ότι θα δώσει στους συνταξιούχους. Είναι αυτό που συζητείτε ότι θα παρουσιάσει η κυβέρνηση ως 13η σύνταξη, δηλαδή θα αυξήσει αυτό το επίδομα που δίνει κάθε χρόνο, θα το πάει κοντά στην εθνική σύνταξη και θα το παρουσιάσει ως 13η. Είναι βάσιμο αυτό το σενάριο που σου λέω τώρα με λίγα λόγια?
17: Η κυβέρνηση δεν θα το πει 13η, γιατί έχει ταχθεί κατά της 13ης. Όπως για παράδειγμα δεν μειώνει ΦΠΑ, είναι κατά του ΦΠΑ ενώ μειώνει συνεχώς ΦΠΑ. Αλλά από πέρσι, όταν μονιμοποιήθηκε το 300, που όπως πολύ σωστά είπε ο Γιάννης διέν τον Νοέμβριο, αυτό το 300, η αλήθεια είναι, θύμιζε πάρα πολύ το 250, το ενδιάμεσο πριν την κατάργηση των δώρων, το οποίο δίνονταν το Πάσχα και το καλοκαίρι και το 500 τα Χριστούγεννα. Έχω την αίσθηση ότι θα επιχειρηθεί να πλησιάσει το 500, δηλαδή τα 300 ευρώ να πλησιάσουν ενδεχομένως και την εθνική σύνταξη των 444 ευρώ αυτή τη στιγμή είναι, και να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο. Και τότε πραγματικά θα βρισκόμαστε εξαιρετικά κοντά στα επίπεδα του ενδιάμεσου, επαναλαμβάνω, καθεστώτος μέχρι την κατάργηση των δώρων, που ήταν, το θυμούνται νομίζω πολύ καλά οι συνταξιούχοι, που ήταν μετά το πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο καταργήθηκαν τα δώρα και από τότε δεν έχουν επιστρέψει. Άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε ένα πολύ ψηλότερο από το αναμενόμενο επίδομα για τους συνταξιούχους, συν την ετήσια αύξηση, η οποία σε ένα βαθμό σημαντικό, πρέπει να σου πω, έχει ροκανιστεί από τον πληθωρισμό σε βαθμό εξαφανίσεως, έτσι. Γιατί με άλλο σενάριο, χωρίς πόλεμο, είχε φτιαχτεί η αύξηση, και με άλλο σενάριο τελικά εκτελέστηκε. Κοντά στο 2,3-2,4 ήταν η αύξηση των συντάξεων. Πλέον ο πληθωρισμός έχει κινηθεί σε ψηλότερα επίπεδα, τουλάχιστον για το πρώτο 7, για το 7, τους 7 πρώτους μήνες του έτους.
0: Μάλιστα. Νίκος, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Νίκος Φιλιππίδης. Ήταν, επειδή μιλάμε συνέχεια για συντάξεις, να ρίξουμε μια ματιά και στα καύσιμα. Τι γίνεται με πετρέλαιο και βενζίνη? Ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open.
18: Το σούπερ πετρέλαιο είναι περίπου στα 9 λεπτά πιο ακριβό.
19: 2,13,
18: δηλαδή είναι στα 2,12.
19: Δηλαδή.
18: Η κατοστάρα βενζίνη είναι πάνω από 2,30 σχεδόν σε όλα τα πρατήρια της χώρας. Για τη βενζίνη αμόλυβδη, λίγο κάτω από τα 2 ευρώ τις αμέσως επόμενες ημέρες. Και για το πετρέλαιο η μείωση θα είναι ακόμα μεγαλύτερη, εφόσον μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Αυτό που κρατάει χαμηλά τις τιμές είναι οι επιδοτήσεις. Μέχρι 31 Αυγούστου. Αν τραβήξουν τις επιδοτήσεις, η τιμή θα ανέβει αρκετά περισσότερο.
0: Είναι και μια κατάσταση που διαμορφώνεται με βάση και τις διεθνείς εξελίξεις, τις οποίες θα δούμε στη συνέχεια. Αυτή η αγορά καυσίμων, όπως πολύ καλά το έχουμε νιώσει στην τσέπη μας. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν αυτό το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, σε συνδυασμό και με άλλους παράγοντες, έχουν προκαλέσει μια κινητοποίηση των αρχών, συγκεκριμένα της πυροσβεστικής, ενώ για πυρκαγιές. Είχαμε αρκετές σε όλη τη χώρα που χρειάστηκε να κινητοποιηθεί μεγάλη δύναμη. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον κύριο Τουρνά, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, ήταν εδώ καλεσμένος στο Άρε Πορτοσάλτε στο Sky. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Ο Μάριος Γιαννόπουλος μας περιμένει. Γεια σου Μάριε, καλό μεσημέρι.
20: Καλησπέρα Σπύρο. Πραγματικά σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πυροσβεστικές δυνάμεις
19: Διότι οι άνεμοι που υπάρχουν αλλά και οι πυρομετρολογικές συνθήκες που είναι υψηλές λόγω της ζέστης ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών. Είχαμε δεκάδες πυρκαγιές εχθές. Αυτές που απασχόλησαν βέβαια πάρα πολύ ήταν στην Κερατέα και στην Βιωτία αλλά και στην Σαλαμίνα. Εκεί έπεσε το βάρος. Ευτυχώς κατεσβέστησαν μετά από αρκετές ώρες. Και δεν υπήρξε κάτι σοβαρό σε ό,τι αφορά οικισμούς, ό,τι αφορά ας πούμε το να κάνουν κάποια σπλήκη κλπ. Πέρα από την Κερατέα που είχαμε κάποιες μάντρες οι οποίες επλήγησαν. Απ' την άλλη και στην Βιωτία όπου βρεθήκαμε εκεί έκυγε σε χορτολιβαδική έκταση, οπότε η δυναμική της φωτιάς δεν ήταν τέτοια ούτως ώστε να κινδυνεύσει κάποιος οικισμός. Προληπτικά εκενώθηκαν οι τσουκαλάδες εκεί στη λιβαδιά, αλλά κατά τα άλλα χάρη στην κινητοποίηση των εναέριων μέσα από πολύ μεγάλο ρόλο. Οι πυρκαγιές αντιμετωπίστηκαν σημαντικά και όλο το βράδυ εννοείται επιχειρούσαν και οι πηγές δυνάμεις.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος. Να ακούσουμε τώρα τι είπε ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Ήταν αυτός στον Άρη Πορτοσάλτε. Μίλησε για το καλοκαίρι και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε. Όχι αντιμετώπισε, δεν τελείωσε. Ακόμα συνεχίζεται η αντιπυρική περίοδος και όπως για παράδειγμα μας είπε ο Μάριος Γιαννόπουλος και με πυρκαγιές πολύ επικίνδυνες, αλλά έναν απολογισμό της έως τώρα περίοδου από τον κύριο Τουρνά.
20: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%. Έχουν καεί 300.000 στρέμματα, από τα οποία περίπου τα 35.000 στρέμματα είναι δάση. 4 πυρκαγιές ήταν εκείνες που μας έδωσαν τα 2/3 των καμένων εκτάσεων.
0: Αρκετές από αυτές τις πυρκαγιές που ακούσατε είχαμε φέτος Σαλαμίνα και επικίνδυνες πυρκαγιές, πυρκαγιές που κόστησαν και τη ζωή δύο ανθρώπων. Στην Σαλαμίνα είχαμε ακόμη μια πυρκαγιά χθες και μάλιστα σε περιοχή πολύ κοντά στον Άφθαθμο. Υπήρχε πολύ γρήγορη η κινητοποίηση από την πυροσβεστική και επίσης πάρα πολύ γρήγορη ήταν και η επέμβαση από τους

0: τις καταγραφές που γίνονται από τον ΕΟΔΗ. Έχουν εκτοξευθεί οι αριθμοί των κρουσμάτων. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους. Οι αριθμοί είναι τέτοιοι που λένε ότι ίσως ξεπεράσουμε ακόμη και χρονιές που ήταν χρονιές ρεκόρ. Αλλά ακόμα βεβαίως είμαστε τον Αύγουστο. Η Ματίνα Πολυχρόνη μας περιμένει. Γεια σου Ματίνα.
1: Καλησπέρα, Σπύρο, καλησπέρα. Πραγματικά υπάρχει ανησυχία και αυτό γιατί φαίνεται σιγά σιγά να σημειώνεται ένα ρεκόρ επταετίας. Οι ειδικοί προς το παρόν ελπίζουν ότι δεν θα δούμε τους αριθμούς που είχαμε δει το 2018. Όπως και να έχει όμως, πλέον σε 63 δήμους σε όλη τη χώρα έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Έτσι, δήμοι σε συνεργασίες με τις περιφέρειες εντατικοποιούν τους ψεκασμούς κατά των κουνουπιών, επιστρατεύοντας ακόμη και ντρόουν. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα στοιχεία στην χώρα μας σε σχέση με την περσινή περίοδο, τα κρούσματα είναι σχεδόν τριπλάσια. Το 2025 είχαμε αντικτικά 47 κρούσματα αντίστοιχη χρονική περίοδο. Φέτος έχουμε 157. Ενώ έχουμε και 13 θανάτους. Βέβαια, στις επόμενες ώρες το απόγευμα θα έχουμε και τα επικαιρευμένα στοιχεία ακριβώς από τον ΕΟΔΗ για να δούμε και τι αλλαγή υπάρχει στην επιδημιολογική εικόνα. Τώρα, από εκεί και πέρα, στο επίκεντρο του ΙΟΥ βρίσκεται η Αττική με 39 δήμους να βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο για κρούσματα. Και το ανησυχητικό που μεταφέρουν οι ειδικοί είναι ότι η έξαρση αναμένεται να διαρκέσει μέχρι και τέλη Οκτωβρίου.
0: Τέλη Οκτωβρίου. Μάλιστα, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ματίνα. Μέχρι και τέλος Οκτωβρίου, οπότε θα αρχίσουν να πέφτουν και οι θερμοκρασίες. Αυτό είναι μια εκτίμηση, έτσι, ανάλογα και με τις μετεωρολογικές συνθήκες. Τότε θα προχωρήσουμε σε μια υποχώρηση των κρουσμάτων. Αν είναι πάρα πολλά, ο κύριος Μαγιορκίνης, ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, το πρωί στον Sky.
2: Έχουμε όντως μια αυξημένη δραστηριότητα τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Δεν θα δούμε εικόνες τύπου COVID, έτσι, οπότε να μην ανησυχεί ο κόσμος και δεν θα δούμε πολύ περισσότερα κρούσματα από αυτά που ήδη βλέπουμε. Οι περισσότεροι άνθρωποι το περνάνε στο πόδι. Όταν λέω περισσότεροι, μόνο ένα στα 140 με 150 άτομα θα εμφανίσει τα συμπτώματα που θα οδηγήσουν στο νοσοκομείο.
0: Πάρα πολλά κρούσματα σε αρκετούς δήμους της Αττικής έχουν καταγραφεί και μάλιστα γίνονται ακόμη και αυτή την περίοδο ψεκασμοί για τα κουνούπια. Πάρα πολλά κρούσματα τα οποία εντοπίζονται και κοντά σε χώρους όπου υπάρχουν και λιμνάζοντα ύδατα. Εκεί δηλαδή που υπάρχουν και συνθήκες να υπάρχουν και πολλά κουνούπια. Ο κύριος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ στο Open.
3: Θα έχουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες και νέα κρούσματα. Θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αποκλιμάκωση το Σεπτέμβρη και θα τελειώσει το πρόβλημα τον Οκτώβρη. Κάθε εβδομάδα θα έχουμε καινούργια κρούσματα για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Φέτος εντοπίστηκε ξαφνικά το πρόβλημα κυρίως στην Αττική. Είχαμε το θερμότερο χειμώνα που ευνοεί την ανάπτυξη των κουνουπιών αλλά και τη συντήρησή τους. Ταυτοχρόνως ακολούθησε μια άνοιξη που είχε πολλές βροχές και υγρασία.
0: Ήταν ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, στο Open και ο κύριος Γεωργιάδης, ο υπουργός υγείας.
4: Δεν είμαστε στο μεγαλύτερο πίκο όλων των εποχών. Το μεγαλύτερο πίκο των τελευταίων ετών ήταν το 17. 17-18, εκείνη τη χρονιά. Τώρα είμαστε πολύ χαμηλότερα. Τότε είχαμε 50 θανάτους, είμαστε στους 13. Είμαστε αυξημένοι σε σχέση με πέρσι. Οι υπουργοί υγείας δεν κάνουν τους ψεκασμούς. Τους ψεκασμούς τους κάνουν οι περιφέρειες και οι δήμοι. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχω από τον ΕΟΔΗ, υπάρχουν δήμαρχοι στη χώρα που δεν κάνουν ψεκασμούς.
0: Μετά τις διαφημίσεις θα έχουμε μαζί μας τον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης Κωστίδης έχει δηλώσεις από τουρκικές πηγές για το τι προτίθεται να κάνει η Τουρκία σχετικά με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έχει ένα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ σήμερα, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος εγγραφέας Νίκος Βατόπουλος. Ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνος Στεφανίδης. Και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονίες των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12.

0: ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
0: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η αυτοκρατορία των πάγων. Ένας αδίστακτος δικτάτορας από τη μακρινή παγετωνία απειλεί να καταστρέψει τον κόσμο. Θα τα καταφέρει την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κομμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
7: Και ερχόμαστε σε αυτό που σας προανήγγυλα, στον Μανώλη Κωστίδη. Ο Μανώλης έχει για ακόμη μια φορά ένα ρεπορτάζ, το διαβάζουμε στην Καθημερινή, το οποίο βλέπω είδα να κυριαρχεί σε όλα τα τηλεοπτικά πάνελ ως θέμα συζήτησης. Είναι οι πληροφορίες του Μανώλη Κωστίδη που έχει από πηγές στην Άγκυρα για το πώς προτίθεται η Τουρκία να αντιμετωπίσει, να διαχειριστεί το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου. Επιχειρεί να υφαρπάξει κυριαρχικά δικαιώματα μέσω αυτής της θέσης, που είναι μια θέση βέβαια υπάγια της Τουρκίας με τις γνωστές αιτιάσεις που έχει. Μάλιστα ο Μανώλης μας ενημέρωσε και για μια είδηση που βγήκε λίγο νωρίτερα. Είναι για τα θαλάσσια πάρκα. Νομίζω ότι η Τουρκία έβγαλε και χάρτες τώρα πια επισήμως. Μην λέω εγώ, αλλά Μανώλη, αυτούς έχουμε εδώ μαζί μας. Γεια σου. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Στο ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου Ελλάδος, χθες το απόγευμα προσπαθήσαμε να επικοινωνήσουμε με τις τουρκικές πηγές. Τουρκοί αξιωματούχοι μας ξεκαθάρισαν ότι η Τουρκία, ναι, δεν αντιτίθεται, λένε, σε έργα υποθαλάσσιων καλωδίων, ούτε επιδιώκει να παρεμποδίσει την ανάπτυξη διεθνών υποδομών, αλλά όταν προγραμματίζονται δραστηριότητες έρευνας υπόσχεσης καλωδίων σε θαλάσσιες περιοχές επί των οποίων η Τουρκία έχει δηλώσει και διατηρεί κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία, το κράτος της σημαίας των εμπλεκόμενων πλοίων θα πρέπει πριν την έναρξη των δραστηριοτήτων αυτών να επικοινωνεί με την Τουρκία μέσω της διπλωματικής οδού με στόχο να διασφαλίζεται η απαραίτητη συνεργασία, ο συντονισμός και η αποφυγή αλληλεπικάλυψης ή σύγκρουσης δραστηριοτήτων. Τι εννοούμε, λέει η Τουρκία. Εμείς δεν λέμε όχι στο να γίνει ένα έργο. Mm-hmm. Λέμε ότι εκεί που λένε ότι θα γίνει το έργο είναι η περιοχή που έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα, δηλαδή έχουμε κηρύξει υφαλοκρηπίδα, ή το τουρκολιβικό μνημόνιο και όλο το υπόλοιπο μέρος της θαλάσσιας δικαιοδοσίας της Τουρκίας όπως υποστηρίζει. Και το κράτος που θα κάνει έρευνες με τα πλοία ή θα ποντίσει το καλώδιο, έχει σημασία αυτή η λεπτομέρεια, πρέπει να συντονιστεί και να ενημερώσει και την Τουρκία. Τώρα, θα μου πει ο Σπύρος Μάλης, ποιο κράτος, η Ελλάδα, η Γαλλία, είναι ένα ερώτημα αυτό.
7: Με ποια σημαία θα βγει το πλοίο?
8: Βεβαίως. Και μπορεί να μην είναι, ακόμα και η γαλλική πλευρά να ενημερώνει, είναι οκ. Okay.
7: Βεβαίως, εδώ Μανώλη φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι θέμα μπορεί να προκύψει εάν ο γαλλικός παράγοντας ενεργώντας από κοινού με την Ελλάδα πάρει την πρωτοβουλία να ζητήσει ή να ενημερώσει την Τουρκία. Δηλαδή και να...
8: Ναι. Εγώ σας λέω όλα τα ενδεχόμενα. Μας δίνουν ένα παράδειγμα και πρέπει να το εξετάσουμε αυτό αναλυτικά. ότι έχει ποντιστεί ένα. Σε αυτό επιμένουν οι Τούρκοι, μπορεί. Δηλαδή, εγώ δεν επιμένω, βεβαίως οι διπλωμάτες μας και όλοι οι αξιωματικοί γνωρίζουν καλύτερα. Λένε ότι έχει ολοκληρωθεί ένα έργο πόντισης οπτικής ίνας, Blue Raman, σε παρόμοια περιοχή, χωρίς κανένα πρόβλημα.
7: Και όλα πήγαν καλά, απλά επειδή μας ενημέρωσαν.
8: Δείτε ποια φόρμουλα εφαρμόστηκε, μας λένε.
7: Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης οι Τούρκοι με αυτόν τον τρόπο. Δίνουν εγχειρίδιο χρήσης. Τι πρέπει να γίνει.
8: Τι μπορεί να γίνει για να μην φτάσουμε, σας το λέω με προσοχή αυτό που λέω, σε τροχιά σύγκρουση συμφερόντων, όχι σύγκρουση σε αυτό που... Αυτό.
7: Κοίταξε, μια κατάσταση όταν ξεκινάει κανείς δεν ξέρει πώς μπορεί να εξελιχθεί. Αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θέλω να συνδυάσω δύο γεγονότα. Πρώτον, αυτό που επιχείρησες πάρα πολλές φορές, σε είδα στις πρωινές συζητήσεις στην τηλεόραση, να σταθείς. Και ένα δεύτερο που είναι η πληροφορία σου για το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας και να τα ταιριάξω. Γιατί εσύ πάρα πολλές φορές είπες προσέξτε το εξής σημείο. Η Τουρκία λέει εκεί όλα αυτά πρέπει να γίνονται εκεί που εγώ έχω κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία. Ταυτόχρονα φέρνει και ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που θα, αν περιλαμβάνει αυτό που λένε οι πληροφορίες ότι θα περιλαμβάνει, δεν θα υπάρχει πουθενά χώρος που η Τουρκία να μην θεωρεί ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα και δικαιοδοσία.
8: Ή κυριαρχικά δικαιώματα, προσοχή, ή θαλάσσια πάρκα όπου θα επικαλείται περιβαλλοντικούς λόγους για να βάζει εμπόδια. Το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το θαλάσσιο πάρκο γύρω από το Καστελόριζο, όπου πριν από λίγη ώρα το Πρακτορείο Ανατολή δημοσιοποίησε την πληροφορία της κήρυξης των θαλασσίων πάρκων με προεδρικά διατάγματα. Υπήρχαν οι χάρτες βεβαίως από την Προεδρία που ήταν τεχνοκρατικοί χάρτες. Τώρα βγαίνει το πρακτορείο και λέει εδώ είναι, και εδώ είναι οι περιοχές, λέει, που ουσιαστικά η Τουρκία προστατεύει και το περιβάλλον αλλά και τα θαλάσσια και τις περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Δηλαδή δεν προστατεύει μόνο το περιβάλλον, λέει, το επίσημο πρακτορείο Ανατολή, αλλά προστατεύει και τα δικαιώματα της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Νομίζω καταλαβαίνουμε που οδηγείται το πράγμα.
7: Ναι, αυτό το νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, Μανώλη, έχει πληροφορία σε πότε αναμένεται να το φέρει η Τουρκία?
8: Αν το καλώδιο ξεκινήσει...
7: Κατάλαβα. Εντάξει.
8: Νωρίτερα. Δηλαδή, βέβαια, η Βουλή ανοίγει τέλη Σεπτεμβρίου, μέχρι τότε δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά αν δούμε πλοία να κάνουν έρευνες και τα λοιπά, τρέχουμε. Ναι, τρέχουμε όλοι.
7: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ θερμά.
8: Καλό μεσημέρι.
7: Καλή συνέχεια. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν... Έτσι αναλύεται η κατάσταση και με βάση και τις πληροφορίες του Μανώλη από τουρκικές πηγές. Το σχολίασε το θέμα ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, ο υφυπουργός των Εξωτερικών, το πρωί ήταν στο Sky.
9: Ο σχεδιασμός συνεχίζεται για το καλώδιο κανονικά. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται άδεια για ένα έργο υποδομής. Η έλευση της Meridiam στο έργο σημαίνει ότι το έργο αυτό είναι ασφαλές. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να αφήνει αναπάντητη καμία απολύτως πρόκληση και δεν πρόκειται να υποχωρεί σε κανένα ζήτημα που αφορά το εθνικό της συμφέρον και τα εθνικά της δικαιώματα. Η τουρκική θεώρηση για το καλώδιο σχετίζεται με το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο.
7: Επιστροφή στο στούντιο με τη διπλωματική μας συντάκτρια, τη Μαρία Τσιλινίκου, που ασφαλώς και από την πλευρά της είναι κάτι που παρακολουθεί με το ρεπορτάζ της και νομίζω ότι θα έχεις και εσύ αρκετή δουλειά, Μαρία. Καλώς ήρθες.
10: Καλώς σας βρήκα, καλό μεσημέρι. Βλέπουμε ότι μπαίνει ξανά στο μικροσκόπιο της Άγκυρας η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας Κύπρου-Ισραήλ, μετά και τις διαβεβαιώσεις της ελληνικής κυβέρνησης πως το έργο θα προχωρήσει βάσει σχεδιασμού με τη συνδρομή του γαλλικού κολοσσού Meridiam. Από την Αθήνα υποστηρίζουν ότι με βάση το διεθνές δίκαιο δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία. Ωστόσο,
7: αυτό
10: όπως
7: δηλαδή
10: ακούσαμε.
7: Η Τουρκία τώρα, που μας λέει ο Μανώλης Κωστίδης, ότι ξέρετε, για να γίνει κάτι πρέπει να μας ενημερώσετε.
10: Ζητούν προκαταβολικά ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι. Από την Αθήνα διευκρινίζουν ότι δεν χρειάζεται, δεν απαιτείται καμία άδεια από την Τουρκία βάσει του διεθνούς δικαίου για την πόντιση του καλωδίου, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα έργο υποδομής με ευρωπαϊκή στήριξη και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Και μέσα σε αυτό το κάδρο, όπως ακούσαμε και τον Υφυπουργό Εξωτερικών, μπαίνει και ο γαλλικός κολοσσός Μεντιάμ και η συμμετοχή της σε αυτό, που υπογραμμίζεται από την Αθήνα ότι συνιστά μία ψήφο εμπιστοσύνη τόσο στο έργο, αλλά και στον ΑΔΜΙΕ που έχει αναλάβει.
7: Σωστά, είναι και η οικονομική διάσταση, είναι το κομμάτι της ενέργειας και βεβαίως έχει και το γεωπολιτικό κομμάτι. Ειδικά να σταθούμε στο γεωπολιτικό, γιατί η Ελλάδα, οι ένοπλες μας δυνάμεις ενισχύονται έτσι περαιτέρω.
10: Με ανακοίνωση του το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ανακοίνωσε ότι την Τρίτη στις 8 Σεπτεμβρίου πρόκειται να υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Φρέμ Κλάσ Μπεργαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Να σου θυμίσω ότι όλους τους προηγούμενους μήνες συζητούσαμε για την απόκτηση των δύο φρεγατών από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία έρχεται και στη συνέχεια του Μνημονίου Συνεργασίας και της Δήλωσης Προθέσεων που είχαν υπογραφεί στις 29 Σεπτεμβρίου του 2025 στη Λασπέτσια. Στο πλαίσιο της εφαρμοστικής ρύθμισης καθορίζονται η αξία των δύο πλοίων στην υφιστάμενη κατάστασή τους, καθώς και το χρονοδιάγραμμα ένταξής τους στο πολεμικό ναυτικό. Η πρώτη φρεγάτα προβλέπεται να απολυθεί και να μεταβιβαστεί στην Ελλάδα εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028, ενώ η δεύτερη εντός του πρώτου εξαμήνου του 2029. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και θέλω να σταθούμε σε αυτό είναι πως προβλέπεται η εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή, δηλαδή με την εμπλοκή των ελληνικών ναυπηγείων σε εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Η απόκτηση των δύο Φρέμσπυρ, όπως καταλαβαίνεις, εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό ενίσχυσης του ελληνικού στόλου, σε συνδυασμό και με τις τέσσερις φρεγάτες FDI Μπελαρά και το πρόγραμμα εξυγχρονισμού των φρεγατών ΜΕΚΟ. Η συγκεκριμένη προσθήκη των ιταλικών πλοίων αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις δυνατότητες του πολεμικού ναυτικού.
7: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η Μαρία Τσιλινίκου και θα αλλάξουμε τώρα θέμα. Υπάρχει ένα θρίλερ που παίζεται τις τελευταίες ώρες, ένα θρίλερ που έχει να κάνει με ένα ταξίδι αστραπή του επικεφαλής των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, της CIA, στη Μόσχα. Και αντιλαμβάνεστε ότι όταν πηγαίνει στη Μόσχα το αφεντικό της CIA, αντιλαμβάνεστε, έχουν πάρει φωτιά τα πληκτρολόγια και τα σενάρια που είναι από τα πιο ρεαλιστικά μέχρι τα πιο εφάνταστα. Ο Ισακ Τρενταφυλλίδης από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Ισακ.
11: Καλό μεσημέρι. Και ας το κάνουμε λίγο, Σπύρο, εικόνα. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώνεται απροειδοποίητα, τουλάχιστον για όλους εμάς, στη Μόσχα. Επιβάτης του ο άνθρωπος που βρίσκεται στην κορυφή της CIA. Και λίγες ώρες αργότερα το αεροσκάφος αναχωρεί και κανείς δεν λέει επισήμως ούτε με ποιον συναντήθηκε ο Τζον Ράτκλιφ, ούτε τι μήνυμα μετέφερε. Και αυτό είναι ακριβώς που κάνει αυτή την χθεσινή επίσκεψη της 25ης Αυγούστου τόσο ενδιαφέρουσα. Έχουν αναπτυχθεί αρκετά σενάρια. Να μεταφέρουμε και εμείς στους ακροατές μας κάποια από αυτά. Ναι.
7: Συνέπεσαν και με κάποιες εξελίξεις στο Ιράν.
11: Πολύ σωστά.
7: Συνέπεσαν με κάποιες προθέσεις που έχουν εκδηλώσει κάποιοι Ρώσοι για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Δηλαδή, είναι πολλά τα πεδία που δικαιολογούν μια τέτοια.
11: Γι' αυτό αποκτά και τόσο μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα σενάριο με τεράστιο ενδιαφέρον, αυτό που μας μεταφέρει η Wall Street Journal, ότι η αποστολή πραγματοποιείται ενώ οι αμερικανικές υπηρεσίες έχουν συγκεντρώσει πληροφορίες για πρώιμες ρωσικές προετοιμασίες ενδεχόμενης μιας νέας στρατιωτικής κινητοποίησης για τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά, και αυτό είναι μάλλον το πιο σημαντικό, και για πιθανά σχέδια της Μόσχας να δοκιμάσει την αποφασιστικότητα του ΝΑΤΟ. Δεν γνωρίζουμε ότι αυτός ήταν ο λόγος του ταξιδιού. Ένα όμως από τα σενάρια είναι ότι ο Ράτκλιφ πήγε στη Μόσχα για αυτόν ακριβώς το λόγο, για να μεταφέρει απευθείας μια πολύ σοβαρή αμερικανική προειδοποίηση. Μην το κάνετε. Αυτό ακριβώς δηλαδή είναι το μήνυμα που κόμιζε και που μεταφέρει ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος. Υπάρχει βεβαίως και η Ουκρανία συνολικά. Οι προσπάθειες της Ουάσιγκτον να οδηγήσει Μόσχα και Κίεβο σε μια διαπραγμάτευση βρίσκονται σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον παρασκηνιακά κρατιούνται ανοιχτοί κάποιοι διάβλοι επικοινωνίας σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών.
7: Ναι, αλλά κάτσε μισό λεπτό. Ναι. Τώρα να πάει το αφεντικό της CIA στη Μόσχα απλά για να κρατηθούν κάποιοι διάβλοι.
11: Ναι.
7: Τρομό. Δηλαδή πηγαίνει εκεί το αφεντικό της CIA για να μεταφέρει κάποιο μήνυμα ή για να γίνει κάποια άλλου είδους συνεννόηση.
11: Έτσι, γι' αυτό μένουμε και στο μήνυμα. Και αν μου επιτρέπεις, επειδή τη γεωπολιτική την βλέπουμε λίγο και στο πλαίσιο της ιστορίας, υπάρχει ένα προηγούμενο που αναπόφευκτα μας έρχεται έτσι λίγο στο μυαλό. Νοέμβριος του 2021 ήταν, όταν τότε ο αρχηγός της CIA πάλι, ο William Burns, Ταξίδεψε επίσης εκτάκτως στη Μόσχα, κάτω από τα ραντάρ, χωρίς να έχει ενημερωθεί κανείς για αυτό το ταξίδι, με εντολή τότε του Αμερικανού Προέδρου του Τζο Μπάιντεν. Οι Αμερικανικές υπηρεσίες τότε έβλεπαν τις ρωσικές προετοιμασίες στα σύνορα με την Ουκρανία και φοβούνταν ότι ο Πούτιν προετοίμαζε μια επίθεση. Και ο Μπεν συναντήθηκε τότε με κορυφαίους Ρώσους αξιωματούχους, μίλησε τηλεφωνικά με τον ίδιο τον Πούτιν ενώ βρισκόταν στη Ρωσία, μεταφέροντας την αμερικανική προειδοποίηση ότι μια εισβολή θα είχε πολύ βαριές συνέπειες για τη Ρωσία. Να θυμίσω, 3.5 μήνες αργότερα η εισβολή ξεκίνησε. Δεν σημαίνει ότι σήμερα βρισκόμαστε βεβαίως στην ίδια έτσι, κατάσταση.
7: Πάντως το σενάριο για που βάζει την Μόσχα να έχει στο στόχαστρό της ή μάλλον να θέλει να δοκιμάσει τις αντοχές του ΝΑΤΟ, δεν ξέρω πώς μεταφράζεται, δηλαδή ακόμη και κάποια ενέργεια σε νατοϊκή χώρα. Γιατί...
11: Αυτό προσπαθούν να αποτυπώσουν και οι αναλυτές. Γιατί το άλλο σενάριο είναι ότι προσπαθεί να επικοινωνήσει οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Ρωσία στο άλλο μέτωπο, το Ιρανικό.
7: Το Ιρανικό.
11: Έτσι και στο πλαίσιο και στο φόντο των κυρώσεων που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αλλά νομίζω σε μια τέτοια περίπτωση θα αρκούσε ένα τηλεφώνημα πιθανότατα των Υπουργών Οικονομικών των δύο χωρών ή ακόμη και του Αμερικανού Προέδρου προς τον όσο Πρόεδρο. Αυτή τη στιγμή, όταν διαπραγματεύσεις γίνονται σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σίγουρα υποδηλώνει κάτι διαφορετικό.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ισάκ. Ο Ισάκ Τριανταφυλλίδης ήταν, με τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι αυτή τη στιγμή για αυτό το ταξίδι του αρχηγού της CIA στη Μόσχα και το τι μπορεί να έχει συζητήσει εκεί. Και θα αλλάξουμε θέμα. Στο στούντιο βρίσκεται μαζί μας ο Γιάννης Σουλιώτης, που έχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες και ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα και στην Καθημερινή για την προετοιμασία του κρατούμενου ως τώρα, εκτή ποινή φυλάκισης Κασιδιάρη, για τις επερχόμενες εκλογές. Φαίνεται πως υπάρχει μια προετοιμασία από την πλευρά Κασιδιάρη να συμμετέχει στις εκλογές του 27.
12: Ναι, και όπως ουσιαστικά συνειδητοποίησαμε χθες κάνοντας το ρεπορτάζ και για την τηλεόραση αλλά και για την εφημερίδα, ο Κασιδιάρης τα έχει ανακοινώσει όλα ή τέλος πάντων σχεδόν όλα, τα έχει πει δημόσια σε κανάλια που έχει, σε συγκεντρώσεις, σε συνεντεύξεις του.
7: Γιατί και είπαμε κρατούμενος, αλλά παίρνει
12: και κυρίως μέσα από τα κανάλια που διατηρεί ο ίδιος σε εφαρμογές στα social media, στο Twitter, στο X, στο Telegram και ούτω καθεξής. Τι συγκράτησα εγώ? Αφενός ότι ο ίδιος ήδη από τον Μάιο έχει ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές όταν αυτές γίνουν, ότι ο πολιτικός φορέας στις 20 Ιουλίου σε μια μεγάλη συγκέντρωση που έκανε στα γραφεία που διατηρεί στο κέντρο της Αθήνας, στην Οδό Κλισθένους, παρουσία σημαντικού αριθμού υποστηρικτών του, είπε ότι θα δημιουργήσει έναν πολιτικό φορέα την ημέρα της αποφυλάκησής του. Η ημέρα της αποφυλάκησής του είναι ή 15η ή 17η Σεπτέμβρη.
7: Πολύ σύντομα.
12: Στο Δομοκό και μάλιστα σε εκείνη την ομιλία του Ιουλίου, δηλαδή πριν από ένα μήνα, κάλεσε τους συγκεντρωμένους να δώσουν το παρόν τη ημέρα της αποφυλάκησής του έξω από τις φυλακές Δομοκού και μάλιστα

0: με τουλάχιστον 3 εν ενεργεία βουλευτές του Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν στο νέο κόμμα που θα ιδρύσει, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά κοινοβουλευτική παρουσία πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Προφανώς το μυαλό όλων μας πάει σε κάποιους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή βουλευτές που είχαν εκλογή υπό την ομπρέλα των Σπαρτιατών.
1: Και που τώρα είναι κοντά
0: στο. Και προφανώς τώρα έχουν ήδη συμφωνήσει με τον Ηλία Κασιδιάρη. Επίσης για το ποινικό σκέλος της υπόθεσης, ήθελα να σου πω ότι ο Ηλίας Κασιδιάρης στο εφετείο πήρε την ίδια ποινή που είχε πάρει και πρωτόδικα. Στις 17 Σεπτεμβρίου όμως αποφυλακίζεται έχοντας εκτίσει το σύνολο της ποινής του. Δηλαδή βγαίνει έχοντας συμπληρώσει τα χρόνια που έπρεπε να εκτίσει.
1: Άρα αυτό που υποστηρίζει ότι μπορώ να κάνω κόμμα για αυτό που υποστηρίζει δεν υπάρχει νομικό εμπόδιο.
0: Έχει δώσει λοιπόν ο ίδιος μια συνέντευξη σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό λίγες μέρες αφότου είχε για πρώτη φορά ανακοινώσει την πρόθεσή του να είναι παρόν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Τότε λοιπόν ρωτήθηκε, απέφυγε να πει με ποιο ακριβώς τρόπο θα κατέβει σε εκλογές, είπε ότι αυτό θα είναι μια έκπληξη. Επικαλέστηκε όμως την ισχύουσα νομοθεσία, την οποία χαρακτήρισε φωτογραφική για το πρόσωπό του με στόχο τον αποκλεισμό του στις προηγούμενες εκλογές του 2023 και λέει ότι εγώ επειδή έχω μελετήσει σας εγγυώμαι ότι δεν θα μπορέσει το πρώτο τμήμα του Άριου Πάγου να επαναλάβει αυτό που έκανε το 2023.
1: Γιατί θεώρησε ότι εκείνος ήταν ο πραγματικός πρόεδρος του κόμματος.
0: Των Σπαρτιατών. Τότε ήταν ο υποκρεπτόμενη ηγεσία, αν θυμάστε.
1: Τώρα λέει ότι θα βρει τον τρόπο να ξεπεράσει.
0: Οι πληροφορίες από το περιβάλλον του λένε ότι ο ίδιος δεν θα είναι πρόεδρος του πολιτικού αυτού φορέα και δεν θα είναι ιδρυτής. Έτσι, επειδή το διαβάσαμε και νωρίτερα μαζί, έτσι θα κάνει και δεν θα έχει τον περιορισμό τον νομικό. Επίσης να σου πω.
1: Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, γιατί υπάρχουν και τα δικαστήρια που θα το κρίνουν αυτό.
0: Φυσικά, ναι, καλά, προφανώς. Επίσης αυτό που ισχύει για την στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων είναι η τελεσίδικη καταδίκη. Από τη στιγμή όμως που αυτός προσφεύγει στον Άριο Πάγο και μετά το έχει ανακοινώσει ο ίδιος στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αυτό μέχρι ότου τελεσίδικησει όλη αυτή η διαδικασία, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε ακόμα πολύ καιρό και εξασφαλίζει έτσι πολύ καιρό εάν και εφόσον καταδικαστεί τελεσίδικα, γιατί μπορεί να μην καταδικαστεί, αλλά θέλω να πω θα είναι σε αυτό αυτή την εκρεμή δικαστική κατάσταση για πολύ καιρό.
1: Και σε κάθε περίπτωση μέρη της εκλογής που είναι λιγότερο από χρόνια, δεν θα υπάρχει αυτή η εξέλιξη.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχει σημασία, πάντως ο ίδιος μέσα από όλα αυτά τα κανάλια που έχουμε περιγράψει δίνει και ένα πολιτικό στίγμα. Το προσπαθεί μάλλον να δώσει ένα πολιτικό στίγμα, εμφανίζεται στην πραγματικότητα ή προσπαθεί να εμφανιστεί ως ο πιο γνήσιος εκφραστής του στην Ελλάδα, υιοθετεί κάποιες θεωρίες της μεγάλης αντικατάστασης, μιας ρατσιστικής θεωρίας που λέει ότι οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί αντικαθίστανται από μη λευκές φυλές, δηλαδή από μετανάστες και άλλα τέτοια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Σουλιώτης ήταν με αυτή το πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τις επόμενες κινήσεις του καταδικαστέντος Ηλία Κασιδιάρη. Το νομικό κομμάτι το σχολίασε ο δικηγόρος, με την ιδιότητά του δηλαδή, Γιάννης Μαρακάκης, το πρωί στον Sky.
2: Εφόσον έχει το δικαίωμα στο εκλέγειν και εκλέγεστε, μπορεί να κατέβει υποψήφιος. Το πρόβλημα και για το οποίο τον έχει κρίνει μέχρι στιγμής ο Άριος Πάγος είναι να μην είναι ο ίδιος αρχηγός ή γραμματέας κτλ. Και να μην χρησιμοποιήσει και κάποιον άλλο σχηματισμό, κάποιο κόμμα, στο οποίο να μην είναι αρχηγός, αλλά να κρύβεται πίσω από την υποδομή. Μην εκπλαγείτε εάν ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος φαίνεται ότι έχει ένα εκτόπισμα, έχει ένα κοινό, βρεθεί σε κάποιον ήδη έτοιμο πολιτικό σχηματισμό.
1: Στο αστυνομικό ρεπορτάζ, μάστιγα οι κλοπές σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπάρχει ένα σχέδιο από την αστυνομία για να εντοπίζει τους πορτοφολάδες. Φαίνεται πως έχει αποδώσει μέχρι τώρα σε ένα βαθμό. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης μας περιμένει. Γεια σου, Γιώργο.
3: Καλό μεσημέρι. Το σχέδιο Αριάδνη που αφορά τουλάχιστον τους αστυνομικούς που πραγματοποιούν περιπολίες σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί έχουν επεκταθεί πλέον και μιλάμε και για το μετρό και για λεωφορεία, τον προαστιακό, όλα τα μέσα. Εκεί λοιπόν φαίνεται τουλάχιστον με βάση κάποια στοιχεία που δίνει στη δημοσιότητα η αστυνομία με αφορμή ένα ακόμα περιστατικό σύλληψης

0: μετρό του Κορυδαλού μετά από σεξουαλική παρενόχληση μιας επιβάτητας και επίθεση σε σταθμάρχη του συγκεκριμένου, στο συγκεκριμένο σταθμό. Φαίνεται λοιπόν ότι με βάση κάποια αξιολόγηση που είχε λάβει χώρα τον περασμένο Ιούλιο, υπάρχει 70% μείωση όσον αφορά τις κλοπές και τις ληστείες σε βάρος επιβατών τα μέσα μαζικής μεταφοράς, 80% μείωση όσον αφορά τις επιθέσεις σε βάρος εργαζομένων και 90% για τις φθορές των εγκαταστάσεων. Είναι ενδεικτικά κάποια νούμερα τα οποία λέμε. Να τονίσουμε ότι από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και τα τέλη του περασμένου Ιουνίου, αυτή η αστυνομική αυτού του σχεδίου Αριάδνη έχουν πραγματοποιήσει περισσότερο από 283.000 ελέγχους. Οι προσαγωγές ξεπερνάνε τις 3.000 και οι συλλήψεις τις 4.400, αλλά αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι υπάρχει αποδίδει καρπούς η παρουσία αυτών ακριβώς των αστυνομικών στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης αφορά την καθημερινότητα όλων μας, όλοι όσοι τουλάχιστον χρησιμοποιούμε μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην αστυνομική μας συντάκτρια τώρα, την Κάτια Νιάκαρη, υπάρχει εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη δολοφονία Ζαμπούνη που είχε γίνει στο Νέο Κόσμο. Γεια σου, Κάτια. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε μια νέα σύλληψη, λοιπόν. Τη σύλληψη του 43χρονου Αλεξέη Σόκπα, με το προσωνύμιο Κινέζος, που έγινε στην Κερίνια και αναμένεται να ακολουθηθεί και η διαδικασία για την έκδοσή του στην Ελλάδα. Τα στοιχεία, μάλιστα, και η φωτογραφία του είχαν δοθεί στη δημοσιότητα από τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για τον έναν από τους δύο εκτελεστές που σε βίντεο ντοκουμέντο με τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη, γνωστού στους κύκλους της νύχτας ο Ζαμπών, στις 14 Ιανουαρίου του 2024, έξω από το βενζινάδικό του στο Νέο Κόσμο, είναι αυτός λοιπόν που ανοίγει την πόρτα του οχήματος και συνεχίζει να πυροβολεί. Οι αξιωματικοί των ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI κατάφεραν να το ζαυτοποιήσουν για αυτή την εκτέλεση, ωστόσο εξετάζεται η εμπλοκή του και σε άλλες δολοφονίες μελών της Greek Mafia. Ο επωνομαζόμενος Κινέζος χαρακτηρίζεται ως πρώτο πιστόλι της ομάδας του Έντικ, αρχηγού της ρωσόφωνης ομάδας, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στη χώρα μας σε υποθέσεις εκβιασμών, αρπαγών, εκρήξεων, διακίνησης λαθρέων τσιγάρων και εκτέλεσης συμβολών θανάτων της Greek Mafia. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Έντικ, να θυμίσω ότι έχει συλληφθεί στο Ντουμπάι με τις ελληνικές αρχές να έχουν ζητήσει επίσης την έκδοσή του στην χώρα μας. Και το τμήμα ανθρωποκτονίων έχει ακόμα, να σας πω, δύο ταυτοποιημένους εκτελεστές της ομάδας του Έντικ, τους οποίους και αναζητούν. Σημειώνεται πως η εκτέλεση του Ζαμπούνη έγινε μέσα σε 28 δευτερόλεπτα με σχεδόν 100 σφαίρες και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο ακριβά συμβόλαια θανάτου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Η Κάτια Νιάκαρη ήταν, και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle.
3: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
4: Συνεχίζεται η κυβερνητική σύνοδος στη Γερμανία με εστίαση αυτή τη φορά στην κλιματική πολιτική. Στον τακτικό στρατό της Συρίας εντάσσεται το παρακλάδι του κουρδικού PKK στη χώρα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Το Γερμανικό Υπουργικό Συμβούλιο συνεδριάζει σήμερα για δεύτερη μέρα στο Βραντεμβούργο υπό τον καγκελάριο Μέρτς με βασικό θέμα την κλιματική πολιτική, αλλά και εν μέσω κριτικής της αντιπολίτευσης για καθυστερήσεις σε αυτόν τον τομέα. Παρά τις διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο κυβερνητικών εταίρων, χριστιανοδημοκρατών και σοσιαλδημοκρατών, κυρίως για το αν το θέμα της προστασίας από την κλιματική κρίση πρέπει να κατοχυρωθεί και συνταγματικά, και οι δύο πλευρές δηλώνουν αισιόδοξες και τονίζουν την απόφασή τους για μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άμεση ανάταξη της γερμανικής οικονομίας. Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι γενικές συνελεύσεις των εργαζομένων στη Volkswagen με στόχο την αποτροπή του κλεισίματος μονάδων παραγωγής και την διασφάλιση όσο το δυνατόν περισσότερων θέσεων εργασίας. Η διοίκηση της εταιρείας έχει μιλήσει για μαζική αναδιοργάνωση, αρκετές απολύσεις με στόχο τη βελτίωση των οικονομικών της στοιχείων. Οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις, η κουρδική αυτή πολιτοφυλακή που η Τουρκία θεωρεί παρακλάδι του PKK, ανακοίνωσαν τη διάλυσή τους και προσχώρησή τους στον τακτικό στρατό της Συρίας. Μια εξέλιξη που ικανοποιεί φυσικά και την Άγκυρα ως μέρος της λύσης του κουρδικού, την κυβέρνηση στη Δαμασκό αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθεια για την ενίσχυση ενός ενιαίου χαρακτήρα της χώρας. Το μεγαλύτερο μέρος της Συρίας βρίσκεται πια υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης του Αλ-Σάρα στη Δαμασκό, εκτός από ένα κομμάτι στη Νότια Συρία που ελέγχεται από τους Δρούζες, οι οποίοι με τη σειρά τους υποστηρίζονται από το Ισραήλ. Συνεχίζουμε με άλλες ειδήσεις. Την πρώτη του συνάντηση μετά το ταξίδι του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο θα πραγματοποιήσουν σήμερα ο Νίκος Χριστοδουλίδης με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάνης. Κυρίες και κύριοι, ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle από τη Βόνη. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα ή να δείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Deutsche Welle. Πολλούς χαιρετισμούς από τη Βόνη. Γεια σας.
1: Και επιστρέφουμε στο Φάληρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Βραδιά Champions League χθες, Νίκ, και σήμερα, αλλά σήμερα έχει ελληνικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ στις 10 αντιμετωπίζει την Λεύσκη. 0-0 ο πρώτος αγώνας. Άρα θέλει νίκη η ΑΕΚ για να προκριθεί στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Νομίζω ότι είναι το φαβορί η Ένωση απέναντι στους Βούλγαρους. Χθες είχαμε πάντως δύο εκπλήξεις. Η Σαμπάχ από το Αζερβαϊτζάν. Στην παράταση ξεπέρασε τη Χαπόελ Μπερσεβά, νίκησε 5-2. Έχει 8 χρόνια ιστορία αυτή η ομάδα και κατάφερε να δώσει το παρόν, να πάρει το εισιτήριο για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Celtic Lask 3-0 το πρώτο παιχνίδι. Προηγήθηκε η Celtic, άρα 4 γκολ πλέον έκτημα.
1: Λες τελειώνει ο αγώνας.
5: Παράταση και 5-1 η Lask και προκρίθηκε και αυτή στην Face League.
1: Σκότωσε.
5: Τη κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση και τον Bodo Glimt Νέα Μέγκεν είχε ξεκαθαρίσει από τον πρώτο αγώνα. 3-1 είχαν κερδίσει οι Νορβηγοί, νίξαν και χθες 3-0 και επιβεβαίωσαν τον τίτλο του φαβορή. Απόψε, εκτός από την ΑΕΚ, έχουμε το Τσέλιε Σλόβαν, Βίκινγκ Δυναμό Ζάγκρεπ και Λιόν Φενέρμπαχτσε. Και οι τρεις αναμετρήσεις είχαν τελειώσει ισόπαλες.
1: Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον.
5: Οπότε θέλουν νίκη οι μονομάχοι για να πάρουν την πρόκριση.
1: Αν παίζουν την ίδια ώρα, ποιον από τους τρεις θα έβλεπες?
5: Το Λιόν Φενέρ. Εντάξει, την ΑΕΚ θα δούμε, αλλά το Λιόν Φενέρ.
1: Από αυτούς τους τρεις.
5: Ναι, με τραβάνε τα περισσότερα τα ονόματα.
1: Ναι.
5: Το Λιόν Φενέρ.
1: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Να είσαι καλά, Σπύρο.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γεώργαρη. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλάγης. Κολογηθές Αναστασοπούλου σε πολύ λίγα λεπτά. Εύχομαι να έχετε ένα πολύ καλό υπόλοιπο ημέρας. Γεια σας.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Η ώρα είναι 3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με τη Μαρία Γιώργαρη. Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Επανέλαβε ότι υπάρχει κοινή βούληση για την υλοποίηση της διασύνδεσης, υπογραμμίζοντας και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου. Πρόσθεσε πως Κύπρος, Ελλάδα και Γαλλία έχουν εκφράσει τη βούλησή τους να προχωρήσει αυτό το έργο. Η συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η απόκτηση δύο ακόμη φρεγατών δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Από αύριο έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιούνται οι εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών στα πανεπιστήμια της Επικράτειας. Η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ηλεκτρονικών εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας. Δεν θα χαθεί ούτε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, ούτε το επόμενο, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Σημείωσε ότι η απόφαση του Συμβουλίου αφορά πλημέλειες της διαδικασίας και όχι την ουσία του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία παραμένει, όπως είπε ο κ. Παπαϊωάννου, ο νόμος είναι ισχυρός και σαφής. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον κύριο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές και συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λοτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσούκαλας. Κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων. Τρία θανατηφόρα τροχιά σημειώθηκαν από χθες το βράδυ στη χώρα μας. Στην Κάλυμνο έχασε τα ξημερώματα τη ζωή του ομογενής από την Αυστραλία 21 ετών. Ο άτυχος νεαρός είχε έρθει στο νησί για διακοπές. Σύμφωνα με την ενημέρωση της αστυνομίας, τον εντόπισε περιπολικό πεσμένο στο οδόστρωμα νωρίς το πρωί. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε. Άλλο ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην περιοχή της Μεταμόρφωσης, όταν έχασε τη ζωή του 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα στην Αθήνα. Λαμίας. Στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών στην Κρήτη συγκρούστηκε γιο ταχύ με φορτηγό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού. Τραυματίστηκαν επίσης η συνοδηγός του αγροτικού και ο οδηγός του άλλου οχήματος. Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Σαντορίνη για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την προστασία των ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Πρόκειται για τους ιδιοκτήτες ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και ενός μίνι μάρκετ, στα οποία επιτράπει η διάθεση και κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικοι. Μάλιστα, το κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιά κατηγορία 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Εγάλεο προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας Δίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός, υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τρεις πυρκαγιές χθες αργά το βράδυ σε ξερά χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Εγάλεο. Άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Στην αθλητική ενημέρωση, την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννοπούλος.
1: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μπαφόρ στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μπαφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιορτικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη οι βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

0: η αγάπη.
1: Γεια σας, γεια σας,
2: yeah.
1: Και καλό σας μεσημέρι.
2: Τι λέει?
1: Γιατί βάλαμε Δημήτρη Κόκοτα?
2: Εντάξει,
1: για πάρα πολλούς λόγους, αλλά τα λέγαμε και χθες. Βλέποντας όμως, και κοίτα ρε παιδί μου τι είναι τα social media και πώς, όχι να σου αλλάξουν, γιατί μιλάμε για πάρα πολύ νέο άνθρωπο και με πολύ μεγάλη διαδρομή καλλιτεχνικά. Έβλεπα στα social media τι γινόταν από χθες.
2: Ναι.
1: Πόσα τραγούδια του Δημήτρη Κόκοτα ανέβασε η γενιά, ρε παιδί μου, από... ναι,
2: η δική μου γενιά, ναι.
1: Τέλη 70.
2: Αυτή η δική μου γενιά,
1: ναι. Και 90's.
2: Ναι.
1: Και λέω, είναι ένας άνθρωπος που μας συνόδευσε τα νεανικά μας χρόνια. Δηλαδή αυτά τα τραγούδια.
2: Σε όλα τα γλέντια. Αυτό που θυμάμαι, αυτό που πας να πεις, το 90... Σε όλα τα μαγαζιά.
1: Πάω να το πω, δεν το πω ακόμα. Ναι.
2: Έλα, μωρέ. Στο 90 σε όλα τα μαγαζιά αυτά που πηγαίναμε, σε όλα τα μαγαζιά αυτά που βγαίναμε κι εμείς, διασκεδάζαμε με Ντίμη Κόκοτα.
1: Παρέες, ναι. Έρωτες, διακοπές, πρώτες σχέσεις. Μία ολόκληρη εποχή. Και αν κάτσεις και το σκεφτείς, ήταν μόλις 57 ετών ο Δημήτρης Κόκοτας.
2: Ναι,
1: για έναν άνθρωπο που είναι, ας πούμε, 45-55, δεν είναι ένας παλιός που έφυγε, είναι ένας συνομήλικός του. Ξέρεις, που μεγάλωσες μαζί του, που έχει συνδέσει κομμάτια της ζωής σου με αυτά τα τραγούδια και άλλων καλλιτεχνών φυσικά. Άρα κάθε φορά που μας βλέπετε, και λέμε και εμείς και αρκετά όταν φεύγει ένας άνθρωπος, πολλές φορές, ξέρεις, και θα σκεφτεί κάποιος καλά, αφού φεύγει θυμάστε να κάνετε τόσο μεγάλα αφιερώματα.
2: Εντάξει.
1: Αλλά νομίζω και αυτό που συμβαίνει από χθες είναι ότι με τις αναρτήσεις όλες αυτές που έχω δει σε TikTok, Instagram κλπ, δεν αποχαιρετάς μόνο τον Κόκοτα, αποχαιρετάς και εκείνο το κομμάτι του εαυτού σου που πια είναι αρκετά παλιά.
2: Ένα κομμάτι, δηλαδή, χαράς αποχαιρετάς.
1: Σου έρχεται στο μυαλό το πώς ήμουν, ρε παιδί μου, τότε,
2: ναι,
1: και
2: ναι.
1: Κάνεις αυτομάτως και έναν απολογισμό από τότε μέχρι σήμερα, τι έχω κάνει, πόσο ωραία περνούσαμε τότε, αν δεν περνάς καλά τώρα.
2: Μιλάμε για 30 χρόνια πίσω.
1: Είναι όλα αυτά μαζί.
2: 30-25 χρόνια πίσω, με όλα τα γλέντια διασκεδάσεις σε μαγαζιά. Τώρα θα πω ένα μαγαζί το οποίο, εντάξει, δεν υπάρχει πια, οπότε δεν υπάρχει θέμα. Βαρελάδικο, ας πούμε, που έχει περάσει όλη η Αθήνα. Δηλαδή είναι μαγαζιά τα οποία με Κόκοτα χτίστηκαν, πώς θα το πω ρε παιδί μου, με τραγούδια σαν το τραγούδι του Κόκοτα, αυτά, εκείνης εποχής. Όλα αυτά τα, και αυτό που ακούσαμε, και έτσι να είναι μόνα, και όλα αυτά, και τα πιο χαριτωμένα τα οποία έχει. Με αυτά χτίστηκαν, με αυτά γλεντούσαμε, πώς θα το πω ρε παιδί μου.

0: Λοιπόν, εδώ θα είμαστε μέχρι τις 5, όπως κάθε μεσημέρι. Αυτά είναι τα μεσημέρια μας, αυτά είναι τα μεσημέρια σας και σας ευχαριστούμε πάντα γι' αυτό. Γιατί παρότι είναι η 13η σεζόν εκπομπής των παιδιών της αλλαγής, δεν το θεωρούμε καθόλου δεδομένο αυτό κάθε χρόνο και το γνωρίζετε. Όμως, θέλω να πω τώρα κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Από τη Δευτέρα που έχουμε ξεκινήσει, είναι Τετάρτη σήμερα, τρέχει η εβδομάδα, τρέχει, πάει.
1: Είμαστε στη μέση εβδομάδα, βέβαια.
0: Μας έχετε κάνει κάποιες παρατηρήσεις. Όπως για παράδειγμα,
1: ναι,
0: για ποιο λόγο δεν έχουμε παίξει συγκεκριμένα τραγούδια. Σε λίγο αυτό. Αφού πρώτα κάνουμε μία αρχή. Με τι?
1: Με τι θα κάνουμε αρχή, φυσικά.
0: Εδώ με τι έχεις ετοιμάσει?
1: Με τα λεφτά μας.
0: Δηλαδή,
1: τα λεφτάκια μας.
0: Δηλαδή.
1: Άμα δεν έχεις λεφτά, βγαίνει ο μήνας. Εξήγησέ μου, όχι αν έχεις πάνω σου.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο μήνας.
0: Κοίτα, για κάποιους είμαστε μια χαρά.
1: Παναγία σου. Το λένε αυτοί. Εντάξει, μάθαμε.
2: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια? Πού την είδαμε την ακρίβεια? Μια χαρά είμαστε.
3: Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε.
4: Δηλαδή και στη Δυτική Αττική που πάτε, τι σας λέει ο κόσμος? Και εκεί ο κόσμος εισπράττει ένα μέρισμα από αυτήν την ανάπτυξη.
5: Άι, δεν θέλω να δουλεύεις που έχεις τα καπνά να πας.
4: Το μέρισμα είναι αντίστοιχο, αλλά εισπράττει ένα μέρισμα από αυτό το οποίο...
6: Είναι χαρούμενοι δηλαδή, λένε πάμε καλά.
4: Κοιτάξτε.
6: Μπράβο, μα βρήκατε ανθρώπους που λένε ότι πάμε καλά, μπράβο τους.
2: Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
5: Μπορείτε 20 φραγκάκια, τα νιάτα σου να φας.
4: Αυτό που νομίζω ότι έχει συμβεί στον ιδιωτικό τομέα είναι η ανάπτυξη.
7: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
2: Αρκετά.

0: Τα νίκια έχουν αυξηθεί, το ρεύμα έχει αυξηθεί, τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξηθεί, έχουν ακριβήνει όλα.
1: Να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύρια να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο διάλειμμα καθόλου και με τσάκι τον
2: πάρω. Έχουν ακριβήνει όλα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που πρέπει να μετράει κανείς είναι εάν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε πρόοδος. Και πρόοδος υπήρξε αναντήρητα.
0: Αλλά δεν βγαίνει ο μήνας.
3: Μην μείνουμε σε αυτό, να πάμε παρακάτω. Αυτό λέμε.
2: Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε. Ο μήνας τελικά ποτέ δεν έβγαινε.

0: θα μας ακούτε μέχρι μέσα Οκτωβρίου να σχολιάζουμε μέτρα ΔΕΘ. Τώρα αυτά που θα ανακοινωθούν και μετά αυτά που ανακοινώθηκαν. Έτσι θα πάει, αλλά τέλος πάντων όλα αυτά αφορούν την τσεπούλα. Οπότε αφού αφορούν την τσεπούλα και η τσέπη θα είναι το νούμερο ένα κριτήριο για τις εκλογές που έρχονται, έτσι θα πορευτούμε με αυτά και όλα τα υπόλοιπα. Έχει προκύψει τώρα και από το πουθενά ένας Ηλίας Κασιδιάρης. Αυτό το, από το πουθενά θα το συζητήσουμε βέβαια στην πορεία, μην ανησυχείτε καθόλου.
1: Θα το συζητήσουμε εκτενώς γιατί το έχουμε πριν, σε πολλά μέσα.
0: Ναι, έγινε η αποκάλυψη στο On Sky χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με το ρεπορτάζ του Γιάννη Σουλιώτη. Σχολίασε και ο Σταύρος Θεοδωράκης στην επίσημη πρώτη του εδώ στο On Sky και τον καλωσορίζουμε στην ομάδα μας. Λοιπόν, όμως, μας έχετε εγκαλέσει για μία σειρά πράγματα, okay. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Το πρώτο είναι για παράδειγμα πως ο μήνας στο ημερολόγιο εδώ έχει γράψει 26 Αυγούστου και εμείς ακόμη κοιμόμαστε.

0: Ο Πέτρος λέει, αυτός λέει που φτάνει και του περισσεύει σύνταξη, πρέπει να έχει 4 εθνικές συντάξεις.
1: Καλά, ναι, υπάρχουν και κάποιοι που παίρνουν 4-5 χιλιάρικα. Ευχαριστώ πολύ, ναι.
0: Να το χριστουγεννιάτικο, μπορεί να μην ακούσετε. All I want for Christmas is you.
1: Ούτε last Christmas, δεν πειράζει.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
0: Μπαίνουμε σε mood. Είστε σε όντως σε φάση που θέλετε να κρυώσει ο καιρός. Το J-Lo ιστόχι. Συγγνώμη, μία ολόκληρη J-Lo. Υπάρχει περίπτωση να μην θέλει το καλοκαίρι για πάντα.
1: Μη ρωτήσει εμένα.
0: Τι.
1: Μη ρωτήσει εμένα, λέω.
0: Τι θες τις πατατούκες εσύ, ε.
1: Εγώ δεν μπορώ άλλο αυτό.
0: Τα πατατούφια.
1: Δεν θέλω, ρε παιδί μου, καλοκαίρι άλλο. Δεν θέλω άλλες παραλίες, μπούτια και ποτά.
0: Δεν θέλω να σας πληγώσω εσάς τους κυρίους χειμωνάκηδες.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά καλοκαίρι θα έχουμε λογικά μέχρι Νοέμβριο 100%.
1: Καλά, δεν χορταίνουμε και χειμώνα ποτέ.
0: Θέλω πολύ να συνεχίσω να βουτάω μέχρι τον Νοέμβριο.
1: Καλά, αρχίσαμε τώρα.
0: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ.
1: Μην αρχίσει.
0: Μετά εντάξει, ζορίζει το πράγμα, είναι άλλη πίστα.
1: Μην αρχίσει υποσχέσεις.
0: Δεν είπα ότι θα κάνω μπάνια φέτος.
1: Έχουμε... Καλά, εντάξει. Και πέρυσι το έπες και πρόπερι το έπες και παραπρόπερι το έχει πει.
0: Έκανα μπάνια στη θάλασσα. Από πότε ξεκίνησε ένα άλλο.
1: Πότε ξεκίνησες?
0: Δεν έχει καμία σημασία.
1: Τώρα τι μου λες?
0: Σημασία έχει πότε τελειώσουν τα μπάνια, Γιάννη.
1: Εγώ φέτος έκανα 4 μπάνια στη θάλασσα.
0: Όλα και όλα, μπράβο.
1: Όλα και όλα.
0: Σάρωσες.
1: Ναι, 4.
0: Μπορεί και πολλά να λες.
1: Μπορεί να λέω και πολλά. Μπορεί να είναι και 3 τα μπάνια που έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Και το χρώμα που έχεις πάρει?
1: Από τους ψυχήρες μου, μην τρελαίνεσαι.
0: Ναι.
1: 3 μπάνια έχω κάνει στη θάλασσα.
0: Βέβαια, εσύ.
1: Και δεν θα κάνω κι άλλο, δεν θέλω.
0: Ιωάννη, είσαι ο πολύς κύριος Κολοκυθάς.
1: Να
0: βάλω. Πια δεν τον φτάνουν, δεν του φτάνουν τα νησιά τα ελληνικά.
1: Ναι.
0: Μητέρα πατρίδα.
1: Ναι.
0: Πηγαίνει στις Νορβηγίες τώρα για να ευχαριστηθεί καλοκαίρι. Κατάλαβες, βέβαια.
1: Εκεί δεν πήγα.
0: Ενώ εμείς, πάρα πολύ ωραία τιμή, πηγαίνουμε εδώ γύρω-γύρω.
1: Είχε μια σάουνα σε ένα από τα χωριά που επισκέφθηκα. Μια σάουνα που ήταν μέσα στη θάλασσα. Ένα σπιτάκι μικρό.
0: Έκανες σάουνα.
1: Σάουνα
0: εκεί.
1: Φανταστικό. Ο, δεν έκανα. Φανταστικό. Το οποίο έλεγε μέσα στη σάουνα 90 βαθμούς. Και μετά βουτά στο νερό αυτό πέρα κάνει. Είσαι στο πολύ ζεστό και μετά βουτά σε κάτι κρύο. Έτσι είναι και σάουνες κανονικές.
0: Ναι, ναι.
1: Και μετά βουτά στο νερό εκεί της Νορβηγίας. Το οποίο έλεγε 90 βαθμούς σάουνα, 16 το νερό.
0: Το έκανες?
1: Όχι, καλέ. Αλλά έβλεπα κόσμο που το έκανε.
0: Ήταν πάρα πολύ καλό.
1: Αυτό ακριβώς. Αυτό μου λέγανε όλοι.
0: Σε τι κάνει καλό εκτός από η ψυχή σου κατάσταση?
1: Ότι η καρδιά σου είναι κανονική. Ότι είναι καλά.
0: Α, κάνεις check-up.
1: Ναι, check-up.
0: Λοιπόν, πάμε εμείς να ξεκινήσουμε δυνατά. Γιάννη, θα προσπαθήσουμε να σου φτιάξουμε τη διάθεση. Και εσένα και πρωτίστως.
1: Μα είναι δεδομένο.
0: Φίλους ακροατές.
2: Ο Γιαννάκης μου είναι ξυπνό. Ατσίτα.
3: Μπράβο, Γιαννάκη.
2: Μετά το Γιαννάκη μου, όλα τα άλλα παιδιά είναι απλώς οδοντόκρεμες.
3: Μπράβο, Ιωάννη.
2: Η ξυπνότητα το ξέρετε. Όχι που είναι παιδί μου, αλλά τέτοια ξυπνά δεν έχω ξαναδεί.
3: Γιαννάκη μου, να σε φιλήσω.

0: Εσένα είναι το κρά σου. Δημήτρα, θα έχουμε δύο κρά.
1: Σελέμπριτι κρά.
0: Δεν έχουμε τσακωθεί 20 χρόνια, δεν τσακωθούμε τώρα.
1: Αυτό που λένε σελέμπριτι κρά.
0: Κρά, ρε Γιάννη, κρά, σελέμπριτι κρά.
1: Σελέμπριτι. Εννοούμε ερωτικό ή μουσικό.
0: Να σου πω κάτι, αυτά δεν θέλουν ανάλυση, ρε Γιάννη. Άμα κάνει ανάλυση σε αυτά, τα ξενερώνει. Θέλω να σε πληγώσω τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι, με σένα χρειάζεται ανάλυση. Γιατί σε μια εβδομάδα θα μου πεις ποιος σου και πει για κράς τον μπαντάνι.
0: Όχι, δεν ισχύει.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Λοιπόν, πάμε γιατί μας το ζητούν οι φίλοι μας. Λοιπόν, ο Πάνος από την Πάτρα λέει ότι λογικά πήγες Νορβηγία να πάρεις συνέντευξη από τον Άγιο Βασίλη. Πρέπει να μας δώσεις και το ηχητικό, αν γίνεται. Επίσης, ο φίλος μας ο Μιχάλης, για πείτε παιδες, έχοντας ξεχάσει πλέον τις σημαίνει διακοπές το καλοκαίρι, πού λέτε να πάμε διακοπές όλο τον Οκτώβριο? Κάντε κανένα πλάνο που ζηλεύετε να σας στέλνω φωτογραφίες. Έχεις όλο τον Οκτώβριο μπροστά σου. Τι είναι αυτό που λες?
1: Καλή περίπτωση που με ακούγεται αυτό.
0: Πλάκα κάνεις. Και ο Δημήτρης λέει αυτό το χριστουγεννιάτικο κάνω πως δεν το άκουσα. Που παίξαμε νωρίτερα.
1: Καλά,
0: βάλτε πέξε. Ένα. Θέλουμε με καλοκαιρινή δροσιά να πούμε με τέτοιο καύσωνα. Τα πήρε στο κρανίο, βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Δημήτρης. Ωραία. Να κάνουμε κάτι άλλο. Θέλετε να ακούσουμε ένα από τα τραγούδια

0: τότε η νύχτα φέγγει επάπειρο, ναι.
1: Τραγουδάρα είναι αυτό.
0: Καλά, δεν υπάρχει.
1: Και μου αρέσει πολύ που κάποια τραγούδια έτσι παλιά τα επαναφέρουμε. Όπως σου επαναφέραμε τώρα και του Δημήτρη Κόκοτα, και θα γίνουν κάποια ξανά τώρα. Θα ακουστούν λίγο περισσότερο τώρα. Δυστυχώς με τη λάθος αφορμή. Αλλά είναι τραγούδια πολύ ωραία. Τα οποία ξέρεις, ακούστηκαν μια περίοδο και μετά τα ξεχάσαμε. Πάντα έρχονται κάτι τέτοια. Και μου αρέσει που ήρθε το αυθεντικό ξανά. Δεν ήρθε ένα remix το οποίο έκανε ένα νεότερο συνάδελφο τη Ελπίδα. Δηλαδή, ξέρεις, είναι ωραίο αυτό να έρχεται ξανά το αυθεντικό.

0: Λοιπόν, και επειδή οι φίλοι μας είναι όλοι εδώ, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί σιγά σιγά μαζευόμαστε. Από ό,τι καταλαβαίνω, θέλω να κάνουμε τη χάρη στο φίλο μας τον αγαπημένο τον Πάνο, ο οποίος λέει: με αυτό το δίδυμο ρε παιδί μου του Λαλιώτη, μία θέλω να κλάψω, μία να γελάσω. Καλή σεζόν, παιδιά. Με αυτό θα πάμε σε διάλειμμα.
1: Μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου είναι κενή η θέση του Προέδρου του κινήματος. Θα είμαι υποψήφιος για το αξίωμα αυτό.

Άκη και Κώστα, κάνω έκκληση το όνομα του κοινού παρελθόντος μας να προχωρήσετε τη λυτρωτική πράξη της ανάδειξης σε ένα δίδυμο. Εσύ αγαπητέ Κώστα ως πρωθυπουργός της χώρας και εσύ αγαπητέ Άκη ως πρόεδρος του κινήματος, αυτό είναι το δίδυμο.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Honda Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Honda Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα

0: έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
2: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα, σκάνδαλο στη Βοημία και άλλες περιπέτειες. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, ο τελευταίος τόμος της συλλογής, Disney Editor's Choice.
4: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Μάριος Φραγκούλης, Χέρια Φτερά. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Μάριος Φραγκούλης, η φωνή που ταξιδεύει στον κόσμο με νέα τραγούδια για μία και μόνο παράσταση. Δευτέρα, 31 Αυγούστου, στο Θέατρο Βράχων. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Παρασκευάς Καρασούλος. Προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr.
7: Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
8: Τον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
7: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Η Αθήνα θα κινηθεί με βάση όσα προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απαντώντας στην Άγκυρα, η οποία ζητά ενημέρωση για τις έρευνες που συνδέονται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Το έργο θα προχωρήσει σύμφωνα με το σχεδιασμό, τόνισε ο κ. Μαρινάκης. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση δύο Ιταλικών φρεγατών. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο Facebook. Νέα γυναικοκτονία σοκάρει το Πανελλήνιο, αυτή τη φορά στη Ροδόπη. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένας 53χρονος άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα με αιχμηρό αντικείμενο την 44χρονη σύζυγό του. Φώτια ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στην τοπική κοινότητα Παρασκευή, στο Δήμο Δεσκάτης, Γρεβενών. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Καρπαθό. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ντόλι Πάρτον, η βασίλισσα του country και μια προσωπικότητα η οποία σήμαινε πολύ περισσότερα πράγματα από μια απλή καλλιτέχνηδα για την Αμερική, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, λαϊκή
0: δεν
1: τραγουδίστρια.
0: Έχω ξαναδεί
1: όχι,
0: βλέπουμε
1: σωστό.
0: Από το πρωί σε όλα τα διεθνή δίκτυα.
1: Είναι λαϊκή τραγουδίστρια, είναι η κορυφαία λαϊκή τραγουδίστρια τελευταίες δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίο ότι και ο Τραμπ απευθύνθηκε απευθείας αυτήν, γιατί είναι και το κοινό του όλο αυτό. Όλο το κοινό αυτό του country και της Αμερικανιάς όλης που ξέρουμε εμείς.
0: Μεσίστησε.
1: Ναι.
0: Ούτε για Αμερικανό πρόεδρο.
1: Είναι όλο δικό του αυτό το κοινό. Είναι τραμπικό όλο αυτό. Δεν υπάρχει κάποιος δημοκρατικός αυτούς. Είναι η κλασική Αμερικάνη αυτή που βλέπουμε και που ακούνε την παραδοσιακή μουσική. Είναι βάτη στα δικά μας στα δημοτικά. Να είναι κάποια που είναι πολύ famous στα δημοτικά, ρε παιδί μου, στη χώρα
0: που
1: μας.
0: Έχει και φοβερό πέρασμα στην κοινωνία και στην αμερικανική κοινωνία και όχι μόνο. Γιατί ήταν πολύ περισσότερα από αυτόν τον τίτλο που λέμε τη Βασίλισσα τη Country. Ήταν ηθοποιός. Ασχολούταν πάρα πολύ με φιλανθρωπία. Ήταν επιχειρηματίας. Και πάνω απ' όλα ήταν ένα pop icon. Δεν υπάρχει, νομίζω, άνθρωπος, άντρας που να μην έχει θαυμάσει την Ντόλι Πάρτον. Έχει μπει αφίσατη σε εκατομμύρια δωμάτια εκείνης της εποχής.
1: Και φορτηγά, μη σου πω, και σανταλίκες.
0: Ναι, και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι με το που διαβάσαμε αυτή την είδηση, είδαμε χιλιάδες λουλούδια, κεριά, σημειώματα σε διάφορες περιοχές από το Νάσβιλ μέχρι το Χόλιγουντ. Είναι μια προσωπικότητα που, όπως καταλαβαίνετε, έχει γράψει, γι' αυτό διαβάζουμε και παντού σε πινακίδες, πούμε, στο Χόλιγουντ, εδώ το θα σε αγαπάμε για πάντα. Ντόλι Πάρτον, 1946-2026.
1: Μου κάνει τεράστια εντύπωση, εγώ δεν το ήξερα. Εντάξει, το Τζολίν το ξέραμε, το έχουμε ψάξει γενικώς και το Τζολίν το έχουμε ακούσει και από την Ντόλι Πάρτον τα προηγούμενα χρόνια. Μετά το έφερε ξανά η Μάιλι Σάιρους στο παιχνίδι και το απογείωσε για την νεότερη γενιά, για το μαθηνότερη γενιά, τον Τζολίν, και την ιστορία του τραγουδιού. Είχε πει το τραγούδι που μετά απογείωσε η Whitney Houston, το I Will Always Love You. Το οποίο,
0: σωστά, με αυτό βάλαμε σήμερα στην
1: εκπομπή. Το οποίο πραγματικά εγώ δεν το ήξερα καν και το έμαθα τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, που, εντάξει, τώρα,
1: δεν ήταν γνωστό.
0: Όταν έχει ακούσει την ερμηνεία τη Whitney Houston, παρότι πρώτη Ντόλι Πάρτον το ερμήνευσε, δεν υπάρχει σύγκριση μεταξύ των δύο. Όμως, όντως, αυτό το τραγούδι ξεκίνησε και έγινε γνωστό και μετά το απογείωσε η Whitney Houston από την Ντόλι Πάρτον. Βέβαια, ο Αντώνης τώρα εδώ έχει στείλει ένα μήνυμα το οποίο δεν ξέρω πού να ξεκινήσουμε. Λέει: οι δεκαετίες εκείνων των τραγουδιών δεν πρόκειται να γυρίσουν ξανά. Όπως και να περνούν οι νέοι σήμερα, δεν διασκεδάζουν όπως διασκεδάζαμε εμείς. Ο Αντώνης ανήκει στην ηλικιακή κατηγορία 45-55. Το κάναμε για να διασκεδάσουμε και όχι για να δείξουμε φωτό. Και υπήρχε και dress code. Λέει, τώρα βγαίνουν με τις παντόφλες. Καλά, αυτό δεν μειώνει τη διασκέδαση και τη διάθεση που μπορεί να έχει κάποιος. Όμως θέλω να πω μια προσωπική εμπειρία από φέτος το καλοκαίρι που πήγα, όπως είπα, στην Άξο με πολύ ωραία παρέα. Και θυμάμαι να μπαίνουμε σε ένα μαγαζί από αυτά τα μαγαζιά που είναι τα after που λέμε.
1: Οπα.
0: Που ανοίγουν από μία ώρα και μετά. Ήταν μέσα μόνο 19χρονα, 18χρονα και κάπου ήμασταν κι εμείς. Οι οποίοι όμως του δώσαμε να καταλάβει, ρε παιδί μου, δηλαδή τα χορέψαμε. Δεν ξέραμε κανένα τραγούδι, ήταν όλα τραπ, όλα. Τρανός και δεν ξέρω πώς λέγονται όλοι οι υπόλοιποι. Είδα μπροστά.
1: Τρανή, όλοι πέσουν.
0: Τρανή, ο ένας τρανός μετά τον άλλο. Δεν ξέραμε κανένα, αλλά δεν μας ενδιέφερε κιόλας γιατί είχαμε καλή διάθεση, οπότε παίρνωσαμε μια χαρά. Και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, η εικόνα που είδα δεν την είχα ξαναδεί τόσο καθαρά μπροστά μου. Σε αυτούς τους καναπέδες που υπάρχουν μέσα στα κλαμπ, ας πούμε, που είναι στους τοίχους, οι καναπέδες και το τραπεζάκι.
1: Ναι.
0: Έβλεπα, ας πούμε, 19χρονα, 20χρονα που έχουν παραγγείλει το μπουκάλι τους για να πιούν αλκοόλ. Και υπήρχε ο αρχηγός σε κάθε παρέα. Δηλαδή υπήρχε κάποιος ο οποίος στις περισσότερες περιπτώσεις φορούσε γυαλιά ηλίου μέσα στο μαγαζί, ο οποίος καθόταν στον καναπέ με την πλάτη στον τοίχο, με την πλάτη στον τοίχο, πρόσεξε, καθόταν όμως άρχοντας και πάρα πολύ σοβαρός παρακολουθούσε όλο όσο συνέβαινε, σαν να λέει εγώ είμαι αυτός που παρήγγειλα το μπουκάλι και όλοι οι υπόλοιποι μπορεί να χόρευαν. Κάποια στιγμή λοιπόν που εμείς χορεύαμε και είδα κάποια περίεργα βλέμματα πιτσιρικάδων και κοριτσιών και αγοριών. Σε φάση αυτοί εδώ γιατί χορεύουν. Αυτή είναι η απόδειξη αυτού που λέει ο Αντώνης, ότι τα πιτσιρικά δεν χορεύουν πια όπως χορεύαμε εμείς τότε.
1: Ναι.
0: Δεν είναι μάστο χορός στη νεολαία.
1: Εγώ νόμιζα ότι έχει γυρίσει πάλι αυτό.
0: Καθόλου. Μη σου πω ότι μας κοιτούσαν σε φάση από που ήρθαν αυτοί οι εξωγήινοι. Άρα είναι άλλος ο τρόπος διασκέδασης. Είναι πιο στατικός, είναι πίνω το ποτάκι μου, κοζάρω λίγο τη γη, να τόσο εκεί. Δεν υπάρχει δηλαδή, πάω να δω τι παίζει μες στο μαγαζί. Δεν υπάρχει το διασκεδάζω με την παρέα μου. Δεν υπάρχει. Εννοώ δεν είναι ο κανόνας αυτός. Διασκεδάζω με την παρέα μου και δεν με ενδιαφέρει τι συμβαίνει δίπλα μου. Που είχαμε εμείς. Κατάλαβες τι λέω.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λες.
0: Τρομερό, μου
1: εγώ πιστεύω ότι η νέα γενιά το έχει γυρίσει αυτό. Και έχει κάνει από το ξέσπασμα. Γιατί η δική μου γενιά πέρασε από αυτή τη δεκαετία του 95 κάτι, 90 πλάς, που ήταν με κόκοντα και τα λοιπά, που ήμασταν όλοι έξω και χορεύαμε και όντως αντιδρώσαμε διαφορετικά στα νυχτερινά μαγαζί. Γι' αυτό μας λέει ο φίλος μας τώρα που έστειλε το μήνυμα. Μετά έγινε πολύ στημένη η δική μου γενιά. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε έκανε τίποτα σε ένα μαγαζί. Απλά υπήρχε σε ένα μαγαζί. Καθόταν με ένα ποτό στο χέρι και ούτε καν φλέρταρ, αυτό που λένε δεν φλερτάρουν πια. Ναι, δεν φλερτάρε καθόλου. Κοιτούσαμε ένα τον άλλον απέναντι. Και μετά μπήκαν τα κινητά στη ζωή μας και χαζεύαμε όλα τα κινητά και δεν κάναμε τίποτα άλλο. Ή δείχναμε ένα στον άλλον τα κινητά. Αλλά εγώ νομίζω ότι η σημερινή γενιά, αυτή η νεότερη γενιά, το έχει δώσει και το έχει καταλάβει.
0: Όχι, να σου πω όμως πώς εξηγείται.
1: Με στεναχωρείς τώρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μας τον Γιώργο που βάζει αυτή την παράμετρο. Και εσείς, γονείς οι οποίοι μας ακούτε τώρα και έχετε παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, μπορείτε να μας διαφωτίσετε και περισσότερο. Λέει ο Γιώργος ότι υπάρχει περίπτωση τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν και πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει περίπτωση να ανέβουν πάρα πολύ γρήγορα σε βίντεο στα social. Ακόμη και αυτή η υπερέκθεση δηλαδή που έχουν τα παιδιά, την οποία τη βιώνουν, βλέπουν τους συμμαθητές τους, τους φίλους τους, τους πάντες στα social media σε πραγματικό χρόνο, μπορεί να τα συγκρατεί. Δεν το βρίσκω απίθανο να έχει παίξει ρόλο και αυτό. Ότι βλέπεις τους πάντες με ένα κινητό όρθιο, οπότε τον απελευθερωθείς να χορέψεις με την ψυχή σου, να τα δώσεις όλα και να μη σε νοιάζει, ίσως τώρα να έχει εκλείψει.
1: Ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο μου.
1: Ευχαριστούμε που μας το λες. Όντως, είναι κάτι το οποίο εμείς δεν το βάζουμε στην εξίσωση, γιατί δεν μας νοιάζει αυτό ότι θα ανέβουμε σε βίντεο. Η νεότερη γενιά το έχει περισσότερο αυτό. Γιατί εμείς δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα μας καταγράψει κάποιος σε βίντεο και θα μας ανεβάσει.
0: Άρα, τι εννοείται ότι ισχύει.
1: Ναι, παιδάκι μου, ναι, εντάξει, εννοείται. Αλλά ρε, παιδί μου, το κάνουν και γι' αυτό όμως. Δεν μπορεί να το ελέγξει όμως.
0: Τι να ελέγξει.
1: Το βίντεο.
0: Την ελεγχή,
1: αν δεν είναι
0: κάποιος
1: ξένος, όχι ρε παιδί μου, ότι και εσύ δεν θα εξεβιδωθείς, δεν θα κάνεις καραγκιουζιλίκια, δεν θα κάνεις κατακόρυφα.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, 20 λεπτά πριν από τις 4, πάμε στα υπέροχα κουβεντός, ξεκινάμε πάρα πολύ δυνατά. Έχουμε την υπόθεση Κασιδιάρη, την οποία θα ανοίξουμε και σηκώνει μεγάλη κουβέντα. Το θέμα αποκαλύφθηκε εδώ από τον Sky χθες. Φύγαμε.

0: αλλαγής, πάρα πολύ ωραία. Άρα όπως καταλαβαίνετε, παλιόπαιδα, παλιόπαιδο, πάλι με τον Τσίπρα θα ασχοληθούμε.
1: Ναι, okay. Είναι ένα ερώτημα. Πάλι με τον Τσίπρα. Ναι, αφού βγαίνει ο Γεωργιάδης κάθε μέρα.
0: Ναι, βγαίνει ο Γεωργιάδης, αλλά τον ρωτάμε κιόλας. Φαντάζομαι σήμερα που βγήκε στο Open στον Νίκο και την Κατερίνα θα ρωτήθηκε για το θέμα. Δηλαδή δεν βγαίνει ο Γεωργιάδης και λέει μισό λεπτό να πω εγώ για τον Τσίπρα.
1: Καλά.
0: Okay. Σήμερα πάντως εκτός από παλιόπαιδο, τι άλλο είναι?
1: Είναι Πονηρίδης.
2: Έρχεται τώρα ο κύριος Τσίπρας και σπάει αυτή τη σειρά. Λέει εμένα δεν με νοιάζουν οι κανόνες. Όταν κάποιος αποφασίζει να παραβιάσει τους κανόνες για να κάνει αυτό που τον συμφέρει, ναι, είναι παλιόπαιδο. Αυτοί οι πονηρίδιδες, αυτοί που μπαίνουν σφίνα.
1: Πονηρίδες μπαίνουν σφίνα, άρα οι πονηρίδες μπαίνει σφίνα. Σήμερα συνεχίζω να λέω ότι ο Τσίπρας δεν το έχει. Δεν το έχει. Δεν είναι. Το παλιόπαιδο είναι πολύ γλυκό. Ωραία. Το πονηρίδης επίσης είναι μαζεμένο.
0: Να σου πω ότι είναι το πονηρίδης τώρα.
1: Ναι.
0: Τι είπε, ότι είναι σαν τον πονηρίδη ο οποίος περνάει την
1: ώρα. Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αυτό
1: κάνουμε...
0: το είπε χθες ο Άρης Πορτοσάλτε.
1: Mm-hmm. Το πονηρίδης.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Ταξί. Mm. Okay. Άρα το copyright το έχει άλλος.
1: Ναι, το copyright το έχει άρεσε, αλλά δεν το έχει κλιμακώσει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τώρα εδώ τον έχει αποθεώσει τον Τσίπρα ο Γεωργιάδης. Ξέρει τι κάνει ο κύριος Γεωργιάδης. Δεν είναι τίποτα τυχαίο από όλα αυτά. Τον έχει βρει και προπονείται κάπως έτσι για την προεκλογική περίοδο.
1: Ναι, και λογικά κάποια στιγμή θα έρθουν και τα πιο σκληρά λόγια.
2: Μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που προσπάθησε να κλείσει τους πολιτικούς αντιπάλους στη φυλακή με το ψέμα της Νοβάρτης με σκοπό να κερδίσει τις εκλογές και να έχει δει ποτέ μια συγγνώμη έκτοτε. Μιλάμε για έναν αρχηγό που έγραψε ένα βιβλίο στο οποίο υβρίζει όλους τους πρώην συνεργάτες του. Μιλάμε για έναν αρχηγό τώρα κόμματος που έχει εξευτελίσει όλο το πρώην κόμμα του. Αν είναι σε όλα αυτά θεωρείτε δείγματα καλού χαρακτήρα.
0: Μουδιασμένη μου φαίνεται για την ώρα.
1: Ναι, είναι ακόμα σε επίπεδο στελεχών.
0: Ναι, και αντιλαμβάνομαι ότι σε βασικά θέματα. Δεν, όχι σε βασικά θέματα. Ας πούμε, δεν είμαι βέβαιη ότι το κόμμα ξέρει τι θα ανακοινώσει ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη σε λίγες μέρες από
1: νομίζω
0: τώρα.
1: Το ξέρουν πολύ λίγοι.
0: Ναι. Mm. Δηλαδή, περιμένουν από ό,τι καταλαβαίνω να μιλήσει ο αρχηγός για να γίνει το θέμα.
1: Τελευταία που έχει μιλήσει ο αρχηγός για τον Γεωργιάδη, είχε πει ποιος το λέει, δεν έχει καμία σημασία. Έχει φέρει τη θέση του Γεωργίου Παπανδρέου του παλαιότερου και λέει μετά και το τέτοιο. Το κλασικό, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει. Ότι μας διαφημίζει, μας κάνει καλό. Αυτά δεν τα έχει πει κανένα τέλεχος. Έχουμε μείνει στη Μαριζέτα Αντωνοπούλου μέχρι τώρα.
3: Τώρα να μας μιλάει η Νέα Δημοκρατία, η οποία όταν έγινε κυβέρνηση Αλέξο Τσίπρας δεν παρέδωσε το Μέγαρο Μαξίμου. Εντάξει, κάνει ιδιαίτερη αίσθηση ότι συγκεκριμένα ο κύριος Άδωνης συνεχίζει να λειτουργεί ή αρχίζει να λειτουργεί, για να είμαι πιο ακριβής, στα όρια ενός φόβου, τρόμου και πανικού στο γεγονός ότι ο Αλέξο Τσίπρας θα αναγγείλει το οικονομικό μας πρόγραμμα.
0: Δηλαδή εμείς θα συνεχίσουμε να είμαστε εδώ θεατές της κόντρας Νέας Δημοκρατίας Ελλάς.
1: Ναι. Υπάρχει και το Πασόκ που σαν να μπει σε όλο αυτό το παιχνίδι. Προσπαθεί.
0: Τα καταφέρνει.
1: Φάντα και εσύ με τον Τσίπρα. Μπορείς, είναι το σύνθημα.
0: Μπορείς όμως.
4: 2 του μήνα η ομιλία, 9 του μήνα πριν πάει στη Δήθο Ανδρουλάκης, συνέντευξη τύπου. Δείχνει και δυστυχώς επιβεβαιωνόμαστε ότι κάνει μονομέτωπο που αγώνα απέναντι στο Πασόκ και έχει πετάξει λευκή πετσέτα στη Νέα Δημοκρατία.
5: Η αγωνία του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας να μην ακουστούν ξεκάθαρα και ολοκληρωμένα οι θέσεις συμπαράταξης.
0: Τελικά, γιατί μας έχει χιλιοκουράσει το θέμα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Είναι λίγο, ναι.
0: Ρόλο παίζει πότε θα μιλήσει ο Τσίπρας? Μήπως το κάνουμε εμείς μεγαλύτερο θέμα? Μήπως παίζουμε και το παιχνίδι του Τσίπρα και μαζί με εμάς και κυβέρνηση?
1: Μήπως παίζουμε το παλιόπαιδο, το παιχνίδι του παλιόπαιδου.
0: Άρα ο Γεωργιάδης φταίει πάλι.
1: Έβαλε καθώς το χεράκι του Δήλφα.
6: Ο κύριος Ανδρουλάκης έχει αποδείξει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τη στρατηγική που έχει επιλέξει να μονομαχήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Μία ρητορική η οποία φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι δεν του βγαίνει. Δηλαδή φωνές, θυμό, έχουμε έναν Αλέξη Τσίπρα ο οποίος είναι δοκιμασμένος, ξέρουμε τι έκανε στη χώρα, ξέρουμε το αποτύπωμα και το στίγμα που άφησε.
7: Και όλοι πιστεύω ότι αντιλαμβανόμαστε πολύ καλά ότι επιχειρείται μια επικοινωνιακή κίνηση. Όταν άκουγα τον κύριο Γεωργιάδη το 2017 και το 2018 να λέει ότι θα πάω για την υπόθεση της Νοβάρτης, τον κύριο Τσίπρα μέχρι το τέλος, και το 2026 ακούω τον κύριο Γεωργιάδη να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας είναι λαμπερό πρόσωπο, αλλά την ίδια ώρα να ισχυρίζετε και εσείς και ο κύριος Γεωργιάδης και πολύ ακόμα ότι ο κύριος Ανδουλάκης έχει θυμό, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος κάνει οβιδιακές μεταμορφώσεις.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε πάντως πριν και έχουν δίκιο οι φίλοι μας, όντως μπορεί τα πιτσιρίκια να μην χορεύουν στα νυχτερινά μαγαζιά, χορεύουν όμως στα πανηγύρια. Εκεί είναι άλλου τύπου. Ισχύει. Βέβαια. Δηλαδή στο πανηγύρι, προφανώς και θα χορέψει, αλλά επειδή είναι τόσος πολύς ο κόσμος, δεν έχει καμία σημασία αν ξέρεις να χορέψει. Πηγαίνεις, ακολουθείς το vibe, είναι η διάθεση, είναι το κρασάκι, είναι όλα αυτά μαζί.
1: Σέρνεσαι και εσύ μαζί με όλους, απλά το κάνεις με διάθεση, με κέφι.
0: Είναι φοβερή φάση.
1: Ναι, είναι ωραία φάση.
0: Τα τελευταία πολλά καλοκαίρια πια, βέβαια.
1: Τελευταία πολλά καλοκαιριά πια. Μα έγιναν νησιά. Ένα νησί δεν γίνεται σε ένα χρόνο famous, διάσημο από τα πανηγύρια του.
0: Η Καρία ήταν το πρώτο.
1: Καλά, ναι, αλλά θέλει δουλειά αυτό. Δηλαδή θέλει να πάει και πρώτη και δεύτερη χρονιά, να γεμίσουν τα νησιά, να πάνε λίγο περισσότερο κόσμο για να γίνει λίγο και trend. Άμα δεν γίνει trend, πώς θα ξέρει ο άλλος ότι συντείνω έχει ωραία πανηγύρια. Έγινε αυτό. Τελευταία τρία χρόνια έγινε.
0: Για πάμε τώρα σιγά σιγά στα δύσκολα, γιατί όπως σας λέγαμε και πριν, η αλήθεια είναι ότι σε λίγο θα συζητήσουμε για την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη. Αποφυλακίζεται στις 15 Σεπτεμβρίου, σε λίγες μέρες από τώρα. Έχει εκτίσει την ποινή του κανονικότατα όμως. Επίσης αυτό που γνωρίζαμε και από την προηγούμενη φορά που ο Άριος Πάγος είχε κόψει την κάθοδο Κασιδιάρη στις εκλογές, είναι ότι μέσα από τις φυλακές ο ίδιος ο καταδικασμένος σε δεύτερο βαθμό για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης Κασιδιάρης έκανε κανονική προεκλογική καμπάνια. Θα δούμε τώρα αν θα συμβεί το ίδιο και σε αυτή την περίπτωση, γιατί εδώ από ό,τι καταλαβαίνουμε ο ίδιος είναι προετοιμασμένος για όλα τα σενάρια. Υπάρχει ήδη ένα κόμμα, το Έλληνες αν θυμάστε, του Ιδίου, το οποίο έχει γραφεία, έχει δομή, έχει μέλη.
1: Έχει προσπαθήσει πολλές φορές να φέρει τους Έλληνες να κατέβουν σε εκλογές.
0: Και στις προηγούμενες εκλογές. Και υπάρχει και ένα δεύτερο κόμμα, το οποίο είναι άγνωστο σε μας. Δεν ξέρουμε πού είναι η έδρα του, δεν ξέρουμε τι δομή έχει, δεν ξέρουμε πια αν έχει μέλη. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει, γιατί με βάση το πλαίσιο που υπάρχει, ο ίδιος αρχηγός κόμματος δεν μπορεί να είναι. Μπορεί όμως να είναι ο κρυπτόμενος αρχηγός, όπως καταλαβαίνετε. Μπορεί να μπει μπροστά ο αδερφός Κασιδιάρη και στην πραγματικότητα εκείνος που διοικεί και οργανώνει το κόμμα να είναι ο Ηλίας Κασιδιάρης.
1: Προσπάθησε να το κάνει και την προηγούμενη φορά με κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία έβαζε μπροστά. Έβαζε κάποιους εισαγγελείς, κάποιους συνεργάτες, τους έβαζε μπροστά. Μετά υποτίθεται βρήκε όχημα τους Σπαρτιάτες, που ήταν, πώς το είχε πει ο Στίγκας και είχε γράψει ιστορία.
0: Η Κυροζίνη. Στην εκπομπή που κάναμε τότε στον Αντένα τη βραδινή την Αρένα, που μας είχαν πέσει τα μαλλιά.
1: Ναι, γιατί μέχρι τότε υποτίθεται υπήρχε μια άρνηση σε όλο αυτό. Ότι δεν είναι έτσι και όχι και μη και δεν και εμείς δεν έχουμε καμία σχέση και απλά μας στήριξε και ξαφνικά έχει γίνει Κυροζίνη μέσα σε ένα βράδυ. Και μετά άλλαξε όλη η ιστορία. Άλλαξε και δικαστικά και όλα αυτά. Θα το δούμε και συνέχεια. Έχουμε πολλά να πούμε μέχρι τις 5 για το θέμα αυτό και πολλές αντιδράσεις.
0: Πριν όμως, ο άνθρωπός μας είναι εδώ στη θέση του, Παναγιώτης Γιαννόπουλος. Είναι διεθνής πια ο Γιαννόπουλος, να ξέρεις.
1: Γιατί?
0: Ετοιμάζονται πράγματα που δεν γνωρίζεις, τα οποία θα σε εκπλήξουν.
1: Εγώ ξέρω ότι πηγαίνει σε πάρα πολλές επιστημονικές.
2: Ναι,
1: έτσι.
2: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αλήθεια αυτό, ναι.
2: Όπου με καλούν πηγαίνω.
0: Λέμε τώρα που θα πάμε ή όχι ακόμα.
2: Όπου πηγαίνω και κάπου κάλεστο, είναι αλήθεια.
1: Όπου γάμος και χαρά επιστημονική είναι τώρα, και ο Γιαννόπουλος.
2: Ναι. Τέλος πάντων, λοιπόν, να πούμε για τον καιρό, να πούμε ότι και σήμερα μια ζεστή μέρα βέβαια έχει ξεπεράσει τους 40 βαθμούς σε κάποιες περιοχές της Πελοποννήσου αναμενόμενο. Είδα και ένα 40 στα Τρίκαλα πριν από λίγο. Είναι μια ζεστή ημέρα. Στην Αθήνα, εδώ επειδή φυσάει ηλιακή θαλάσσια αύρα, εδώ στο Βάλιρο είναι καλύτερα τα πράγματα από όταν χθες τέτοια ώρα.
1: Ναι.
2: Αλλά όμως το κέντρο πάλι έχει φτάσει 38 βαθμούς και αύριο θα είναι μια μέρα ίδια στην Αθήνα, 37-38 βαθμούς. Η διαφορά της ευρενής ημέρας.
1: Να δροσίσει από αύριο, υποτίθεται.
2: Πότε περιμένω.
0: Από Παρασκευή είχε πει χθες.
2: Από Παρασκευή,
1: ναι, ρε, παιδί μου. Ναι. Ενώ σιγά-σιγά στα διακέντη φτάναμε αύριο.
2: Φτάνουμε, ναι, υπομονή.
1: Θα δροσίσει μια μέρα, θα δροσίσει.
2: Θα τα αλλάξει κυρία Σούζη όταν έρθει όλα.
1: Κατάλαβα.
2: Λοιπόν, αύριο θα φυσήξει λίγο βοριές παραπάνω στο Αιγαίο. Όχι όμως σε όλο το Αιγαίο, στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Στην Αθήνα θα είμαστε στους 36 βαθμούς. Στη Δυτική Ελλάδα θα έχουμε ακόμα όμως 39 και την Παρασκευή. Στο Καρπάθιο, που λέγω, θα έχουμε και 8 μποφόρ. Φτάνω στο Σάββατο τώρα που είναι το κρίσιμο, γιατί θα είναι πραγματικά μια ημέρα που θα πούμε ότι κάτι έγινε, κάπως δρόσησε. Θα φυσάει βοριά στο Αιγαίο, δεν θα έχει πρόβλημα όσοι αποφασίζουν να πάνε ένα τριημεράκι, διημεράκι ή τέλος πάντων αρχίζουν διακοπές στο Αιγαίο, θα φυσάει όμως ένα βοριαδάκι. Στην Αθήνα θα έχουμε 34 βαθμούς, το οποίο μετά από τόσες μέρες, 36, 38 και βάλε, θα φανεί η διαφορά. Στη Δυτική Ελλάδα επίσης θα πέσει η θερμοκρασία σχετικά. Τώρα η νέα εβδομάδα, γιατί κάπου διάβασα και λίγο στεναχωρήθηκα. Μήπως ήταν τίτλος αυτό που διάβασα, ότι ξανά έρθει κάψωνας. Ήμασταν, λυπηθείτε μας. Τώρα μόλις ακόμα δεν έχει τελειώσει ο κάψωνας που είναι.
0: Δεν βλέπεις κάτι τέτοιο.
2: Όχι, δεν βλέπω, δεν προβλέπετε κάτι. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία όμως. Δεν σημαίνει ότι θα είμαστε το 34 του Σαββάτου.
1: Βρήκαμε τέλος Αυγούστου να πετάξουμε τους κάψωνες μαζί.
2: Πάμε για Σεπτέμβρη τώρα. Ναι. Είπαμε από Δευτέρα τα πράγματα θα είναι όπως πρέπει να είναι. Θα έχει λέει 35-36 βαθμούς η Αθήνα, αλλά κάτι φοβερό δεν φαίνεται. Άρα να μείνουμε εκεί στον καιρό και ως έχει. Όπως τα είπαμε, δηλαδή θα γίνουν και από Δευτέρα θα πείτε τις λεπτομέρειες με την κυρία Σούζη.
0: Λέμε μία μικρή αμφιβολία, αυτό με ανησυχεί.
1: Όχι, είναι σαν να έχει μια δέσμευση να μην πει περισσότερα για τον καιρό και θα πει τα περισσότερα Σούζη τη Δευτέρα.
2: Όχι,
1: είναι
2: δεν,
1: αυτό
2: δεν,
1: το πράγμα,
2: δεν έχει να πει κάτι άλλο, αλλά να σου πω ότι κάποιος μπορεί να έχουν το Σάββατο, σκέφτομαι κάτι άλλο να σας πω. Αλλά έχουν ευρωπαϊκό συνέδριο τώρα. Στο οποίο θα μιλήσουμε για το πώς επικοινωνείται ο καύσωνας στις διάφορες χώρες. Θα συμμετέχει στο πάνελ είναι από την Ισπανία, από την Αγγλία. Θα είμαι και εγώ.
1: Ναι.
2: Θα γίνει μια ωραία κουβέντα, πιστεύω, με συναδέλφους μετεωρολόγους, επαγγελματίες από όλη την Ευρώπη. Είναι το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Μετεωρολογίας σε λίγες μέρες.
1: Είναι επειδή ζήσαν και αυτά που ζήσαν στην Ευρώπη, έτσι.
2: Ναι, είναι τυχαίνει και είναι το θέμα αυτό επίκαιρο και για αυτούς που μέχρι τώρα δεν είχαν. Ξέρετε, το καύσωνα στο Λονδίνο είναι όταν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 28 βαθμούς για τρεις ημέρες.
1: Για μας αν έχει 28 τώρα θα ήμασταν...
0: Φέτος αυτό ξεπεράστηκε πολύ περισσότερο.
1: Βέβαια.
0: Προφανώς. Έχεις μία φανατική θαυμάστρια εδώ.
1: Όπα.
0: Μου στέλνει. Θες να σου πω ποια είναι?
2: Εγώ γνωστή θέλει φαντά.
0: Είναι η Τίνα Μιχαηλίδου.
2: Η Τίνα Μιχαηλίδου, ναι, έχουμε βγει στην εκπομπή πολύ ωραία.
0: Φοβερή αδυναμία.
2: Ναι, καλά, ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία. Κάναμε κάποιες εκπομπές.
0: Ναι, το ξέρουμε. Σας βλέπουμε.
2: Ωραία.
0: Γεια σου Παναγιώτη.
1: Παναγιώτη, πολύ.
0: Είμαι τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Δεν ξέρω αν γενικώς. Δεν ξέρω πού να την πιάσει και πού να την αφήσει.
1: Κοίτα, καιρό λέει.
0: Ναι, όχι, όχι. Λέω τα γύρω-γύρω.
1: Τα γύρω-γύρω δεν ξέρω τι είναι.
0: Και εγώ απλώς θα θυμίσω στους φίλους ακροατές που ενδεχομένως μας άκουγαν και στο Real όταν είχαμε πάει, ότι όταν ήμασταν εκεί, συνεργαζόμασταν με τον Παναγιώτη, μιλούσαμε στον πληθυντικό ή τρεις.
1: Πολύ κομιλφό.
0: Ναι, ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και θα σου αποκαλύψω ότι λέγαμε μεταξύ μας, καλά, ο κύριος Γιαννόπουλος δεν θα μιλήσει ποτέ έτσι κανονικά.
1: Όχι.
0: Γεια σου Γιάννη, γεια σου Μαρία.
1: Δεν λέγαμε κύριος Γιαννόπουλος.
0: Δηλαδή μας βλέπεις και σου βγαίνει κύριε Κολοκυθά, κυρία Σοπουλού.
2: Φοβάμαι ακόμα μου βγαίνει.
0: Δεν σου βγαίνει.
1: Δεν σου βγαίνει ακόμα.
0: Σε έχουμε καταλάβει τώρα.
1: Άστα αυτά, ξέρουμε την περιβολή.
0: Last year.
1: Αλλά θυμάσαι, κύριε Γιαννόπουλε. Και του έκανε και πλάκα.
0: Καλό μεσημέρι, κύριε Γιαννόπουλε, και του έλεγε. Α, δηλαδή θα πάμε για βουτιές. Και σου απαντούσε. Ναι.
1: Ναι. Έτσι. Μιλάει για ξενέρωμα τελείω.
0: Ναι, αλλά
2: ήταν το τηλέφωνο. Ήταν το τηλέφωνο.
1: Ισχύει το τηλέφωνο.
2: Όταν σα βλέπω στα μάτια είναι καλύτερη αλήθεια. Να πω μια ωραία ιστορία, μια μου το θυμήσατε.
1: Ναι, ναι.
2: Ήθελα να την πω είναι αλήθεια.
1: Ωραία.
2: Μία φορά που με είχατε πάρει τηλέφωνο, ήμουν στις Άλπεις. Τι ωραία, είδα και μιλάγαμε και τον καιρό στις Ελλάδες.
0: Θα σου αποκαλύψω τώρα βέβαια ότι μας το έχεις ξαναπεί αυτό.
2: Εδώ δεν θυμάμαι σου κάνει το ξαναπεί.
1: Το έχεις ξαναπεί και όμως το έχεις ξαναπεί.
2: Ήταν πολύ σημαντικό για μένα.
1: Αλλά ήταν πολύ ωραίο μας το πει.
2: Είχα πάρει και βραβείο τότε, ήταν πολύ ωραίο.
1: Και αυτό μας το έχεις πει. Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Τι να λέει ο άνθρωπος, είναι είδωλο.
1: Είναι είδωλο, ναι. Ισχύει αυτό.
0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Αφού περάσουμε μία βολτίτσα. Αυτή η σεζόν, να ξέρεις, θα είναι η καλύτερη σεζόν ever.
1: Δεν ξημερώνει καλά, είναι σαν να έχει καύσωνα κάθε μέρα. σαν να έχει σαραντάρια παντού είναι.
0: Επίσης, έχει ξεκινήσει και εσά σεζόν με μόνο προβλήματα. Μόνο πράγματα που προκύπτουν και πρέπει. Θα μου πεις όταν έχεις χαλαρώσει τις διακοπές.
1: Εντάξει, καθένα τα πω.
0: Τα έχεις αφήσει όλα στην άκρη. Μετά, όταν μπαίνεις σε κανονικούς ρυθμούς, σου έρχεται το ένα μετά το άλλο. Παιδιά, τι έχει σημασία.
1: Η υγεία μας.
0: Να έχουμε την υγεία μας και όλα τα άλλα θα τα βρούμε. Δεν βλέπεις την Τζέιλο.
1: Και καλούς φίλους να έχουμε. Αλλά από ό,τι βλέπω, οι καλοί μας φίλοι, όπως η Τίνα, έχει αποξενωθεί τώρα τελευταία.
0: Από μένα καθόλου αγκαλιαζόμαστε κάθε μέρα. Όπως και με τον κύριο Γιάννη.
1: Μάλλον την είδε λίγο.
0: Η Τίνα μας.
1: Ναι, τη τυχόν τώρα.
0: Η Τίνα μας καταρχάς κάνει αυτά τα υπέροχα ταξίδια όπου συσκέπτεται με τον εαυτό της και επιστρέφει πάντα ακόμη καλύτερη.
1: Μήπως βρήκα παρέα για τα ταξίδια μου.
0: Ναι, θα κάνει και διαλογισμούς και τέτοια.
1: Meditation.
0: Ναι, είσαι έτοιμος. Με τι θα πας να διαλογιστείς εσύ?
1: Δεν έχω εγώ να αυτό, ναι.
0: Εσύ δηλαδή τι είδους διαλογισμό θα κάνεις?
1: Θέλει να μιλάμε κιόλας.
0: Η Τίνα λέει καταρχάς μιλάς εσύ που πρώτον καταγγέλεσαι από συναδέλφους ότι δεν απαντάς πια σε μηνύματα επειδή είσαι ο κύριος Κολυκτάς.
1: Δεν τρέπεσαι εσύ που το σηκώνεις αυτό το μάτι.
0: Ούτε ένα μήνυμα λέει δεν μου έστειλε ο Κολυκτάς. Που ήμουν όλο το καλοκαίρι εδώ και δούλευα. Ούτε ένα μήνυμα.
1: Μα την απολάμβανα καθημερινά και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν σταθερά.
0: Την έβλεπε στο κινητό να στείλει ένα μήνυμα.
1: Εντάξει τώρα, δεν θέλω να την επηρεάζω. Δεν θέλω να την επηρεάζω.
0: Τι να επηρεάζει, να πει πόσο εξαιρετικό.
1: Να επηρεάσω εγώ. Ποιο είμαι εγώ που θα κρίνω ολόκληρη Τίνα Μιχαηλίδου?
0: Ο άνθρωπο είναι Πασόκ, παιδί.
1: Ποιο είμαι εγώ. Λοιπόν, πάμε στα κόντο σέντερ, στα γρήγορα. Εκεί τσάντε, μαγιό, εσόρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, ένδυση, είδη σπιτιού με έκπτωση έω και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.
3: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
9: Βάκχες, 30 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλη μας συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας, προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, Ταπηργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό. Με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής απατώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράστασης στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλ στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων του Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή ο 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εγγραφές στη χοροδιαχείου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι! Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμα ΑΕ, συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στη Χίο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η ξηρή καρπή είναι γνωστή για τα ωφέλη μας συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας, προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, τα πυργή Ελλάδα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιγαίο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράστασης στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητεία Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλ στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλοι και Σταύρο Σιόλα ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων Τυχείου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή, ο 28 Αυγούστου, 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας.
1: Ναι.
0: Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: pod.gr.
1: Το Freedom Pass δίνει ξανά ζωή στις αγαπημένες μας στιγμές. Απόκτησε το δικό σου προσωπικό πάσο εδώ και τώρα για να ζήσεις ξανά ελεύθερα όλα όσα θες. Εμβολιάσου. Συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και κέρδισε ελευθερία. Θέλει η αρχαιότητα να κρυφτεί και η χαρά δεν την αφήνει. Αρχαίο storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα.
2: Θέλω να σας πω την ιστορία 5 γενεών της πλουσιότερης οικογένειας στην αρχαία Αθήνα και πιθανότατα και στην αρχαία Ελλάδα όλη. Και μετά θα πάμε στο Λαύριο να γνωρίσουμε κάτι άλλο τυπάκια. Αλλά πρώτα, ποια είναι η ιστορία της πιο πελούσιας δυναστείας στην αρχαία Αθήνα? Το γεγονός πως αυτή η ιστορία περιλαμβάνει πολλές γενιές της ίδιας οικογένειας μου θύμισε το μυθιστόρημα του Μαρκές, το 100 χρόνια μοναξιάς. Απλά η δική μας διαρκεί πάνω από έναν αιώνα. Είναι η ιστορία που μου προξενεί ενδιαφέρον, γιατί βλέπεις πως κινήθηκε μια πάμπλουτη οικογένεια στην αρχαία Αθήνα, από παππού σε γιο και σε γονό μέσα στα χρόνια, μέχρι την τελική πτώση της. Λίγο λάμψη του φόσκολου, λίγο οικογένεια σεβαστών στις άγριες μέλισσες, λίγο δυναστεία. Η ιστορία ξεκινάει στην αρχαϊκή Αθήνα, πριν τη Δημοκρατία, όταν ακόμη την κυβερνούσε ο τύραννος Πισίστρατος. Περνάει από τους Περσικούς πολέμους, φτάνει στο χρυσό αιώνα του Περικλή, στο μεγάλο Πελοποννησιακό πόλεμο, μέχρι σχεδόν τα τέλη της κλασικής εποχής. Ο πρώτος που θα γνωρίσουμε είναι ένας πλούσιος Αθηναίος.
3: Το αντιπαθούσε και πήγα γυρεύοντας να βρω τρόπο να τον εξευτελίσω ή δεν ξέρω τι άλλο.
4: Μα γιατί, δεν σε καταλαβαίνω.
3: Γιατί είχε όλη εκείνη την εκλεπτισμένη χειδαιότητα που έχουν όλοι όσοι μπορούν με τα λεφτά τους να αγοράζουν ό,τι θέλουν.
4: Μα για όνομα του Θεού, Έλενα, και εμείς είμαστε πάρα πολύ πλούσιες.
2: Ο Καλίας. Ο Καλίας ήταν Ολυμπιονίκης. Αλλά όχι ο ίδιος, τα άλογά του. Στα αγωνίσματα των υποδρομιών στην αρχαία Ολυμπία, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, μπορούσε να πάρει μέρος όποιος ήθελε. Ακόμα και γυναίκες. Ακόμα και δεν ήταν παρόντες ή παρούσες, γιατί ήταν τα άλογα που διαγωνίζονταν. Δεν ήταν δηλαδή πατανάκι να είσαι τούμπανος και fitness μόντελος και να είναι κοιλιακή σου σαν τρίφτης παρμεζάνας για να είσαι Ολυμπιονίκης. Ακόμα και αν είσαι χλαπάτσας, ρε παιδί μου, αλλά είχες φράγκα να πληρώσεις, να στείλεις άλογα στους Ολυμπιακούς, πάλι η Ολυμπιακή νίκη ήταν και έπαιρνες και στεφάνι. Γιατί δεν έπαιρναν οι τζόκι το στεφάνι του νικητή, αλλά ο ιδιοκτήτης ή η ιδιοκτήτρια των αλόγων. Και φυσικά το άθλημα αυτό ήταν των πλουσίων, γιατί έπρεπε να έχεις φράγκα για να συντηρείς και να εκπαιδεύεις άλογα για τον υπόδρομο.
5: Είχα μαγαζί, είχα ψαροταβέρνα, την έκλεισα, μου τα φάγαν όλα στον υπόδρομο.
2: Έτσι λοιπόν, ο πλούσιος Καλίας έγινε διάσημος. Ήταν όμως ήδη διάσημος στην Αθήνα, γιατί πέρα από πλούσιος, λέγεται πως αντιπαθούσε και την τυραννία. Ο Καλίας ο πρώτος, γιατί θα γνωρίσουμε και τον εγγονό του και τον τρισέγγονό του με το ίδιο όνομα, έζησε σε μια Αθήνα υπό το δικτατορικό καθεστώς του τύραννου Πισιστράτου και κυρίως των γιών και διαδόχων του, που έφτασαν τον πληθυσμό σε κατάσταση να ζητάει κοινωνική αλλαγή. Όπως και έγινε. Η τυραννία έπεσε και δημιουργήθηκε η δημοκρατία.
6: Έχουμε δημοκρατία, αλλά απαγορεύεται να λέμε τη γνώμη μας.
2: Ο Καλίας δεν ξέρουμε αν ήταν επί της ουσίας υπέρ ή κατά της δημοκρατίας, αλλά η φήμη του έφτασε σε εμάς ως αντιπάλου της τυραννίας. Αυτό μπορεί να συνέβαινε είτε γιατί ήταν πολύ προχώ, είτε γιατί πριν τον δικτάτορα κυβερνούσαν οι αριστοκράτες και όσο υπήρχε ο τύραννος δεν είχαν εξουσία οι αριστοκράτες. Λέω εγώ τώρα. Ο Καλίας βέβαια, ως δείγμα χαρακτήρα, είχε και τρεις κόρες που τις πρίκησε, λένε, πλουσιοπάροχα, αλλά τις άφησε να διαλέξουν να παντρευτούν όποιον θέλουν αυτές.
7: Ο άντρας που θα παντρευτώ θα έχει φίνους τρόπους. Θα κάνει πάντα συντροφιά με πλούσιους ανθρώπους.
2: Αυτό ήταν αρκετά ριζοσπαστικό για έναν καθοσπρεπισμό της συντηρητικής κοινωνίας των πλουσίων τότε όπως και πολλά χρόνια μετά. Είχε και ένα γιο, τον Ιπόνικο. Από αυτόν ξεκινάνε λοιπόν οι μεγάλες φήμες και τα κουτσομπολιά που κυκλοφορούσαν στην Αθήνα για την οικογένεια αυτή. Γιατί αυτή η οικογένεια είχε λόγους να τραβάει τα βλέμματα και τα κουτσομπολιά. Πρώτον, ήταν παλιά αριστοκρατική οικογένεια και μάλιστα είχαν και το κληρονομικό προνόμιο να είναι ιερείς στα Ελευσίνια Μυστήρια. Σε αντίθεση λοιπόν με την κρατική θρησκεία της αρχαίας Αθήνας που οι ιερείς κληρώνονταν τυχαία και ο καθένας μπορούσε να διατελέσει ιερέας, στα Ελευσίνια Μυστήρια που θεωρούνταν πανάρχια και πάρα πολύ ιερά, το ιερατείο ήταν κληρονομικό και σταθερό. Από τον παππού, στον πατέρα, στο γιο, έτσι πήγαινε το παπαδηλίκι. Προς το παρόν, κρατάμε ότι τα Ελευσίνια μυστήρια ήταν πολύ σημαντικά και prestigious για την αρχαία Αθήνα. Και φυσικά, λόγω του μεγέθους και της σημασίας τους, τα παγκάρια στην Ελευσίνα ξεχύλιζαν από χρήμα. Την εποχή εκείνη που λέτε, η Αθήνα μόλις είχε δημιουργήσει τη δημοκρατία. Και στο καπάκι έσκασαν μύτη οι Πέρσες να κάνουν τσαμπουκά και έγιναν οι διάσημοι Περσικοί πόλεμοι. Ο Καλίας λοιπόν είχε το γιο τον Ιπόνικο, και ο Ιπόνικος έκανε και αυτός ένα γιο, τον οποίο ονόμασε, όπως συνηθίζεται ακόμη στην Ελλάδα, με το ίδιο όνομα του πατέρα του, Καλία. Άρα ο Καλίας ο δεύτερος, ο Καλίας ο Βου. Άρχισαν λοιπόν να κυκλοφορούν περίεργες φήμες για τον Ιπόνικο και τον Καλία το δεύτερο, σχετικά με ανήθικο πλουτισμό.
0: Τα φάγαμε όλοι μαζί.
2: Τι εννοώ. Μία φήμη ανεπιβεβαίωτη είναι ότι ο Ιπόνικος είχε φιλίες με κατοίκους μιας άλλης πόλης, της Ερέτριας. Οι Πέρσες

0: Τα Ελευσίνια Μυστήρια που είπαμε, είχε την ιδιαιτερότητα να πάει στη μάχη φορώντας την ιερατική στολή του, που ήταν πλουμιστή και χρωματιστή και πολύ flamboyant. RuPaul's Drag Race από μόνος του τύπος. Λέει λοιπόν ο θρύλος πως πάνω στο χαμό της μάχης, αφού οι Αθηναίοι πήραν στο κυνήγι τους Πέρσες, ο Καλίας στρίμωξε ένα Πέρση και ετοιμάστηκε να τον σκοτώσει. Ο Πέρσης τον πέρασε για βασιλιά των Ελλήνων, έτσι πως τον είδε με την εντυπωσιακή φορεσιά των Ελευσινίων Μυστηρίων. Όλοι οι άλλοι σου λέει φοράνε πανοπλίες και κράνη, αυτός φοράει την Άρτα και τα Γιάννενα. Βασιλιάς θα είναι. Και τον παρακάλεσε να του χαρίσει τη ζωή και εκείνος θα του έδειχνε σε ποιο λάκκο είχαν κρύψει οι Πέρσες το χρυσάφι τους. Ο Πέρσης τον πήγε εκεί πέρα λοιπόν, του έδειξε το λάκκο με το χρυσό, ο Καλίας πήρε το χρυσάφι και σκότωσε τον Πέρση.
1: Στα πόδια όρμα, στον ψηλό τον βουτάς κάτω, πάει. Παπ, τέρμα.
0: Έτσι λοιπόν έμεινε να τον λένε στην Αθήνα, πίσω από την πλάτη του πιθανότητα, Λακόπλουτο, που πλούτησε από το λάκκο.
2: What?
0: Λέω ότι όλα αυτά ενδεχομένως ήταν φήμες και τα έλεγαν οι κακές γλώσσες στην Αθήνα, γιατί η αλήθεια είναι πως η οικογένεια αυτή δεν είχε ανάγκη να κλέψει χρυσάφι από τους Ερετρείς ή τους Πέρσες για να πλουτίσει. Όχι πως δεν μπορούσε να συμβεί, αλλά είχαν φράγκα ούτως ή άλλως συγκεκριμένοι. Και από πού τα είχαν τα φράγκα?
3: Λεφτά υπάρχουν.
0: Είχαν στην κατοχή τους εκατοντάδες σκλάβους που δούλευαν κάτω από άθλιες συνθήκες στα ορυχεία του Λαβρίου. Συν της άλλης, η οικογένεια είχε πολλά κτήματα και φυσικά έσοδα από το γεγονός πως ήταν ιερείς στα Ελευσίνια Μυστήρια. Γιατί οι προσκυνητές άφηναν πολύ χρήμα στο ιερό. Και έτσι η οικογένεια ονομάστηκε οι πλουσιότεροι άνθρωποι στην Ελλάδα. Και μάλλον ήταν όντως οι πλουσιότεροι. Λένε πως οι μόνοι που ίσως τους ξεπερνούσαν σε πλούτο ήταν οι τύρανοι των Σιρακουσών, που είχαν στον έλεγχό τους σχεδόν όλη τη Σικελία. Ήταν λοιπόν η εποχή που η Αθήνα, λαβωμένη από τους Περσικούς πολέμους, αλλά νικήτρια, έκλεινε σιγά σιγά τις πληγές της. Και έστησε μια συμμαχία με πολλές άλλες ελληνικές πόλεις σε όλο το Αιγαίο, για να μπορέσει ο ελληνικός κόσμος να αμυνθεί αν οι Πέρσες ξαναέρθουνε και όδευε περήφανα προς τη χρυσή εποχή της. Ονομάστηκε Δηλιακή Συμμαχία αυτή για τη Χέταρτη Δήλο, που ήταν ιερό νησί και ήταν στο κέντρο και κατάλληλο για να γίνει ταμείο της συμμαχίας. Και μετά τον πόλεμο, λένε πως ο Καλίας, όντας ένα σημαίνον μέλος της αθηναϊκής κοινωνίας, στάλθηκε από τους Αθηναίους στον Πέρση Αυτοκράτορα να συζητήσει τους όρους της ειρήνης. Ονομάστηκε λοιπόν εκείνη η Ειρήνη του Καλία, όπου οι Έλληνες και οι Πέρσες συμφωνούσαν σε μια επίσημη ανακοχή. Τα περσικά πλοία δεν θα μπορούσαν να μπουν στο Αιγαίο και οι ελληνικές πόλεις στα παράλια της Μικράς Ασίας θα αποκτούσαν την αυτονομία τους. Άρα βλέπουμε πως η Παύλου οικογένεια αυτή έπαιξε και σημαντικό πολιτικό ρόλο. Ο Καλίας ο δεύτερος λοιπόν είχε και ένα γιο. Και τον ονόμασε, ναι, τι πρωτότυπο, Υπόνικο. Ο Υπόνικος αυτός, ο Βου, ο δεύτερος, έζησε τη χρυσή εποχή της πόλης. Ήταν τότε που η αρχαία Ελλάδα είχε πει για τα καλά στην κλασική εποχή της, υπήρχε οικοδόμηση, υπήρχε ανάπτυξη των τεχνών, των επιστημών, γινόταν πράγματα. Η Αθήνα είχε γίνει πλέον πανίσχυρη, έχοντας μετατρέψει τη συμμαχία εναντίον των Περσών σε μια αυτοκρατορία που διοικούσε η ίδια η Αθήνα και πήρε και το κοινό ταμείο από τη Δήλο και το έφερε στην Αθήνα. Και τα λεφτά αυτά ξοδεύτηκαν για να γίνει η Αθήνα μια κούκλα. Έτσι χτίστηκε η κλασική Ακρόπολη και πολλά άλλα. Ο Υπόνικος ζούσε προφανώς πλουσιοπάροχα μέσα σε αυτό το κλίμα. Παντρεύτηκε μια γυναίκα, της οποίας το όνομα δεν ξέρουμε, και έκανε μαζί της ένα γιο, τον Καλία τον Τρίτο. Τη χώρισε μετά και εκείνη παντρεύτηκε τον Περικλή, που τη χώρισε κι αυτός γιατί μετά πόθησε την Ασπασία. Τέλος πάντων, ποιος ξέρει τι ιστορία κρύβει και αυτή η πολλαπλά ζωντοχείρα.
4: Εγώ δεν αφήνω το σπιτάκι μου να με χρυσώνει.
5: Βεβαίως.
6: Εσύ δεν τα αφήνεις το σπιτάκι σου γιατί θέλεις να μπάζεις και να βγάζεις κόσμο.
0: Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει ο Καλίας ο Τρίτος, που έγινε από τους μεγαλύτερους ζεν πρεμιέ της αρχαίας Αθήνας. Bon Viver.
7: Είμαι Bon Viver.
0: Ήταν γνωστός ως ο πλουσιότερος άνθρωπος στην Ελλάδα. Ή απλά ως ο πλούσιος. Δεν ήταν απλά πλούσιος όμως. Κληρονόμησε και ένα πρεστίζ, μια θέση στην κοινωνία. Ήτανε δαδούχος στα Ελευσίνια Μυστήρια επίσης, όπως και η προγονή του, δηλαδή μέλος του ιερατείου, αφού η θέση αυτή πήγαινε κληρονομικά, όπως είπαμε, και είχε και διασυνδέσεις και γνωριμίες με όλο το who is who της αρχαίας Αθήνας. Ο Καλίας ο Τρίτος, λοιπόν, και τελευταίος διάσημος απόγονος της δυναστείας, έζησε σε ένα διαφορετικό κόσμο από τους προγόνους του. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος είχε τελειώσει, η Αθήνα βγήκε χαμένη, αλλά προσπαθούσε να ξανασταθεί στα πόδια της και ήταν και η εποχή που η Αθήνα έγινε χωνευτήρι που γεννούσε σωρία επιστημόνων και φιλοσόφων. Bon Viver και Χουβαρντάς, φράγκα είχε, έκανε τρελά πάρτι, καλούσε όλους τους σοφιστές και καλλιτέχνες της εποχής.
8: It's time to party.
0: Αναφέρεται δε πως ξόδεψε περισσότερα χρήματα για τους σοφιστές από οποιονδήποτε άλλον άνθρωπο. Και ο Καλίας φυσικά ήταν και γυναικάς.

Παντρεύτηκε αρχικά την κόρη κάποιου γλάφκονα και έκανε και ένα γιο, τον Ιππόνικο τον Τρίτο. Τη χώρισε. Παντρεύτηκε την κόρη ενός άλλου καθώς πρέπει νοικοκυρέου Αθηναίου, του Ισχώμαχου, την οποία όμως χώρισε γιατί ερωτεύτηκε τη μάνα της, με την οποία έκανε και παιδί. Και μετά αρνιόταν πως είναι δικό του το παιδί. Και μετά μετάνιωσε. Βασικά αυτή την ιστορία μπορείτε να την ακούσετε όλοι στο επεισόδιο «Μια τρελή τρελή οικογένεια». Λέμε εκεί πέρα όλα τα χαΐρια του τύπου. Τα λεφτά όμως ως γνωστόν δύσκολα συσσωρεύονται και εύκολα ξοδεύονται.

0: Το Καλλίας ο τρίτος λέγεται πως πριν γεράσει κατάφερε να ξοδέψει όλη την αμύθιτη περιουσία που κληρονόμησε. Και έζησε και πολλά χρόνια μάλλον, κορακοζόητος ο άτιμος. Και άντε θα μου πεις, στα νιάτα του ήταν καλοζωισμένος. Τα γεράματα όμως, κατά πάσα πιθανότητα, πέθανε σε βαθιά γεράματα μέσα στην εξαθλίωση και την ανέχεια. Και μαζί του έληξε και η λαμπρή εποχή της οικογενειακής αυτής δυναστείας. Μία οικογένεια, πέντε γενιές. Από τον Καλλία τον πρώτο, στον Ιππόνικο τον πρώτο, στον Καλλία τον δεύτερο, τον Λακόπλουτο, στον Ιππόνικο τον δεύτερο και τέλος στον Καλλία τον τρίτο, τον Ζεν Πρεμιέ και βαθύπλουτο ερωτιάρη που πέθανε πάμφτωχος.
1: Άτιμη κοινωνία! Αλλούς τους κατεβάζεις και αλλούς τους ανεβάζεις στα τάρταρα!
0: Αλλά εγώ θέλω να σταθώ στην κύρια πηγή πλουτισμού της οικογένειας αυτής. Τα ορυχεία του Λαβρίου. Τα ορυχεία στο Λαύριο έβγαζαν ασήμι και ήταν μία από τις βασικότερες πηγές πλουτισμού της αρχαίας Αθήνας. Το κράτος νίκιαζε τα ορυχεία σε ιδιώτες, οι οποίοι είχαν ιδιοκτησία τους σκλάβους που τα έσκαβαν. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν ιδιοκτησία του εργολάβου, δεν περνούσαν καλά. Βασανίζονταν και εν τέλει πέθαιναν μέσα στα σκοτεινά λαγούμια, προσπαθώντας να βγάλουν το ασήμι που θα γινόταν πλούτος για τους εργολάβους των ορυχείων. Γιατί προφανώς ήταν αναλώσιμοι. Όλο και κάποιος πόλεμος θα γινόταν, όλο και κάποια καινούργια φουρνιά σκλάβων θα έφταναν στο λιμάνι. Και φυσικά, τα λαγούμια στις σύραγγες για την εξόρυξη του μετάλλου φιλοξένησαν χιλιάδες κόσμο, άντρες, γυναίκες και παιδιά, Έλληνες και ξένους, που πέθαναν και παραμένουν άγνωστοι σε εμάς. Προσωπικά, δεν ξέρω ούτε ένα όνομα από όσους χάθηκαν μέσα στις σκοτεινές υπόγειες στοές.
2: Ποιος κλαίει μέσα μου και μου λέει, ξύπνα δεν είναι όνειρο το χιόνι που μας καίει. Η φτώχεια είναι πιο φρόνιμη αν νιώθει ότι φταίει.
0: Κάτι όμως που δεν είναι ευρέως γνωστό επίσης, είναι ότι κάποια στιγμή, πολλά χρόνια μετά, οι σκλάβοι στο Λαύριο επαναστάτησαν. Βασικά πολλές φορές επαναστάτησαν, γιατί μάλλον οι συνθήκες ήταν πραγματικά άθλιες, αν σκεφτεί κανείς πως μέσα στις σύραγγες βρέθηκαν από αρχαιολόγους και αλυσοδεμένοι σκελετοί. Αλλά κάποια στιγμή μία εξέγερση πέτυχε. Και κατέλαβαν το Σούνιο, το γνωστό που πάμε και χαζεύουμε το Λιοβασίλεμα. Ήταν μία ιστορία σαν του Σπάρτακου, πριν το Σπάρτακο. Για λίγο τα κατάφεραν. Για λίγο. Γιατί ο κόσμος δεν ήταν έτοιμος ακόμη για κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον μετά την εξέγερση αυτή, φαίνεται πως τα ορυχεία του Λαβρίου, που ούτως ή άλλως είχαν αρχίσει να μην βγάζουν τόσο ασήμι έβγαζαν παλιότερα, πήραν την κάτω βόλτα. Και έκλεισαν. Επομένως, την επόμενη φορά που θα έρθουν φίλοι από μακριά, και θα τους πάτε στο Σούνιο, θα θαυμάσετε το Αιγαίο, θα μαγευτείτε από το Λιοβασίλεμα. Αν θέλετε, λέω εγώ τώρα, πείτε μία προσευχούλα και για τις δεκάδες χιλιάδες ψυχούλες που έζησαν και πέθαναν εκεί πέρα δίπλα.

0: Ακούσατε το podcast Αρχαίο Storyteller με τον διδάκτορα κλασικής αρχαιολογίας Θόδωρο Παπακώστα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Η Alpha Bank φέρνει το Freedom Pass στο κινητό σου. Ένα εύχριστο και απλό app σου δίνει πρόσβαση σε δραστηριότητες τουρισμού, πολιτισμού, αλλά σου προσφέρει και μεταφορές. Κάνουμε τη σωστή κίνηση. Προστατευόμαστε και προστατεύουμε. Ζούμε ξανά. Η διαδικασία είναι απλή. Κάνε το εμβόλιο, συνδέσου στο gov.gr, επίλεξε Alpha Bank και με κάποια απλά και γρήγορα βήματα ολοκλήρωσε τη διαδικασία και απόκτησε το προσωπικό σου πάσο για μια ελεύθερη ζωή.
1: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Το 5ο επετειακό φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα βρει περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες χωρίς μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, κυρίως σε διαδρομές στα χωριά της Νότιας Χίου, Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νύκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί η δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αισιόδοξος ότι για τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και στα νοτιόχωρα με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νύκτας σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια. Έναν μήνα μετά τις αναφορές του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στο ίδιο μέσο για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την κάλυψη της συγκοινωνίας στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού, ο κύριος Νύκτας ανέφερε ότι αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο και ο στόχος τους είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού θειότατης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών ηχείου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη μεταφορά μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο, ζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής να πάρθει απόφαση που να εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σημειώσουμε ότι με την πρόταση Μυριαγκού συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής, που ζήτησε να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, με την πρόεδρό του, Αριστούλα Σαρή, να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Όπως είπε η κυρία Σαρή, πλαισιωμένη και από άλλους γονείς μαθητών του πρώτου Δημοτικού Βροντάδου, εκτός των προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που απορρέει από τη συγχώνευση, υποβαθμίζεται όλο το σχολείο καθώς γίνεται εξατάξιο. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Στη Λέσβο απετράπει η συγχώνευση τμήματων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται να έχουμε περιφέρεια 2 ταχυτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Τσίκνα, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο και η θέση του Συλλόγου Δασκάλων με τον Κώστα Πουλιανό, να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί η πρωτοβάθμια στοιχείο να επικαλείται τον νόμο, αλλά στη γειτονική Λέσβο και Λίμνο πάρθηκαν πίσω οι συγχωνεύσεις μετά από διαμαρτυρία των γονέων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μαστιχοχώρια, Ιωνία και Αμανή. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, σε κάθε δημοτική ενότητα θα γίνουν έργα ύψους 500.000 ευρώ, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών δρόμων. εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από πράξεις ασυνείδητων που δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τα στοιχειώδη. Όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ομηρίου στην καρδιά της πόλης, όπου πήγαν και εκτονώθηκαν κάποιοι μουτζουρώνοντας με πράσινο κόκκινο χρώμα πάνω στα μάρμαρα της εισόδου ανατολικά του Ομηρίου στη μικρή πλατεία με το ηλιακό ρολόι, άλλες μουτζούρες μαύρου χρώματος, ενώ στα σκαλοπάτια του Ομηρίου ο Έλληνας νοικοκύρης, αφού έφαγε και ήπια, απλά άφησε τα σκουπίδια του. Βέβαια, στα Πέριξ, για να μην ξεχνιόμαστε, η καθαριότητα αποτελεί ζητούμενο, αφού η Δημοτική Αρχή έχει να πλύνει την περιοχή άγνωστο πόσο διάστημα, οπότε και εδώ δυστυχώς κολλάει το κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Οι καλλιτέχνες πέρασαν και από την απλοταριά αφήνοντας τα ίχνη τους στα παγκάκια. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, διότι εκτός των άλλων προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία, όλοι εμείς τα κορόιδα καλούμαστε να πληρώσουμε για την αποκατάστασή τους. Αν βρεθούν, ας πληρώσουν ή καλύτερα ας δουλέψουν για να τις αποκαταστήσουν. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι να μην το ξανακάνουν ή να το σκεφτούν διπλά οι επόμενοι καλλιτέχνες. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία ερημιών και καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28 Αυγούστου, περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου 3 ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάργο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αύριο 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Λατομίου και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλητή, όρθρης 7 το πρωί, η εσπερινή σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπιτρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται σε 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μια βραδιά που συνδυάζει τον ποιητικό λόγο, το θέατρο και την παραδοσιακή μουσική. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου «Τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Πού Παλουπιπίδι». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας, σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν. Η ταινία έχει διακριθεί με την υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου». Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά υγιείους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Στις 7.30 το απόγευμα θα προηγηθεί ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων Δώρα Σαββοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια στο Ιερό Τάγμα 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου στις 7. Την ημέρα της εορτής στις 6.30 θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Και ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη Καρδαμάδας Κάμπου γιορτάζει, ο Εσπερινός 7 το απόγευμα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Οδωρής Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχα. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές» από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την απερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου και 694-520-79-80 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Και συνεχίζουμε με μια αθλητική είδηση. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του περιφερειακού Μάρκου Χατζηγούλα που πέρσι έπεσε στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 21 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1930, μια βαλίτσα με 160.000 δραχμές ήταν η λία που αποκόμισαν στις 26 Αυγούστου του 1930 στον κατασκευαζόμενο τότε δρόμο Χίου Βολισσού 4 Παρτουδιανοί, οι οποίοι με την απειλή όπλων λύσεψαν τον ταμείο της Εταιρείας Εθνικής Οδοποιίας Κώστα Χαλιορή που μετέφερε τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1905, ο Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας

0: Του λέγα να βάψουμε με Χροτέχ.
1: Μα πόσο δίκιο είχες. Πάρα πολύ καλή επιλογή.
0: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Προσωπικά δεδομένα. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το Ράδιο Αλήθεια κάθε Τετάρτη μετά το Δελτίο Ειδήσεων των 6.

0: Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Είναι η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας είναι ο κύριος Διονύσιος Τσιριγότης. Καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Χαιρόμαστε που είστε κοντά μας. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ειδικευμένος στις διεθνείς σχέσεις.
1: Διεθνείς σχέσεις, στρατηγικές σπουδές, ελληνική εξωτερική πολιτική.
0: Με μια κουβέντα λέμε μια λέξη διεθνολόγος. Είναι της μόδας τώρα, έτσι.
1: Βεβαίως. Βεβαίως, κύριε Μάρδα.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους σπουδαστές και τις σπουδάστριες για τα διεθνή θέματα, για τα ελληνοτουρκικά?
1: Αν και είναι της μόδας, όπως σωστά προείπατε, βλέπουμε μια σχετική, θα λέγαμε, αδιαφορία όσον αφορά το κομμάτι το επιστημονικό. Ναι, μεν υπάρχει μια τάση να προβάλλονται καθημερινά τα διεθνολογικά ζητήματα, κυρίως τώρα που υπάρχουν όλες αυτές οι αντιξοότητες, θα λέγαμε, σε διεθνές επίπεδο. Βλέπουμε τώρα τι συμβαίνει στο Ιράν, τι συμβαίνει στην Ουκρανία, τι γίνεται επίσης στην περιοχή μας. Υπάρχει μια αναζήτηση στρατηγικής, πολιτικής. Παρ' όλα αυτά όμως, όταν πάμε βαθιά στα θεωρητικά ζητήματα, που εκεί βέβαια είναι και η πηγή για να μπορέσεις να καταλάβεις το πρόβλημα, τότε βλέπουμε ότι υπάρχει μια σχετική αδιαφορία για την επιστημονική βάση των διεθνολογικών προβλημάτων.
0: Να πούμε δύο λόγια για το βιογραφικό σας. Γεννηθήκατε στη Ζάκυνθο.
1: Στη Ζάκυνθο γεννήθηκα και μεγάλωσα. Και πήγα σχολείο. Και μετά από το 1995 είμαι στην Αθήνα.

0: σπούδασα στο τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών του Παντίου Πανεπιστημίου, όπου εκεί βέβαια έκανα και μεταπτυχιακό και διδακτορικό, και από το 2007 είμαι αρχικά εντεταλμένος διδασκαλίας στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά, και σήμερα είμαι αναπληρωτής καθηγητής στο ίδιο τμήμα.
1: Και στην Κύπρο?
0: Και στην Κύπρο έχω κάποιες συνεργασίες με κάποια πανεπιστήμια σε κάποια εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που υπάρχουν.
1: Έχετε γράψει τρία βιβλία, νεότερη και σύγχρονη ελληνική ιστορία, εκδόσεις Ποιότητα, η ελληνική στρατηγική στη Μικρά Ασία 1919-1922, Ελλάδα-Τουρκία, θεωρία και στρατηγική αποτροπής. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το θέμα το ουκρανικό. Συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. Πού θα πάει αυτός ο πόλεμος?
0: Αφετηριακά δεν μπορούμε να κάνουμε προβλέψεις για οποιοδήποτε ζήτημα διεθνούς πολιτικής. Όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει στην Ουκρανία δεν ξεκινάει το 2022, ξεκινάει το 2004, όταν είχαμε τις πολύχρωμες αυτές επαναστάσεις στις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, και κυρίως βέβαια στην Ουκρανία υπήρχε ένα ζήτημα σχετικά με τον προσανατολισμό της χώρας. Το 2004 έχουμε το πρόβλημα όσον αφορά την ένταξη, μη ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Το 2014 το πρόβλημα συνεχίζεται, επεκτείνεται και μεγενθύνεται, για το λόγο ότι μια σειρά από γεγονότα όσον αφορά τη σύνδεση της Ουκρανίας με την κοινότητα, τα οποία βέβαια δεν θα ευοδοθούν, γιατί ο τότε πρωθυπουργός της Ουκρανίας θα αποσύρει την αίτηση υποψηφιότητας της χώρας στην κοινότητα. Θα έχουμε τα γεγονότα της πλατείας Μαϊντάν, και βέβαια από εκεί και μετά υπάρχει αυτό το οποίο καταγράφεται επίσημα από το 2015 στη Διεθνή Βιβλιογραφία, ότι το ζήτημα ξεκινάει από το γεγονός ότι το 89-90, που είχαμε τις συζητήσεις για την επανένωση της Γερμανίας, υπήρχαν άτυπες συμφωνίες, όχι γραπτές, άτυπες προφορικές δεσμεύσεις των Αμερικανών, ότι δεν θα προχωρήσουν ούτε μία ίντσα προς Ανατολάς εάν δεχτούν οι Σοβιετικοί την επανένωση της Γερμανίας. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο ο Πούτιν μας λέει το 2014 είναι ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ σε ένα δίλημα ασφαλείας, γιατί το ΝΑΤΟ έχει επεκταθεί, έχει κυριαρχήσει στην περιοχή μας, έχουμε χάσει το ζωτικό χώρο. Άρα λοιπόν η Ρωσία, που το 2014 είχαμε την Κρυμαία, θα οδηγηθεί σε αυτή την επίθεση που γίνεται στην Ουκρανία, για το λόγο ότι υπάρχει εδώ ένα δίλημα υπαρξιακό για τη Ρωσία, υπό την έννοια ότι δεν μπορεί να επιβιώσει, γιατί το ΝΑΤΟ αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει ο προσανατολισμός του, γιατί μιλάμε για το τέλος του ψυχρού πολέμου των 90. Άρα λοιπόν υπάρχει ένας αναπροσανατολισμός στρατηγικής του ΝΑΤΟ, και βέβαια εδώ στο Ουκρανικό τι έχουμε? Έχουμε μια στρατηγική φθοράς της Δύσης απέναντι στη Ρωσία. Δηλαδή η Ουκρανία λειτουργεί ως ένα σχετικό ανάχωμα της επέκτασης της Ρωσίας στο ζωτικό της χώρο, γιατί ο Πούτιν αυτό το οποίο προσπάθησε να κάνει είναι να αναζητήσει θέση και ρόλο για τη Ρωσία ως μεγάλη πλέον δύναμη από το 2002 και μετά. Αυτό συμβαίνει. Άρα λοιπόν το πού θα καταλήξει αυτός ο πόλεμος συνδέεται με το ποιος από τους δύο θα εξασθενήσει, γιατί μιλάμε για έναν πόλεμο φθοράς. Μια στρατηγική κατατριβής των Αμερικανών προς τη Ρωσία, η οποία βέβαια Ρωσία καλείται να αντιπαρέρθει με το σύνολο των ατοικών δυνάμεων. Άρα λοιπόν εδώ ο πόλεμος αυτός φθοράς, για να καταλήξει κάπου, θα πρέπει ο ένας από τους δύο να εξασθενήσει στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά, για να έχουμε ένα τέλος.
1: Ποιος θα εξασθενήσει πρώτος?
0: Δύσκολο το
1: η Ουκρανία.
0: Δύσκολο το ερώτημα.
1: Η Ουκρανία, η οποία τώρα έχει στερηθεί την άμεση οικονομική και στρατιωτική βοήθεια από την Αμερική. Με ευθύνη του Τραμπ, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Μαρδά, να σας πω το εξής, ότι τώρα κοίταζα ότι τα στοιχεία είναι 382 δις από το 2020 μέχρι το 2025 έχουν δώσει οι Αμερικανοί παρέα με τους Ευρωπαίους στην Ουκρανία, και στο κομμάτι της οικονομικής βοήθειας αλλά και στο κομμάτι της στρατιωτικής. Συνολικά είναι 382 δις, η μεγαλύτερη βοήθεια που έχει δεχθεί κράτος μετά το 1945.
1: Ναι, τώρα λέει ο Τραμπ ότι θα αγοράζετε Ευρωπαίοι από εμάς αμερικανικά όπλα, κυρίως αντιπυραυλικά συστήματα, και με δική σας ευθύνη θα τα στέλνετε στην Ουκρανία. Και νομίζω συνεχίζει την βοήθεια παροχή πληροφοριών, και αυτό είναι λίγο Ναι. Αυτή είναι η στήριξη της Αμερικής στην Ουκρανία. Αλλά για πείτε μου, ποιος είναι πιο επικίνδυνος για τον κόσμο, ο Πούτιν ή ο Τραμπ?
0: Θα σας απαντήσω με βάση τη θεωρία διεθνών σχέσεων εδώ. Γιατί στη θεωρία διεθνών σχέσεων δεν υπάρχει καλός και κακός. Υπάρχουν μόνο, θα λέγαμε, διαστάσεις εξωτερικής πολιτικής, οι οποίες καταγράφονται, αν μπορούμε να κάνουμε μία μεταφορά και να πάμε στο ζωικό βασίλειο, θα λέγαμε ότι υπάρχουν κράτη τα οποία είναι λέοντες, κράτη τα οποία είναι λύκοι και κράτη τα οποία είναι τσακάλια. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση, και εγώ το λέω με βάση ένα πρόσφατο άρθρο του Ράνταν Σρέλερ που προσομοιάζει τα κράτη στη διεθνή πολιτική με αυτούς τους σχηματισμούς, η Ρωσία λειτουργεί ως λέοντας. Γιατί λειτουργεί ως λέοντας? Γιατί θέλει τη διατήρηση του status quo. Θέλει δηλαδή να ανακτήσει θέση και ρόλο μεγάλης δύναμης, το οποίο και ο Τραμπ βέβαια σήμερα το αναγνωρίζει. Ότι θέλει τη Ρωσία με ίσους όρους να συμμετάσχει σε αυτή την πολυπολική διακυβέρνηση, την οποία δεν ξέρουμε βέβαια εάν θα γίνει και πώς θα γίνει. Άρα λοιπόν η Ρωσία παρουσιάζεται ως λέοντας, οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζονται ως λύκος, δηλαδή ο λύκος είναι το κράτος εκείνο το οποίο ναι μεν δεν φοβάται για την ασφάλειά του, έχει επιβιώσει, αλλά ζητάει την αλλαγή του status quo σε συγκεκριμένους χώρους και συνθήκες, όπου δηλαδή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας το οποίο μπορεί να αξιοποιήσει. Η Αμερική σήμερα αυτό το οποίο κάνει είναι να αλλάξει την κατανομή ισχύως προς όφελός της, γιατί είναι ένας πλανητικός ηγεμόνας. Καλώς ή κακώς οι Αμερικανοί μετά το 90 είχαν μια δεκαετία, θα λέγαμε, μονοκρατορίας. Από εκεί και μετά καταγράφονται μέσα από διεθνείς αναλύσεις ότι για να μπορέσεις να είσαι ασφαλής στο διεθνές σύστημα θα πρέπει να είσαι μόνος πρώτος. Άρα οι Αμερικανοί φροντίζουν να μην υπάρξει άλλος αναδυόμενος παίχτης είτε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είτε σε κάποιο άλλο ημισφαίριο του πλανήτη σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε ότι δεν υπάρχει καλός ή κακός ή πιο επικίνδυνος. Βέβαια εδώ η Ρωσία θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι μια πυρηνική δύναμη. Όταν λοιπόν απειληθεί η επιβίωσή της, δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα. Γιατί υπάρχει το έσκατο συμφέρον που είναι επιβίωση.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία. Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σήμερα ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Διονύσης Τσιριγότης αναλύει με τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά τους κινδύνους των άξονα Ρωσίας-Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας-Τουρκίας-Ιράν, εξετάζοντας τα διλήμματα ασφαλείας και το στερεότυπο της αποτροπής.
2: 6.000 πυρηνικές κεφαλές έχει η Ρωσία και 5.500 πυρηνικές κεφαλές έχει η Αμερική. Ποιος είναι πιο επικίνδυνος, ξανά ρωτάω, για την Ευρώπη?
3: Οι Ευρωπαίοι παραδοσιακά φοβούνται την τότε Σοβιετική Ένωση, σήμερα τη Ρωσία. Υπάρχει αυτός ο φόβος. Όμως αυτός ο φόβος από πού προέρχεται? Προέρχεται μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, γιατί οι Ευρωπαίοι από το 1945 και μετά έχουν γίνει καταναλωτές ασφαλείας από τη Δύση. Δηλαδή έρχεται το δόγμα Τρούμαν, το σχέδιο Μάρσαλ, ανασυγκρότηση της Ευρώπης, και οι Αμερικανοί τι κάνουν? Προσφέρουν και οικονομική βοήθεια για την ανασυγκρότηση των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά και στρατηγική ασφάλεια απέναντι στην απειλή εξ Ανατολών. Άρα λοιπόν οι Ευρωπαίοι φοβούνται παραδοσιακά τους Ρώσους και φυσικά δεν μπορούν να φοβηθούν τους Αμερικανούς, γιατί είναι οι προστάτες αυτή τη στιγμή της Ευρώπης. Άρα λοιπόν, με βάση το ερώτημά σας, αυτό το οποίο καταγράφουμε είναι ότι φοβούνται την απειλή εξ Ανατολών, η οποία είναι δυνητική όμως.
2: Πράγματι υπήρχε κομμουνιστική απειλή, δηλαδή ήταν σε κίνδυνο τα αστικοδημοκρατικά φιλελεύθερα καθεστώτα στην Ευρώπη και γενικότερα στη Δύση από το Σοβιετικό Κομμουνισμό. Και υπήρχε και ο στρατός, το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Μετά την κατάρρευση του κομμουνισμού, η Σοβιετική Ένωση και οι χώρες, οι δορυφορικές, ανήκουν στον καπιταλισμό, έτσι δεν είναι, στην ανταγωνιστική, ελεύθερη, κοινοβουλευτική υπόσταση.
3: Ναι, επικράτησε αυτή η νεοφιλελεύθερη διεθνής τάξη.
2: Άρα πού είναι τώρα ο κίνδυνος? Δηλαδή, ο Πούτιν θέλει να μπει στο Βερολίνο, μετά να μπει στο Παρίσι, μετά να μπει στη Μαδρίτη,
3: ο Πούτιν δεν
2: μετά
3: θέλει
2: να με κατακτήσει το Λονδίνο, να έρθει εδώ προς την Ελλάδα.
3: Η Ρωσία δεν είναι μια δύναμη επεκτατική αυτή τη στιγμή. Είναι μια δύναμη που προσπαθεί να ανακτήσει τη θέση και το ρόλο που είχε επί Σοβιετικής Ενώσεως. Αυτό επιδιώκει να κάνει ο Πούτιν. Και βέβαια εδώ ακριβώς εισέρχεται ο προβληματισμός για το δίλημα ασφαλείας, λόγω του γεγονότος υπάρχει το γερμανικό ζήτημα. Το γερμανικό ζήτημα, ναι, θεωρούμε ότι επιλύθηκε με την επανένωση της Γερμανίας, αλλά σήμερα που έχουμε τον επαναξοπλισμό της Γερμανίας και μάλιστα συζητάν για να δώσουν ένα ευρωπαϊκό πυρηνικό πλαίσιο, καταλαβαίνουμε ότι το δίλημα ασφαλείας πλέον επανέρχεται στους Ευρωπαίους. Γιατί ο επαναξοπλισμός της Γερμανίας και το ενδεχόμενο απόκτηση πυρηνικών όπλων για την εξισορρόπηση της Ρωσίας δημιουργεί ένα δίλημα ασφαλείας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα υπαραξιακό δίλημα ασφαλείας. Οπότε οι απειλές και τα διλήμματα μεταβάλλονται και μεταστρέφονται σύμφωνα βέβαια με το πώς κατανέμεται ισχύς.
2: Συνεχίζοντας το προηγούμενο ερώτημά μου, ο πρόεδρος Τραμπ, ο οποίος ηγείται του δυτικού κόσμου, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της ανταγωνιστικής οικονομίας, λέει ότι εγώ θα εισβάλλω στην Γροιλανδία, διότι την θέλω να την κατακτήσω. Τώρα βέβαια είναι σε μια ύφεση αυτή η διάθεσή του. Θέλω να ενσωματώσω τον Καναδά, να γίνει πολιτεία της Αμερικής. Θέλω να επανέλθω στον Παναμά. Πράγματι επανήλθε με δύο βάσεις, έτσι.
3: Βεβαίως.
2: Και θέλω να βομβαρδίσω το Ιράν, διότι ζητώ αλλαγή καθεστώτος. Αυτή η πολιτική συνιστά κίνδυνο για την ειρήνη ή όχι?
3: Προφανώς και συνιστά κίνδυνο για την ειρήνη, γιατί μιλάμε για ηγεμονικές αξιώσεις ισχύως και ιστορικά, αν το δούμε αυτό το πλαίσιο των ηγεμονικών αξιώσεων ισχύως, δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας, και δημιουργεί διλήμματα ασφαλείας όχι μόνο για το λιγότερο ισχυρό, αλλά κυρίως για τις μεσαίες και μεγάλες δυνάμεις. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι η Αμερική σήμερα θέλει να κυριαρχήσει πλανητικά. Είναι μια απροκάλυπτη χρήση ή απειλή χρήσης ισχύως, που αυτό δηλαδή αντίκειται στο αναγκαστικό διεθνές δίκαιο, δηλαδή στη μη χρήση βίας, στο σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας, στην ισοτιμία μεταξύ των κρατών στο διεθνές σύστημα. Όλο αυτό λοιπόν το πλαίσιο έρχεται ο Τραμπ σήμερα να το ανατρέψει. Και να το ανατρέψει γιατί? Γιατί έχει την ισχύ να το κάνει. Όμως δεν έχει την ομιμοποίηση. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θα πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι ναι μεν μπορεί η Αμερική σήμερα να χρησιμοποιήσει την ισχύ, την αεροπορική που έχει, την ναυτική ισχύ για να βομβαρδίσει το Ιράν, δεν μπορεί όμως τι να κάνει, να αλλάξει τη διεθνή τάξη που δημιουργήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Απλά τι συμβαίνει σήμερα, η νεοφιλελεύθερη διεθνή τάξη, αυτή που κυριαρχεί από το 1991 μέχρι σήμερα, έχει ρογμές στο εσωτερικό της. Γιατί το ίδιο αυτό πλέγμα, αυτό που μιλάμε για πλανητικοποίηση, αλληλεξάρτηση, αυτό που μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα, για εκδημοκρατισμό, το ίδιο αυτό πλαίσιο δημιουργεί μια, θα λέγαμε, βαθύτερη πίστη και νομιμοφροσύνη στο κράτος έθνος. Όταν λοιπόν ερχόμαστε εδώ και αποδιαθρώνουμε μια σειρά από κράτη στη Μέση Ανατολή ή στην Βόρεια Αφρική ή στα Βαλκάνια, πού καταλήγουμε? Καταλήγουμε σε ακραία εξτρεμιστικά κινήματα, είτε θέλετε είναι θρησκευτικά, είτε θέλετε είναι τρομοκρατικά, τα οποία προκαλούν μια, θα λέγαμε, διάλυση αυτού το οποίο εμείς ονομάζουμε και το οποίο καλούμαστε σήμερα να υπηρετήσουμε, και είναι το διεθνές δίκαιο, ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί ο χάρτης των Ηνωμένων Εθνών είναι, θα λέγαμε, ο συνταγματικός πυλώνας του διεθνού συστήματος. Αυτό το οποίο διασφαλίζει σήμερα να υπάρχουν 193 κράτη και όχι 50 κράτη.
2: Πάω στην άλλη πλευρά του Τραμπ. Είπα προηγουμένως για τις απειλές εναντίον κρατών. Όμως έχει σταματήσει 8 πολέμους. Ινδία, Πακιστάν, έτσι και άλλες διενέξεις στην Αφρική, στην Ασία. Έχει επιβάλει μια εξαναγκαστική ειρήνη στη Γάζα και πασχίζει να φέρει μια εκεχηρία στην Ουκρανία.
3: Είναι ένα ερώτημα.
2: Πώς κρίνετε τον πολιτικό του χαρακτήρα?
3: Είναι μια αντιφατική, θα λέγαμε, εξωτερική πολιτική του Τραμπ. Δηλαδή θα πρέπει να το διακρίνουμε στο κομμάτι το επικοινωνιακό, αυτό δηλαδή το οποίο επικοινωνεί, και στο κομμάτι το πραγματολογικό, το τι συμβαίνει στην πράξη. Αν έχει αλλάξει η στρατηγική των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν δούμε λοιπόν τη στρατηγική εθνικής ασφάλειας που βγήκε τον περασμένο Δεκέμβριο, ο Τραμπ τι μας λέει τώρα? Ότι το διεθνές σύστημα, όπως έχει διαμορφωθεί, κρύβει μια σειρά από απειλές για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ποια είναι τα κράτη τα οποία είναι απειλές? Είναι η Ρωσία και η Κίνα. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει κάποια μεταστροφή της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Ναι μεν προσπαθεί να αναστρέψει την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στην Ουκρανία, αλλά είχε πει όμως ότι θα τελειώσει ο πόλεμος τις 2-3 πρώτες μέρες όταν αναλάβει τη διακυβέρνηση των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Τουναντίον βλέπουμε ότι υπάρχει η ίδια στρατηγική κατατριβής αυτή τη στιγμή απέναντι στη Ρωσία, και η Ρωσία εμπλέκεται σε ένα φαύλο κύκλο. Δεν μπορεί ο Τραμπ αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί, δεν θέλει, γιατί προφανώς αν κλείσει την οικονομική και στρατιωτική στρόφιγγα προς τον Ζελένσκι, θα αναγκαστεί ο Ζελένσκι να συνθηκολογήσει και να σταματήσει αυτός ο πόλεμος.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Σήμερα ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Διονύσης Τσιριγότης αναλύει με τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά τους κινδύνους στον άξονα Ρωσίας-Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας-Τουρκίας-Ιράν, εξετάζοντας τα διλήμματα ασφαλείας και το στερεότυπο της αποτροπής.
2: Συνεχώς αναφέρεται η Κίνα ως κίνδυνος για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στα τελευταία κείμενα ανακοινωθέντα συμπεράσματα στις συνδιασκέψεις κορυφής του ΝΑΤΟ, προσδιορίζεται η Ρωσία ως εχθρός του ΝΑΤΟ, οι τζιχαντιστές, το Ισλαμικό κράτος. Η Κίνα αναφέρεται ότι συνιστά συστημικό κίνδυνο που πρέπει να πάρει συλλογική απάντηση. Γιατί φοβάται η Δύση και η Αμερική την Κίνα? Η Κίνα λειτουργεί, έχει κρατικό τομέα, αλλά λειτουργεί με καπιταλιστικό τρόπο, έτσι δεν είναι? Έχει αναπτύξει τον ιδιωτικό τομέα, έχει γυρίσει υπέρ της το ισοζύγιο του εμπορίου, δηλαδή πριν 20 χρόνια το εμπόριο ήταν 70% Αμερική, 30% Κίνα και τώρα είναι το αντίστροφο. Και θα σου πει ένας Κινέζος ή ένας ουδέτερος παρατηρητής, ελεύθερο ανταγωνισμό δεν θέλετε? Ορίστε, η Κίνα τα κατάφερε μέσω του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων. Γιατί ζητάτε προστατευτισμό και διοικητικούς τρόπους επιβολής της παλιάς ανισορροπίας?
3: Πολύ σωστά το περιγράφετε το ζήτημα, κύριε Μαρτά. Ο Τραμπ ακριβώς εφαρμόζει μια πολιτική, οικονομική πολιτική μερκαντιλιστική. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει να επαναφέρω πίσω τις άμεσες ξένες επενδύσεις τις οποίες έχω κάνει ανά τον κόσμο. Θα πρέπει να επαναφέρω δηλαδή τις βιομηχανίες πίσω στην Αμερική. Θα πρέπει να συσσωρεύσω από θεματικό κεφάλαιο πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για το λόγο ότι αυτή τη στιγμή η Κίνα, και θα πρέπει να το δούμε αυτό διαχρονικά, δηλαδή μετά τον ΜΑΟ, μετά την Κίνα του ΜΑΟ που έχουμε την Κίνα του Ντενγκ Σιαοπίνγκ, οι Κινέζοι ακολουθούν ακριβώς τους κανόνες που βάζουν οι Αμερικανοί για τη διεθνή πολιτική οικονομία. Αντιγράφουν λοιπόν αυτές τις πρακτικές, συμμετέχουν σε όλους τους δυτικούς θεσμούς, είτε είναι οικονομική είτε είναι πολιτική, και κυρίως αυτό το οποίο έχουν το συγκριτικό τους πλεονέκτημα που είναι το φθηνό εργατικό δυναμικό, το αξιοποιούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό για να μπορέσουν να συσσωρεύσουν από θεματικό κεφάλαιο. Και μάλιστα στην κρίση του 2009, στην κρίση αυτή που είχαμε τη χρηματοδότηση του 2009, η Κίνα ήταν ο μηχανισμός ίστατης προσφυγής για τις ΗΠΑ για να μην καταρρεύσει το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ωστόσο, βέβαια, εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο τελευταίος πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ, θέλησε να πάει ένα βήμα πιο πέρα την στρατηγική των Κινέζων. Δηλαδή, δεν είναι μόνο αυτό που λέμε ειρηνική ανάδυση που ακολούθησε ο Ντενγκ Σιαοπίνγκ και η διαδοχή του. Είναι κάτι περισσότερο από την ειρηνική ανάδυση που ονομάζεται εθνική αναζωγόνηση. Τι θέλει να κάνει ο Σι Τζινπίνγκ, λοιπόν, με βάση αυτή τη στρατηγική που τη βλέπουμε στην, αυτό που συμβαίνει ανά τον κόσμο, μία ζώνη, ένας δρόμος, δηλαδή να κυριαρχήσει η Κίνα οικονομικά και να είναι η πρώτη σήμερα οικονομική δύναμη. Θέλει λοιπόν να ενώσει το παγκόσμιο εμπόριο με κέντρο το Πεκίνο, ούτως ώστε οι Αμερικανοί να μην έχουν την πρωτοκαθεδρία την οποία είχαν αποκτήσει από το 45, θέλετε, μέχρι πριν κάποια έτη, ούτως ώστε να μπορεί να κυριαρχήσει μέσω της ήπιας ισχύως. Και οι Κινέζοι, ιστορικά πάντα μιλώντας, δεν έχουν μια υπεραλιστική διάθεση. Δηλαδή, αν δούμε την Κίνα ως αυτοκρατορία,
2: δεν έχει υπερπόντιες βάσεις.
3: Όχι, ιστορικά, δηλαδή, η Κίνα ως αυτοκρατορία, η οποία προηγείται, δηλαδή το 500 π.Χ. προηγείται στο κομμάτι της τεχνολογικής, ναυτικής καινοτομίας. Είχε μάλιστα, τώρα να δώσουμε ένα παράδειγμα, υπερπόντια πλοία, τα οποία μπορούσαν να ταξιδεύουν μέχρι το δυτικό ημισφαίριο, ενώ στην Ευρώπη δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Ακόμα και τότε δεν έκανε αποικίες. Αυτό, το οποίο
2: κάνει αυτό λέω ότι η Κίνα με το σπαθί της, μέσω του εμπορίου δηλαδή, έχει σε κάθε γειτονιά στην Ελλάδα ένα εμπορικό κατάστημα. Και έχω μάθει ότι αυτά τα καταστήματα με τα φθηνά κινέζικα πρημοδοτούνται από την πρεσβεία στην Αθήνα, έτσι δεν είναι? Οπότε η Κίνα κυριάρχησε με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Δηλαδή κάνουμε πόλεμο επειδή κερδίθηκε αυτή η θέση. Επίσης, έρχομαι σε ένα πιο καυτό θέμα. Η Κόσκο, αυτή η μεγάλη εταιρεία, η οποία είναι κρατική, έτσι δεν είναι?
3: Βεβαίως.
2: Που έχει έδρα τον Πειραιά, έχει το λιμάνι του Πειραιά, τον οργανισμό Λιμένος Πειραιός. Κινδυνεύει τώρα με αυτή τη λογική του Τραμπ, διότι ακούσαμε την κυρία Γκυρφόιλ να λέει ότι εμείς δίπλα στην περιοχή της Κίνας, στο λιμάνι του Πειραιά, θέλουμε την Ελευσίνα να κάνουμε ένα ανταγωνιστικό λιμάνι και με προοπτική ελιμενισμού και πλοίων πολεμικών, πέραν των εμπορικών.
3: Δεν κινδυνεύει η επένδυση που έχουν κάνει οι Κινέζοι στο λιμάνι του Πειραιά, γιατί είναι πράγμα το οποίο έχει θεσμοθετηθεί, έχει λειτουργήσει επιτυχώς. Αυτό το οποίο μπορεί να συμβεί, και πάλι βέβαια εδώ κάνουμε μια διακινδυνευμένη πρόβλεψη, να υπάρξει ένας αντίστοιχος αμερικανικός πυλώνας, ούτως ώστε να φέρουν και αυτοί τις δικές τους υποδομές και να θελήσουν να παρακάμψουν το εμπόριο που γίνεται μέσω του Πειραιά προς την Ευρώπη. Και μάλιστα εδώ υπησέρχεται και ο ρόλος της Ινδίας. Δηλαδή, ο IMEC, τώρα αυτή η στρατηγική που έχουν οι Ινδοί, που είναι αντίστοιχη με το Belt and Road Initiative, θέλει να παρακάμψει αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα πανευρωπαϊκά, δηλαδή την οικονομική κυριαρχία της Κίνας, που συμβαίνει για το λόγο ότι έχει αξιοποιήσει επαρκώς τους κανόνες του νεοφιλελεύθερου διεθνούς οικονομικού συστήματος.
2: Θέλω να πάμε στο Ιράν διολίγων. Όλοι συζητούμε για τον βομβαρδισμό, τον αμερικανικό βομβαρδισμό στο Ιράν. Να εξηγήσω στους τηλεθεατές ότι την εκπομπή την γράφουμε 19 Φεβρουαρίου και δεν ξέρουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο τι έχει να γίνει. Αλλά λέω, όλοι αναλυτές, διαλυτές, καθηγητές, διεθνολόγοι, στρατιωτικοί, απόστρατοι κλπ. Περιγράφουμε πώς μπορεί να γίνει ένα βομβαρδισμός. Ποιοι θα είναι οι στόχοι, κυβερνητικά κέντρα, βάσεις, πυραυλικές εγκαταστάσεις, ραντάρ. Και κανείς δεν συζητεί την νομιμότητα αυτής της ενέργειας, αν θα γίνει. Την στρατιωτική δράση ποιος την αποφασίζει, κύριε καθηγητά, στον κόσμο? Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν την αποφασίζει?
3: Βεβαίως υπάρχει
2: το άρθρο 40 και μετά, έτσι.
3: Ο μοναδικός,
2: να το πούμε αυτό στον κόσμο,
3: θεσμός που είναι οικουμενικός μάλιστα και αποφασίζει για τη χρήση βίας στο διεθνές σύστημα είναι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Και βέβαια η χρήση βίας συνδέεται πάντα με το ζήτημα της νόμιμης άμυνας. Όταν σου επιτεθεί κάποιος, εσύ έχεις το δικαίωμα, είτε ατομικά είτε συλλογικά, να προσφύγεις στην νόμιμη άμυνα. Είναι το κεφάλαιο 7 του χάρτη, το άρθρο 51 συγκεκριμένα, που και εκεί βέβαια όμως θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι η νόμιμη άμυνα προϋποθέτει ότι υπάρχει επίθεση. Άρα εδώ αυτό που θα συμβεί ή πρόκειται να συμβεί ή δεν ξέρουμε αν συμβεί είναι μια επίθεση εναντίον του Ιράν. Άρα μια απροκάλυπτη χρήση ένοπλης βίας, η οποία αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, και ειδικότερα στην περίπτωση του Ιράν θα πρέπει να εξετάσουμε, δηλαδή πέρα από το κομμάτι το τακτικό, δεν είναι αν θα χτυπήσει 5-10 στόχους, πρέπει να εξετάσουμε το εξής. Ότι μιλάμε για μια ασύμμετρη σύγκρουση. Μιλάμε για ένα κράτος το οποίο έχει μια συνέχεια 5.000 ετών ιστορικά. Μιλάμε για ένα σύστημα ισχύως το οποίο αυτή τη στιγμή είναι δεύτερο συγκριτικά, θα λέγαμε, με τα κράτη της Μέσης Ανατολής. Είναι μια μεγάλη δύναμη το Ιράν. Άρα λοιπόν αυτή η ασύμμετρη σύγκρουση και με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα παρατεταμένο πόλεμο φθοράς. Δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι συνέπειες και το πώς θα εμπλακούν και τρίτα κράτη, γιατί είδαμε σήμερα ότι γίνεται μια κοινή ναυτική άσκηση μεταξύ Ρώσων και Ιρανών. Άρα εδώ έρχεται και το κομμάτι που αφορά την εκτεταμένη αποτροπή, αν η Ρωσία έχει δυνατότητα να αποτρέψει μια αμερικανική επίθεση λόγω της παρουσίας που έχει αυτή τη στιγμή στον Περσικό. Ωστόσο βέβαια εδώ θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι σε όλες τις συγκρούσεις μεταξύ κρατών που έχουν άνηση ισχύ, δηλαδή έχουμε μια μεγάλη δύναμη με ένα λιγότερο ισχυρό κράτος, από το 1800 μέχρι το 2000 που έχουν καταγραφεί τα αποτελέσματα, υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 70% που ο ισχυρότερος δρόντας θα επιβάλλει τη βούλησή του, όταν όμως ακολουθούν τις ίδιες στρατηγικές. Τι σημαίνει η ίδια στρατηγική? Σημαίνει ότι όταν κάνει τακτική επίθεση η Αμερική αύριο στο Ιράν και θα πρέπει να αντιπαρατεθούν δύο στρατοί, δύο τακτικοί στρατοί, τότε φυσικά ο ισχυρότερος θα κερδίσει τον πόλεμο. Όταν όμως μιλάμε για ασύμμετρες συγκρούσεις, που το Ιράν αυτή τη στιγμή θα ακολουθήσει μια ασύμμετρη στρατηγική, τότε το αποτέλεσμα είναι περίπου 60% για το λιγότερο ισχυρό.
2: Τι σημαίνει ασύμμετρη, γιατί θέλω να εξηγούμε.
3: Ωραία, να εξηγήσω. Τι σημαίνει ασύμμετρη στρατηγική? Σημαίνει ότι εσύ θα χρησιμοποιείς την ναυτική, την αεροπορική σου ισχύ, και εγώ όμως θα σου κάνω πλήγματα στοχευμένα μέσα από τους βαλιστικούς πυράβλους που έχω σε.
2: Εγώ είμαι η Αμερική και εσύ είσαι το Ιράν. Έτσι, αυτό είναι το παράδειγμα.
3: Ναι. Άρα η Αμερική ξέρουμε ότι θα χτυπήσει με συγκεκριμένα όπλα. Αεροπορική ισχύ, ναυτική ισχύ, όμως το Ιράν δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιήσει όλες αυτές τις παραστρατιωτικές ομάδες που έχει, αν θα προβεί δηλαδή σε τρομοκρατικά πλήγματα ανά τον κόσμο, αν θα χρησιμοποιήσει τους βαλιστικούς πυράβλους σε παρακείμενες βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή, αν θα χτυπήσει το Ισραήλ, αν θα χτυπήσει δηλαδή σε μια ακτίνα 300-400 χιλιόμετρων, τι δυνατότητες έχει το βαλιστικό του σύστημα, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Άρα λοιπόν θα πάει σε μια ασύμμετρη σύγκρουση. Στην ασύμμετρη σύγκρουση λοιπόν κυριαρχεί ο λιγότερος ισχυρός δόρυδας. Γιατί? Γιατί διακυβεύεται η επιβίωσή του. Η πολιτική βούληση λοιπόν των Ιρανών αυτή τη στιγμή είναι στο ζενίθ. Ενώ δεν διακυβεύεται η επιβίωση των Αμερικανών. Διακυβεύεται το συμφέρον γοήτρου κύρους που έχουν οι Αμερικανοί σήμερα.
2: Δεν παραβλέπω ότι το Ιράν είναι μια θεοκρατική δικτατορία. Αλλά κατά την άποψή μου αυτή είναι και η πυρηνική δύναμη του καθεστώτος. Δηλαδή η τυφλή, ιδεαλιστική, ιδεολογική πίστη στον Αλλάχ. Αυτές είναι οι πυρηνικές βόμβες που έχει το Ιράν. Και η Αμερική έχει τις πραγματικές πυρηνικές βόμβες. Πόσο κινδυνεύει η Ελλάδα? Μπορεί να βομβαρδιστεί κάποια περιοχή της? Γιατί διαβάζω ότι οι βαλιστικοί πυράβλοι φτάνουν μέχρι τη Σούδα. Είναι πάνω από 2.000 χιλιόμετρα.
3: Φτάνουν. Υπό την έννοια όμως ότι εμείς θα συνεργαστούμε, δηλαδή θα συμμετάσχουμε στις επιχειρήσεις.
2: Καταθέσω ένα στοιχείο, το λέω πολλές φορές εδώ στο Δελτίο Ειδήσεων. Στον πόλεμο των 12 ημερών, τον Ιούνιο του 2025, η βάση της Σούδας υποστήριξε τις αμερικανικές αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις στο βομβαρδισμό και στην ανάσκηση των ιρανικών πυράβλων. Δηλαδή υπάρχει συμμετοχή υποστηρικτική.
3: Στην περίπτωση αυτή λοιπόν είμαστε δυνητικά στόχος των Ιρανών.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα όχι ένα break αλλά ένα διάλειμμα και επανερχόμαστε σύντομα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλιμα συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας, προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα. Την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπαλά Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27 βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε νότια Χίον, Νένι, Ταπηργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στην Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Η βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.
1: Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επαιτειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η στις 7 το απόγευμα στο Καστέλι στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλοι και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων Τυχείου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εγγραφές στη χοροδιαχείου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 2271-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους.
6: Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας.
5: Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
6: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
5: Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σήμερα ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Διονύσης Τσιριγότης αναλύει με τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά τους κινδύνους στον άξονα Ρωσίας-Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας-Τουρκίας-Ιράν, εξετάζοντας τα διλήμματα ασφαλείας και το στερεότυπο της αποτροπής.
2: Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι. Κοντά μας είναι ο κύριος Διονύσης Τσιριγότης, αναπληρωτής καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιός. Μιλούσαμε για την προοπτική μιας γενικότερης ρήξης στο Ιράν και να σημειώσω ότι το Ισραήλ έχει 90 πυρηνικές κεφαλές.
3: Το Ισραήλ όντως είναι μια πυρηνική δύναμη και αυτό είναι και το αποτρεπτικό του όπλο αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι ένας περιφερειακός παίκτης, έχει μια υποστήριξη καθολική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προφανώς λοιπόν η κατάσταση μεταβάλλεται, γιατί πέρα από το κομμάτι αυτό που λέμε του πυρηνικού αποτρεπτικού υπάρχει και το στοιχείο των περιφερειακών παίκτων στην περιοχή. Είναι η Τουρκία, είναι το Ιράν και είναι και οι μεγάλες δυνάμεις που εμπλέκονται τώρα. Είναι η Κίνα, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα υπάρχει και ένα σενάριο να οδηγηθούμε σε ένα πόλεμο μέσω αντιπροσώπων. Αυτό που έκανε η Δύση στην Ουκρανία να συμβεί σήμερα στο Ιράν. Να θελήσουν δηλαδή οι Ρώσοι να κάνουν κάτι αντίστοιχο, να μπλέξουν την Αμερική σε ένα πόλεμο φθορά στο Ιράν. Υπάρχει αυτό το σενάριο.
2: Υπάρχει μια συζήτηση στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής αυτονόμησης των Ευρωπαίων από τις ΗΠΑ. Μια συζήτηση για να συγκροτηθεί ένας ξεχωριστός ευρωπαϊκός οργανισμός που θα διαχειρίζεται καθ' αυτό πυρηνικά όπλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πέρα από το οπλοστάσιο που έχει η Γαλλία, που είναι εκτός ΝΑΤΟ τα πυρηνικά, και τα πυρηνικά της Βρετανίας, που είναι βέβαια εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι στην ομπρέλα ασφαλείας της Ευρώπης τώρα, έχει μπει έτσι. Πώς βλέπετε αυτή την προοπτική?
3: Δύσκολο να συμβεί, για το λόγο ότι βλέπουμε ότι από το 1952 που είχαμε την ΕΚΑΧ μέχρι σήμερα, οι Ευρωπαίοι δεν έχουν αναπτύξει ακόμα μια αυτόνομη εξωτερική πολιτική και μάλιστα πολιτική ασφάλειας άμυνας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι πυρηνικά αυτή τη στιγμή έχει μόνο η Γαλλία, όπως προείπατε κύριε Μαρδά. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πάμε σε μια επιλογή, μια γαλλική πυρηνική επιλογή, η οποία πώς θα ελέγχεται και από ποιους θα ελέγχεται. Θα πρέπει κάποιος άλλος να αποφασίσει για το ενδεχόμενο σενάριο της πυρηνικοποίησης της Ευρώπης.
2: Υπάρχει ο κίνδυνος η Τουρκία να προμηθευτεί πυρηνική βόμβα?
3: Η Τουρκία γνωρίζουμε ότι έχει πυρηνικό εργοστάσιο, κατασκευάζει πυρηνικό εργοστάσιο και μάλιστα αυτό της δίνει και μια δυνατότητα να αποκτήσει το άμεσο όμιλο πυρηνικά όπλα. Βέβαια εδώ δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που θα το απαγορεύσει ο Τραμπ ή το Ισραήλ αυτό, γιατί μπορεί να αναπτύξει μια κρυφή τεχνολογία πυρηνικών όπλων. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα το δούμε στο προσεχές μέλλον. Βέβαια η ίδια ζητάει πυρηνική επιλογή και αυτό βέβαια θα συσχετιστεί κατά πόσον θα έχουμε μια αποδιάθρωση του Ιράν, μια διάλυση δηλαδή του κράτους του Ιράν. Οπότε εκεί ενισχύεται περισσότερο το Ισραήλ και θα πρέπει η Τουρκία να δει πώς θα εξισορροπήσει την όλη κατάσταση.
2: Πρόσφατα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Φιντάν, ερωτηθεί από ένα Τούρκο δημοσιογράφο αν πρέπει να αποκτήσει ατομική βόμβα η Τουρκία. Δεν απάντησε και χαμογέλασε με νόημα.
3: Ναι, γιατί υπάρχει πάντα αυτό το πυρηνικό όπλο, το οποίο σου δίνει κύρος, γόητρο, ασφάλεια. Δηλαδή θα σε καθαστήσει έναν περιφερειακό ηγεμόνα. Ακαριέα.
2: Αν αποκτήσει η Τουρκία πυρηνικά όπλα, πρέπει να αποκτήσει και η Ελλάδα?
3: Για να εξισορροπήσουμε μια πυρηνική απειλή, προφανώς θα πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε μια αντίστοιχη πυρηνική επιλογή για να πάμε σε μια εξισορρόπηση. Διαφορετικά η Τουρκία θα επιβάλλει τη βούλησή της.
2: Ποια χώρα μπορεί να μας βοηθήσει? Την Τουρκία ξέρω ότι την βοηθάει το Πακιστάν, έτσι.

0: Προφανώς από κάποια μεγάλη δύναμη.
1: Μάλιστα. Τώρα, το ΝΑΤΟ είναι στον αέρα?
0: Όχι, το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη στρατιωτική συμμαχία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη και μάλιστα βλέπουμε ότι
1: ως συνασπισμός που βοηθάει την Ουκρανία. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά ως συνασπισμός που θα λειτουργήσει με το άρθρο 5, ισχύει όπως παλιά αυτή η διαβεβαίωση των Αμερικάνων ότι αν κινδυνεύσει η Ευρώπη, εμείς θα έρθουμε να σας βοηθήσουμε στρατιωτικά?
0: Εδώ είναι και το δίλημα ασφαλείας των Ευρωπαίων που βλέπουμε σήμερα ότι μιλάνε για να αποκτήσουν πυρηνική επιλογή. Γιατί φοβούνται, και αυτό είναι το δίλημα που υπάρχει σε κάθε συμμαχία, φοβούνται δηλαδή ότι ο ισχυρός δρόντας, ο προστάτης, δεν θα προασπίσει τα δικά του συμφέροντα για να διακινδυνεύσει, για παράδειγμα, ένα κυριαρχικό συμφέρον το οποίο θα απειληθεί. Δηλαδή δεν θα ρισκάρει, ο Ντεγκόλτ μας έλεγε ότι δεν θα ρισκάρουν οι Αμερικανοί την Ουάσιγκτον για να προστατεύσουν το Παρίσι. Και γι' αυτό το λόγο απέκτησε η Γαλλία πυρηνικά, γιατί φοβάται αυτό που λέμε την εκτεταμένη αποτροπή, φοβάται ότι δεν είναι αξιόπιστη μια εκτεταμένη αποτροπή των Αμερικανών στην Ευρώπη.
1: Έλεγε και ένα άλλο ωραίο ο Ντεγκόλ, ο οποίος έβγαλε βέβαια την Γαλλία από το ΝΑΤΟ, λέει στην εξωτερική πολιτική δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι λάθη μπορεί να κάνουν οι Αμερικάνοι και άλλα λάθη που μπορεί να τα φανταστεί.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Τώρα, στη συνόδος του ΝΑΤΟ, αφού τώρα έχουμε αυτή τη στάση του Τραμπ, η οποία είναι επιθετική προς την Ευρώπη, γιατί δεν βρίσκεται ένας Ευρωπαίος νατοϊκός ηγέτης και να θέσει θέμα, ας πούμε, αυτής της αμερικανικής πολιτικής που είναι μοναρχική? Μήπως θέλουν και τα παθαίνουν αυτοί οι ηγέτες?
0: Γιατί η παρουσία των Αμερικανών στην Ευρώπη σώζει τους Ευρωπαίους από τους εαυτούς τους.
1: Αυτό θέλω να εξηγήσουμε στον κόσμο.
0: Ναι, το βλέπουμε αυτό, δηλαδή, από το 45.
1: Να καταλάβει ο κόσμος γιατί έχουν αυτή την αυτή την αυθάδη Αμερική, αυτό τον αέρα. Γιατί θεωρούν ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι υποχρεωμένοι στους Αμερικανούς? Γιατί μας έσωσαν δύο φορές.
0: Όχι μόνο αυτό, ανασυγκρότησαν την Ευρώπη τη δεκαετία του 40, του 50, δώσαν δηλαδή ποσά για να ανασυγκροτηθεί η Ευρώπη και να φτιαχθεί αυτό το οποίο υπάρχει σήμερα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δημιούργημα της αμερικανικής, θα λέγαμε, οικονομικής και στρατιωτικής ομπρέλας. Και βέβαια υπάρχει εδώ, όπως είπα και στην αρχή, υπάρχει και το γερμανικό ζήτημα. Ότι μέσω των Αμερικανών δέχτηκαν και οι Ευρωπαίοι να πάμε σε μια επανένωση της Γερμανίας. Οι Γάλλοι κυρίως το δέχτηκαν αυτό. Ότι θα υπάρχει η ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι οι Γερμανοί δεν θα αυτονομηθούν στρατιωτικά.
1: Όταν είπα προηγουμένως ότι μας έσωσαν δύο φορές, εννοούσα τον πρώτο και τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Για τον κόσμο το λέω, εσείς τα ξέρετε καλύτερα από όλους μας. Και ξόδευσαν βέβαια λεφτά. Δηλαδή θυμάμαι στη Δυτική Γερμανία, στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, είχαν 600.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Δηλαδή φαντάζεσαι να ξοδεύουν ένα δολάριο μόνο για κάθε στρατιώτη, πόσα ξόδευσαν για αυτή την παρουσία της, η οποία βέβαια ήταν βάση κοινών συμφερόντων όμως, έτσι δεν είναι?
0: Φυσικά, φυσικά.
1: Τώρα, εσείς έχετε μελετήσει την έννοια της αποτροπής. Όλοι εμείς λέμε αποτροπή, εγώ προσπαθώ να αποφύγω αυτή τη λέξη, όπως αποφεύγω και την άλλη φοβερή λέξη, λέει υβριδικός πόλεμος.
0: Η αποτροπή όμως είναι κάτι υπαρκτό, είναι δηλαδή τέχνη και είναι και επιστήμη. Για ποιο λόγο? Γιατί η αποτροπή λειτουργεί στο κομμάτι το διανοητικό. Σκοπός δεν είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου να μην πράξει κάτι που θα σου προκαλέσει κόστος. Αυτό όμως δεν συνδέεται με τον εξαναγκασμό. Δηλαδή αυτό που κάνει η Τουρκία σήμερα με τις ναύτεξ, με τα απλωτά γεωτρύπανα, είναι εξαναγκαστική διπλωματία. Γιατί κάνω μια ενέργεια για να αποτρέψω τον αντίπαλό μου να κάνει κάτι άλλο. Στην αποτροπή δεν κάνεις κάποια ενέργεια. Η αποτροπή συνδέεται με τρεις συγκεκριμένες προϋποθέσεις, που είναι η πολιτική βούληση, που είναι η αξιοπιστία, αυτό δηλαδή που διακηρύσεις θα πρέπει να το κάνεις. Είναι η ικανότητα, είναι δηλαδή η ισχύ, η εθνική ισχύ που έχει ένα κράτος, και βέβαια είναι και το κομμάτι της επικοινωνίας. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δέσεις σε ένα ενιαίο σύνολο και να πεις στον αντίπαλό σου ότι εσύ είσαι αξιόπιστος παίκτης και θα προασπίσεις με κάθε μέσο και τρόπο τα εθνικά σου συμφέροντα. Αυτό είναι αποτροπή.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα.

0: στόκ ψυγείων πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Το Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρη 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
1: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη. Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Προσωπικά δεδομένα». Σήμερα, ο αναπληρωτής καθηγητής Διεθνών Σχέσεων Διονύσης Τσιριγότης αναλύει με τον συμπατριώτη μας δημοσιογράφο Κώστα Μαρδά τους κινδύνους των άξονα Ρωσίας-Ουκρανίας και Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας-Τουρκίας-Ιράν, εξετάζοντας τα διλήμματα ασφαλείας και το στερεότυπο της αποτροπής.
4: Ο Ανδρέας έλεγε «Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες».
5: Ναι, και εδώ ο Ανδρέας είχε μια άλλη πολιτική στάση, η οποία βέβαια πρέπει να πούμε και το εξής, ότι μπόρεσε να επαναδιαπραγματευτεί και τους όρους εντός του ΝΑΤΟ και τους όρους εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
4: Πάντως έκανε μια συμφωνία το 83 για να φύγουν οι βάσεις σε 5 χρόνια και τελικά οι βάσεις παρέμειναν. Μήπως ήταν ένα κόλπο αυτό του Ανδρέα?
5: Επικοινωνιακή στρατηγική. Για να κερδίσει κάποιες...
4: Και στο ΝΑΤΟ έδινε περισσότερες δυνάμεις. Επί Ανδρέα ήρθε μια σπουδαία βάση, μια διευκόλυνση που δίνουμε στο Άκτιο για τα AWACS, τα υπτάμενα ραντάρ. Βέβαια έβαλε βέτο το Δεκέμβριο του 1989, έτσι, όταν αρνήθηκε το ΝΑΤΟ να μας πει ότι θα σας υποστηρίξω άμα σας επιθεθεί η Τουρκία. Αυτό ήταν μια τολμηρή πολιτική.
5: Ναι, είχε μια στρατηγική διόραση.
4: Προσπαθώ να είμαι δίκαιος.
5: Και καλά κάνετε. Να είμαστε αντικειμενικά ουδέτεροι όσο μπορούμε, αξιολογικά μάλλον ουδέτεροι.
4: Τώρα, οδεύουμε προς το τέλος της εκπομπής. Μπορούμε να τα βρούμε με τους Τούρκους? Μπορούμε να κάνουμε μια ειρήνη με αξιοπρέπεια?
5: Αν λάβουμε υπόψη τις πρόσφατες δηλώσεις από τη συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, πάμε σε μια λογική, σε μια λειτουργική λογική επίλυση των προβλημάτων. Αυτό το οποίο βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ξεκινάμε από ζητήματα χαμηλής πολιτικής, κάνουμε συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες 10 δις που προβλέπουν, εκπαιδευτικές συμφωνίες, πολιτισμικές συμφωνίες, ναυτιλιακές συμφωνίες, τουριστικές συμφωνίες, ώστε αυτή είναι μια λογική της εκχύλησης, όπως ονομάζεται, αυτό που έχουμε λάβει στην κοινότητα, ότι τα κράτη συνεργάζονται σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής και σιγά σιγά μέσα από τους θεσμούς που δημιουργούνται ανακύπτει και η ανάγκη αυτή διαδικασία από τη χαμηλή πολιτική να περάσει στην υψηλή πολιτική. Αυτή είναι μια συλλογιστική που τη βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια να κυριαρχεί στα ελληνοτουρκικά, με τους διμερείς αυτούς διαλόγους, με τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, αν θα μπορέσει να βρεθεί μια λύση. Ωστόσο, βέβαια και πάλι, θα πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί η στάση της Τουρκίας δεν αλλάζει. Αυτό το οποίο επιδιώκει, δηλαδή στην κυριαρχία, στην διαχείριση στο Αιγαίο και στην Κύπρο, δεν θα αλλάξει. Εμείς είμαστε ένα κράτος status quo. Αλλά όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Παναγιώτης Κονδύλης στο Ισχύς και Απόφαση, η αυτοσυντήρηση είναι μια διαδικασία δυναμική, δηλαδή μια διαδικασία που εσύ θα πρέπει συνεχώς να ζητάς και να αποκτήσεις την ισχύ να προασπίσεις τα συμφέροντά σου. Γιατί στις διεθνείς σχέσεις ισχύει η αρχή της αυτοβοήθειας. Κανείς δεν έρχεται να σε βοηθήσει αν εσύ δεν μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου.
4: Εντάξει, εμείς όμως καλύπτουμε το 10% των αμυντικών μας αναγκών και η Τουρκία το 80%.
5: Ναι, η Τουρκία...
4: Εννοώ για την αυτοβοήθεια, έτσι.
5: Ναι, η Τουρκία όμως είναι μια περιφερειακή δύναμη, θέλει να γίνει μια περιφερειακή δύναμη και συγκεκριμένα, αν δούμε τι έλεγε ο τρίτος πρόεδρος της Τουρκίας Δημοκρατίας, ο Σελάλ Μπαγκιάρ, το 1957, λέει: εμείς θέλουμε να γίνουμε μια μικρή Αμερική. Αυτός είναι ο στόχος. Και ο Ερντογάν αυτό πιστεύει και θέλει να πράξει.
4: Επανέρχομαι στο προηγούμενο ερώτημά μου. Για να τα βρούμε σημαίνει αμοιβαίος συμβιβασμός, δηλαδή. Κάπου να κάνει πίσω η Τουρκία και κάπου να κάνουμε πίσω κι εμείς. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν σημαίνει διαπραγμάτευση ή όχι?
5: Στη διαπραγμάτευση είναι. Πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία αποχώρηση.
4: Αυτή είναι μια πολιτική. Η άλλη πολιτική είναι δεν συζητάμε, δεν παραδιδόμαστε, δεν κουβεντιάζουμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Έτσι δεν είναι?
5: Όχι για πόλεμο, για ισορροπία. Δηλαδή ο πόλεμος είναι το έσκατο μέσο.
4: Κοιτάξτε. Εάν πάμε να βάλουμε το καλώδιο στην Κάσο. Έτσι που εμποδίστηκε 24 Ιουλίου του 2025 το ερευνητικό πλοίο που είχαμε νοικιάσει εμείς με Ιταλό καπετάνιο και η γαλλική εταιρεία να γίνουν με βυθομετρήσεις για να ποτίσουμε το καλώδιο να συνδεθεί η Ελλάδα μέσω ευρωπαϊκού προγράμματος με την Κύπρο και το Ισραήλ. Λοιπόν, αν συνεχίζαμε, δηλαδή η Τουρκία έστειλε 5 φρεγάτες και μας σταμάτησε. Εμείς στείλαμε μία και κάναμε πίσω. Μία αναδίπλωση ήταν κατά την άποψή μου.
5: Προφανώς.
4: Ο Πρωθυπουργός έχει πει ότι παραμένει στρατηγικός στόχος. Αν εμείς στέλναμε 5 φρεγάτες και υπακούαμε σε αυτές τις φωνές τις πατριωτικές, μη φοβάστε, ξεφύγετε από φοβικό σύνδρομο, ντροπή σας, είστε Έλληνες κλπ. Τι θα γινόταν εκεί? Ήταν ένα θερμό επεισόδιο?
5: Ή
4: θα επεκτηνόταν η...
5: Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό. Να σας πω το εξής. Γιατί είπαμε υπάρχει κάποιος κεντρικός δρόντας που ελέγχει την κατάσταση.
4: Να το...
5: Δεν θα συμβεί ποτέ αυτό.
4: Αυτό όμως σημαίνει η αναστολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή αυτή η ειρήνη, η Pax Americana, η αμερικανική ειρήνη, έχει ένα κόστος?
5: Έχει ένα μεγάλο κόστος, γιατί δεν είσαι ανεξάρτητος. Δεν είσαι αυτός που αποφασίζει και αποφασίζει με βάση τα κυριαρχικά σου δικαιώματα να προασπίσεις με κάθε μέσο και τρόπο την εθνική σου ανεξαρτησία. Όλα τα κράτη σήμερα στο παγκόσμιο διεθνές σύστημα και τα λιγότερο ισχυρά κράτη δεν είναι αυτό που λέμε αμυγός ανεξάρτητα. Γιατί όλοι εξαρτώμαστε. Είμαστε σε ένα σύστημα το οποίο καλός ή κακός ο λιγότερο ισχυρός εξαρτάται από τον ισχυρότερο δρόντα.
4: Τι άλλο δεν είπαμε?
5: Δεν είπαμε πολλά για την Κύπρο, για...
4: Το Κυπριακό λύθηκε?
5: Δεν λύθηκε το Κυπριακό. Και
4: δεν δικαιώθηκε δηλαδή το αγώνας για την επανένωση, έτσι?
5: Δεν δικαιώθηκε μάλιστα.
4: Γιατί όμως είναι παγωμένη η κατάσταση? Γιατί δεν παρεμβαίνουν οι Αμερικάνοι και οι Ευρωπαίοι που έχουμε δίκιο εμείς?
5: Γιατί υπάρχει ένας θεμελιώδης λόγος που δημιουργήθηκε το Κυπριακό. Είναι οι συμφωνίες του 1955. Είναι πιο σωστά να το πω η διάσκεψη που έγινε στο Λονδίνο το 1955, που εκεί η Ελλάδα αναγνώρισε κυριαρχικά δικαιώματα της Τουρκίας στην Κύπρο, που είχε αποκηρύξει μάλιστα και μάλιστα μέσα στη συνθήκη της Λοζάνης. Άρα η Ελλάδα βάζει την Τουρκία στο παιχνίδι λόγω λανθασμένης αντίληψης, πείτε το, λόγω αβερτηρίας, λόγω εξαναγκασμού, δεν γνωρίζουμε. Γιατί πάντως κάνει μια λανθασμένη κίνηση το 1955 και από εκεί και ύστερα η Τουρκία εκμεταλλεύεται αυτό το γεγονός και πάμε στις συμφωνίες Ρήγης Λονδίνου, που εκεί έχουμε τη διχοτόμηση ουσιαστικά της Κύπρου, γιατί μιλάμε για μια διζωνική δικοινωτική ομοσπονδία. Και σήμερα η κατάσταση είναι η εξής. Έχουμε μια de facto δικοτόμηση που η Τουρκία επιδιώκει να την κάνει de jure. Μάλιστα έχει αποκηρύξει κάθε έννοια διζωνικής δικοινωτικής ομοσπονδίας. Μιλάει για δύο ξεχωριστά κράτη. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα.
4: Πείτε μου, ποιο είναι το μυστικό για μια καλή ανάλυση επί των διεθνών? ή επί των διμερών, ας πούμε. Ποια είναι η συνταγή, 1, 2, 3 ή 1.
5: Το μυστικό για να κάνεις μια διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος είναι να μελετήσεις την διπλωματική ιστορία, να μελετήσεις το διεθνές δίκαιο, να μελετήσεις γενικότερα τις πολιτικές, εξωτερικές πολιτικές των κρατών και βέβαια να κάνεις και μια αρχαιακή δουλειά, ώστε να έχεις μια σφαιρική εικόνα για το πώς λειτουργούν τα κράτη στο διεθνές σύστημα. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα, έτσι για να το καταλάβουν τη λαθινές μας, είναι κάποιος να δει τα κείμενα του Ελευθερίου Βενιζέλου ή τα κείμενα, πιο σωστά, του Ιωάννη Καποδίστρια.
4: Μάλιστα.
5: Για το πώς λειτουργούν οι μεγάλες δυνάμεις.
4: Ευχαριστώ πολύ.
5: Εγώ σας ευχαριστώ.
4: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή Προσωπικά Δεδομένα. Κοντά μας ήταν ο αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, ειδικευμένος στα διεθνή θέματα, ο Διονύσιος Συριγώτης. Τον ευχαριστούμε για τις αναλύσεις του. Και θα τελειώσω με ένα ρητό ενός Βρετανού δημοσιογράφου, του David Frost, ο οποίος λέει: «Διπλωματία είναι να κάνεις τον αντίπαλο να πετύχει αυτό που εσύ θέλεις». Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
3: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλιμα συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας. Προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια, 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο, 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, τα πυργή Ελλάδα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιγαίο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράστασης στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρούλο, Λόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς.
Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδο. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλι στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων του Τυχείου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας.
Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο Χίος, μία.
2: Ράδιο Αλήθεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Ιντερνετέρο δεν έχουμε ακόμα, Ιντερνετέρο. Ο άλλος πάλι πήγε και στούκαρε πάνω στο καφά του.
1: Το σημαντικό είναι ότι σκοτώθηκε.
0: Έτσι. Εδώ, εδώ στην αλήθεια απ' έξω και δυνατά. Εδώ ότι ο δρόμος είναι ταχείας κυκλοφορίας.
1: Τον τα σκάει
0: με τα γατάκια.
1: Ποια γατάκια?
0: Άλλη μια, όπου γατάκι περάσει το δρόμο. Άντε για.
1: Μα και αυτά πάνε και περνάνε.
0: Μα έχει ένα σειρό διαβάσεις παίζω. Φανάρια σας τα φτιάξαμε τώρα, τίποτα.
1: Ποια φανάρια?
0: Αυτά που είναι για να επισκευαστούν εδώ.
1: Εκεί στο γεβράκι της Φάρκα να συνεχίζει να μην ανάβει.
0: Του Δημοχείου είναι το φανάρι αυτό, για να μην τα ρίχνουμε στην περιφέρεια.
1: Ναι.
0: Στην περιφέρεια. Η περιφέρεια έτσι κι αλλιώς φυσάει χάρηκα που οι καρδαμιλίτες χθες μετά να υποθέσαν απένιμαν ένα βραβείο στον περιφερειάρχη μας. Μπράβο, μπράβο στα Καρδάμιλα για την άοκνη προσπάθειά του για την εξασφάλιση λεωφορικής συγκοινωνίας στον νομό μας. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο.
1: Πώς μπήκε η λεωφορείο?
0: Μπήκε. Γίνεται προσπάθεια.
1: Α. Γιατί σήμερα κλείσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Κλείνουμε
0: σήμερα.
1: 380 μέρες.
0: Ναι.
1: Που δεν έχουμε υπεραστική συγκοινωνία.
0: Πριν από ένα μήνα ο κύριος Μουτζούρης, ο καθηγητής μας, ο περιφερειάρχης μας εκεί, μας είπε ότι
1: θα μπει στη Νότια Αιχαίο, αλλά προσεχώς. Έχουν δεσμευτεί, λέει.
0: Σχέθηκε στον Αθιά.
1: Ναι, ήταν παραμονή της Αγίας Μαρκέλας.
0: Μπράβο, επί αυτό είπα. Ένα μήνα τώρα από το υποσχέθηκε. Εχθές ο κύριος Νίκτας.
1: Ναι.
0: Είπε ότι σε 3 μήνες θα έχει γίνει το.
1: Αντάξει.
0: Η δουλειά. Δηλαδή. Μη βιάζεστε, παιδιά, μη βιάζεστε.
1: Μην αγχώνεστε.
0: Αγία μου.
1: Το άγχος κάνει κακό.
0: Έτσι. Και βραβεία να απονέμεται ένα στον άλλο, ένα βραβεία.
1: Στο μεταξύ και 200 περίπου μαθητές και μαθήτριες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν θα έχουν μεταφορικό μέσο για να πάνε και να γυρίσουν από το σχολείο τους στη Νότια Αιχαίο.
0: Τα
1: και
0: λέγαμε.
1: Συγκεκριμένα.
0: Θυμόσαστε, τα λέγαμε.
1: Τα παιδιά που μένουν σε Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή. Μα γιατί μένετε εκεί?
0: Άντε μπρος στο δρόμο που χαράξαμε εμείς οι ίδιοι στα βορειόχωρα. Άντε να το κάνουμε και στα νοτιόχωρα. Άντε και η ουργία θα πάρει μπροστά κάποια στιγμή. Δεν μπορεί, δεν μπορεί, θα πάρει. Ναι.
1: Εντάξει, μόνο 200 όμως δεν θα μπορούν, γιατί οι υπόλοιποι.
0: Θα μπορούν οι υπόλοιποι.
1: Είναι 1800.
0: Κάτσε. Δηλαδή περίμενε. Μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
1: Θα βρεθεί στο μεταξύ λύση.
0: Ειδικά στα χωριά μας δηλαδή, πρέπει να δίνουμε ό,τι από αυτό που δεν έχουμε που λέγαμε. Καλημέρα αδέλφια, καλημέρα συμπατριώτες, καλημέρα στους καλεσμένους μας, στους φίλους μας, φιλεξενούμενους μας, αυτούς που φεύγουν σιγά σιγά. Σήμερα γιορτάζει ο Αδριανός.
1: Και όχι, η Ναταλία.
0: Όχι Ανδριανός.
1: Αδριανός και Αδριανή.
0: Και η Ναταλία.
1: Ναι, το πάμε.
0: Ναι.
1: Ήτανε αδέλφια, τι ήτανε?
0: Όχι,
1: ζευγάρι
0: ήτανε. Και ομολόγησαν την πίστη τους, λέει, και ο Δοκλητιανός τους έριξε στη φωτιά. Ρε τον κέρατα αυτό, δεν λέτε. Δολοφόνος τα. Παραμονή του Αγίου Φανουρίου. Άντε να κάνουμε μια φανερόπιτα.
1: Τι να μας φανερώσει?
0: Μια λάμπα να πάει τη βάλουμε στο όμικρον του αεροδρομίου που λέγεται Όμιρς.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα που ερχόμουν, επειδή ήταν μέρα.
0: Δεν το είδες.
1: Δεν άναβε.
0: Έτσι.
1: Άρα δεν ήταν και σβηστό.
0: Μπράβο. Συνεπώς υπάρχει η λύση αυτή. Κλείστε τελείως την πινακίδα να μην γίνεστε ρεζίλη. Από τα μικρά βέβαια κρίνεις τα μεγάλα. Άμα δεν μπορούν να αλλάξουν μια λάμπα.
1: Αυτή η λάμπα μου, ρε, την αλλάζουν και συνέχεια καίγεται.
0: Που τη βλέπει όλος ο κόσμος. Άντε τώρα εσύ να βγάλεις άκρη αν έχουν μηχάνημα για την ασφάλεια των πτήσεων, δηλαδή.
1: Δεν γίνεται να μην έχουν.
0: Πώς δεν γίνεται. Όλα σε αυτή τη χώρα όλα γίνονται.
1: Πώς τα.
0: Από τα μικρά κρίνεις τα μεγάλα. Εγώ αυτό ξέρω. Εγώ ξέρω σε ένα μαγαζί, βλέπεις τη λεπτομέρεια, τα μικρά και μπορείς να καταλάβεις τα μεγάλα. Έτσι, και τη σημασία που δίνουν στις επισημάνσεις που κάνουν τα μέσα ενημέρωσης κλπ. Καλημέρα. Καλημέρα και στους ιδιοκτήτες μεγάλων φορτηγών αυτοκίνητων, λεωφορείων κλπ.
1: Γιατί?
0: Στον ούπο θα έχουμε μπροστά μας και την ανέγερση του νέου δημόσιου κτίου.
1: Αφού δεν είπαμε ότι τελικά θα φτιάξουμε το παλιό.
0: Α, ναι.
1: Ναι, έτσι. Τα αποφασίσαμε.
0: Και η επισκευή του δημόσιου.
1: Ναι, η επισκευή θα είναι σαν τα λεωφορεία που θα βάλουμε. Δεν γίνονται αυτές οι δουλειές γρήγορα.
0: Σιγά σιγά, παιδιά. Και υπομονή που λέει και ο δήμαρχος μας. Υπομονή, παιδιά.
1: Μεγάλη αρετή η υπομονή.
0: Πρωί-πρωί ο Τάσος Βαλεδάκης μου στείλε δύο κάδους με σκουπίδια στην Αγία Μαρίνα καταπλήτω απ' έξω. Τι να σου κάνω,
1: κατά τις άλλα και τα έπιπλα.
0: Μα είναι τώρα, είναι συμπεριφορά αυτή. Κατά τις άλλα και τα έπιπλα. Ναι, βέβαια.
1: Στην οποία η Αγία Μαρίνα καλοπλήττει, αν δεν κάνω λάθος, και άλλες φορές έχουμε επισημάνει ότι εκεί καδιγεμίζουν. Τους αλλάξαν όμως.
0: Ναι,
1: βάλανε καινούριους.
0: Καινούριους. Αλλά όχι παραπάνω, δύο.
1: Αλλά μήπως δεν φτάνουν.
0: Ναι, δεν πειράζει. Η σημασία δεν έχει μόνο ότι δεν φτάνουν. Είναι και η συμπεριφορά των πολιτών.
1: Α, καλά. Εμείς αντί να τα βάλουμε μέσα, θα τα βάλουμε απ' έξω.
0: Όχι μόνο απ' έξω, αλλά
1: και σε σακουλάκια.
0: Μικρά σακουλάκια. Μικρά σακουλάκια. Έτσι, για να μπορεί το γατάκι να το ανοίγει, να το σκορπίσει, το δρόμο, το σκυλάκι. Να μην μένουν τα καμένα τα ορφανάκια αυτά πεινασμένα.
1: Ναι.
0: Να γυρίζουν τα λέσια μέσα στο δρόμο, τα κόκαλα, τα λένε. Πρέπει να είμαστε νοικοκύριδες. Αλλά και ταυτόχρονα και φιλόζωοι. Έτσι. Στην εκκλησία απ' όξω, στην εκκλησία απ' όξω. Έτσι, γιατί αλόγου σεβασμού, ας πούμε, στο όνομα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Καλοκαιρινή τραπεζική αργία διαβάζω στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Και τι δεν κάνουμε κι εμείς.
1: Και κατ' επέκταση σε όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας της χώρας. Να, και τι δεν κάνουμε κι εμείς.
0: Έλα, μωρέ, κάνε μου.
1: Η ημέρα της ισότητας των γυναικών στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί σαν σήμερα το 1920 οι Αμερικανίδες απέκτησαν δικαίωμα ψήφου με την 19η τροποποίηση του Συντάγματος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Μεγάλη υπόθεση. Φανούργιε φανέρα σε μασκάν λεωφορείο.
1: Έχουν απέναντι πουλά. Δεν τους περισσεύει κανένα.
0: Το έχω πει 500 φορές και εγώ.
1: Στο μεταξύ, σαν σήμερα το 1071.
0: Α, αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου.
1: Είχαμε τη μάχη του Μαντζικέρτ.
0: Αυτό δεν μ' αρέσει καθόλου αυτή η ημερομηνία.
1: Ο Σουλτάνος των Οθωμανών Αλ Πασλάν νικά το στρατό των Βυζαντινών, του οποίου ηγείται ο Ρωμανός Δέλτα ο Διογέννης, και με τη νίκη τους αυτοί οι Οθωμανοί κάνουν το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη της Μικράς Ασίας.
0: Σαν σήμερα το 1930 γίνεται μια ληστεία. Ωρε φίλε, ένοπλοι ληστές επιτέθηκαν στον ταμεία, ο οποίος κουβάλαγε μια βαλίτσα με λεφτά. Δεν είχαν τότε ATM, δεν είχαν. Ναι, 160.000 δραχμές είχε μέσα και πήγαινε να πληρώσει τους εργάτες, οι οποίοι έφτιαχναν το δρόμο Χιου Βολισσού. Στον δρόμο του σταμάτησαν λοιπόν οι ένοπλοι, πήραν τη βαλίτσα και η πληρωμή των εργαζομένων δεν έγινε εκείνη τη μέρα. Ήταν η εταιρεία Εθνικής Οδοποιίας Κωνσταντίνου Χαλιορή, ήταν ο ταμείας της εταιρείας, τον οποίο τον λίστεψαν αργότερα. Βέβαια θα δούμε άλλη μέρα ότι η αστυνομία συνέλαβε τους δράστες, ήταν τέσσερις από τη Σπαρτούντα. Μάλιστα. Και επίσης αν σήμερα το 1995 είχαμε την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στο νησί μας, ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος, 1995.

0: Καπαλάρο, αν θα πάτε σήμερα στο Παντοπολείο, μπορείτε να αναζητήσετε τα χαρτιά υγείας του ΛΥΠΑ και τα χαρτο, πώς θα είναι αυτά, τα ρολά κουζίνας.
1: Χαρτιά υγείας, ρολά κουζίνας, χαρτοπετσέτες, χαρτοτραπεζομάντιλα για τους επαγγελματίες.
0: Και διάφορα χρώματα, εδώ πάρα. Παίρνετε μόνο το άσπρο, μην είμαστε ρατσιστές. Και άλλα χρώματα. Όσοι έχετε να περάσετε το αυτοκίνητο από κτέο και θέλετε να βεβαιωθείτε για την ημερομηνία, μην το έχω γίνει κανένα λάθος. Δηλαδή 2-2-2-0-1-0-8 8-19-19, μην τεμπαδεύομαι. Θα πάρετε 8-19-19. Έχει κάτι σίκα ωραία απ' έξω την περίοδο. Και στα φίλια έχει. Καλά τη βγάζει σίκα. Αν και δεν περιμένεις και πολλή ώρα βέβαια, αλλά εντάξει.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Παναχίος, 8 και 21 πρώτα λεπτά. Το γραφείο τελετών του Γιώργου Μαστοράκη είναι πίσω από το Μύριο. Αναζητάτε τον Γιώργο και την Τίνα απαραίτητος για να συμπεριτηθείτε. Είναι πίσω από το Μύριο, ακριβώς εκεί που πίσω από το Μύριο είναι που κάθε μέρα ο Δήμος σαπουνίζει, σαπουνίζει. Πια έχω βαθιά τους λοιπόν σαπουνίζουν τους δρόμους.
1: Σήμερα το πρωί πάντως, εκεί στον Άγιο Γιάκωβο,
0: ναι,
1: έπλαιναν τους κάδους. Είχαν βάλει το πλυντήριο.
0: Πλυντήριο κάδο. Αυτό είναι, μπράβο, αν γίνεται αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, μαζί με το πλυντήριο κάδρο μπορούμε να πλύνουμε και τα δρόμα.
1: Δηλαδή
0: μιλάμε ότι...
1: Δεν περνάς από εκεί.
0: Ρε αδερφέ,
1: μη βλέπεις.
0: Πίσω από το είναι νομαρχία, δίπλα στην νομαρχία.
1: Και τι είναι η νομαρχία.
0: Τι δεν ξέρω εγώ τώρα, εντάξει, τι είναι η νομαρχία, τι το
1: δημάρχει. Δεν λες το Μύριο.
0: Είπα το Μύριο προηγουμένως. Βρώμα και δυσοδεία. Πάθαινε και καμιά χολέρα ή τίποτα.
1: Δεν παθαίνουμε. Εξάλλου δεν είναι τώρα της χολέρας, είναι του ιού του Νείλου. Του δυτικού Νείλου. Του ανατολικού. Ο ανατολικός δεν έχει φαίνεται κουνούπια,
0: ε. Δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει.
1: Ούτε στον ανατολικό, ούτε στο δυτικό Νείλο.
0: Δεν έχω πάει.
1: Μεγάλος ποταμός. Ήταν αυτός που είχε συμβάλει και στις πληγές, στις 7 πληγές. Πόσες ήταν οι πληγές του Φαραώ.
0: Αναλόγως το που πληγώθηκε.
1: Δεν είχαν βγει από εκεί διάφορα.
0: Ναι, μόνο. Οι Αγελάδες ήταν. Οι Αγελάδες, οι νόσους των Αγελάδων μετά. Όλα αυτά τα.
1: Η νόσος των Αγελάδων.
0: Ναι.
1: Των τρελών.
0: Τον τρελών.
1: Αυτή είναι πρόσφατη.
0: Όλοι οι υπόλοιποι είμαστε λογικοί. Καλημέρα, αδέλφια. Λοιπόν, Σεπτέμβρη κοντεύει. Πλησιάζει. Εχθές ενημερωθήκαμε για τα μαθητικά δρομολόγια.
1: Τα πάμε.
0: Εντάξει, μα γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Θα βάλουμε ταξί.
1: Θα βάλουμε.
0: Άμα δεν μείνουμε, άμα πια. Στο κάτω-κάτω και τα παιδάκια του Ιππιαγωγείου, λέει πώς θα πάνε του
1: Καταρχάς είναι είδηση ότι θα ξεκινήσουν επιτέλους τα δύο καινούργια νηπιαγωγεία. Το 7ο και το 11ο εκεί στον Άγιο Γιώργο τον Ορφανό.
0: Πού είναι η είδηση.
1: Δεν είναι είδηση ότι μετά από τόσα χρόνια αυτά, πόσα χρόνια κάναμε να τα φτιάξουμε.
0: Σου είπε κανένας ότι θα πάνε εκεί τα παιδάκια.
1: Δεν θα πάνε.
0: Εγώ λέω πως όχι. Ποιο σα το βεβαιώνει αυτό.
1: Εν πάση περιπτώσει και δεν είναι πάνε. Δεν έχει λεωφορείο. Αλλά θα.
0: Δεν πάνε με τα πόδια. Εγώ πήγαινα με λεωφορείο σχολείο.
1: Έλατε.
0: Σα παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε εσύ είδε, ούτε με. Πήγαμε μπροστά, πήγαμε.
1: Μα το να κινείς τα πόδια σου είναι καλό.
0: Ναι, είναι καλό. Γυμνάζει τα παιδιά και λοιπά, και τα διαπαιδαγωγή και τα υπόλοιπα.
1: Ναι, και πιο παλιά πηγαίνανε χιλιόμετρα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από το ένα χωριό στο άλλο.
0: Λοιπόν, είπαμε και προηγουμένως ότι ο κ. Τζίκτας μας ενημέρωσε ότι σε 3 μήνες από σήμερα, 2 με 3 μήνες.
1: Δηλαδή Δεκέμβρη.
0: Θα έχουν μπει.
1: Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη.
0: Θα έχει μπει η περαστική συγκοινωνία στα νοτιόχωρα.
1: Α, εντάξει.
0: Με ανάθεση του έργου, λέει, σε ιδιώτη. Ωραία, λοιπόν.
1: Μέχρι να τελειώσουν τα 200 χιλιάρικα.
0: Στόχο να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Ρε, και το Σάββατο θα έχετε λεωφορείο.
1: Κυριακή, όχι, Κυριακή σου λείπει.
0: Εντάξει τώρα, μην είμαστε υπερβολικοί τώρα.
1: Σωστά, αυτά, ειδικά τώρα το καλοκαίρι χρειάζεται να έχει Κυριακή
0: όλα
1: λεωφορείο.
0: Αυτά θα γίνουν σε 3 μήνες. 3 μήνες διάρκεια.
1: Σου είπα. Ναι. Καλό Δεκέμβρη.
0: Ναι, Δεκέμβρη. Ναι.
1: Δηλαδή με τον καινούριο χρόνο θα πάμε.
0: Ένα, το κάνουμε και ένα δώρο στους κατοίκους ισχύου. Αν και δεν βλέπω να ενοχλούνται. Κατάλαβες.
1: Πάντως όπως... όσοι έχουν έρθει για διακοπές και ακούν ότι δεν υπάρχει λεωφορείο, κάνουν το σταυρό τους.
0: Ναι, τους φαίνεται παράξενο και τους εξηγείς ότι είσαι σε μια.
1: Και τους εξηγείς ότι για πού είναι το παράξενο, αφού δεν το χρησιμοποιούμε το λεωφορείο.
0: Είναι μια άλλη επικράτεια εδώ, δεν έχει εδώ.
1: Ναι, και επίσης δεν έχει κίνηση, ρε παιδί.
0: Μπράβο, μπαίνουμε μέσα, δηλαδή το κατάλαβα, ας πούμε. Βέβαια, κανονικά πρέπει να γίνει έτσι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ό,τι μπαίνει μέσα να το κλείνουμε, το κατάλαβα δηλαδή.
1: Έτσι.
0: Η Παναγιά μας να βάλει το χεράκι της.
1: Πέρασαν τα 9 μέρα.
0: Πατριάρχης Αλεξανδρίας. Αυτός λέγεται και Πάπας είναι.
1: Γιατί
0: το... Πάπας είναι ο μπαμπάς μας. Ο μπαμπάς
1: Αλεξανδρίας και κάτι
0: Πάσης Αφρικής.
1: Α, Πάσης Αφρικής.
0: Ο Θεόδωρος ο Β', ο οποίος.
1: Άρα θα έχει και Α.
0: Ναι βέβαια, θα τελέσει τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου.
1: Ναι.
0: Τώρα μην νομίζω ότι επειδή είναι ο Μάρκος έγινε εκεί ο Μάρκος.
1: Όχι, απλά ο Μάρκος κάτι.
0: Έτσι, είναι ιδρυτής

0: είναι μέσω ενημέρωση.
1: Όχι, πήγανε.
0: Ναι, α, πήγε ότι εντάξει, εντάξει, πήγε. Ποιο δεν πήγε, η ΔΕΗ. Ο παπάς.
1: Μπορεί να είναι και θέμα ρεύματο τώρα.
0: Α, είδε να πάει, είδε να. Για το σου λέω. Ο παπά εκεί τη περιοχή πήγε ακόμα να το δει. Ο παπάς.
1: Δεν ξέρω. Γιατί... Ποιο παπά είναι. Φραγκοβουνίου.
0: Ωραία, γάμο. Α βρούμε.
1: Ή τη Πηλιώτησα, αλλά και η Πηλιώτησα του Φραγκοβούνα είναι εκεί που ανήκει.
0: Θα βρω τον παπά ποιο είναι, να του πω να πάει να επισπεύσει λίγο την. Σου λέει μέσω ενημέρωση. Να μην έχει ίντερνετ τώρα. Με απευθεία πρέπει να πάμε να το διορθώσουμε. Α, βοηθήσει η Παναγία μας, α, βοηθήσει. Παντελάκης έρχεται και για τις αυτές τις,
1: τις, αυτές?
0: Τις εκδηλώσεις περιφέρειας.
1: Α, έχουν ξεκινήσει από τη Δευτέρα που μας πέρασε.
0: Ναι, ναι, και την Πέμπτη, να το πω αυτό.
1: Και σήμερα έχει κάτι και αύριο τι έχει?
0: Ιδιαιτέρως να το πω. Τι έχει, θα το βρούμε στην πορεία. Γιατί να με μπερδεύεις τώρα. Εδώ ναι, υπάρχει μια σειρά.
1: Ναι, ναι.
0: Μπορώ να παρακλίνω από το. Να πούμε ότι την Πέμπτη, να το έχετε υπόψη σας, 7 το απόγευμα στο Καστέλι. Είναι μεταξύ άλλων, θα έχει και άλλους χαιρετισμούς και ομιλίες, αλλά επιτρέψτε μου να ξεχωρίσω την καθηγήτρια, ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ιστορία στην κυρία Μαρία Ευθυμίου, η οποία θα αναπτύξει το θέμα κοινοβιακή ζωή, κοινοκτημοσύνη, κοινοκτημονική ζωή, κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Εδώ παραμένουμε εδώ, κυρία μου, κυρία Μαρία. Είμαστε στην αρχαίγωνη περίοδο της κοινοκτημονικής ζωής. Βεβαίως. Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Εξηγήσω, ναι.
1: Στην πλατεία Πυθώνα της Βολισσού,
0: ναι,
1: 8.30 το βράδυ, έχουμε τη σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου από την εμβληματική ποιητική ενότητα Τέταρτη Διάσταση με τη χιώτισσα Χρύσα Κλούβα.
0: Μπράβο! Μπράβο στην περιφέρεια που κάνει εκδηλώσεις στα χωριά μας.
1: Μετά θα έχουμε παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Πούπαλου Πιπίδη.
0: Αυτό νομίζω
1: ότι θα είναι. Στέκης του κάστρου τα ψηλά.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν θα είναι στη Βολισσό, αυτό θα είναι στο Νεχώρι.
0: Α, κοντά, πεταγόμαστε μια ματιά.
1: Αύριο τώρα έχουμε την Μαρία Ευθυμίου στο
0: Καστέλι.
1: Στο Καστέλι, 7 το απόγευμα.
0: Ρωτάτε που είναι το Καστέλι. Άντε το στο Google, ρε, παιδιά, το...
1: Την Παρασκευή.
0: Πριν το περιβόλι. Πριν το περιβόλι, δεξιά. Δεξιόθεν.
1: Πριν το περιβόλι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στρίβεις να πας στο περιβόλι και
0: όχι, δεν στρίβεις το περιβόλι. Είσαι στο δρόμο του κάμπου.
1: Ναι.
0: Περνάς το γεφυράκι. Σας προσανταλίζω περίπου.
1: Του Αγίου Εφραίμ.
0: Μπράβο, δεξιά. Ναι. Μετά τον Άγιο Εφραίμ, πάνω στο κεντρικό δρόμο, δεξιά έχει μια πινακίδα. Νο!
1: Αλήθεια, εγώ την έχω δει ποτέ.
0: Μα γι' αυτό είναι νο! Και λέει η Καστέλη. Ναι.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, έτσι και πείτε, μέσα θα πάει, ξαναβγείτε μετά.
1: Δηλαδή
0: κάπως είναι ρε παιδιά. Άφησε λοιπόν το αυτοκίνητο σου κάπου, κάπου και μακριά.
1: Άστο
0: το περιφερειακό, ξέρω εγώ, να περπατήσει.
1: Λοιπόν, αύριο έχουμε.
0: Παθαίνεις κάτι.
1: Όπως είπαμε, τη Μαρία Ευθυμίου στο Καστέλι και την Παρασκευή πάλι στο Καστέλι, 7 το απόγευμα. Έχουμε βραδιά αφιερωμένη.
0: Το λέω γιατί θα γίνεται αδιαχώρητο στο Καστέλι, παιδιά, και θα μπλέξετε μέσα στου δρόμου. Είναι κάπως, είναι στενά, δεν είναι για.
1: Ναι, αύριο λοιπόν είναι με τον Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο Β. Μια βραδιά αφιερωμένη σε εκείνον.
0: Πού είναι αυτό?
1: Αύριο την Παρασκευή 7 το απόγευμα. Πάλι στο Καστέλι.
0: Α, πάλι στο Καστέλι. Ναι.
1: Θα μιλήσει η πρόεδρος του Σωματείου Φίλων Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, που λέγεται Γέφυρα Αφρικής το σωματείο, η κυρία Αφροδίτη Δωρίτη, η κυρία Καλλιόπη Λιμναίου Παπακώστα, αρχαιολόγος, διευθύντρια του Ελληνικού Ινστιτούτου Έρευνας Αλεξανδρινού Πολιτισμού, ο κύριος Δημήτρης Μελισανίδης, πρόεδρος της Ευξήνου Λέσχης Αθηνών.
0: Άρε ο Μαδάρα. Άσχετα.
1: Και θα έχουμε και ένα μουσικό επίλογο με τον Αλέξανδρο Σαρακάκη στο πιάνο, την Ινέτα Βαφιά και τον Χρήστο Νέζη στο πιάνο και τον Γιώργο Κουβαρά στο τραγούδι. Το γνωστό δημοσιογράφο που θα συντονίσει και προηγούμενα και

0: της, άρα το αρέσει να τραγουδάει κιόλας.
1: Να πούνε και εμένα να τα ακούσω, ρε.
0: Ελπίζω όχι. Το Σάββατο πάλι στο Καστέλι 7 η ώρα.
1: Δεν τα καταφέρνω.
0: Θα έχουμε άλλη εκδήλωση, όπου εκεί ο μουσικός επίλογος θα είναι με την Ελένη Δήμου, γνωστή τραγουδίστρια.
1: Έχει ωραίες εκδηλώσεις, σε πάση περιπτώσει. Ξαναλέω τώρα, επειδή αυτά έχουν μια σημασία, ότι γίνονται σε κάποιους χώρους έτσι πολιτιστικούς, κάποιους χώρους με ιδιαίτερο κάλος, ειδικά στον κάμπο και λοιπά αρχοντικά, χρειάζεται και λιγάκι υπερπάντημα. Δεν μας κάνει κακό, όμορφα είναι, δροσιά είναι, κάπως είναι. Λοιπόν, δεν μπορώ να πηγαίνουμε απ' έξω από την κάθε εκδήλωση, δηλαδή, ειδικά αν έχει τέτοιες παρουσίες. Λοιπόν, ανοίξτε την αλήθεια, είναι μέσα τα προγράμματα αυτά δημοσιευμένα.
0: Εξάλλου το φεστιβάλ είναι μέχρι και 4 Σεπτεμβρίου, έτσι. Στον Ανάβατο ολοκληρώνεται την Παρασκευή 4 του Σεπτέμβρη.
1: Εκεί θα μαζευτούμε και ξέρεις, θα πιάσουμε το χορό όλοι μαζί και ένας-ένας.
0: Όχι, έχει μια παράσταση με την Κατερίνα Διδασκάλου με το μονόλογο της Κλιτεμνίστρας.
1: Μετά την Κλιτεμνίστρα. Θα πιαστούμε ο Έλια Καζέ και θα κάνουμε το χορό του, ξέρετε. Το
0: γιατί?
1: Πώς. Αραιώνομαι λιγάκι. Πάμε να διαφημιστούμε λιγάκι, παιδιά.

0: Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες, και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
9: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
10: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
11: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αή όντα ως αυτός όντως.
12: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
13: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
14: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 39 από τα λεπτά. Πρωινό στο Golden Sand, παιδιά, πρωινό.
1: Και σήμερα μην ξεχνάτε ότι έχει μουσική βραδιά. Από τις 8.30 και μετά μπορείτε να απολαύσετε το βραδινό σας δίπλα στην πισίνα μεταμουσικής.
0: Πρέπει να κάνετε ένα μπάνιο στη θάλασσα πρώτα και μετά βγείτε, κάνετε ένα ντουζάκι, να φάτε. 32-080 είναι το τηλέφωνο.
1: 22-71-0-32-080.
0: Έτσι. Ο Ζούρα Κοτσερασβίλη υπογράφει το βραδινό μερνού, να ξέρετε εδώ. Αν έχετε σκοπό να κάνετε ασφάλεια και θέλετε να την κάνετε στα μέτρα σας και όχι στα μέτρα μιας εταιρείας, για παράδειγμα, θα πάτε στην Δέσποινα Γεωργούλη, η οποία δουλεύει με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και θα σας πει ποια είναι αυτή η οποία κάνει για το εξειδικευμένο πρόβλημα που έχετε. Δεν είναι όλα ίδια. Δεν φοράμε όλοι ένα ζευγάρι παπούτσια. Έτσι, 690-605-1419.

0: Σήμερα θα προσέχουμε στο Ινεπαρχείο και οδό Πυργίου Ολύμπων. Διότι όπως μας λέει εδώ η Περιφερική Ενότητα, εκτελούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης.
1: Ο δρόμος που συνδέει τον Εμποριό με την Κόμη.
0: Αυτός ανήκει στην...
1: στο Δήμο.
0: Στη Σάμμο είναι.
1: Αποκλείεται.
0: Κοντά είναι μάλλον.
1: Επειδή μας λένε ότι είναι το μαύρο του το χάλι.
0: Ναι.
1: Και συνδέει δύο από τις πιο τουριστικές παραλίες του νησιού.
0: Κακώς τη συνδέει. Κατάλαβες. Τέλος πάντων τη συνδέει.
1: Μήπως πρέπει να τον
0: δούμε
1: λίγο. Θα μου πεις πάρε στο καλοκαίρι, αλλά εντάξει.
0: Δεν πειράζει, παιδιά, αυτά όλα είναι
1: προσωρινά.
0: Ξάλλου έρχονται οι επισκέπτες μας και μπορούν να γνωρίσουν πώς ήταν η ζωή το προηγούμενο αιώνα, πώς ήταν οι δρόμοι ειδικά. Αυτός ο δρόμος ειδικά που λέει τώρα είναι φοβερός.
1: Ξαναλέμε, αυτός που συνδέει Εμποριό με Κόμη.
0: Εγώ όμως είπα τώρα για την ασφαλτόστρωση, μην τα χαλάμε τώρα. Γιατί...
1: Και αυτός ασφαλτόστρωση θέλει.
0: Ναι, θέλει και αυτό. Α, περισσεύει λίγο ρε παιδιά, πηγαίνετε και από εκεί. Εν τω μεταξύ, μόλις τελειώσει, να βάλουμε και την οπτική ίνα, παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Φαντάζομαι έχει περάσει η οπτική ίνα.
0: Πού?
1: Από εκεί που ασφαλτοστρώνουν τώρα.
0: Μα δεν είναι απαραίτητο. Συνήθως μπαίνει άσφαλτος και μετά γίνεται η εργασία.
1: Συνήθως μπαίνει άσφαλτο και μετά σκάνει σωλήνες.
0: Ναι,
1: του δικτύου ίδρυυσης.
0: Μετά την επισκευή
1: που είναι καινούριο.
0: Ο δρόμος στα Σπηλάδια έκλεισε ακόμα το απόμενο. Το έχει κλείσει το μαγαζί ο Δήμος.
1: Πού να ξέρουμε.
0: Ρε παιδιά, πού να θυμόμαστε τώρα. Εγώ έχω κρατήσει μόνο ότι η διαβεβαίωση της περιφέρειας που χθες πάλι το έβλεπα ήταν τα βράχια που κρέμονται στους Ολύμπους από έξω. Είναι στη στροφή των Ολύμπων προς το Σπήλαιο. Είναι τα βράχια από πάνω. Όχι όμως, μην νομίζετε πως είναι. Είναι πολύ ψηλά. Αν πέσουν δηλαδή, άντε σου φάει καμιά ρόδα, κανένα αυτό, έπεσε το κεφάλι σου. Άλλωστε η υπηρεσία που λέμε, η υπηρεσία διαβεβαίωσε ότι τα βράχια αυτά είναι ακλόνητα.
1: Ακλόνητα.
0: Ναι, είναι στη θέση, καλά, είναι πολύ καλά. Μην βλέπετε που έτοιμα να πέσουν, αυτό είναι αυταπάτη. Ναι, αυταπάτη, όχι, οφθαλμαπάτη.
1: Οφθαλμαπάτη,
0: ναι. Τώρα που είπες για το δρόμο εκείνο εκεί, πηγαίνετε από εκεί παιδιά. Την Παρασκευή το βράδυ, Παναίτσα μου, είναι η εκδήλωση στο, πώς το λένε, στα μουσεία, τα ανοιχτά μουσεία, είναι και ανοιχτό.
1: Στον Εμποριό.
0: Μπράβο. Εκεί.
1: Την Παρασκευή με την Πανσέληνα.
0: Ναι, εκεί
1: έχει
0: να
1: και συναυλία.
0: Η Εροφίλη.
1: Εροφίλη και Σιόλας.
0: Ναι, και ο Σιόλας. Το Τρίφωνο, ναι.
1: Η Εροφίλη ήταν του Τρίφωνου.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου, 9 και 15. Όσοι θέλουμε. 7...
1: Η συναυλία, αλλά 7.30.
0: Είναι η ξενάγηση από τη Δέσποινα Τσαρδάκα, η οποία είναι.
1: Στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού.
0: Είναι υπέροχη η Δέσποινα και στη δουλειά της και στις ξεναγήσεις είναι υπέροχη. Το ζει δηλαδή το πράγμα όπως το περιγράφει. Εκεί λοιπόν, μην πάτε απευθείας, πάτε από τον την Κόμη για να πέσετε από το δρόμο που σου είπαμε προηγουμένως. Φοβερός δρόμος, φοβερός. Σε πολύ καλή κατάσταση.

Η Κυριακή έχει αιμοδοσία στα αυγόνιμα. Και σήμερα στον Εχώριο.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592. Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

0: 10 λεπτά ακόμα έχουμε.
1: Τα μετράς?
0: Πώς δεν τα μετράω?
1: Όχι.
0: Έχουμε να πούμε για στρώματα τώρα.
1: Τι στρώματα?
0: Κρεβατιού.
1: Α, θες στρώμα?
0: Όχι, εγώ θέλω στρώμα, αλλά θέλουν οι ακροατές.
1: Ωραία, αφού θέλεις στρώμα, λίγες μέρες εξάλλου μείνανε. Μέχρι και τη Δευτέρα είναι οι εκπτώσεις στο εντός της Χίου. Λεωφόρος Ενώσεως 94-98 στο αεροδρόμιο. Στρώμα λοιπόν, το μύθος.
0: Μετά θα έχει εκπτώσεις.
1: Θα δούμε. Το μύθος της Royal Crown από 890-599 ευρώ. Το Cobalt Euro Certa της Certa, ανατομικό διπλό με 5 ζώνες στήριξης, Eurotop και Memory, αφρό δηλαδή που θυμάται το σώμα σου, από 1190-599 ευρώ.
0: Θυμάται.
1: Θυμάται, ναι.
0: Λέ, ρε, φίλε.
1: Τι άλλο θέλεις?
0: Να προλάβω, θέλω να προλάβω για μην πει και τα κρεμίσουν εκεί τα.
1: Έχω έναν ανατρεπτικό πολυμορφικό καναπέ.
0: Αυτός μου άρεσε η ιδέα αυτή.
1: Από 2.300 μόνο 1.449 ευρώ.
0: Είναι εκείνος που σας πρόχνει.
1: Αυτό ήταν πολυθρόνα που σας πρόχνει.
0: Αυτός τι κάνει?
1: Καθίζεις, ξαπλώνεις, ό,τι θέλεις κάνεις. Πολυθρόνα που λες.
0: Ναι. Είναι αυτή που σου δίνει μια στον κόλο και πετάει επάνω, ρε παιδί μου.
1: Λέγεται ένα λεπτό πολυθρόνα έγερσης.
0: Α,
1: Lazy Silver.
0: Έγερση τι που λέει.
1: Έχει μόνο 449 ευρώ. Έχει μηχανισμό όθησης της έγερσης.
0: Αυτό είναι ο γεγονός.
1: Γιατί μπορεί να δυσκολεύεσαι να σηκωθείς. Δεν σου έχει τύχει να κάτσεις και να λες μετά σηκώσέ με, να λες σε κάποιον? Αυτό δεν χρειάζεται.
0: Όχι, ναι, μου έχει τύχει ποτέ αυτό.
1: Το κάνει μόνη της.
0: Προς τον παρόν όταν κάθομαι μετά κοιμάμαι με τη μία, εκεί που κάθομαι.
1: Με ηλεκτρικό μηχανισμό υποβοήθησης έγερσης, με αθόρυβο ηλεκτρικό μηχανισμό ανάκλησης, με ανεξάρτητα ελαττήρια για ανατομική υποστήριξη και ενσωματωμένο υποπόδιο, με τηλεχειριστήριο για εύκολο έλεγχο.
0: Εδώ δεν μιλάμε για επιστήμη, δεν μιλάμε για τα.
1: Και ενσωματωμένη θύρα USB Type-C.
0: Τι άλλο θέλετε να σας κάνει?
1: Απλά πρέπει να είσαι μέχρι 110 κιλά για να κάτσεις.
0: Α, είναι και αυτό.
1: Αυτή λοιπόν η πολυθρόνα έχει 449 ευρώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε για μια βραδιά αγάπης, γιατί έχει μας έχει αυτό, η οποία γίνεται στα Καρδάμιλα από το Άρτιον και τη Δώρα Σαββοπούλου που τρέχει εκεί με τα αποδοστικά των Καρδαμήλων. Στην καφετέρια φορέστε στα Καρδάμιλα από τη... Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ από το Άρτιον.

0: έχει και μια προβολή ταινίας, παιδιά. Λέω για τους φίλους του κινηματογράφου.
1: Σήμερα είναι η τελευταία προβολή του Αυγούστου από την κινηματογραφική Λέα Σχοιχείου, που κάθε Τετάρτη κάνει μία προβολή στο Περιβόλι, 9 το βράδυ. Σήμερα λοιπόν έχει την σουηδοδανική ταινία του 2025, Ο Τελευταίος Βίκινγκ. Μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία. Ήταν υποψήφια για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου η ταινία αυτή πέρσι.
0: Μπράβο.

0: Αμίκος, το Σάββατο λέει εδώ πανηγυρίζει ιερός ναός Αγίου Ιωάννου προδρόμου στα Λιβάδια, στο τάγμα του Δεσπότη.
1: Το Σάββατο είπες.
0: Σάββατο,
1: να είναι της αποτομής του Ιωάννη του προδρόμου.
0: Του Ιωάννη ή του κεφαλής του.
1: Της αποτομής της κεφαλής του Ιωάννη.
0: Ωραία, αυτή είναι η νηστεία.
1: Νηστεία νομίζω είναι.
0: Κάτσε να δω.
1: Και σήμερα και την Παρασκευή και το Σάββατο μήπως είναι.
0: Το Άγιο Ιωάννη είναι σοβαρό αυτό.
1: Και σήμερα πάντως είναι.
0: Κάτσε
1: νομίζω.
0: Να δω.
1: Σήμερα από Τετάρτη είναι.
0: Μνήμη αποτομής. Όχι, όχι, όχι.
1: Τι. Σήμερα είναι νηστεία.
0: Τι είναι σήμερα.
1: Τετάρτη.
0: Πάντα είναι νηστεία Τετάρτη. Αλλά το Σαββάτο του Αγίου Ιωάννου δεν είναι, λέει.
1: Την παραμονή.
0: Την παραμονή νηστεία.
1: Βλέπεις.
0: Είναι Παρασκευή.
1: Α, γι' αυτό.
0: Σάββατο, κατάλυση ίνου και ελαίου. Σου μας
1: δίνει. Ίνου και ελαίου, δεν λέει κρέατος.
0: Α, το κρέας, τι μας διαφέρει το κρέας. Μας διαφέρει το ίνο που λέει, του ίνου που λέει. Mm. Ναι.

0: Καραγκιόζη, θέλετε να δείτε Καραγκιόζη.
1: Το Σάββατο είναι, έχουμε
0: ωραία παράσταση.
1: Μία παράσταση 8.30 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά από το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου. Μπράβο. Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας.
0: Μπράβο ρε Μιχάλη, μπράβο, μπράβο. Πάντα επίκυρος ο Καραγκιόζης, παιδιά.
1: Να πούμε ότι σήμερα και αύριο, από αύριο βασικά το μεσημέρι, αρχίζουν να ενισχύονται οι άνεμοι.
0: Α, να πεις και για τον Άγιο Γιάννη τον Αμέρη. Ναι ρε παιδιά, εντάξει, το Σάββατο και εκείνος είναι ο Άγιος Γιάννης ο Αμέρης, ναι. Στην Καρδαμάδα είναι της αποτομής και αυτός, ναι.
1: Αλλά βλέπω εμάς θα φτάσουν τα 5 μποφόρ, τα πελάγια όμως λένε και ότι θα φτάσουν τα 8.
0: Ναι.
1: Προσοχή, ε.
0: Ας διαφυσήξει την κακή.
1: Παιδιά, η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει και φωτιά δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε τώρα.
0: Είπαμε ότι φέτος δεν θα βάλουμε φωτιά. Πώς θα το πούμε αυτό το πράγμα?
1: Ναι, σωστά, πόσες φορές?
0: Την Πέμπτη στην εκπομπή Αυτοπροσώπος έχω καλεσμένο έναν αρχιμανδρίτη, τον πατέρα Δημήτριο Στρατή, ο οποίος είναι καθηγητής πατρολογίας στην Ανωτάτη Πατριαρχική Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης. Σας λέω να μην τη χάσετε την εκπομπή. Εντάξει, τίποτα άλλο. Ένας πάρα πολύ απλός άνθρωπος, ο οποίος, όπως συνήθως αυτοί που έχουν να πούνε πολλά, η πρώτη κουβέντα που μου είπε ήταν: τι να πω εγώ τώρα στην τηλεόραση, ψυχα, τι έχω να πω εγώ. Εντάξει, την Πέμπτη δείτε τον, να δείτε τι είναι εκείνα τα οποία είπε μετά από μια έτσι κοντρούλα, ας το πω έτσι, μια αντιπαράθεση που είχαμε εκεί απόψεων. Πολύ, πάρα πολύ ωραίος, πολύ ωραίος, πράγμα του.

0: Πότε προλάβαινε μου τα στέλνε τα μηνύματα. Τι τσαστήσεις. Δεν είπες για τη μονή. Αμάν. Δεν είπα για τη μονή μου εδώ. Ναι. Εντάξει. Εκεί είναι που είναι που κόβεται το κεφάλι. Εκεί είναι πια.
1: Και αυτή το Σάββατο.
0: ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Σκεφτείτε ότι η αποτομή της κεφαλής, αλλά το, η μονή είναι εκεί. Εκεί είναι, δεν έχει πέσει ακόμα. Α, έχει μπει στο πενταετές. Ήταν στο πενταετές του 1980 ήταν. Θυμάμαι. Πέρασε.
1: Είχε γίνει και μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και εφορίας αρχαιοτήτων.
0: Το 90 περίπου. Πέρασε.
1: Όχι 90, αυτό είναι πιο πρόσφατο καλό.
0: Τελευταίο.
1: Ένα, ναι, ένα-δύο χρόνια.
0: Είδε, να, σιγά.
1: Τρία, πόσα
0: να. Είναι, η μονή είναι στη θέση τη, παιδιά. Ναι. Ο Γιάννη δεν αφήνει να πέσει. Μη την έχω για σωστά. Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν προλαβαίνουμε τα υπόλοιπα.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Τι να κάνω,
1: περίεργο. Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Γεια σας.
0: Γεια σας.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710-41-287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου. Στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά. Δικό σου.
4: Μότο Πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, e-scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5. Στο λιμάνι.
5: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερίστο λιμάνι. 2271-043-111.
6: Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στην Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Πάρκενα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Bar. Σας περιμένουμε στην επόμενη συναυλία 21 Αυγούστου της Γιάννας Φαφαλιού, επειδή εσείς το ζητήσατε. Στείλτε μήνυμα στο Destillo Day Bar στα Καρδάμιλα και διεκδικήστε ένα από τα δύο VIP τραπέζια. Τηλέφωνο 2272-0-22-220. Η πιο γλυκιά γεύση της ζωής. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη στη Βενιζέλου 84. Ελάτε και απολαύστε ένα από τα ξεχωριστά παραδοσιακά μας γλυκά με τις γνώριμες συνταγές. Μασουράκι μελιού, μασουράκι μαστίχας, παραδοσιακό αμυγδαλωτό, μπεζεδάκια με κρέμα μαστίχας. Δοκιμάστε το χειροποίητο τσουρέκι μας με άρωμα βουτύρου και βέβαια τα εξαιρετικά κρουστικά. Όλα με επικάλυψη σοκολάτας υγείας σύν. Ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη, Βενιζέλου 84. Όλα τα θέματα ενέργειας, ασφάλειας και διαχείρισης στο Γραφείο Λύσης, στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Το Γραφείο Λύσης του Κώστα Τσακού και της Μαρίας Φράγκου είναι κοντά σας για όλες τις ενεργειακές και ασφαλιστικές λύσεις. Βρείτε τον κατάλληλο πάροχο για τις δικές σας ανάγκες. Βρείτε την ασφάλεια του σπιτιού σας, της επιχείρησής σας, του επαγγέλματός σας. Το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Οδού Καλοπλήτου. Τώρα και με υπηρεσίες ΔΕΗ Fiber. Μια νέα γευστική δοκιμασία. Τέλειο Ice Tea. Ναι, είναι τέλειο και είναι από την ποτοποιία του Πάκη. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες, χαμηλό σε θερμίδες, μέχρι 4 θερμίδες υφιάλι. Δεν έχει ζάχαρη, έχει ισορροπημένες γεύσεις που απευθύνονται σε εσάς και βέβαια ενισχύει το υγιεινό προφίλ του καθενός από εμάς. Δοκιμάστε πράσινο τσάι φρουτόδες με εξωτική καλοκαιρινή επιλογή, μαύρο τσάι με γεύση από ροδάκινο και νότες Λουίζας και πράσινο τσάι με ισορροπία λεμονιού και τζίντζερ από την ποτοποιία του Πάκτου. Το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο TINS ξεκίνησε τις εγγραφές για την καινούρια χρονιά. Οι εγγραφές στο ναυτικό λύκειο TINS είναι και αυτή τη χρονιά χωρίς δίδακτρα. Αμέσως μετά ακολουθούν οι ακαδημίες μηχανικών, καπεταναίων και ηλεκτρολόγων ηλεκτρονικών. Μισό αιώνα τώρα είναι η πίτσα που έχουμε μεγαλώσει. Πίτσα Λύκος. Στο πάρκινγκ της Φάρκαινας και στο τηλέφωνο 2271-0-27-27-7. Ανοιχτά Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Μην ξεχνάτε στην παραγγελία σας να λέτε «Καλημέρα Χάος». Έχετε κέρασμα τυροπιτάκια Λύκος.
1: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
2: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
3: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διέστησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
4: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθει στον κυνηγότοπο και να βρει θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε τυχείο από τη θάλασσα. Η NARC, North Aegean Rip Cruises, σας ταξιδεύει στη Δυτική και Νότια Αιγαίου, στα ψαρά, στις Ινούσες, με ιδιωτικές εκδρομές και σύγχρονα ταχύπλοα. Sunset View και 2,5 ώρες σε ισιούν από μόλις 250 ευρώ, συν το κόστος των καυσίμων. Κάντε κρατήσεις στο www.nark.gr. Απολαύστε τυχείο αλλιώς. Το μεγαλύτερο τεχνικό πολυκατάστημα σε όλο το Αιγαίο είναι στοιχείο. Τεχνικό πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς, στην Καλουτά 29. Κάθε εβδομάδα είναι Knockout Week, με μοναδικές προσφορές για μια ολόκληρη εβδομάδα σε εξαιρετικά εργαλεία και είδη για το σπίτι. Δείτε τα όλα στις σελίδες μας Τεχνικό Πολυκατάστημα Ζανής Κοκολιάς και στο τηλέφωνο 238-54. Για την καθημερινή σας έξοδο, για την καθημερινή σας γευστική έξοδο, Μόλος στον Καταράκτη. Πάνω στο λιμανάκι του Καταράκτη, ο Μόλος. Το πιο τίμιο μαγαζί για καταπληκτικούς μεζέδες, ψαρικά, κρεατικά και ό,τι άλλο σας φέρει ο Γιώργος Ορφανός. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 12 το μεσημέρι. Για κρατήσεις 61-292. Για όλες τις επιδιορθώσεις υποδημάτων, ρούχων, σακών ταξιδίου, βαλιτσών, φερμουάρ, υπάρχει ένα όνομα. Πικεφί. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώνουμε υποδήματα, αντιγράφουμε κλειδιά και προσφέρουμε υπηρεσίες κλειδαρά όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 43-651. Ό,τι και αν έχει χαλάσει, στο Πικεφί φτιάχνεται. Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Μιχάλη Τσακός.
1: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
2: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις. Και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
1: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
2: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
1: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Στράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα βρει περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες χωρίς μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, κυρίως σε διαδρομές στα χωριά της Νότιας Χίου, Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί η δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αισιόδοξος ότι για τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και στα νοτιόχωρα με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια. Έναν μήνα μετά τις αναφορές του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στο ίδιο μέσο για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την κάλυψη της συγκοινωνίας στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού, ο κύριος Νίκτας ανέφερε ότι αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο και ο στόχος τους είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού θειότατης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών ηχείου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη μεταφορά μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο, ζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής να πάρθει απόφαση που να εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σημειώσουμε ότι με την πρόταση Μυριαγκού συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής, που ζήτησε να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, με την πρόεδρό του, Αριστούλα Σαρή, να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Όπως είπε η κυρία Σαρή, πλαισιωμένη και από άλλους γονείς μαθητών του Πρώτου Δημοτικού Βροντάδου, εκτός των προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που απορρέει από τη συγχώνευση, υποβαθμίζεται όλο το σχολείο καθώς γίνεται εξατάξιο. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Στη Λέσβο απετράπει η συγχώνευση τμήματων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται να έχουμε περιφέρεια 2 ταχυτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Τσίκνα, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο και η θέση του Συλλόγου Δασκάλων με τον Κώστα Πουλιανό, να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί η πρωτοβάθμια στοιχείο να επικαλείται τον νόμο, αλλά στη γειτονική Λέσβο και Λίμνο πάρθηκαν πίσω οι συγχωνεύσεις μετά από διαμαρτυρία των γονέων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μαστιχοχώρια, Ιωνία και Αμανή. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, σε κάθε δημοτική ενότητα θα γίνουν έργα ύψους 500.000 ευρώ, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών δρόμων. Εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από πράξεις ασυνείδητων που δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τα στοιχειώδη. Όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ομηρίου στην καρδιά της πόλης, όπου πήγαν και εκτονώθηκαν κάποιοι μουτζουρώνοντας με πράσινο και κόκκινο χρώμα πάνω στα μάρμαρα της εισόδου ανατολικά του Ομηρίου, στη μικρή πλατεία με το ηλιακό ρολόι, άλλες μουτζούρες μαύρου χρώματος, ενώ στα σκαλοπάτια του Ομηρίου ο Έλληνας νοικοκύρης, αφού έφαγε και ήπια, απλά άφησε τα σκουπίδια του. Βέβαια, στα Πέριξ, για να μην ξεχνιόμαστε, η καθαριότητα αποτελεί ζητούμενο, αφού η Δημοτική Αρχή έχει να πλύνει την περιοχή άγνωστο πόσο διάστημα, οπότε και εδώ δυστυχώς κολλάει το κατά τη σάλα και τα έπιπλα. Οι καλλιτέχνες πέρασαν και από την απλοταριά αφήνοντας τα ίχνη τους στα παγκάκια. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, διότι εκτός των άλλων προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία, όλοι εμείς, τα κορόιδα, καλούμαστε να πληρώσουμε για την αποκατάστασή τους. Αν βρεθούν, ας πληρώσουν ή καλύτερα ας δουλέψουν για να τις αποκαταστήσουν. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι να μην το ξανακάνουν ή να το σκεφτούν διπλά οι επόμενοι καλλιτέχνες. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία ερημιών και καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημουχείου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μινάς στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης, την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιεί το δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28 Αυγούστου, περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδι, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου 3 ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάργο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αύριο 5η 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Λατομίου και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλητή, όρθρης 7 το πρωί, η Εσπερινή σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπιτρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται σε 8.30 το βράδυ στον αίθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μια βραδιά που συνδυάζει τον ποιητικό λόγο, το θέατρο και την παραδοσιακή μουσική. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πυθώνα, η χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου «Τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Πούπαλου Πιπίδη». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν. Η ταινία έχει διακριθεί με την υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο Αρχαιολογικός Χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέν Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτι Ουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Στις 7.30 το απόγευμα θα προηγηθεί ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων Δώρα Σαββοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο Πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια στο Ιερό Τάγμα 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου στις 7. Την ημέρα της εορτής στις 6.30 θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Και ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη Καρδαμάδας Κάμπου γιορτάζει, ο Εσπερινός 7 το απόγευμα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής, η Αγία Μαρκέλα, διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Οδωρής Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές» από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χορή και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η Χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την απερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και σε 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-79-80 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Και συνεχίζουμε με μια αθλητική είδηση. Ο ναυτικός όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του περιφερειακού Μάρκου Χατζηγούλα που πέρσι έπεσε στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρειο 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιανούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Φαρμακείο Νητάκη στην οδό 11 Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1930, μια βαλίτσα με 160.000 δραχμές ήταν η λία που αποκόμισαν στις 26 Αυγούστου του 1930 στον κατασκευαζόμενο τότε δρόμο Χίου Βολισσού 4 Παρτουδιανοί, οι οποίοι με την απειλή όπλων λύσεψαν τον ταμείο της Εταιρείας Εθνικής Οδοποιίας Κώστα Χαλιορή που μετέφερε τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1905, ο Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Πόσο καλά ξέρεις την Ελλάδα. Γνωρίζεις για παράδειγμα ότι κανένα μέρος της χώρας δεν απέχει παραπάνω από 137 χιλιόμετρα από τη θάλασσα. Αυτό εννοούν όταν λένε ότι είμαστε νησιωτική χώρα. Απλώς άλλοι έχουν παραλία σε μερικά μέτρα και άλλοι σε μερικά χιλιόμετρα.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. ΚΔΑΠ PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη ΧΙΟ. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες,

0: στιγμές. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δες δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟΥ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟΥ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε ΧΙΟ και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη ΧΙΟ τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
3: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
4: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: ΧΙΟΣ, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. 11 παρα 20 ώρα, πρωινή λεωφόρος, 26 Αυγούστου. Στα ξένα κι όλα με περνά. Και χρόνια πολλά στον Ανδριανό, την Αδριανή και την Αταλία που γιορτάζουν σήμερα. Πάτρα στην Ιθάκη. Λοιπόν, δεν θα δούμε τα σαραντάρια που μας έλεγαν πριν λίγες ημέρες σήμερα. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Πέμπτη οι άνεμοι ενισχύονται, φτάνουν τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 36 βαθμούς, το ίδιο και την Παρασκευή. Και μια πολύ πολύ ωραία δροσιά θα νιώσουμε το Σάββατο, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς Κελσίου. Κρύα από εσένα, στα Γιάννενα τραγούδισα, στα Τέμπη απ' έξω κλαίω. Και ο Σεπτέμβρης φαίνεται να μας έρχεται με πάνω κάτω τις ίδιες θερμοκρασίες, 30-32 κάπου εκεί.

λοιπόν, κάνουμε αγορές. Κάνουμε αγορές σαν χώρα και η Ελλάδα αγοράζει 2 φρεγάτες τύπου Φρεμ από την Ιταλία. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη πέφτουν και οι υπογραφές. Σήμερα το πρωί ανακοινώθηκε αυτό από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η Ελλάδα και η Ιταλία προχωρούν σε συμφωνία για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργαμίνη. Αυτά είναι τα στοιχεία που δόθηκαν, όπως βλέπετε χρήματα υπάρχουν, δεν ξέρω όμως για ποιους υπάρχουν, για όλους εμάς, μάλλον όχι. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις ειδήσεις που θα συναντήσουμε και στη συνέχεια στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Πάμε όμως να ρίξουμε μία ματιά ακόμα στην επικαιρότητα γρήγορα.

0: Τις μέρες συνεχώς διαβάζουμε σε όλη τη χώρα για θανατηφόρα τροχαία.
1: Τι είναι αυτό το ξαφνικό που ζωντανεύει?
0: Άλλο ένα τροχαίο είχαμε σήμερα στο Κοροπή, με νεκρό έναν 27χρονο μοτοσυκλετιστή. Εν μιας συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό ότι τα πάμε σχετικά καλά στον αριθμό των θανατηφόρων τροχαίων, όμως το τελευταίο διάστημα αυτά όλα

Ενώ θα φύγουμε από την χώρα μας και θα πάμε στο Πακιστάν, όπου έχουμε άλλη μια τραγωδία να εξελίσσεται εκεί. Τουλάχιστον 15 νεογνά έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε εμευτική κλινική.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μία δημοσκόπηση. Μία δημοσκόπηση της Interview, σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,5%, δεύτερο κόμμα το Τσίπρα. Είναι η πρώτη δημοσκόπηση που έχουμε μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα. Το Πασόκ στην τρίτη θέση, σημαντική υποχώρηση όπως σας είπαμε, καταγράφει το κόμμα της Μαρίας Καρδιστιανού. 26,5% συγκεντρώνει Νέα Δημοκρατία, ακολουθεί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, με συγχωρείτε, η οποία σημειώνει πτώση από το 15,8% του Ιουλίου στο 14,5%. Το Πασόκ παραμένει στην τρίτη θέση με 10%, η ελληνική λύση έπεται με 9%, μόλις μία μονάδα πιο πίσω. 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην πέμπτη θέση. Η υποχώρηση του κόμματος Ελπίδα περίοδο είναι στο 2,3 μονάδες, στο 3,6 από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Ακολουθούν Φωνή Λογικής με 3,1, Πλεύση Ελευθερίας με 2,9, Μέρα 25 με 2,8, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ενισχύεται στο 2% από 1% που ήταν. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό διάλειμμα. Ας αφήσουμε να ακούσουμε το τραγούδι και επιστρέφουμε με Αθηνά

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
6: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με αθηναϊκό τύπο, με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Τετάρτη. Η Καθημερινή: λιγότεροι κατά 21.000 συμμαθητές σε μία τριετία. Έντονες οι επιπτώσεις του δημογραφικού στον εκπαιδευτικό χάρτη. Η Τουρκία απαιτεί να δώσει άδεια για το καλώδιο. Η Άγκυρα θέλει ενημέρωση για να ανάψει το πράσινο φως για το έργο. Μειωμένες κατά 44% οι αιτήσεις για χρυσή βίζα στο πρώτο εξάμηνο. Έχουν χορηγηθεί 32.700 από το 2014. Δείχνουν Μέλανσον εναντίον Λεπέν στις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027. Σε υψηλό έτους η τιμή της μεγαβατόρα στη χονδρική αγορά. Πάμε στα νέα, στο πρωτοσέλιδο των νέων. Όταν η παροχή γίνεται παγίδα κουπόνια σύντασης, πότε φορολογούνται? Ένας στους τέσσερις φορολογούμενους πληρώνεται και με δωροεπιταγή. Στο τραπέζι αύξηση του αφορολόγητου από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Από την αναπροσαρμογή θα προκύψει όφελος πάνω από 2.000 ευρώ το χρόνο. Τι κερδίζουν οι εργοδότες? Καρκίνος Αλτσχάιμερ, μια περίεργη αντίστροφη σχέση. Όσοι εμφανίζουν τη μία ασθένεια έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να παρουσιάσουν και την άλλη. Η Αθήνα αποφάσισε τα ελληνικά F-16 στην Κύπρο μέχρι νεοτέρας. Αποστολές κάνουν θα χρόνο τέτοιες μέρες στη Βόρεια Ελλάδα. Μητσοτάκης και Υπουργοί ακούν τους παραγωγικούς φορείς παραμονές στις διεθνούς έκθεσεις Θεσσαλονίκης. Δεύτερες σκέψεις για προώρες εκλογές λόγω ελληνοτουρκικών. Τι ψάχνει το αφεντικό της ΕΑΗ στη Μόσχα, σε ειδική αποστολή από την Ουάσιγκτον στο Κρεμλίνο? Ντόλι Πάρτον σήγησε το σύμβολο της Κάντρι. Από το Ισραήλ, πόλεμο στη Γάζα για τους χαρταετούς. Εθνική σύνταξη, 5 μυστικά για τις αυξήσεις και τους κόφτες. Ήταν σε κόμμα, έφυγε στα 57 του ο Δημήτρης Κόκοτας. Η απογευματινή 5 κινήσεις για υψηλότερες συντάξεις και επιπλέον κίνητρα για όσους επιστρέφουν στη δουλειά. Ελληνικό FBI, μέσα σε 2 χρόνια εξαρθρώθηκαν 270 εγκληματικές ομάδες. Φάκελος φοιτητική στέγη, συν 7 έως 9% μέσα σε 1 χρόνο τα σπίτια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Ξέφυγαν τα μισθώματα σε Πειραιά και δυτικά προάστια. 30.000 προσλήψεις αναπληρωτών την 1η Σεπτεμβρίου. Έρευνα αγορά στα σπίτια στην Αντίπαρο, ακριβότερα από τις Μυκόνο. Προσωπικός βοηθός για ΜΕΑ με μηνιαίο μισθό έως 1.939 ευρώ. Επιχείρηση Βόρεια Ελλάδα με στόχο τους δυσαρεστημένους. Ο Μητσοτάκης στη Μακεδονία. Η Ουάσιγκτον στην Αθήνα για συνομιλίες, έκτος στρατηγικός διάλογος. Εφημερίδα των συντακτών, ματωμένα υπερπλεονάσματα, πώς οι κυβερνήσεις Μητσοτάκη οικοδόμησαν σκληρό μηχανισμό λιτότητας. Προϊόν φορολογίας και περικοπών και όχι υπεραπόδοση της οικονομίας ή επιδόσεις του προϋπολογισμού. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και τον φορολογικό πληθωρισμό. Να παρέμβει η πολιτεία τρομοπόντικα στην Κυψέλη, ώρες αγωνίας για τους κατοίκους, ενημέρωση με το σταγονόμετρο. Κυβέρνηση απόφαση στη Βόρεια Ελλάδα από το Μαξίμου, στην τελική ευθεία η προετοιμασία για τη ΔΕΘ. Παύλος Μαρινάκης, δεν υπάρχει σκέψη για επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Χρήστος Μαρχίδης, ο αναχωρητής ζωγράφος του ανθρώπινου ψυχισμού. Ντόλι Πάρτον, το ταλέντο που έκανε την υπερβολή αμερικανικό μύθο. Ο ριζοσπάστης, προσκλητήριο για παλαϊκό ξεσηκωμό μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο, μεγάλη σύσκεψη σωματείων στη Θεσσαλονίκη. Περιελιστική σύγκρουση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, εξοπλιστικός πυρετός στην Ευρώπη, περισσότερους πυράβλους ζητάει η Ουκρανία. Τροπολογία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στη Βουλή, να επανέλθουν τώρα ο 13ος και 14ος μισθός και σύνταξη. τυμπανοκρισίες για να κρυφτούν σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις στα σχολεία. Ενεργειακή ακρίβεια αύξηση 59% στην τιμή του ρεύματος σε 2 ημέρες. Σαλαμίνα, πολλά ερωτήματα από τη, νέα μεγάλη πυρκαγιά στον δίπλα στον άσταθμο. Οφθόδης πυρετός στη Λέσβο, ξανά στους δρόμους αύριο βιοπαλαστές, κτηνοτρόφοι. Πάμε στον ελεύθερο τύπο, βήμα-βήμα η διαδικασία για φωτοβολταϊκά στο τραπέζι. Ακριβά για τους Έλληνες, φθηνά για τους ξένους, θα είναι η νίκαια της Αθήνας. Αλλεπάλληλες σκέψεις στο σχέδιο Μαξίμου για τη Βόρεια Ελλάδα. 5,77 δισεκατομμύρια ευρώ στο επτάμηνο. Το πρωτογενές πλεόνασμα γεμίζει τον κουμπαρά της ΔΕ. Συνεχίζουμε με την κόντρα. Τρομάζει την Ευρώπη το υποβρύχιο της αποκάλυψης. Είναι οπλισμένο με πυρηνικούς πυράβλους Ποσειδών που μπορούν να σπείρουν τον όλεθρο. Για πρώτη φορά ο Πούτιν απειλεί ευθέως τη Δύση με ολοκαύτωμα. Φοιτητική στέγη, χρυσάφι, τα μικρά διαμερίσματα, 550 ευρώ για 40 τετραγωνικά. Δημογραφικό, μειώνονται συνεχώς οι γεννήσεις στην Ελλάδα. Προσωπικός βοηθός, ανοίγει σήμερα πλατφόρμα για άτομα με αναπηρία. Μικρός καφές, έρχεται νέα φωτιά στις τιμές του. Εφορία, ανοίγουν ξανά υποθέσεις δεκαετίες. Τι αλλάζει με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας στην πενταετή παραγραφή. Η εστία, επικίνδυνο για την Έρτο Φιόρδ, η ταινία για τον χριστιανισμό και την οικογένεια. Επίθεσης κατά της βραβευμένης με χρυσό φοίνικα ταινίας από την ιστοσελίδα Earth News. Το 20% η δυνητική ψήφος για το κόμμα Σαμαρά. Διπλή παρέμβαση για κάψιμα και ρεύμα. Πάμε όμως στο Sky μόλις ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Sky 100,3.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαννηρής. Διεκόπη λίγο μετά τις 9.30 η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος, καθώς και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Τρόπυργος εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε πλαισίων της σιδηροδρομικής γραμμής στην περιοχή του Ασπροπύργου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train, η αμαξοστοιχεία που εκτελεί το δρομολόγιο και το Πειραιάς παραμένει στο σταθμό Νέας Πέραμου, ενώ επηρεάζονται και τα δρομολόγια του Προαστιακού. Αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά και την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου, όπως τονίζει ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, σε ανάρτησή του, ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε 1 ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν οι 2 εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35% θα τη λάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρσι, τόνισε στον Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με τους 2 νεκρούς στην Ψάθο, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντημισμού και όλες οι συνομιλίες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα Τετάρτη για τα νησιά του Ιωνίου. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάση στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά και στη Στεφάνη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες σε χαμηλή βλάση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Τη συμφωνία για την αγορά 2 σύγχρονων φρεγατών Μπεργαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η, 8 Σεπτεμβρίου, θα υπογραφεί στην Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση 2 ιταλικών φρεγατών. Έντονες είναι οι επιπτώσεις του δημογραφικού στο εκπαιδευτικό χάρτη. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφαρμογής Καθημερινή που παρουσιάζει τα στοιχεία της Ελστάτ, η φετινή σχολική περίοδος στα Θρανία αναμένεται να καθίσουν περίπου 21.000 λιγότεροι μαθητές σε σχέση με το 2023. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Παράλληλα, λόγω έλλειψης μαθητών, διαγράφησαν 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία από τον εκπαιδευτικό χάρτη, ενώ έγιναν 307 υποβιβασμοί σχολείων, δηλαδή μειώθηκε ο αριθμός των οργανικών θέσεων των εκπαιδευτικών. Έχασε τη μάχη για τη ζωή ο 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία, στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εθνική Οδό Ηρακλείου Μυρών, στην Κρήτη, όταν συγκρούστηκε γεωταχή με φορτηγό αυτοκίνητο στο ύψος περίπου του χωριού Βενεράτο. Τραυματίστηκε θανάσιμο ηλικιωμένος οδηγός του αγροτικού οχήματος. Νέα επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Ντρόουν της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 39 αλλοδαπούς. Τα ξημερώματα είχαν προηγηθεί ακόμη τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια και νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, κατά τις οποίες περισυνελέγησαν συνολικά περίπου 218 άτομα από λέμβους. Ανοίγει σήμερα Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Αδειοδοτήθηκε με την έκδοση απόφασης που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, από αύριο ο νέος κλάδος θα λειτουργεί ως ενιαίο δίκτυο με το υφιστάμενο τμήμα της βασικής γραμμής Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός Νέα Ελβετία Μακουστάσιο Πηλέας. Ολοκληρώνοντας έτσι το δίκτυο αστικού σιδηροδρόμου όπως αυτό έχει σχεδιαστεί μέχρι σήμερα. Την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 την Λεύσκη Σόφιας με νίκη. Θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
3: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται εύρυος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 μποφόρου στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά. Στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει στα πελάγι 5 με 6 μποφόρου. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech, μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλη μας συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας. Προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά ή σπάλα βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, τα πυργή Ελλάδα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου Θεοδόρου Β' θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στοιχείο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το

Το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής. Αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου, Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου, Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητεία Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλι στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέληνο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων του Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest.
Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος.

0: Το σπου αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας. Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται σταφύλι ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται

0: μαθήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
2: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: αγρικό.
1: Είπαμε να κλείσουμε με άρωμα Κρήτης, 11 και 31 πρώτα λεπτά η ώρα. Λοιπόν, σας λέμε ένα μεγάλο γεια. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη γύρω στις 11:25-11:20. Καλή συνέχεια σε όλους. Είτε μας ακούτε ζωντανά, είτε μας ακούτε σε επανάληψη το βράδυ.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
2: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
1: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
2: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
1: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
3: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
4: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου. 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
0: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710-41-287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
7: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
8: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας, περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
9: Η μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
15: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
16: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα. Τετάρτη 26 Αυγούστου και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς και ξεκινάμε με την Dolly Parton. Πλήρης ημερών έφυγε σε ηλικία 80 ετών. Αιτία, καρκίνος. Μαζί σας και σήμερα με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει. Εντάξει, μετά τις γαλλικές τώρα θα πάρουμε και ιταλικές φρεγάτες. Καλέ, έχουμε λεφτά. Ο Πρωθυπουργός λέει στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα προβεί σε μια επιχείρηση γοητείας των ελεύθερων επαγγελματιών. Αναμένονται ανακοινώσεις. Σήμερα πάντως είχαμε ανακοινώσεις από πλευράς του Πρωθυπουργού αλλά και της Υπουργού Εργασίας για τους συνταξιούχους και ειδικά όλοι έχουν αγαπήσει τις χείρες των συνταξιούχων.

0: Εντάξει, τώρα θα μου πείτε μουσικά. Σήμερα ξεκινάμε με άσματα συγχωρεμένων, διότι πέθανε και ο Δημήτρης ο Κόκοτας. Από το Μάρτιο του 24 νοσηλεύονταν, νομίζω στο γεννηματάς, μετά από οξυέμφραγμα που υπέστη. Δεν ανέκαμψε ποτέ.
1: Που τη σκόρπισε πισώντα ξανά σου χειμώνα. Τα όνειρά μου σαν τα πέταλα μια σαν εμόνα.
0: Έτσι ξεκινήσαμε με τις φρεγάτες και με τους θανάτους. Τα πάντα όλα είναι μέσα στη ζωή. Με τι θα θέλατε να ξεκινήσουμε? Με τα δικά μας εδώ τα αχιώτικα? Τι προβλήματα έχουμε? Απλά θα ξεκινήσουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη και δεν έχουμε τακτοποιήσει το θέμα της μεταφοράς όλων των μαθητών που δικαιούνται μεταφορά, γιατί ο πρώτος διαγωνισμός σε κάποια από τα δρομολόγια απέβει άγωνος. 1.800 μαθητές μεταφέρονται. Υπάρχει ένα πρόβλημα με 200 μαθητές. Το μείζον επετέθη μας είπε χθες ο Αντιπεριφερειάρχης ο Νίκος Νίκτας, δηλαδή ότι για τους περισσότερους έχει εξασφαλιστεί μεταφορικό μέσο. Και τα 200 άτομα πάντως δεν τα λες λίγα. Το θέμα είναι πότε θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Το λέω αυτό γιατί ήδη αρχίσαμε να δεχόμαστε στην αλήθεια τηλεφωνήματα από γονείς που δεν ξέρουν τι θα κάνουν με τα παιδιά τους ξεκινώντας η σχολική χρονιά. Και μάλιστα ανάμεσα σε αυτά τα τηλέφωνα που δεχθήκαμε είναι και γονείς που έχουν παιδιά που θα πάνε στα νηπιαγωγεία 7ο και 11ο, που φέτος ελπίζουμε ότι θα ξεκινήσουν στην ώρα τους, στις 11 του Σεπτέμβρη, στα νέα κτίρια στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου Ορφανού. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να μεταφέρονται και κάποια παιδιά, και αυτό το δρομολόγιο είναι άγωνο. Θα το συζητήσουμε σε λίγο το θέμα με μία γονέα, η οποία θα περιγράψει τα πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Εντάξει, το πρωί βλέπαμε τις φωτογραφίες και δεν το πιστεύαμε, δηλαδή ούτε κουκούτσι μυαλό δεν έχουν αυτοί που πήγαν και ζωγράφισαν με πράσινη, με κόκκινη μπογιά στα μάρμαρα στην μπροστινή είσοδο του ομερίου. Όχι ότι θα είχε διαφορά αν το έκαναν στην πίσω πλευρά, και δίπλα στο ηλιακό ρολόι, το οποίο είναι και μέσα στη Βρώμα βέβαια. Έγραψαν διάφορα εκεί πάνω, ανάμεσα, να πει κανείς τώρα, ας μην αναφερθούμε σε αυτά που έγραψαν. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείς να εξηγήσεις τι μυαλό, επαναλαμβάνω, κουβαλάει κάποιος που παίρνει ένα σπρέι, παίρνει μια μπογιά και πάει και βάφει και το ομήριο. Και δεν φτάνει που οι καλλιτέχνες εντός εισαγωγικών δημιούργησαν στην πρόσωψη του ομηρίου, άφησαν εκεί και τα σκουπίδια τους, πήγαν και παραδίπλα στο ηλιακό ρολόι και έβαλαν και εκεί το αποτύπωμά τους, και μετά προφανώς προχώρησαν και στην απλοταριά, γιατί έχουμε και στα παγκάκια της απλοταριάς διάφορα τύπου, να το πω, οπαδικά συνθήματα ομάδων, είναι αυτά, δεν ξέρω τι είναι και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αυτό που με ενδιαφέρει πάντως, σαν πολίτη αυτού του τόπου, και επειδή βαρέθηκα να πληρώνω, γιατί όλα αυτά είναι δημόσια περιουσία, είναι εκείνοι που έχουν την ευθύνη και την αρμοδιότητα. Φαντάζομαι ότι υπάρχουν πια τα μέσα σήμερα, με τόσες κάμερες γύρω γύρω, να βρουν πια καλά παιδιά, ποιοι καλλιτέχνες έκαναν αυτές τις ασχήμιες. Δεν χρειάζεται να συλληφθούν, μπορούν απλά να τους δώσουν τα υλικά που χρειάζονται σε αυτές τις περιπτώσεις, να τα πληρώσουν βέβαια οι ίδιοι, όχι εμείς, και να πάνε να αφαιρέσουν αυτές τις βρωμιές και τις ασχήμιες. Μπορεί αν το κάνουν κάτι να μάθουν και να μην το ξανακάνουν. Και επίσης κάποιοι άλλοι επίδοξοι καλλιτέχνες να μην το κάνουν και αυτοί, γνωρίζοντας ότι μπορεί να τους εντοπίσουν και μετά θα πρέπει να τα καθαρίσουν. Και ξέρετε, βλέποντας αυτές τις εικόνες από το ομήριο, τι σκέφτηκα? Δεν ξέρω αν είμαστε στο ίδιο μήκος κύματος. Φανταστείτε τι θα κάνουν και στο δημοτικό κήπο όταν ανοίξει και είναι ελεύθερη η πρόσβαση εκεί. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την κοινωνία που ο καθένας μας πρέπει να έχει έναν αστυνομικό πίσω του για να είναι συνεπής. Μεταστοιχειώθη που επιβάλλει η συνύπαρξή μας σε τούτο εδώ τον τόπο.
1: Σιγανά.
0: Θέμα παιδείας βέβαια είναι όλα αυτά. Με την ευκαιρία πάντως, αν πάει ο Δήμος να τα καθαρίσει, γιατί το πιο πιθανό είναι ο Δήμος να τα καθαρίσει όλα αυτά, ας πάρουν και την πλυστική να ρίξουν ένα καλό πλύσμα. Γιατί βλέπω εδώ και στο ηλιακό ρολόι, βλέπω και τα σκαλοπάτια του Ομηρίου, και εκεί έχει πολύ βρωμιά και πολύ τσίχλα, βρε παιδί μου. Δηλαδή τη μασάς την τσίχλα, την πετάς ακόμη και στα σκαλιά του Ομηρίου. Έλεος. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, γιατί μας προπήρε τώρα το θέμα της νοικοκυροσύνης. Αλλά τι να κάνω, άνθρωπος είμαι και εγώ, και καμιά φορά βγαίνω από τα ρούχα μου. Και με τέτοιες θερμοκρασίες, σήμερα θα πάμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Τουλάχιστον 10 χρόνια παλεύαμε σαν κοινωνία να καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τα δύο νηπιαγωγεία, το 7ο και το 11ο. Τα κτίρια κατασκευάστηκαν μετά από πολλά προβλήματα, γιατί είχε κηρυχθεί έκτοτος ο πρώτος ανάδοχος και μετά χρειάστηκε να γίνει εκ νέου η διαγωνιστική διαδικασία. Κάτι λεπτομέρειες απομένουν και υποτίθεται ότι από τις 11 του Σεπτέμβρη που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, 70 περίπου παιδιά που πρέπει να πάνε προνήπιο και νήπιο θα πρέπει να μετακινούνται καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή στα σχολεία που στεγάζονται πλέον στα δύο κτίρια στον Άγιο Γιώργη τον Ορφανό. Εκεί λοιπόν υπάρχει ανάγκη και για μεταφορά με μεταφορικό μέσο ορισμένων παιδιών. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την Ιωάννα Καραπιπέρη, της οποίας το παιδί θα πάει στο νηπιαγωγείο. Σε ποιο νηπιαγωγείο είναι να πάει, στο 7ο, στο 11ο? Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και όσοι με βγάλετε να με ακούσετε. Mm-hmm. Λοιπόν, εγώ είμαι μία μητέρα ενός 6 μηνών βρέφους και ενός κοριτσακιού, το οποίο θα πάει, είναι 3,5 χρόνια και θα πάει στο νηπιαγωγείο. Εμείς τώρα ήταν να φοιτήσει στο 7ο, το οποίο μεταφέρθηκε μαζί με το 11ο στον Ορφανό. Αν με επιτραπεί και η έκβαση, μας πετάξανε στον Ορφανό, γιατί δεν ρωτηθήκαμε ποτέ αν θα θέλαμε ή αν μας βολεύει με την τοποθεσία, γιατί τόσο καιρό πηγαίνει σύμφωνα με τη διεύθυνσή μας το σχολείο.
1: Ναι.
2: Μας πήγαν εκεί με αποτέλεσμα εμείς να υπάρχει θέμα με το μεταφορικό. Το ίδιο το σχολείο βέβαια μας έστειλε πριν κλείσει για διακοπές καλοκαιρινές. Μας έστειλε και μας είπε ότι τα παιδιά που είναι πάνω από 1200 μέτρα δικαιούνται, δηλαδή κατά την άφηξη και την ανεχώρηση του σπίτι και από το σχολείο, λεωφοριάκι, το οποίο δεν υπάρχει.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, θα ξεκινήσει η σχολική χρονιά με τον οποίο εμείς πρέπει να πηγαίνουμε τα παιδιά μας στον Ορφανό. Εγώ δεν οδηγώ. Ο σύζυγός μου είναι ναυτικός και φεύγει σε λίγες μέρες. Οπότε εγώ πώς θα πηγαίνω το παιδί μου πάνω σε ένα σχολείο το οποίο μας ανάγκασαν να πάμε. Δεν ήταν ότι ήταν επιλογή μου και τώρα αλλάζω γνώμη. Μας ανάγκασαν να πάμε, γιατί όποιος υπάγεται στο 7ο το σχολείο και στο 10ο σχολείο έπρεπε να πάει εκεί. Μίλησα την πρώτη στιγμή με την πρωτοβάθμια, γιατί αγχώθηκα, λέω τι θα γίνει, γιατί ήξερα την κατάσταση. Και εκείνοι δεν μπορούν να κάνουν πολλά, γιατί ζήτησα για μεταγραφή του παιδιού μου σε ένα πλησιέστερο νηπιαγωγείο. Τα σχολεία είναι γεμάτα. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν μόνο εμένα και το κατανοώ, γιατί θα υπάρχουν και άλλες μαμάδες που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί από ό,τι ξέρω, από ό,τι έμαθα από το δικό σου site, γιατί κάποιος άλλος δεν μας έχει ενημερώσει, υπάρχουν άλλα 24 παιδιά. Άρα άλλες 24 μαμάδες που έχουν την ίδια δυσκολία στη μετακίνηση. Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ούτε πώς θα πηγαίνουν τα παιδιά, ούτε με τι. Για να μην μιλήσω και με την ασφάλεια τους, δηλαδή θα μπαίνουν μόνο τους τα παιδιά, 3,5 χρονών. Πώς θα μεταφέρονται, ο δρόμος έχει πρόβλημα, είναι στενός ο δρόμος. Δηλαδή ποιος μας εγγυάται εμάς τι θα γίνει τώρα με τα νέα σχολεία. Τι θα κάνουμε, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε.
1: Το θετικό είναι ότι έγιναν δύο καινούργια σχολικά κτίρια του Κουτιού.
2: Φυσικά και εννοείται
1: ο προβληματισμός προκύπτει από τον τρόπο μεταφοράς.
2: Ακριβώς.
1: Από τον τρόπο μεταφοράς.
2: Είναι πάρα πολύ θετικό ότι δημιουργήθηκαν δύο νέα σχολεία, τα οποία θα μπορούν τα παιδιά μας μέσα σε καινούργιες αίθουσες, δηλαδή πάρα πολύ θετικό, αλλά είναι πολύ μακριά. Δηλαδή,
1: ναι. Και το λογικό θα ήταν ότι αφού έκαναν και 10 χρόνια να τελειώσουν αυτά τα σχολεία, κάποιος θα είχε φανταστεί ή εν πάση περιπτώσει θα είχε προγραμματίσει ότι θα πρέπει να πάει πακέτο με το νέο σχολείο που είναι και μακριά από κάποιες περιοχές και η εξασφάλιση αυτού του ζητήματος, δηλαδή... Λύνω και το μεταφορικό. Δεν ξεκινώ και δεν έχω λύσει το μεταφορικό.
2: Ακριβώς. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή έχω πελαγώσει, έχω πληγεί. Δεν είναι ότι είναι ένα βρεφονηπιακό σταθμός δημόσιος, οπότε μπορώ να το κρατήσω το παιδί μου σπίτι. Είναι υποχρεωτικό. Το παιδί μου πρέπει να φοιτήσει κανονικά και να βγάλει το προνήπιο. Μπορείτε να μου πείτε εγώ πώς θα μεταφέρω το παιδί μου μαζί με ένα μωρό 6 μηνών στο να το πηγαίνω, εγώ μένω κοντά στο δεύτερο λύκειο.
1: Και δεν είναι και λύση να μένει το παιδί στο σπίτι, δηλαδή το σωστό είναι να πηγαίνει στο σχολείο του.
2: Ακριβώς, πρέπει να συναναστραφεί με τα παιδιά, πρέπει να παίξει, πρέπει να ζήσει όπως ζει ένα παιδί στην ηλικία του και πώς είναι το φυσιολογικό. Εμένα μπορείτε να μου πείτε όμως πώς, δηλαδή όχι εσείς.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Είναι ρητορικό το ερώτημα.
2: Ρητορικό ακριβώς το ερώτημα. Πώς θα μπορέσω να κάνω τη δουλειά μου και πώς θα μπορέσω να είμαι τυπική, γιατί εγώ θέλω να είμαι τυπική και δεν θα μπορώ αυτή τη στιγμή να είμαι. Πού θα βρω μία λύση, γιατί και η πρωτοβάθμια και εκείνη ενημερώνεται με ό,τι ξέρει. Εγώ με την πρωτοβάθμια μίλησα την πρώτη στιγμή που μας είπαν για την εγγραφή του σχολείου. Από αρχή καλοκαιριού. Και εκείνοι δεν ξέρουν πολλά. Και ακόμα δεν ξέρουν γιατί δεν ενημερώνονται.
1: Λοιπόν, εσύ τώρα πώς σκοπεύεις να κινηθείς, γιατί φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και κάποιοι σύλλογοι γονέων, αλλά δεν ξέρω τώρα και πόσο ενεργή είναι, γιατί φεύγουν, έρχονται νέα παιδιά. Πώς θα κινηθείς?
2: Πολύ σωστά. Εγώ σήμερα μίλησα με μια κυρία από την πρωτοβάθμια και μου είπε ότι από 1η Σεπτέμβρη ανοίγουν τα σχολεία. Εάν υπάρχει και κάποια άλλη μητέρα η οποία έχει εξίσου το ίδιο πρόβλημα, καλό είναι να συσπηρωθούμε όλες οι μητέρες, γιατί οι πατεράδες, όσοι έχουν προβλήματα, γιατί μετακίνηση από ό,τι είδα είναι 24 παιδιά, δεν είμαι μόνο εγώ που είναι δικό μου πρόβλημα. Καλό θα είναι να συσπηρωθούμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, μια ερώτηση στην περιφέρεια. Και όχι μόνο από θέμα λεωφορείου μετακίνησης, αλλά και από θέμα ασφάλειας. Mm-hmm. Τους εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας.
1: Ναι, αν θα υπάρχει συνοδός μέσα, φαντάζομαι ότι όλα αυτά απαιτούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
2: Σε δύο εβδομάδες θα ανοίγουν τα σχολεία. Πότε θα γίνουν όλα αυτά?
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν καλή σε συσπήρωση στους γονείς. Υπάρχει κάποιος τρόπος επικοινωνίας, κάποια φόρμα επικοινωνίας?
2: Φυσικά, να αφήσω ένα email, να αφήσω ένα τηλέφωνο, όποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, αν έχει το ίδιο πρόβλημα, θα μπορέσουμε να μιλήσουμε, να μπορέσουμε να δούμε τι θα γίνει.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί είναι άμεσο το πρόβλημα, δεν είναι ότι θα ανοίξει σε ένα-δύο μήνες, είναι άμεσο πρόβλημα.
1: Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, να δώσουμε επομένως το τηλέφωνο με το οποίο επικοινωνήσαμε και μαζί.
2: Ωραία,
1: έτσι.
2: Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και όποιος θέλει να έρθει σε επαφή μαζί σου για να δείτε πώς θα κινηθείτε.
2: Μπορούμε να κινηθούμε από εκεί και πέρα.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, γεια σας.
1: Λοιπόν, ο προβληματισμός μιας μάνας η οποία πρέπει να πάει το παιδί της στο σχολείο και αυτή τη στιγμή έχει να αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο πρόβλημα στο οποίο θα πρέπει να δοθεί λύση. Ο πρώτος διαγωνισμός, θυμίζουμε όπως μας έλεγε χθες και ο Νίκος Ονίκτας, ο Αντιπεριφερειάρχης, βγήκε άγωνος, επιχειρούν να κάνουν νέο διαγωνισμό. Βέβαια από τα λεγόμενά του αυτό που προέκυψε είναι ότι όσο γρήγορα και αν κινηθούν με βάση τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν βάσει νόμου, πριν το τέλος Σεπτέμβρη δεν φαίνεται να έχουμε αναδόχους. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να γίνει, θα το δουν και οι γονείς από την δική τους πλευρά. Να θυμίσουμε πάντως ότι το πρόβλημα που υπάρχει με τις μετακινήσεις μαθητικού δυναμικού δεν αφορά μόνο το 7ο και το 11ο νηπιαγωγεία. Έχουμε άγονους διαγωνισμούς και στις γραμμές στα νοτιόχωρα για μία ακόμη φορά. Εκεί ελπίζεται, μας είπε ο κύριος Νίκτας, ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ενδεχομένως μεταξύ, αλλά και πάλι πρέπει να γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για αυτό το τμήμα. Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων και σε λίγο και πάλι μαζί.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Την Παρασκευή ολοκληρώνεται η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλ, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτηση στο Facebook. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επίσης, στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ακόμα ότι θα διατηρηθούν οι δύο εθνικές συντάξεις για τους 122.000 συνταξιούχους που τις λαμβάνουν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Εργασίας Νίκης Κεραμέως, από σήμερα χιλιάδες πολίτες που μετά την τριετία είδαν τη σύνταξη χειρίας τους να πέφτει από το 70% στο 35%, θα αντιλάβουν και πάλι στο 70%. Παράλληλα, προστατεύονται περισσότεροι από 75.000 συνταξιούχοι που κινδύνευαν να υποστούν την ίδια περικοπή. Σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τζουκαλάς τόνισε πως ο Πρωθυπουργός ξεχνά σκόπιμα να αναφέρει στην ανάρτησή του πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλου στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αντιδικώντας με τους συλλόγους συνταξιούχων Χειρίας. Φέτος έχουν ξεσπάσει 3.083 πυρκαγιές μέχρι στιγμής, αριθμός μειωμένος κατά 20% σε σχέση με πέρυσι, τόνισε στο Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Σχετικά με τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με τους δύο νεκρούς στην Ψάθα, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε ότι προχωράει η διαδικασία της διερεύνησης με τα πρώτα αποτελέσματα να αναμένονται στα μέσα Σεπτεμβρίου. Σημείωσε ότι θα διερευνηθεί μεταξύ άλλων και το κομμάτι του συντονισμού. Περιορίζεται η φωτιά που ξέσπασε χθες σε χαμηλή βλάστηση στον Αγιο Βλάσιο Βιωτίας, ενώ χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στη Στεφάνη Βιωτίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που είχε εκδηλωθεί χθες στο ελληνικό Σαλαμίνας. Στη σύλληψη ενός άνδρα για εμπρισμό από πρόθεση στο Γάλλιο προχώρησαν τα αρμόδια στελέχη του πυροσβεστικού σώματος. Όπως έγινε γνωστό, η σύλληψη αφορά πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες βράδυ με τρεις ανεξάρτητες εστίες σε έπρανε εσοδού σε εξήρα χόρτα στη συμβολή της λεωφόρου Κηφισού με τη λεωφόρο Αθηνών στο Γάλλιο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αλλοδαπός υπηκός Πακιστάν προκάλεσε τις πυρκαγιές στις 11.30 το βράδυ χρησιμοποιώντας αναπτήρα. Ο δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Τη συμφωνία για την αγορά δύο σύγχρονων φρεγατών Μπεργκαμίνη ανακοίνωσε επίσημα νωρίτερα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Την 3η 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση για την απόκτηση των δύο Ιταλικών φρεγατών. Επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο ότι ο επικεφαλής της CIA, John Ratcliffe, ταξίδεψε στη Μόσχα για συνομιλίες με αξιωματούχους των ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι ο Ratcliffe δεν συναντήθηκε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν. Έχασε τη μάχη για τη ζωή 58χρονος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος προσέκρουσε σε πινακίδα νωρίς το πρωί σήμερα στην Αθηνών Λαμία στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αποκαταστάθηκαν νωρίτερα η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άνω Λιώσια Λουτρόπυργος. Νωρίτερα τα δρομολόγια είχαν διακοπεί λόγω πυρκαγιά στον Ασπρόπυργο. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Δύο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για τη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος που θα μεταδώσει ο Sky. Την τέταρτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ και την πέμπτη ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Για την πρώτη αγωνιστική της διοργανώσης θα παίξουν ΠΑΟΚ, ΟΦΗ, ΑΕΛ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου, Πανσεραϊκός Ατρόμητος, Βόλος Καλαμάτα, Μαρκούκι Φυσιά και Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ. Την πρόκριση στη League Face του Champions League θέλει να εξασφαλίσει η ΑΕΚ. Η Ένωση υποδέχεται απόψε στις 10 τη Λεύσκη Σόφιας και με νίκη θα ανανεώσει την παρουσία της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση. Μπόντο Γκλιμτ, Σαμπάχ και Λάσκ πήραν την πρόκριση στη League Face του Champions League, αποκλείοντας να ημέγεν Χαποέλ Μπερσεβά και Σέλτικ αντίστοιχα.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
7: Στην Αττική σήμερα Τετάρτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 με 39 βαθμούς, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 από φόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία μέχρι 36 βαθμούς. Η άνεμη ασθενή σε ένα νοτιαδάκι το μεσημέρι μέχρι 4 από φόρο στο θερμαϊκό. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός με κάποια σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά, στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας ίσως εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρειοι στα πελάγη 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει, θα φτάσει στα περιοριστικά το μεσημέρι τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, Κρήτη και Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 36 βαθμούς, στη Νότια Κρήτη και λίγο παραπάνω. Την Πέμπτη βορειάδα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο οι βορειάδες στο Αιγαίο ενισχύονται και άλλο, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα, με πιο δροσερή μέρα το Σάββατο, θα παραμείνει όμως σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά στη Δυτική Ελλάδα. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάσετε και τις φωτογραφίες σας.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22 710 20 920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Οι ξηροί καρποί είναι γνωστοί για τα ωφέλη μας συστατικά τους. Αυτό που δεν είναι και τόσο γνωστό είναι ότι συνδυάζονται σχεδόν με τα πάντα. Εμείς σας προτείνουμε να τους βάλετε στη σαλάτα σας. Προσθέτοντας μία χούφτα ξηρών καρπών σε μία σαλάτα, την κάνετε αμέσως πολύ πιο γευστική, αλλά και πιο πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Και έχετε έτσι ένα γρήγορο, πλήρες γεύμα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 24 Αυγούστου έως και το Σάββατο 29 Αυγούστου, Λουμίδης καφές Παπαγάλος Ελληνικός 194 γραμμάρια 35% φθηνότερα. Ελιά Ισπάλα Βοίου Πολωνίας χωρίς κόκαλο 11,49 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Στο κατάστημα Ελευθερίου Βενιζέλου 27, βρες επιλεγμένα προϊόντα Αριέτε έως και 60% φθηνότερα με 3 κουπόνια. Ανακάλυψε όλη τη σειρά στην ειδική προβολή του καταστήματος μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μην το χάσεις!
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Χωρίς ανάδοχο τα μαθητικά δρομολόγια σε Νότια Χίο, Νένι, τα πυργή Ελλάδα, Βέσα και Λυθία, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αναμένει την έγκριση ανάθεσης δρομολογίων στη Νότια Αιχείο η Περιφέρεια. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, έχει ήδη ψηφιστεί από την Περιφερειακή Επιτροπή η διάθεση ποσού 30.000 ευρώ για το συγκεκριμένο σκοπό, με τον Αντιπεριφερειάρχη να σημειώνει ότι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το Υπουργείο, αναμένοντας την έγκρισή του για τη συγκεκριμένη ανάθεση. Στόχος είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 μέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού Θεοτάτης Μακαριωτητός του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β', θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλλει χοροδία αεροψαλτών Χίου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Βασίλης Μυριαγκός και Παντελής Μουχλής ζήτησαν να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράστασης στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν την συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν να ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μασιχοχώρια, Ιωνία και Μανή. Δεν σεβάστηκαν ούτε το ομήριο. Έγραψαν συνθήματα στην είσοδο του πνευματικού κέντρου και σε παγκάκια στην Απλοταριά. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών στην Απλοταριά, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για Αγία Ερημιώνη και Καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Εθελοντική αιμοδοσία θα πραγματοποιηθεί σήμερα από τις 5 το απόγευμα έως στις 9 το βράδυ στην κοινοτική αίθουσα Νεχωρίου με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου 10 το πρωί με 1.30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πραγματοποιεί το δεύτερο γενικό ψεκασμό στις περιοχές του νομού Χίου. Το πρόγραμμα είναι το εξής: αύριο 5η, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο, την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις περιοχές Αγίας Ειρήνης, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη, Σάββατο 29 Αυγούστου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο, Δευτέρα 31 Αυγούστου Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου τρεις ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύμπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο 5η, 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιό. Στην Παρασκευή 28 Αυγούστου, 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστόλων Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην περιοχή Αγίας Τριάδας Κοφινά, 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάρκο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 στην ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΒΥΠΑ πρώην ΟΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστου. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπετρα 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται στις 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή από το Χίο με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα, η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση, η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το «Στέκης του Κάστρου τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα που Πάλου Πιπίδη. Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ» σήμερα Τετάρτη 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η σε 7 το απόγευμα στο Καστέλι στον Κάμπο με ομιλία της Μαρίας Ευθυμίου, ομότιμης καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θέμα «Κοινοβιακή, κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο στη ζωή του ανθρώπου». Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η εφορία αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτιέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στο Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Βραγκομαχαλά και το Παλάτι Ιουστινιάνη στο Κάστρο της Χίου 8 το πρωί με 12 το βράδυ. Φίλ και Σταύρο Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του εμποριού η εφορία αρχαιοτήτων Τυχείου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Θα προηγηθεί στις 7.30 ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της εφορίας αρχαιοτήτων Χίου Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο σχολείο της Βολισσού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χρυστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας στο Αιγαίο και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Μήλου Πειραιός οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας.
1: Ναι.
0: Οι εγγραφές στη χοροδία Χίου ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για την παιδική χοροδία, 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-7886, 694-520-7980. Και συνεχίζουμε με την πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Σου έχω υπέροχους συνδυασμούς φρούτων για να έχεις ένα πλήρες σνακ οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ξεκινώντας από ροδάκινο, γιαούρτι και καρύδια. Συνδυάζει πρωτεΐνη και καλά λιπαρά, προσφέροντας χορεσμό αλλά και σταθερή ενέργεια μέσα στην ημέρα σου. Το καρπούζι με φέτα είναι ο πιο δροσερός καλοκαιρινός συνδυασμός. Επίσης, τα περίκοκα με φυστικό βούτυρο. Συνδυάζει υδατάνθρακες, πρωτεΐνη και λιπαρά, πλήρως ισορροπημένα για ένα λατρεμένο και χορταστικό σνακ. Τέλος, προτείνεται στα φύλλη ή κεράσια με ξηρούς καρπούς. Τα καλά λιπαρά και οι φυτικές ίνες θα βοηθήσουν τον οργανισμό για μεγαλύτερο κορεσμό και πιο σταθερή γλυκόζη. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνει σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτη κύριε Διοπαλήμη, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Είχαμε ένα περιστατικό στο λιμάνι της Μυτιλίνης με το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Αριάδνη, το οποίο επακούμβησε στην προβλήτα του λιμανιού της Μυτιλίνης μετά από το σπάσιμο των κάβων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσθεσής του. Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο, Πειραιάς Χίος Μυτιλίνη, μετέφερε 286 επιβάτες, 70 ιοταχή αυτοκίνητα, 37 φορτηγά και 19 δίγυκλα. Και παρά την αναστάτωση που προκλήθηκε από το περιστατικό, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός επιβάτη ή μέλους του πληρώματος, αναφέρει σε δημοσίευμά του το νησί.gr.

0: Λοιπόν, ευτυχώς που δεν είχαμε τραυματισμούς. Τώρα από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η συνήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις διαδικασία. Επαναλαμβάνουμε, το περιστατικό συνέβη στο λιμάνι της Μυτιλίνης σήμερα το πρωί. Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι. Πάμε μέχρι τα Αγιάσματα, εκεί να δούμε τι γίνεται με το υδροθεραπευτήριο των Αγιασμάτων που συνεχίζει τη λειτουργία του. Ο πρόεδρος της Επιτροπής για τη λειτουργία του υδροθεραπευτήριου, ο Κλέρχος Χρήσης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα, κύριε Χρήση.
1: Καλημέρα και σε εσάς. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πιστεύω να περνάτε καλά το καλοκαίρι, το ίδιο και ακροατές μας.
0: Νομίζω ότι όντας στοιχείο μπορούμε και οφείλουμε να περνάμε καλά, διότι έχουμε τη θάλασσα δίπλα μας.
1: Ακριβώς.
0: Και μόνο για αυτό το λόγο.
1: Το μόνο πρόβλημα είναι η κίνηση από τα αυτοκίνητα. Αλλιώς τον κόσμο τον αγαπάμε, έτσι να το λέμε αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Και να σας πω, δεν θα είχαμε αυτό το πρόβλημα αν είχαμε φροντίσει να έχουμε μια πιο ανθρώπινη πόλη. Δυστυχώς, δεκαετίες τώρα.
1: Και τα χωριά
0: προσπαθούμε
1: έχουν πρόβλημα,
0: να...
1: όμως, έτσι. Και τα χωριά έχουν πρόβλημα. Έτσι. Εγώ, επειδή είμαι και από ένα μεγάλο χωριό, το πρόβλημα είναι έντονο με τα αυτοκίνητα. Γιατί, εντάξει, δεν σκέφτονται που να παρκάρουν.

0: και πού να αφήσουν το αυτοκίνητό τους. Τέλος πάντων, όλα καλά, είμαστε
1: καλά. Δεν έχουμε χώρου στάθμευση στα ανένυτα. Δεν έχετε φτιάξει εκεί, δεν έχετε.
0: Είναι οι δρόμοι, είναι μεγάλοι. Απλά τα αφήνουμε και λίγο, ξέρετε. Πετάμε από εδώ, από εκεί το αυτοκίνητο.
1: Είναι κοινοτροπία μας. Είναι κοινοτροπία μας.
0: Εντάξει, όλα καλά, όλα καλά. Είμαστε μια χαρά. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό φθινόπωρο στον κόσμο σιγά-σιγά.
1: Όποιο θέλει να ηρεμήσει, να πάει να κάνει μπάνια στα Γιάσματα.
0: Ακριβώς, και να μεταφερθεί στα Γιάσματα, τα οποία φέτος πραγματικά ευχαριστώ, μου δίνει την ευκαιρία και να ευχαριστήσουμε τον κόσμο που έχει αγκαλιάσει τόσο πολύ τα Γιάσματα φέτος και τη Βόρεια Χίο. Πήγαμε εξαιρετικά. Θα σας πω ενδεικτικά ότι σε σχέση με την περσινή περίοδο που είχαμε βέβαια και τις φωτιές μία εβδομάδα, είχαμε, για να έχετε μία εικόνα, περίπου 1.200 λούσεις, έτσι το αναφέρουμε, έτσι. Φέτος θα περάσουμε τις 1.600 για το ίδιο αντίστοιχο διάστημα.
1: Και ανοίξατε και πιο αργά. Πέρσι είχατε ανοίξει πιο νωρίς.
0: Είμαστε ακριβώς. Είμαστε, απλά λέω, το χρονικό διάστημα. Δηλαδή μιλάμε για 400 λούσεις περισσότερες. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλό και υπάρχει εξαιρετική επισκεψιμότητα φέτος. Είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Έχουμε επισκέπτες οι οποίοι δεν είναι χιώτες. Είναι επισκέπτες οι οποίοι επισκέπτονται το νησί και δεν έχουν και οικογενειακούς δεσμούς με το νησί μας. Mm-hmm. Το λεωφορείο που έχει βάλει ο Δήμος Χίου και τις εκδρομές την Κυριακή έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Η ανταπόκριση είναι τεράστια. Και εκείνο το οποίο θα πω είναι ότι ακόμα και οι υπηρεσίες ευεξίας, θυμάστε που είχαμε μιλήσει ότι υπάρχει δυνατότητα για μασάζ και μπορεί ο κόσμος, αν θέλει, ναι, να επικοινωνεί, υπάρχει το site να βρουν τηλέφωνο και τα σχετικά για τα ραντεβού, πάνε επίσης πάρα πολύ καλά. Και εκείνο το οποίο συζητούσαμε με την κυρία Κατσαρού είναι ότι θα υπάρξουν τις δύο πρώτες εβδομάδες του Οκτωβρίου, θα γίνει μια προώθηση σε λουτρά για τους μόνιμα λουόμενους με 10-15 συνεχόμενες λούσεις σε κάποια προσφορά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό θα βοηθήσει αρκετά.
1: Αυτό και για θεραπευτικούς, φαντάζομαι, λόγους.
0: Ναι, γιατί θυμάστε ότι παλιά το επιδοτούσε το κράτος. Έτσι, τώρα δεν ισχύει πλέον. Και επίσης η ενημέρωση που έχω είναι ότι τα 3 Σαββατοκύριακα του Οκτώβρη θα έχουμε οργάνωση από κάποια εργαστήρια ξερολιθιάς στο μονοπάτι Γρηγόρος Αγιάσματα, με κάποια εκμάθηση που θα γίνεται από ντόπιους πετράδες. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή περίοδο για όποιον θέλει να επισκεφθεί. Και βέβαια να το επιτρέψει ο καιρός, έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
1: Άρα ο στόχος είναι μέχρι και τον Οκτώβρη να λειτουργούν.
0: Εάν όλα πάνε καλά, θα θυμάστε ότι και πέρσι φτάσαμε μέχρι τον Νοέμβριο, ίσως και λίγο αρχές Δεκεμβρίου. Θα το δούμε, θα δούμε πώς πάει, θα δούμε τι συμμετοχή υπάρχει και ξέρετε ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το επανεξετάσουμε και να το βελτιώσουμε. Γι' αυτό ακριβώς μιλάμε και αυτή τη στιγμή πάντα με την κυρία Κατσαρού για να μας δίνει μια πλήρη εικόνα των πραγμάτων και το τι ακριβώς γίνεται.
1: Από την τελευταία φορά που μιλήσαμε, όταν προαναγγέλαμε το άνοιγμα του υδροθεραπευτήριου, mm-hmm, μέχρι σήμερα προέκυψε κάτι νεότερο αναφορικά με το άλλο, το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει με το έργο που πρέπει να γίνει εκεί?
0: Όχι, διότι ακόμα προσπαθεί να τακτοποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς, γιατί τα συμβόλαια αυτά είναι πολλά χρόνια πριν, είναι 1940-1950, οπότε ακόμα παλεύουμε με το ιδιοκτησιακό καθεστώς για να μπορέσει να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο.
1: Ελπίζω να μην φύγει και αυτή η θητεία και χαθεί το τρένο.
0: Ναι, ναι, αυτό ευελπιστώ και εγώ. Τέλος πάντων, θέλω
1: γιατί
0: να
1: και το Λίντερ έχει συγκεκριμένες προθεσμίες.
0: Βεβαίως, σαφέστατα. Οπότε ουσιαστικά παλεύουμε με ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή διαθέσιμο, από το προσωπικό να βοηθάει να καθαρίζει, να βάφει και να βελτιώνει το συγκεκριμένο χώρο.
1: Ωραία. Λοιπόν, μένουμε στο ότι θα έχουμε 1.600 λούσεις, οι οποίες να μου πείτε και το διάστημα αναλυτικά που αφορά.
0: Ναι, ουσιαστικά μιλάμε για την περίοδο από 1η Εβδόμου. Η εκτίμηση είναι σήμερα, μέχρι και σήμερα 25 Εβδόμου, είμαστε 1.500 κάτι. Ναι. Οπότε με τα στατιστικά όπως τα έχουμε θα κλείσουμε με 1.600.
1: Τον Αύγουστο. Άρα ναι,
0: Γι' αυτό το δίμηνο, σωστά.
1: Και υπάρχει μια
0: μεταφράζεται με περισσότερα έσοδα, περίπου 2.000 περισσότερα έσοδα.
1: Συνολικά δηλαδή τα έσοδα μέχρι τώρα πόσα είναι από αυτές τις χιλιάδες?
0: Κοιτάξτε, για την περίοδο από 1η Εβδόμου μέχρι 25 Οκτώβου τα έσοδα από τις λούσεις θα πλησιάσουν περίπου τις 10.000 ευρώ.
1: Υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να είναι ίσα βάρκα, ίσα νερά η λειτουργία του υδροθεραπευτηρίου? Γιατί
0: υπάρχει
1: πάντα μπαίνει μέσα, γι' αυτό ρωτώ.
0: Ναι, ναι, μπαίνει μέσα, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και υποστήριξη από το Δημοχείο, γι' αυτό υπάρχει και η Επιτροπή συγκεκριμένη. Παρακολουθούμε, ενισχύουμε. Βέβαια, φανταστείτε ότι είναι. Δηλαδή, η ενίσχυση που δίνουμε μπορεί να είναι 20-30.000 το χρόνο. Έτσι, δεν θυμάμαι ακριβώς και τα ποσά αυτή τη στιγμή. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο εγχείρημα πρέπει να στηριχθεί από το Δήμο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώνει εκεί πέρα κάποια για να πάει να κάνει μια λούση.
1: Ένα είναι αυτό, αυτό και ένα δεύτερο είναι ενισχύεται και η περιοχή παράλληλα. Με όλο αυτόν τον κόσμο που ανεβαίνει, μιλάμε για μια περιοχή που την χάνει ενίσχυση από τη λειτουργία.
0: Μα αυτό είπα στην αρχή, ότι πραγματικά ευχαριστούμε τον κόσμο που ενισχύει, που στηρίζει τη συγκεκριμένη περιοχή και πάει τόσο εξαιρετικά καλά. Και αυτό είναι το ενθαρρυντικό. Και προτρέπουμε τον κόσμο να επισκέπτεται τη Βόρεια Χίο και την Αμανή.
1: Και τις καθημερινές λειτουργίες και Σαββατοκυριακά, έτσι.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Δηλαδή
0: εννοείται.
1: Το λέω για αυτούς που μας ακούν και έχουν άδεια, να μην περιμένουν το Σάββατο
0: κρατάμε
1: και την Κυριακή
0: τη Δευτέρα,
1: για να
0: ανέβουν. Την κρατάμε τη Δευτέρα ως ξεκούραση, γι' αυτό πάντα καλό είναι να επικοινωνούν, υπάρχει το site αγιάσματα κτλ. Επικοινωνούν, μπαίνουν στο site, έχει όλες τις πληροφορίες για ό,τι χρειάζεται ουσιαστικά.
1: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Γεια σας.
1: Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφοντας θα μιλήσουμε για ένα θέμα που μας απασχόλησε και στο τέλος προηγούμενης εβδομάδας. Θυμάστε το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που δημοσιεύθηκε σε φύλλο της εφημερίδας της κυβέρνησης και έχει την ισχύ ενός νόμου. Λοιπόν, το χωροταξικό και οι προβλέψεις του για ανάπτυξη ΑΠΕ στην Νότια Χίο δηλαδή και στα μαστιχοχώρια είχαν προκαλέσει μια πρώτη αντίδραση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Είχαμε μιλήσει τότε με τον Γιώργο Τούμπο, τον πρόεδρο της Ένωσης, ο οποίος μας είπε ότι δεν πάνε ανεμογεννήτριες και μαστιχόδεντρα, μαστιχοκαλλιέργεια δεν πάνε μαζί και η Ένωση σκοπεύει να προχωρήσει σε ένα συντονισμό δράσης και με άλλους φορείς της Χίου και να μπει πιο δυναμικά για να μην εφαρμοστεί τουλάχιστον στην περιοχή των μαστιχοχωρίων το σχέδιο όσο έχει, να υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Φαίνεται ότι έχουν γίνει ήδη οι πρώτες κινήσεις από την Ένωση Μαστιχοπαραγωγών, γι' αυτό θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Τούμπο να δούμε τι έχει μεσολαβήσει μέχρι σήμερα και τι ακολουθεί. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
5: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
6: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
7: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας, που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντος.
8: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, θα καθυστερήσουμε λίγο να μιλήσουμε με τον Γιώργο τον Τούμπο για το θέμα με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το χωροταξικό και το τι προβλέπεται για τα μαστιχοχώρια και ποιες κινήσεις κάνει η Ένωση. Πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι ψηλά στην επικαιρότητα αυτή την περίοδο, γενικώς τα θέματα που έχουν σχέση με την εκπαίδευση, με τα σχολιά μας και τα λειτουργικά και τα στεγαστικά. Είναι θέματα που μας απασχολούν αυτές τις μέρες εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς. Έχει απασχολήσει αρκετά το θέμα της απόφασης για την συνένωση τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Χθες η συνάδελφος Ευαγγελία Ιαμέντα έκανε ένα ρεπορτάζ στο Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου. Εκεί οι γονείς δήλωσαν αποφασισμένοι να προχωρήσουν σε κινητοποίησεις εάν δεν εφαρμοστεί ό,τι εφαρμόστηκε και στη γειτονική Λέσβο και στη Λίμνο, που είχαμε 7 περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, τουλάχιστον σχολείων που προβλέπονταν συνενώσεις τμήματων και τελικά αυτές δεν έγιναν, διότι εστάλθη από το Υπουργείο Παιδείας μεγαλύτερος αριθμός μόνιμων διοριστέντων εκπαιδευτικών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε η κυρία Αριστούλα Σαρή από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου.
1: Στην αυλή του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου είναι ακόμα μία μέρα που μαζευόμαστε ο σύλλογος και οι γονείς της 5ης Δημοτικού. Το πρόβλημά μας, όπως πλέον έχει γίνει γνωστό, είναι το ότι πάνε να ενώσουν δύο τμήματα της 5ης Δημοτικού, από εκεί που είχαμε δύο τμήματα βάσει νόμου, που ο νόμος λέει να στηβάζονται 25 παιδιά μέσα σε μία αίθουσα, προσπαθούν να το περάσουν αυτό και εδώ στο σχολείο μας. Είναι διπλό το πρόβλημα εδώ σε εμάς στο σχολείο. Πρώτον, το κομμάτι που θα ξεκινήσω από το πιο σημαντικό για μένα, το ότι πάμε να βάλουμε 25 παιδιά σε μία αίθουσα με όλες τις ιδιαιτερότητες, με όλη τη δυσκολία που μπορεί να έχουν αυτά τα παιδιά, είτε από διαγνώσεις και δασή, είτε από άλλες δυσκολίες που μπορεί να έχουν προσαρμογή στα παιδιά, και είναι κάτι το οποίο ο δάσκαλος, όποιος δάσκαλος, δεν θα μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά και να γίνει ένα σωστό μάθημα μέσα στην τάξη. Θα μιλάμε πια για φύλαξη, θα μιλάμε για δυσκολίες στις ειδικότητες, στην πληροφορική, σε μια αίθουσα που δεν έχει 25 υπολογιστές να διδαχθεί σωστά το κάθε παιδί. Θα είναι στριμωγμένα σε μια αίθουσα όλα μαζί, έχει να κάνει και ο χώρος, οπότε όλα αυτά μας, όχι απλά μας προβληματίζουν, μας κάνουν να βγαίνουμε δυνατά μπροστά και να προσπαθήσουμε όλο αυτό να το σταματήσουμε και να το ανατρέψουμε. Αφορά βέβαια και όλο το σχολείο, γιατί υποβαθμίζεται σε εξατάξιο, το έχουμε ξανααναφέρει και στο παρελθόν, δεν έχει ξαναγίνει. Είναι εντυπωσιακό πως περνούν τα χρόνια, υποτίθεται ότι εξελισσόμαστε, ότι πάμε μπροστά την παιδεία μας για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, και παρόλα αυτά, αντί να προσπαθήσουμε να αποσυμφορήσουμε τις τάξεις ώστε να δουλεύονται σωστότερα και τα μαθήματα αλλά και όλες οι αξίες που προσπαθούν να περάσουν στα παιδιά μας μέσα από την παιδεία, όλο αυτό το πράγμα αφορά όλο το σχολείο, αφορά και όλα τα σχολεία όλης της Ελλάδας. Είμαστε σε νησί, εννοείται ότι μας αγγίζει η υπογεννητικότητα, και δεν είναι και τυχαίο αυτό γιατί να συμβαίνει. Και κρατάμε τις θερμοπύλες, μένουμε εδώ στον τόπο μας, μένουμε εδώ με τα παιδιά μας, επιλέξαμε να τους προσφέρουμε μία ποιότητα ζωής του νησιού, αλίμονο να μην μπορέσουμε να τους προσφέρουμε και την παιδεία που τους αξίζει. Δεν θα σταματήσουμε με σκέτες διαμαρτυρίες, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας, ήδη έχουμε απευθυνθεί σε δικηγόρο να συνεχίσουμε και νομικά. Έχουμε μιλήσει, εννοείται, με την πρωτοβάθμια, με τον κύριο Ρε. Έχουμε στείλει, έχουμε γνωστοποιήσει και τη διαμαρτυρία μας και την ένστασή μας και όλες μας τις επιστολές και στην πρωτοβάθμια, στη περιφέρεια, στην κυρία Στρατάκη, στη Μυτιλίνη. Γνωρίζουν το θέμα. Στη Μυτιλίνη εννοείται ότι δεν θα ενωθούν τα τμήματα, εκεί είναι όλα καλά. Αλλά ηχείως δεν ξέρω, γιατί φτωχό συγγενείς δεν είμαστε. Για ποιο λόγο να συμβαίνει αυτό εδώ και να μην ενδιαφέρει, είναι απορίας άξιο. Και το να μας πετάνε μία απάντηση του τύπου άμα το Υπουργείο είπε, ναι, μα υπάρχουν και ειδικές συνθήκες. Είμαστε σε ένα νησί, είμαστε σε μία επαρχία, αλίμονο να συρρυκνώνονται και να συρρυκνώνονται συνεχώς τα σχολεία. Κλείνουν σχολεία, κλείνουν τμήματα. Δεν ξέρω ποιον ωφελεί αυτό πέραν τα λεφτά, ας το πούμε. Αυτό δεν είναι.
2: Στην πρωτοβάθμια σας λένε ότι είναι το Υπουργείο Παιδείας.
1: Ναι, ναι, η πρωτοβάθμια δεν παίρνει θέση στην ουσία, δεν βοηθά, δεν είναι στο πλευρό μας, δεν προσπαθεί για κάτι, βάζει το Υπουργείο μπροστά και ακολουθεί αυτή τη διαδικασία. Άμεσα πριν ανοίξουν τα σχολεία να ξαναγίνει το πίσπενα και να πάρουν πίσω τις ενώσεις των τμήματων που έκαναν εδώ στο νησί, ζητούμε να πάρουν θέση και ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή αλλά και οι βουλευτές του νησιού για την αδικία για των δύο ταχυτήτων καταστάσεις μέσα στην ίδια περιφέρεια, και η περιφέρεια να μας στηρίξει και να συμβάλλουν όλοι ώστε αυτή η κατάσταση να, και όχι για μία χρονιά να παραμείνει, να είναι μία μόνιμη λύση, να πάρθει υπόψη της ιδιαιτερότητα του νησιού.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αριστούλα Σαρή από το πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου. Θα παραμείνουμε στις επάλξεις διεκδικητική, όπως είπε, προκειμένου να μην γίνει αυτή η συγχώνευση, συνένωση, πείτε την όπως θέλετε, των τμήματων. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτονίγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GVAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Ροδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, ήρθε η ώρα για δελτίο ειδήσεων. Οπότε, στο τρίτο μέρος της εκπομπής, θα ακούσουμε τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, τον Γιώργο Τούμπο. Ήδη έχει εκδοθεί και ανακοίνωση της Ένωσης με την οποία ζητά εξαίρεση των μαστιχοχωρίων από το νέο χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα τα πούμε πιο αναλυτικά μετά την επιστροφή μας.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 26 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Το πρώτο κουδούνι στα σχολεία θα βρει περίπου 200 μαθητές και μαθήτριες χωρίς μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους από και προς τα σχολεία, κυρίως σε διαδρομές στα χωριά της Νότιας Χίου, Νένιτα, Πυργή, Ελάτα, Βέσα και Λυθή, αλλά και στα νέα νηπιαγωγεία 7ο και 10ο στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Ορφανού στην πόλη της Χίου. Σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Νίκο Νίκτα, θα γίνει εκ νέου διαγωνιστική διαδικασία για τα άγωνα δρομολόγια, ελπίζοντας ότι ειδικά στη Νότια Χίου η λύση θα βρεθεί μέσω των ταξί. Όσον αφορά τα δύο νηπιαγωγεία, τόνισε ότι είχε αναζητηθεί η δρομολόγηση μικρού λεωφορείου 24 ατόμων. Αισιόδοξος ότι για τους επόμενους 2 με 3 μήνες θα έχουμε υπεραστική συγκοινωνία και στα νοτιόχωρα με την ανάθεση του έργου σε ιδιώτη, δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Νίκος Νίκτας σε συνέντευξή του στο Ράδιο Αλήθεια. Έναν μήνα μετά τις αναφορές του Περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη στο ίδιο μέσο για εξασφάλιση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια για την κάλυψη της συγκοινωνίας στο συγκεκριμένο τμήμα του νησιού, ο κύριος Νίκτας ανέφερε ότι αναμένουν έγκριση από το Υπουργείο και ο στόχος τους είναι να εκτελούνται δρομολόγια 6 ημέρες την εβδομάδα και το Σάββατο. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αφορμή την επίσκεψη της αυτού θειότατης μακαριότητος του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κυρίου κυρίου Θεοδόρου Β, θα τελεστεί η Πατριαρχική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίου Μάρκου Βροντάδου. Θα ψάλει χοροδία ιεροψαλτών ηχείου Ρωμανός ο Μελωδός, ενώ θα προβληθεί σε απευθείας μετάδοση από την Αλήθεια TV. Τη βεβαιότητα ότι δεν πρόκειται να μεταφερθούν στη Χίο μετανάστες από την Κρήτη, εξέφρασε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής, απαντώντας στον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλη Μυριαγκό, που ζήτησε να ληφθεί ανάλογη απόφαση και από τη Χίο. Ο κύριος Μυριαγκός, με αφορμή τη μεταφορά μεταναστών σε Σάμο και Λέσβο, ζήτησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής να πάρθει απόφαση που να εναντιώνεται σε αυτό το ενδεχόμενο. Να σημειώσουμε ότι με την πρόταση Μυριαγκού συμφώνησε και ο Δημοτικός Σύμβουλος Παντελής Μουχλής, που ζήτησε να ληφθεί απόφαση έστω και με τη μορφή συμπαράσταση στα άλλα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αποφασισμένοι να αποτρέψουν τη συγχώνευση τμήματων, εμφανίστηκαν τα μέλη του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, με την πρόεδρό του Αριστούλα Σαρή να λέει ότι πρέπει άμεσα και πριν ανοίξουν τα σχολεία να συνεδριάσει το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και να πάρει πίσω την απόφαση για συγχώνευση. Όπως είπε η κυρία Σαρή, πλαισιωμένη και από άλλους γονείς μαθητών του πρώτου Δημοτικού Βροντάδου, εκτός των προβλημάτων στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών που απορρέει από τη συγχώνευση, υποβαθμίζεται όλο το σχολείο καθώς γίνεται εξατάξιο. Στο πλευρό των γονέων, η Ένωση Γονέων Χίου αλλά και ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που ζητούν την ακύρωση της απόφασης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που συγχωνεύει τμήματα και σε άλλο σχολείο της Χίου. Στη Λέσβο απετράπει η συγχώνευση τμήματων. Το ίδιο ζητάμε να γίνει και εδώ. Δεν γίνεται να έχουμε περιφέρεια 2 ταχυτήτων, ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαριάννα Τσίκνα, προαναγγέλλοντας κινητοποιήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο και η θέση του Συλλόγου Δασκάλων με τον Κώστα Πουλιανό να ξεκαθαρίζει ότι μπορεί η πρωτοβάθμια στοιχείο να επικαλείται τον νόμο, αλλά στη γειτονική Λέσβο και Λίμνο πάρθηκαν πίσω οι συγχωνεύσεις μετά από διαμαρτυρία των γονέων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 προβλέπεται στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου σήμερα Τετάρτη, όπως και σε μεγάλο μέρος της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφάλισε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ο Δήμος Χίου, προκειμένου να εκτελέσει έργα αγροτικής οδοποιίας σε κεντρική Χίο, Μαστιχοχώρια, Ιωνία και Αμανή. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δημήτρης Πατελίδας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Χίου, σε κάθε δημοτική ενότητα θα γίνουν έργα ύψους 500.000 ευρώ, προκειμένου να βελτιωθεί η βατότητα αγροτικών δρόμων. Εικόνα σου είμαι και σου μοιάζω. Και δυστυχώς αυτό επιβεβαιώνεται καθημερινά από πράξεις ασυνείδητων που δυστυχώς δεν σέβονται ούτε τα στοιχειώδη. Όπως για παράδειγμα το κτίριο του Ομηρίου στην καρδιά της πόλης, όπου πήγαν και εκτονώθηκαν κάποιοι μουτζουρώνοντας με πράσινο κόκκινο χρώμα πάνω στα μάρμαρα της εισόδου ανατολικά του Ομηρίου, στη μικρή πλατεία με το ηλιακό ρολόι, άλλες μουτζούρες μαύρου χρώματος, ενώ στα σκαλοπάτια του Ομηρίου ο Έλληνας νοικοκύρης, αφού έφαγε και ήπια, απλά άφησε τα σκουπίδια του. Βέβαια, στα Πέριξ, για να μην ξεχνιόμαστε, η καθαριότητα αποτελεί ζητούμενο, αφού η Δημοτική Αρχή έχει να πλύνει την περιοχή άγνωστο πόσο διάστημα, οπότε και εδώ δυστυχώς κολλάει το κατά τη σάλα και τα έπιπλα. Οι καλλιτέχνες πέρασαν και από την απλοταριά αφήνοντας τα ίχνη τους στα παγκάκια. Δεδομένης της ύπαρξης καμερών, ενδεχομένως να μην είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους, διότι εκτός των άλλων, προκαλώντας φθορές στη δημόσια περιουσία, όλοι εμείς, τα κορόιδα, καλούμαστε να πληρώσουμε για την αποκατάστασή τους. Αν βρεθούν, ας πληρώσουν ή καλύτερα ας δουλέψουν για να τις αποκαταστήσουν. Ποιος ξέρει, ίσως έτσι να μην το ξανακάνουν ή να το σκεφτούν διπλά οι επόμενοι καλλιτέχνες. Χρειάστηκαν 8 χρόνια για να ολοκληρωθούν οι μελέτες και να είναι έτοιμο προς δημοπράτηση το αντιδιαβρωτικό έργο ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ για υγεία ερημιών και καταράκτη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Χίου Δημήτρης Πατελίδας, η καθυστέρηση οφείλεται στο γεγονός ότι απαιτούνταν πολλές δανειοδοτήσεις, καθώς είναι ένα λιμενικό έργο, ενώ τη μεγαλύτερη καθυστέρηση είχαν οι μελέτες περιβάλλοντος. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Νεχωρίου Άγιος Μηνάς στην Κοινοτική Αίθουσα Νεχωρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Επίσης την Κυριακή 30 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία με την υποστήριξη του Φιλοπρόοδου Ομίλου Αυγονίμων στην αίθουσα του Συλλόγου από τις 10 το πρωί έως τη 1:30 το μεσημέρι. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας κάνει γνωστό ότι πραγματοποιείται ο δεύτερος γενικός ψεκασμός στις περιοχές του νομού Χίου για την καταπολέμηση του δάκου της ελιάς στο πλαίσιο του προγράμματος της δακοκτονίας 2026. Το πρόγραμμα ψεκασμών είναι το εξής. Αύριο Πέμπτη, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 28 Αυγούστου, περιοχές Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 29 Αυγούστου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 31 Αυγούστου στις περιοχές Καστρομινάς, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Χίου ανακοινώνει ότι από σήμερα Τετάρτη και για περίπου 3 ημέρες θα πραγματοποιούνται εργασίες ασφαλτόστρωσης στο τμήμα της επαρχιακής οδού από πυργή προς Ολύπους, προτρέποντας τους οδηγούς να διέρχονται με χαμηλή ταχύτητα και αυξημένη προσοχή από τη συγκεκριμένη περιοχή. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Πέμπτη 8 το πρωί με 12 το μεσημέρι στη Λαγκάδα, 11 το πρωί με 3 το μεσημέρι στο Πιτιός και την Παρασκευή 8 το πρωί με 11 στην περιοχή Αγίων Αποστολών Χίου, 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι στην Αγία Τριάδα Κοφινά και 12 το μεσημέρι με 3 στην περιοχή Διασταύρωσης Έπους με Άγιο Μάργο Βροντάδου. Συνεχίζεται έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τους μαθητές που επιθυμούν να εγγραφούν σε ειδικότητες υψηλής ζήτησης για το σχολικό έτος 2026-2027 της ΕΠΑΣ Μαθητείας Χίου της ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Οι νέες ειδικότητες είναι βοηθός φαρμακείου, μαγειρικής τέχνης, αισθητικής τέχνης, τεχνίτης μηχανών και συστημάτων συμβατικού και ηλεκτρικού αυτοκινήτου, υπάλληλος διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνίτης ηλεκτρολογικών εργασιών και ανελκυστήρων. Αύριο Πέμπτη 27 Αυγούστου, εορτή του Αγίου Φανουρίου, εορτάζουν ο Ιερός Ναός Αγίου Φανουρίου Λατομίου και το δεξιό κλήτος του Ιερού Ναού Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτη, όρθρης 7 το πρωί, η Εσπερινή σήμερα Τετάρτη 7 το απόγευμα. Συνεχίζει τις εκδηλώσεις του και ο Σύλλογος Ομήρου Νόστο. Σήμερα Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί διαγωνισμός ζωγραφικής για παιδιά στη Δασκαλόπιτρα σε 7 το απόγευμα με τη στήριξη και επιμέλεια της Μαρίας Αρή. Μια βραδιά αφιερωμένη στο βιβλίο «Την αυτογνωσία και τη δύναμη των λέξεων» φιλοξενείται σε 8.30 το βράδυ στον έθριο χώρο του Κοινοφελούς Ιδρύματος Μαρία Τσάκος, παρουσιάζοντας το βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη με καταγωγή αποτυχίου με τίτλο «Το λεξικό της ζωής σου». Στη Βολισσό μεταφέρεται σήμερα στις 8.30 το βράδυ η επόμενη πολιτιστική δράση της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με μια βραδιά που συνδυάζει τον ποιητικό λόγο, το θέατρο και την παραδοσιακή μουσική. Στην ιδιαίτερη πλατεία Πιθώνα η Χιώτισσα Χρύσα Κλούβα θα παρουσιάσει σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ρίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Μετά τη θεατρική παρουσίαση η βραδιά θα αλλάξει χαρακτήρα με το στέκι του κάστρου «Τα Ψηλά», ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα «Πουπαλουπιπίδι». Τελευταία προβολή για τον Αύγουστο από την κινηματογραφική Λέσχη Χίου με την ταινία «Ο τελευταίος Βίκινγκ», μια ανατρεπτική μαύρη κωμωδία για τα αδελφικά δεσμά, τις απρόσμενες συναντήσεις και την αναζήτηση της δικής μας ταυτότητας σήμερα σε 9 το βράδυ στο Περιβόλι. Πρόκειται για μια δραματική κωμωδία, συμπαραγωγή Σουηδίας-Δανίας του 2025, σε σενάριο και σκηνοθεσία Άντερς Τόμας Γένσεν. Η ταινία έχει διακριθεί με την υποψηφιότητα για βραβείο ανδρικού ρόλου στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου. Η αυλαία της 5ης επετειακής διοργάνωσης του Πολιτιστικού Φεστιβάλ Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ανοίγει αύριο 5η 27 Αυγούστου στο Καστέλι σε 7 το απόγευμα με μια βραδιά αφιερωμένη στην ιστορία, τη συλλογική μνήμη και την ανθρώπινη κοινωνική οργάνωση. Κεντρική ομιλήτρια της πρώτης ημέρας θα είναι η Μαρία Ευθυμίου, ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία θα αναπτύξει το θέμα κοινοβιακή κοινοκτημονική ζωή, ένα αρχαίγωνο στοιχείο της ζωής του ανθρώπου. Ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά υγιούς και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας. Με ανοιχτούς αρχαιολογικούς χώρους και ελεύθερη είσοδο θα γιορτάσει η Εφορία Αρχαιοτήτων την Αυγουστιάτικη Πανσέλινο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι ανοιχτά για το κοινό το Βυζαντινό Μουσείο στην πλατεία της πόλης, Μετζιτκέ Τζαμί, το Οθωμανικό Λουτρό στο Κάστρο, ο αρχαιολογικός χώρος στον Εμποριό, το Οσμανιέ Τζαμί στον Φραγκομαχαλά και το Παλάτιο Στινιάνη στο Κάστρο της Χίου από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Η Ιεροφύλη, η ξεχωριστή φωνή του Τρίφωνου και ο συνθέτης και τραγουδιστής Σταύρος Σιόλας ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια μοναδική συναυλία που συνδιοργανώνουν στον αρχαιολογικό χώρο του Εμποριού, η Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου και ο Δημοσχείου την Παρασκευή 28 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ. Στις 7.30 το απόγευμα θα προηγηθεί ξενάγηση από την αναπληρώτρια προϊσταμένη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Χίου, Δέσποινα Τσαρδάκα. Μια ξεχωριστή πολιτιστική και φιλανθρωπική εκδήλωση με τίτλο «Μουσική Βραδιά Αγάπης» διοργανώνεται στα Καρδάμιλα της Χίου. Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από την υπεύθυνη του πολιτιστικού προγράμματος και μέλος του τοπικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Καρδαμήλων Δώρα Σαββοπούλου και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άρτιον υπό την αιγίδα της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων. Θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην καφετέρια Forest στα Καρδάμιλα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου πανηγυρίζει μετά πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας η Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Μουνδών στα Διευχά την αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Όρθρος και Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί. Την παραμονή της εορτής ο πανηγυρικός Εσπερινός 7 το απόγευμα. Την ίδια ημέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Λιβάδια στο Ιερό Τάγμα 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής ο Εσπερινός. Η Θεία Λειτουργία το πρωί του Σαββάτου στις 7. Την ημέρα της εορτής στις 6.30 θα τελεστεί ο παρακλητικός κανόνας του Αγίου Και ο Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννη Αμέρη Καρδαμάδας Κάμπου γιορτάζει, ο Εσπερνός 7 το απόγευμα, όρθρος και η Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί του Σαββάτου. Ο Σύλλογος Βολησιανών Αττικής η Αγία Μαρκέλα διοργανώνει στη Βολισσό το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο σχολείο του χωριού τη βιβλιοπαρουσίαση του έργου της δημοσιογράφου Αλεξάνδρας Χριστακάκη «Στα σπλάχνα της Ερήφου», ένα βιβλίο που φωτίζει τις σκοτεινές πτυχές της ανεξέλεγκτης εξορυκτικής δραστηριότητας του Αιγαίου και το ανθρώπινο κόστος που αυτή επέφερε. Στην εκδήλωση θα συνομιλήσουν ο δημοσιογράφος Οδωρής Πιλιώτης και η μεταλλιολόγος Μαρία Φραγκάκη. Το Οχιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου παρουσιάζει το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά την παραγωγή «Ο Καραγκιόζης και ο Τρομερός Γίγαντας». Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει την εκδήλωση «Γυναίκες του τόπου μας» τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 8 το βράδυ στο Μουσείο Μαστίχας. Στην εκδήλωση «Γυναίκες ντυμένες με φορεσιές» από διάφορες περιοχές θα παρουσιάσουν την ενδυματολογική παράδοση παλαιότερων εποχών σε συνεργασία με το Μορφωτικό Σύλλογο Βραβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Τη βραδιά θα πλαισιώσουν χοροί και επιλεγμένα τραγούδια αναδεικνύοντας τους δεσμούς της παραδοσιακής ενδυμασίας με τα ήθη, τα έθιμα και τη μουσική και χορευτική κληρονομιά του τόπου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Πληροφορίες και κρατήσεις στο Μουσείο Μαστίχας στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Η χοροδία Χίου ξεκινά ανανεωμένη και πάλι τις πρόβες της με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα για την απερχόμενη χρονιά, ανοίγοντας την αγκαλιά της σε όλους όσοι αγαπούν το χοροδιακό τραγούδι. Οι εγγραφές ξεκινούν από την 5η 17 Σεπτεμβρίου, 5 το απόγευμα για τους μικρούς φίλους της παιδικής χοροδίας και στις 7 το απόγευμα για τους ενήλικες. Οι πρόβες γίνονται στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 73 στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 697-321-78-86 Φέδρα Γιαννέλου, μαέστρος χοροδίας Χίου, και 694-520-79-80 Άννα Σιταρά, πρόεδρος χοροδίας. Και συνεχίζουμε με μια αθλητική είδηση. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου Αύρα ανακοίνωσε την απόκτηση του περιφερειακού Μάρκου Χατζηγούλα που πέρσι έπεσε στον Παναθηναϊκό. Περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη νότιο-δυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία από 31 έως 39 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 20 έως 43%. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη βόρει 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 21 έως 44%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Ιβανού 23. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νιτάκης στην οδό 11 Νοεμβρίου. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1930, μια βαλίτσα με 160.000 δραχμές ήταν η λία που αποκόμισαν στις 26 Αυγούστου του 1930 στον κατασκευαζόμενο τότε δρόμο Χίου Βολισσού 4 Παρτουδιανοί, οι οποίοι με την απειλή όπλων λύσεψαν τον ταμείο της Εταιρείας Εθνικής Οδοποιίας Κώστα Χαλιορή που μετέφερε τα χρήματα για την πληρωμή των εργατών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1905, ο Κωστής Στεφανόπουλος πραγματοποιεί την πρώτη επίσκεψη Προέδρου Δημοκρατίας στη Χίο.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Οι ξένες γλώσσες σας οδηγούν στην κορυφή. Εμείς σας βοηθάμε να τις κατακτήσετε. Κέντρο Ξένων Γλωσσών Πάτρας Παναγιώτης. Με τη νέα σχολική χρονιά στο κέντρο μας κάτι καινούριο και μαθήματα αγγλικών σε παιδιά και ενήλικες. Προετοιμασία για όλα τα αναγνωρισμένα διπλώματα από το ΑΣΕΠ, το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας και τις σχολικές και εισαγωγικές εξετάσεις για τα ΕΗ. Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Γερμανικά και Αγγλικά, Πάτρας Παναγιώτης, Χάνδακος 15, πάνω από το κομμωτήριο Λουίζα Κέλλη. Τηλέφωνα 22710-22060 και 694-72-72-952.
1: Το μέλλον της ενέργειας γίνεται πράσινο σε Ελλάδα και Κύπρο. Το έργο Class Tech ενώνει φορείς, κοινότητες και επιχειρήσεις του τουρισμού, δημιουργώντας ενεργειακές κοινότητες που παράγουν καθαρή ενέργεια, μειώνουν τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και ενισχύουν την ενεργειακή αυτονομία. Με εκπαίδευση, τεχνολογική καινοτομία και διασυνοριακή συνεργασία, χτίζουμε ένα δίκτυο βιώσιμης ανάπτυξης. Class Tech. Μαζί για έναν πιο πράσινο τουρισμό και ένα βιώσιμο αύριο.
2: Το 5ο Επετειακό Φεστιβάλ Χίου ανοίγει την αυλαία του. Από τις 24 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου, η Χίος γίνεται ξανά διεθνή σκηνή πολιτισμού, έμπνευσης και δημιουργίας. Ένα πολυθεματικό ταξίδι τέχνης, επιστήμης, ιστορίας και παράδοσης σε μια μεγάλη επετειακή γιορτή. 5 χρόνια Φεστιβάλ Χίου, 5 χρόνια εξωστρέφειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το πολιτιστικαδρόμενα.gr.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
0: Ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής, καθηγητής Πατρολογίας στην Πατριαρχική Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Κρήτης, με πλούσιο συγγραφικό, υμνολογικό και ιστορικό έργο που αφορά Αγίους και τοπική εκκλησιαστική ιστορία, είναι ο καλεσμένος του Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με απλό και κατανοητό λόγο, ο Αρχιμανδρίτης Δημήτριος Στρατής απαντά σε δύσκολα ερωτήματα, δίνοντας τη σύγχρονη θέση της Εκκλησίας και απαντώντας σε δύσκολα θέματα, ακόμα και αυτό της συνένωσης Ορθοδόξου και Καθολικής Εκκλησίας.
5: Άρα θα μπορούσε να πει κανείς, δεν υπάρχει Θεός, είναι μέσα στο μυαλό μας ο Θεός, είναι μέσα μας.
6: Το μυαλό μας δεν είναι η ύπαρξή μας, αυτό το λάθος κάνουμε. Ναι. Περισσότερο είναι η καρδιά μας. Περισσότερο είναι η διαίσθησή μας, το ένστικτό μας που μαρτυρεί για μια άλλη πραγματικότητα και για το Θεό τον άπιαστο, τον αόρατο, τον ακατάληπτο, τον αεί όντα ως αυτός όντως.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος.

0: που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
1: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
2: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
3: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
4: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
5: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
6: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
7: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
8: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε 37 λεπτά μετά τη μία και πάμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που μας έκανε ο πρόεδρος Ένωσης Μαστιχοπαραγών, ο Γιώργος Τούμπος, ο οποίος καλεί βουλευτές, δήμαρχο, περιφέρεια, επιμελητήριο από κοινού να αναλάβουν δράση για το χωροταξικό, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν πηγαίνουν ανεμογεννήτριες με μάστιχο καλλιέργεια, αναφέρει ο κ. Τούμπος, επικαλείται μελέτες σύμφωνα με τις οποίες θα επηρεαστεί το μικροκλίμα και αυτό σημαίνει αλλαγές και στη χλωρίνα και στην πανίδα του τόπου, και λέει ότι θα πρέπει να δουν πώς θα κινηθούν συντεταγμένα και γνωρίζοντας ότι αν θέλουν για παράδειγμα να ακολουθήσουν τη δικαστική οδό προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, όπως έχουν αποφασίσει και κάνουν κι άλλοι νησιωτικοί δήμοι, οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν άμεσα, διότι υπάρχει χρονικό περιθώριο μόλις 60 ημερών. Μακάρι να μπορούσε να γίνει και μια τροπολογία, μας λέει ο Γιώργος Τούμπος, που θα εξαιρεί τα μαστιχοχώρια από τις ρυθμίσεις του χωροταξικού. Μπορούμε να τα καταφέρουμε? Ιδού το μεγάλο ερώτημα, να δούμε πώς θα κινηθούν οι τοπικοί φορείς και τι θα γίνει στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Ακούμε προς το παρόν τον πρόεδρο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών, Γιώργο Τούμπο.
1: Δημοσίευση του νόμου με το ΦΕΚ ΔΕΛΤΑ 64 την προηγούμενη εβδομάδα 19 Οδού. Εμείς πλέον και έχοντας πάρει μέρος στη διαβούλευση, δηλώνοντας τις δικές μας ανησυχίες και τις δικές μας προτάσεις, οι οποίες πρέπει να πω απόψη. Μετά λοιπόν τη δημοσιοποίηση του ΦΕΚ και έχοντας πλέον ως δεδομένο το καθεστώς το οποίο προβλέπεται, χθες μια επιστολή καλέσαμε τους θεσμικούς φορείς του νησιού, δηλαδή τους δύο βουλευτές, τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, μαζί με τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου και τον εκπρόσωπο του Επιμελητηρίου του ΤΕΕ, να συναντηθούμε έτσι ώστε να δούμε πώς θα προχωρήσουμε τις επόμενες ενέργειές μας για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτά τα θέματα τα οποία γύρονται. Ποια είναι τα θέματα? Τα θέματα είναι και περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά. Και αφορά όλο το νησί, αλλά θα μου επιτρέψετε εγώ να μιλήσω μόνο για τα μαστιχοχώρια, γιατί δεν έχω άλλη αρμοδιότητα. Εμάς λοιπόν η κύρια ανησυχία μας είναι ότι με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών θα υπάρξει αλλαγή του μικροκλίματος του νεότερου σχίου. Και αυτό δεν το λέμε εμείς, το λένε επιστημονικές μελέτες, οι οποίες αφορούν άλλες περιοχές της Ελλάδας και άλλες περιοχές του κόσμου. Η μαστίχα είναι εξαιρετικά ευαίσθητη στις τοπικές συνθήκες υγρασίας, ανέμων και θερμοκρασίας, και με αποτέλεσμα οι ανεμογεννήτριες που έχουν ως δεδομένο να μειώνουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, να ενδεχόμενα να έχουμε αλλαγές στο μικροκλίμα. Αυτό βέβαια θα έχει αλλαγές πέρα από το μικροκλίμα και στην πανίδα και στην χλωρίδα της ευρύτερης περιοχής, πράγμα που μας βάζει σε μια διαδικασία να ανησυχούμε. Και ανησυχούμε ακόμα περισσότερο γιατί η απόφαση η οποία πάρθηκε έλαβε υπόψη μια γενικού περιεχομένου μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να παρθούν υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και συγκεκριμένα για το μαστιχοχωρίο. Αυτό λοιπόν μας ανησυχεί πάρα πολύ. Θεωρούμε ότι θα πρέπει οι τοπικοί φορείς του νησιού να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού δράσεις. Πρέπει να σας πω ότι τη 24 του μηνός, δηλαδή προχτές, το Δημοτικό Συμβούλιο της Συνάξου πήρε ομόφωνη απόφαση για προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για κάτι ανάλογο το οποίο γίνεται στην Άξο. Ακριβώς το ίδιο έχει γίνει και στην Άνδρο και στην Τίνο. Είναι λοιπόν ανησυχίες οι οποίες υπάρχουν σε όλο τον νησιωτικό χώρο, οι οποίες, ξέρετε, τα νησιά είναι πολύ πιο ευαίσθητα σαν οικολογικά συστήματα από ό,τι άλλες περιοχές. Αλλά αυτό εμάς τώρα δεν ερχόμαστε να συγκρίνουμε περιοχές. Αυτό που εμείς θέλουμε είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτά που προβλέπει ο νομοθέτης είναι από μόνο του μια γενικού περιεχομένου τοποθέτηση για όλη την Ελλάδα. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε συνέργειες οι οποίες προβλέπεται. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η όποια προσφυγή Συμβουλής Επικρατείας για κύρωση συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου έχει περιθώριο 60 ημερών. Που σημαίνει ότι ό,τι κάνουμε πρέπει να το κάνουμε γρήγορα, εστιασμένα και με απόλυτη στόχευση στο να διασφαλίσουμε το μικροκλίμα και τις συνθήκες της περιοχής.
0: Άρα η πρόταση της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών σε αυτό συνίσταται προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό θα ζητήσετε να υιοθετήσουν Δημοτικό Περιφερειακό Συμβούλιο. Και επιμελητήριο.
1: Μπορούσε να είναι και αλλαγή του, μια τροπολογία με αλλαγή του νομοσχεδίου. Δεν θέλουμε να προκαθορίσουμε. Αυτό που θέλουμε εμείς είναι να αλλάξουν οι όροι. Από εκεί πέρα το πώς θα γίνει, δεν μπορούμε να το. Δηλαδή το ευτυχέστερο και το πιο γρήγορο θα ήταν να προκύψει μια τροπολογία, το οποίο να εξαιρεί ή να βάζει κάποιους όρους κάτω από τους οποίους μπορούν να λειτουργήσουν οι ΑΠΕ.
0: Έχετε ακόμη καθορίσει το χρονικό διάστημα που θα γίνει αυτή η σύσκεψη μεταξύ των εκπροσώπων των φορέων, γιατί βάλατε και αυτή την χρονική προθεσμία που υπάρχει?
1: Μας παίζουν ημερομηνίες, όπως είπαμε και προηγουμένως, για 60 μέρες που έχουμε δικαίωμα προσφυγής. Εμείς θέσαμε ως καταληκτική ημερομηνία ότι πρέπει να γίνει αυτή η συνάντηση το αργότερο μέχρι 4 Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να δούμε πώς θα το προχωρήσουμε. Επίσης, να σου πω ότι την Τρίτη έχουμε διοικητικό συμβούλιο στην Ένωση για να πάρθουν πλέον και να επισημοποιηθούν όλα τα δεδομένα τα οποία έχουμε συζητήσει.
0: Μάλιστα. Απαντήσεις έχετε μέχρι τώρα από τους εκπροσώπους των φορέων, βουλευτές, δήμαρχο, περιφερειάρχη?
1: Έχει απαντήσει ο Μιχαηλίδης και ο κύριος Λεγάτος. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και σε επικοινωνία με τους υπόλοιπους θεσμικούς παράγοντες, έτσι ώστε να κάτσουμε στο τραπέζι και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά τα θέματα.
0: Τώρα βέβαια θα μου πείτε, έπρεπε να βγει το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού και να γίνουν στη συνέχεια αυτές τις παρεμβάσεις. Δεν μπορούσαν να προβλεφθούν στα πλαίσια και της διαβούλευσης? Μα αυτό το ερώτημα να μας βασανίζει. Θα πάμε σε διαφημίσεις. Για μία ακόμη φορά τρέχουμε πίσω από καταστάσεις. Χαρακτηριστικό της ελληνικής πραγματικότητας, δυστυχώς.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
5: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι με τους Σιώτικους Ραδιοπαλμούς, 48 λεπτά μετά τη μία. Σήμερα στο Δημαρχείο ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής υποδέχθηκε και τις καθαρίστριες, τους καθαριστές των σχολείων. Θα ξεκινήσουμε με κάλυψη των θέσεων. Θα μπορούσαν όμως και τα ωράρια να είναι μεγαλύτερα, αλλά δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι, είπε ο Δήμαρχος. Μέσα από το καλωσόρισμά του, στην ουσία αυτό που προέκυψε είναι ότι στην παρούσα βάση φαίνεται να υπάρχει μια οικονομική στενότητα στον Δήμο. Το αποθεματικό δεν είναι ανθυρό, γιατί προέκυψαν διάφορα απρόβλεπτα έξοδα που κυρίως έχουν να κάνουν με μισθολογικό κόστος, όπως εξηγεί ο Γιάννης ο Μαλαφής, και περιορίζει σημαντικά αυτό τις κινήσεις του Δήμου. Πάμε να ακούσουμε τι είπε για τους καθαριστές και τις καθαρίστριες των σχολικών κτηρίων. 36 είναι πλήρους απασχόλησης, 68 μερικής κυρίως με 3 ώρα. Ο λόγος στον Γιάννη Μαλαφή.
2: Όπως ξέρετε, έχουμε 36 καθαριστές πλήρους απασχόλησης, 68 καθαριστές μερικής απασχόλησης, 3 ώρες βασικά, ημερησίως. Και είμαστε στο περίμενε, όπως και πέρσι, να δούμε τι λεφτά θα μας αποδοθούν από τους σχετικούς αποτελούς πόρους συμπληρωματικά και να δούμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε τα ωράρια. Θα κάνουμε υπομονή και ελπίζω το συντομότερο δυνατό να έχουμε την δυνατότητα να μπορούμε να επεκτείνουμε τα ωράρια, είτε καθολικά είτε μερικώς, αναλόγως τις συνθήκες τις οικονομικές που θα επικρατούν. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο, αυτό θα γίνει κάθε χρόνο. Ευελπιστούμε να έχουμε πλήρη κάλυψη και να μπορέσουμε να κάνουμε πλήρη κάλυψη. Είναι οικονομικά δύσκολη χρονιά, διότι είχαμε αρκετές δικαστικές αποφάσεις εργαζομένων της προηγούμενης δεκαετίας που έχουν δικαιωθεί δικαστικά και πρέπει να αποζημιωθούν με διάφορα ποσά, τα πιο πολλά αντιθήματα, και έχουμε επίσης και διάφορα ποσά από αναθεώρησης τιμών από έργα πριν το 24 που επίσης δόθηκαν ή πρέπει να δοθούν. Και καταλαβαίνετε ότι όποιοι δημοτικοί πόροι ήταν στην άκρη για τους παιδικούς σταθμούς, για τις σχολικές καθαρίστριες, για τα σχολεία, τα εξτρά και για κάποια άλλα πράγματα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτό το αποθεματικό και προσπαθούμε με μια σχετική οικονομία και με το αναλογικά πόσα λεφτά θα έρθουν στους Δήμους εξτρά από τους σχετικούς αυτοτελείς πόρους που έρχονται κάθε μήνα, να δούμε τι από αυτά θα μπορέσουμε να ενισχύσουμε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή ήταν και πέρσι η πραγματικότητα. Απλά φέτος είναι λίγο χειρότερα οικονομικά, διότι είχαμε αρκετές δικαστικές αποφάσεις και είμαστε στην αναμονή. Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καλύψουμε τις ανάγκες. Να είσαστε σε πλήρη συνεργασία με τους διευθυντές και με τη διοίκηση εδώ.
1: Συνολικά μιλάμε για 104 εργαζόμενους, οι περισσότεροι είναι μερικής απασχόλησης και περίπου το 1/3 είναι πλήρους απασχόλησης. Οι οποίοι βεβαίως καλύπτουν πάγιες και διαρκές ανάγκες και όπως ισχύει και σε πολλές άλλες περιπτώσεις απασχολουμένων στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ θα μπορούσαν να είναι μόνιμοι αυτοί οι άνθρωποι, παραμένουν στον αέρα.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα έχουμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Στέφανου Ξενάκη στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκο, στις 8.30 θα γίνει. Πρόκειται για το βιβλίο «Το λεξικό της ζωής σου». Οι εκδηλώσεις της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και σήμερα είναι στην Βόλισσο. Στις 8.30 θα έχουμε την παράσταση της Χιώτισσας Χρύσας Κλούβα στην πλατεία Πιθώνα. Μια σκηνική σύνθεση βασισμένη στην Ισμήνη του Γιάννη Ερίτσου, ένα από τα έργα της εμβληματικής τέταρτης διάστασης. Και μετά τη θεατρική παρουσίαση θα έχουμε ένα παραδοσιακό γλέντι με το μουσικό σχήμα Πούπαλου Πιπίδη. Ενώ να πούμε ότι αύριο στο Καστέλι θα έχουμε και την ομιλία της καθηγήτριας ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Μαρίας Ευθυμίου, γνωστή στο κοινό της Χίου και από άλλες παρουσιάσεις της εδώ στο νησί μας. Με τούτα και με τα άλλα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ευχές να περάσετε όσο το δυνατόν καλύτερα το υπόλοιπο της ημέρας. Προσοχή όσοι είστε στις ευπαθείς ομάδες, διότι η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και σήμερα. Τα προσέχουμε αυτά τα πράγματα και φυσικά προσέχουμε και το περιβάλλον, που σημαίνει ότι δεν ανάβουμε κανένα λόγο φωτιά στην Ήπεθρο, δεν εκτελούμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα. Θέλουμε φέτος να κρατήσουμε και κάθε χρόνο βέβαια το νησί μας μακριά από την πύρινη λέλαπα. Αρκετά έχουμε κάψει, αρκετά έχουμε θρυνήσει, αρκετές πληγές έχουμε ανοίξει. Καιρός να σταματήσουμε τουλάχιστον στο κομμάτι που μας αναλογεί και μπορούμε να προλάβουμε καταστάσεις, γιατί υπάρχει πάντα και ο απρόβλεπτος παράγοντας και από εκεί και πέρα είναι τι κάνει η κρατική μηχανή και γενικότερα όλος ο μηχανισμός για την αντιμετώπιση τέτοιου είδους φαινομένων. Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς σας χαιρετούμε. Να είστε καλά, γεια σας.

και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
6: Όπως έχουμε ξεκινήσει, σε μια παράλληλη ανάπτυξη και των δύο τομέων, και το κομμάτι του κατασταλτικού, της καταστολής, αλλά και το κομμάτι της πρόληψης. Ναι. Και έτσι θα συνεχίσουμε.
7: Να μην αδικήσω και τον κύριο Κεφαλογιάννη, ο οποίος διατέλεσε υπουργός ενός συνεργασίας που είχατε, γιατί αναφέρθηκα στον κύριο Κικίλια, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Και κλείνω με το εξής. Ο κύριος Κωνσταντίνος Μανουσάκης, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι, μου έστειλε, έβαλε, ρώτησε τον. Την τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ακυρώθηκε, ποια είναι η ποιότητα, το σκεπτικό της αποφάσεως του ελεγκτικού συνεδρίου για τα αεροσκάφη. Και βρήκε το ελεγκτικό συνέδριο ότι η εταιρεία με την οποία θα συμβαλόταν το ελληνικό κράτος είχε εμπλοκή δικαστική στην Ισπανία. Ως εκ τούτου δεν προτιμήθηκε.
8: Μάλιστα.
7: Ορίστε, παρακαλώ, απαντήστε.
8: Αυτή την πληροφορία έχω και εγώ, ναι, ότι πράγματι κάποιο τέλεχος της εταιρείας είχε δικαστική εμπλοκή, το οποίο απεπέμφθη από την εταιρεία. Από εκεί και πέρα, ακριβώς το σκεπτικό.
7: Μάλιστα. Τώρα, όσες και όσοι ενδιαφέρεστε, κυρίες και κύριοι, πληκτρολογείτε στην τεχνητή νοημοσύνη, ποιο είναι το σκεπτικό της αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας για αυτά τα air tractor, στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Τουρνάς μέσα σε όλα τα πολλά. Οπότε και εσείς μαζί συμβάλλετε με τον εαυτό σας στην καλύτερη ενημέρωσή σας. Εγώ έπρεπε να διεκπαιρεώσω μια συζήτηση μιας ώρας με τον κύριο Υπουργό. Νομίζω ότι καλύψαμε όσο μπορούσαμε σε λεπτομέρειες το θέμα. Έχουμε αφήσει ένα άλλο σκέλος, κύριε Υπουργέ, που δεν το συζητήσαμε, είναι την σπουδαία δουλειά που κάνει το σώμα, το πυροσβεστικό, σε ό,τι αφορά στην, στην διερεύνηση των πυρκαγιών, την εγκληματική υπηρεσία την οποία έχετε προσθέσει. Και για αυτό το λόγο θα μπορούσα να σας κρατήσω για λίγο μετά τις 9, σας παρακαλώ να κλείσουμε και με αυτό το σκέλος που έχει μείνει. Δεν το συζητήσαμε. Ευχαριστώ. Διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα σας.
9: Η ώρα είναι 2.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Πρόστιμα άνω των 390.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαίου και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Στη Ρόδο σφραγίστηκαν 5 καντίνες στην παραλία Τσαμπίκα και επιβλήθηκε πρόστιμο 174.000 ευρώ. Στην παραλία Άντωνη Κουίν, στο Φαλιράκι, σφραγίστηκε επιχείρηση και επιβλήθηκε πρόστιμο 37.000 ευρώ. Στην Καβάλα εντοπίστηκε επιχείρηση χωρίς μισθωτήριο συμβόλαιο, στην οποία επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 28.000 ευρώ. Πρόστιμα συνολικού ύψους 44.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε 4 επιχειρήσεις στη Σκιάθο. Στην Κέρκυρα, σε 8 επιχειρήσεις, επιβλήθηκαν πρόστιμα άνω των 100.000 ευρώ. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε εχθές σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Θέματα Τεχνολογίας, Τόμας Ρενιέ, δήλωσε ότι η Επιτροπή δεν θα σχολιάσει τον διακανονισμό στον οποίο κατέληξε η εταιρεία με σχεδόν όλες τις Αμερικανικές πολιτείες. Ωστόσο, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βρίσκεται σε συνεχή διάλογο με τη ΜΕΤΑ, η οποία συνεχίζει να έχει δυνατότητα να προτείνει δεσμεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπη, όπου ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται να είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Το ζευγάρι αλβανικής καταγωγής έχει 3 παιδιά, το ένα ανήλικο. Συνολικές ποινές φυλάκισης 25 και 26 μηνών, καθώς και χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ στον καθένα, επέβαλε το αυτόφορο με νεμελές πλημελιωδικής ορών στους 23 κατηγορούμενους για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής. Οι ποινές δεν ανεστάλησαν ούτε μετατράπηκαν, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να μην έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Ως εκ τούτου, οι καταδικαστέντες οδηγούνται σε εσωφρονιστικά καταστήματα για την έκθεση των ποινών τους. Οι 23 κατηγορούμενοι, υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, κρίθηκαν ένοχοι για απόδραση ή απόπειρα απόδρασης, τάση κρατουμένων και διακεκριμένες φθορές. Δημοσιεύθηκε η κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών και κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, με την οποία οριοθετούνται οι περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου και του Αυγούστου 2026 και ενεργοποιείται το πλαίσιο της στεγαστικής συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών, καθώς και της επιδότησης προσωρινής στέγασης των πληγέντων. Η συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προβλέπεται από την απόφαση ανέρχεται σε περίπου 9,79 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων περίπου 9,54 εκατομμύρια ευρώ αφορούν τη δωρεά κρατική αγωγή και τις δαπάνες αυτοψιών και περίπου 246.000 ευρώ την επιδότηση προσωρινής στέγασης. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Σερών για το έργο της κατάσβεσης. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων και 3 οχήματα, ενώ συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του Δήμου Αμφίπολης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στη σύλληψη 42χρονης υπηκόου Τουρκίας σε περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησαν χθες αστυνομικοί, καθώς σε βάρος της εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Τουρκίας. Η Ερυθρά Αγγελία φορούσε τα δικήματα της παραγωγής και του εμπορίου ναρκωτικών ουσιών. Η συλληφθής οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Την πρόκριση στη League Face του Champions League πανηγυρίζει η ΑΕΚ που επικράτησε με 4-0 της Λεύσκης Σόφιας. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Ήμρα Λούζα, ο διεθνής Μαροκινός. Ποδοσφαιριστής θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους πράσινους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 5 και πρόσκαιρα στα ανατολικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριος καιρός αναμένεται στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με εμπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα υπηρετικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα υπηρετικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους, υγεία πάνω απ' όλα και με την ευχή να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στην καθημερινότητά μας. Όσες και όσοι ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας και μπαίνετε στην παρέα μας, θα σας πω ότι ο άνθρωπος που θα ακούσετε είναι ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, τον οποίον είμαστε σε διάλογο από τις 8 και κάτι την προηγούμενη ώρα. Άρα όσες και όσοι ενδιαφέρεστε να ακούσετε για το θέμα των θερινών πυρκαγιών, έχετε στη διάθεσή σας άφθονο υλικό, έχουμε καλύψει όλες τις παραμέτρους, απομένει μία, γι' αυτό και κράτησα τον υπουργό, τον κύριο Τουρνά, για να μπούμε και σε αυτό το σκέλος της διερευνήσεως δηλαδή των πυρκαγιών, γιατί έχουμε τα τελευταία χρόνια έχουμε προοδεύσει και εκεί, αφού έχουμε διανύσει μια τριακονταετία και πλέον, όπου τις φωτιές συνήθως, όπως λέγαμε, αυθερέτως μας τις έβαζαν οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Φαίνεται ότι είχαν μεγάλη διείσδυση στο δίκτυο ηλεκτροδότησης οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες. Εν πάση τόσο, αφού περάσαμε μια φάση αερολογιών και ανοησίας με την οποία μεγαλώσαμε ανοησία και αυτή η ανοησία εξέθρεψε μυαλά και μυαλά, φτάνουμε επιτέλους πια σε μια χρονική στιγμή όπου τουλάχιστον έχουμε ένα συγκροτημένο τμήμα διερεύνησης του εγκλήματος της πυρκαγιάς και της ποινής που επιβάλλεται, γιατί δεν ήταν μόνο ότι λέγαμε μην πω τι πρωινιάτικα στο ραδιόφωνο τι λέγαμε ως προς την αιτία των πυρκαγιών, μετά είχαμε και τη γνωστή ατιμορρησία. Μετά την τραγωδία, την καταστροφή στο Μάτι, μπήκε η πολιτεία μας σε μια αντίληψη ότι πρέπει να τιμωρείται πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη βλακεία, η οποία είναι ανίκητη, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να τιμωρείται, διότι είπαμε στην Ελλάδα ζούμε σε έναν τόπο που η ατομική ευθύνη είναι ένα πράγμα ανύπαρκτο, μόνο ευθύνη έχει το κράτος, ας πούμε. Η ατομική ευθύνη περνάει στον τούχο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή η αντίληψη πια αλλάξει, έχει αλλάξει τουλάχιστον στη διοίκηση και φαντάζομαι ότι με τα χρόνια θα αλλάξει και μέσα στην κοινωνία. Άρα στο sky.gr, skyradio.gr, μπορείτε αμέσως μετά να ακούσετε τη συζήτησή μας του πρώτου σκέλους με τον κύριο Τουρνά. Τώρα, κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την παραμονή σας.
3: Πολύ
2: θα
3: καλύτερο.
2: Δούμε και αυτό το σκέλος για να υπάρχει έτσι μια ολοκληρωμένη παρουσία σας στο ραδιόφωνο του Sky. Λοιπόν, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, υπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, και όπως λέει ο κύριος Σοφιανός, μεγάλο πράγμα να γνωρίζει ο υπουργός το αντικείμενο του. Μπράβο. Αυτό, ναι, σε κάποιους τομείς πρέπει να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν το αντικείμενο. Ο κύριος Τουρνάς δεν μπορεί να του πεις διάφορα παραμύθια, ό,τι φαντάζεται ο καθένας και ό,τι φαντάζεται κυρίως οι πολιτικοί μας που αερολογούν. Πολλές φορές και συμπολιτεύσεως αερολογούν, όχι μόνο της αντιπολίτευσης που είναι κατά επάγγελμα αερολόγοι, να του λες του διάφορα του υπουργού, γιατί ο υπουργός γνωρίζει το αντικείμενο για το οποίο είναι εκεί επιφορτισμένος να εργαστεί. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια αυτή η υπηρεσία στο σώμα, στο πυροσβεστικό διερεύνησης. Για τις φετινές πυρκαγιές και ειδικότερα για τον Κιθερώνα, θεωρήθηκαν υπεύθυνες οι ανεμογεννήτριες. Ένα. Υπάρχει τέτοιο δεδομένο, τέτοιο στοιχείο?
3: Όχι, δεν ήταν ανεμογεννήτριες. Ήταν το δίκτυο μεταφοράς του ρεύματος από εκεί προς τον ΔΔΕ. Δηλαδή έχουμε τις ανεμογεννήτριες οι οποίες παράγουν πράσινη ενέργεια.
2: Μάλιστα.
3: Είναι, θα έλεγα, μαζεύουν φτηνή ενέργεια, έχουν πρότυπα κατασκευών. Από εκεί πέρα υπάρχει και το δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ενέργειας που θα το ρίξουμε σε μερικά χιλιόμετρα στο δίκτυο του ΔΔΕ.
2: Σκοπίμως έθεσα το ερώτημα, έτσι, για να πάρω την απάντηση την οποία φανταζόμουν θα πάρω, κύριε Υπουργέ, για να πω σε επίπεδο κρίσης και σχολείου ότι μην κατηγορούμε το μέσο με το οποίο παράγεται η ενέργεια, γιατί κάποιοι δεν θέλουν την ανεμογεννήτρια, αλλά να δούμε πού είναι το πρόβλημα. Και το πρόβλημα είναι εκεί που το τοποθετήσατε, στη μεταφορά του ρεύματος.
3: Βέβαια.
2: Στο καλώδιο που περνάει μέσα από τα δέντρα.
3: Να σας πω ότι, θα σας πω εξ όσων γνωρίζω, ότι φέτος είχαμε το φτηνότερο ρεύμα χάρη στις ανανεώσιμες πηγές. Είχαμε αρκετό αέρα, οπότε παράχθηκε αρκετό ρεύμα, το οποίο εμένα με δυσαρέστησε, γιατί μας δημιούργησε σοβαρά προβλήματα ο άνεμος. Απ' την άλλη μεριά, βοήθησε στην παραγωγή ενέργειας. Δεν φταίνε ανεμογεννήτριες. Θα έλεγα, μάλιστα, με το θάρρος της νόμης, να πω ότι οι δρόμοι των ανεμογεννητριών σε αρκετές περιπτώσεις μας έχουν βοηθήσει. Μπορούμε και αναπτύσσουμε συστήματα και μπορούμε και φτάνουμε τη φωτιά μέσα από αυτούς τους δρόμους. Οι οποίες ανεμογεννήτριες, όπως είπαμε, βοηθούν και στην παραγωγή της ενέργειας. Πρέπει να προσέξουμε από εκεί και πέρα τα δίκτυα μεταφοράς της ενέργειας, τα ιδιωτικά δίκτυα, τα οποία θα πρέπει να έχουν πιο αυστηρούς κανόνες αδειοδοτήσεων και καθαρισμένα, και τα συστήματα και τα μέσα τα οποία χρησιμοποιούν να είναι τα κατάλληλα, έτσι ώστε να μην μας δίνουν ενάρξεις πυρκαγιών. Το ίδιο ισχύει και με τα φωτοβολταϊκά. Και εκεί είχαμε αρκετές ενάρξεις φέτος, ακριβώς στο ίδιο σημείο, στη μεταφορά του ρεύματος από εδώ εκεί. Άρα λοιπόν, εκεί μας έδωσαν αρκετές φωτιές. Άρα λοιπόν, ναι, χρειάζεται μια προσπάθεια εκεί πέρα να βελτιωθούν τα δίκτυα της μεταφοράς.
2: Εδώ μπαίνει μέσα και ο ΔΔΕ που έχει το τοπικό δίκτυο και ο ΑΔΜΙΕ που έχει τα μεγάλα δίκτυα.
3: Να σας πω ότι ο ΑΔΜΙΕ δεν μας δίνει μεγάλο αριθμό. Δεν μας δίνει, θα έλεγα, φωτιές το υπερυψηλή τάση. Ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μας δίνει ο ΔΔΕ αναλογικά. Θα έλεγα ότι είναι χαμηλότερα, γιατί ενοχοποιείται και ο ΔΔΕ. Αλλά θεωρώ ότι είναι άδικο. Ναι, μας δίνει φωτιές όπως και σε όλο τον κόσμο, όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Και γίνεται μια προσπάθεια. Είμαστε σε συνεργασία με τον ΔΔΕ. Και οφείλω να το πω αυτό. Και ο ΔΔΕ έχει υπογειοποιήσει ήδη ένα σημαντικό αριθμό, ποσοστό δικτύου. 15% σχεδόν έχει φτάσει. Τρέχει με πολύ γρήγορους ρυθμούς στην υπογειοποίηση. Προχωράει στα συνεστραμμένα καλώδια. Αλλάζει τους μονοτήρες. Επιθεωρεί το δίκτυό του. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά, γιατί ναι, έχουμε και από εκεί πέρα, πραγματικά έχουμε αρκετές ενάρξεις, όπως συμβαίνει και σε όλο τον κόσμο όπου υπάρχουν υπέργεια δίκτυα. Από εκεί πέρα να πούμε ότι, γιατί βλέπω ότι στοχοποιούμε κάθε φορά κάποιους συγκεκριμένους που θεωρούμε ότι είναι πιο εύκολο. Αλλά να σας πω ότι έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από εργασίες σε αγροτικές εργασίες, από κτηνοτροφικές εργασίες. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό ενάρξεων από δραστηριότητες έξω, από αυτοκίνητα. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο, πολλά αυτοκίνητα έχουν πάρει φωτιά. Εχθές είχαμε ένα αυτοκίνητο στην Χρυσούπολη της Καβάλας που πήρε φωτιά. Και η φωτιά επεκτάθηκε στο δάσος δίπλα. Και είχαμε αρκετές τέτοιες φωτιές φέτος. Άρα λοιπόν, είναι πολλοί οι παράγοντες και οι αιτίες που μας δίνουν φωτιά.
2: Το σκέλος της παραβατικότητας πόσο εμπλέκεται στην...
3: Εδώ λοιπόν να σας πω ότι πραγματικά έχουμε μια
2: εκδήλωση πυρκαγιών.
3: Γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχουμε φτιάξει αυτή την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι εξαιρετική, με εξαιρετικά στελέχη, επιστημονικά καταρτισμένα. Το ενισχύουμε ακόμα περισσότερο με ανθρώπινο δυναμικό. Θα βγάλουν και άλλους, θα εκπαιδεύσουν και άλλους. Έχουμε τα 37 ΚΑΕΤΑ, δηλαδή τα ανεξάρτητα ανακριτικά που έχουμε σε όλη τη χώρα, τα οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά. Μέχρι στιγμής να σας πω ότι έχουμε επιβάλει 738 διοικητικά πρόστιμα από παραβάτες. Έχουμε 313 σύλληψεις με τη διαδικασία του αυτοφόρου. Και χθες κάναμε σύλληψη. Αυτό που σας είπα, το αυτοκίνητο πήρε φωτιά και έβαλε δίπλα στο δάσος.
2: Πόσα ευρώ είναι το πρόστιμο?
3: Κυμαίνονται ανάλογα με το δίκτυο κινδύνου, μπορεί να φτάσει και τα 8 και τα 10 χιλιάρικα όσον αφορά το διοικητικό πρόστιμο.
2: Υπάρχει και το ποινικό σκέλος.
3: Αυτοί οι 313 πήγανε αυτόφορη διαδικασία. Κάποιοι από αυτούς είναι στη φυλακή και περιμένουν να δικαστούν. Κάποιοι αφέθηκαν με περιοριστικούς όρους και θα δικαστούν με πολύ πολύ αυστηρά και
2: δεν υπάκουσαν στον κανόνα αυτοί οι άνθρωποι.
3: Σωστό,
2: έτσι.
3: Σωστό.
2: Δεν υπάκουσαν στο μήνυμα της αυτοπροστασίας. Ότι πρέπει να είμαστε όλοι υπεύθυνοι για να μην προκαλέσουμε πυρκαγιά.
3: Προκάλεσαν φωτιά,
2: ναι.
3: Είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση. Να σας πω ότι έχουμε το 89% είναι αμέλεια, αλλά το 11% είναι πρόθεση. Έχουμε δηλαδή συλλάβει και ανθρώπους οι οποίοι πήγαν με αυτό το σκοπό να βάλουν φωτιά και να κάνουν ζημιά. Έχουν συλληφθεί, κάποιοι από αυτούς παραμένουν στις φυλακές μέχρι να δικαστούν και από εκεί πέρα ακολουθεί τη διαδικασία. Ναι. Βεβαίως, είμαστε αυστηροί.
2: Δηλαδή, ποια καταγράφει ίσα στη διαδικασία, με συγχωρείτε, ολοκληρώστε την πρόταση.
3: Ναι, έλεγα ακριβώς με αυτή τη διαδικασία προσπαθούμε να γίνουμε αποτρεπτικοί σε αυτόν ο οποίος από πρόθεση ή από αμέλεια θα βάλει φωτιά. Να του πούμε δηλαδή ότι θα σε βρούμε, θα σε οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν είναι ένας τρόπος αποτροπής. Και από την άλλη μεριά, βέβαια, προσπαθούμε να πείσουμε τον κάθε πολίτη ότι πρέπει να προσέχει. Η φωτιά είναι καταστροφή. Στις μέρες μας είναι καταστροφή. Ιδιαίτερα από κάτω από κάποιες συνθήκες, η φωτιά μπορεί να προκαλέσει την καταστροφή του περιβάλλοντος, του σπιτιού του ίδιου, να απειλήσει την ανθρώπινη ζωή. Άρα λοιπόν όλοι οφείλουμε να δείξουμε περισσότερη προσοχή. Δουλειές που γινόταν στο παρελθόν και δεν υπήρχε πρόβλημα, σήμερα φαίνεται ότι πολύ γρήγορα μια φωτιά μπορεί να εξελιχθεί πραγματικά σε μεγάλη καταστροφή.
2: Άρα, αν πάμε έτσι με αυτόν τον ρυθμό και με αυτή την εργασία, μακάρι να μην έχουμε πυρκαγιές, αλλά λέω, αν πάμε με αυτή την αντίληψη και δεν ανατραπεί μελλοντικώς, θα καταλάβει κάποια στιγμή η κοινωνία ότι είτε η ηλικιότητα είτε η πρόθεση τιμωρούνται. Τιμωρούνται.
3: Ναι, ναι,
2: δεν παραγράφονται, δεν ξεχνούνται.
3: Πράγματι είναι πολύ αυστηρό το πλαίσιο και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση και όσον αφορά δηλαδή, αλλά και όσον αφορά την εκπαίδευση του κόσμου, όσον αφορά την εκπαίδευση του τρόπου διαχείρισης της φωτιάς, αλλά και του τρόπου αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών και της πλημμύρας και της φωτιάς και του σεισμού.
2: Και μέχρι να φτάσουμε στο ιδανικό σημείο, στο να ξέρει, να ορίζει η πολιτεία μας πώς θα κτίζουμε, πού θα κτίζουμε, πώς θα κτίζουμε, τι θα κτίζουμε.
3: Ναι, χρειάζεται.
2: Φαντάζομαι ότι να το ξέρει και να μην είναι πρωτοβουλία των πολιτών. Φαντάζομαι κάποια στιγμή. Παντού, αυτό δεν είναι δικό σας θέμα.
3: Παντού χρειάζονται κανόνες.
2: Παντού χρειάζονται κανόνες. Χάρηκα πολύ, κύριε Τουρνά, για την συζήτησή μας και για την γνωριμία μας.
3: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Είσαστε καλά. Καλή δύναμη σας εύχομαι. Και σε εσάς και σε όλα τα στελέχη.
3: Αν μου επιτρέπετε να πω ότι οι επόμενες ημέρες είναι δύσκολες. Και είναι δύσκολες γιατί αυτή τη στιγμή τα πάντα είναι δύναμή της. Έχουν ξεραθεί τα πάντα. Έχουμε παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες. Μπορεί να μην έχουμε καύσωνες, αλλά έχουμε υψηλές θερμοκρασίες οι οποίες λειτουργούν αθρηστικά. Και παράλληλα βλέπουμε τις επόμενες ημέρες ότι ανεβαίνει ο άνεμος και ο βορειοανατολικός άνεμος στο Αιγαίο που θα ενισχυθεί, αλλά και ο βορειοδυτικός από το Ιόνιο. Άρα λοιπόν αυξάνει ο δείκτης επικινδυνότητας και κάνω πραγματικά μια έκκληση προς όλους να δείξουν ιδιαίτερη προσοχή. Να αποφύγουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν φωτιά. Είναι καταστροφικό.
2: Και θέλω και τη διάσταση που μου δίνει ο κύριος Ευάγγελος Καζολιάς, είναι εκ των συντελεστών αναδείξεως του αρχαιολογικού χώρου της Επιδαύρου. Είναι ένας τέλεχος του Υπουργείου Πολιτισμού με την εργασία του. Λοιπόν, σημαντικό μέτρο μου γράφει είναι το σύστημα έγκαιρου εντοπισμού φωτιάς που καλύπτει τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους 22. Της χώρας, όπως είναι η Επίδαυρος.
3: 22 τέτοια συστήματα εγκαθίσταται. Μέχρι το φθινόπωρο θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και θα έχουμε πυρανίχνευση για 22 αρχαιολογικούς χώρους. Θα έχουμε αυτή την προστασία.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Τουρνά, και όπως μου γράφει και ένας λογαριασμός στην πλατφόρμα X, ότι ο λογαριασμός έχει τον τίτλο «Κουκουέ τοπική Οξφόρδης». Καλημέρα, όαση σοβαρότητας ο κύριος Τουρνάς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τουρνά, καλημέρα σας. Καλή δουλειά σας, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, μετά το πέρας της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, κυρίες και κύριοι, προχωρούμε, εμείς συνεχίζουμε. Δύο απώλειες θες στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η δεύτερη απώλεια με παγκόσμια εμβέλεια. Αρχίζω όμως από τον νεαρό Κόκοτα. Πολύ άδικο αυτό που συνέβη. Δυστυχώς. Να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια.

Κυρία Έλσα Ροκά, με ενδιαφέρον άκουσα τον κύριο Τουρνά, μίλησε για σπίτια που ήταν κτισμένα χωρίς δυνατότητες πρόσβασης. Υπάρχουν χιλιάδες ακόμη τέτοια σπίτια. Θα κάνει κάτι το κράτος? Γιατί θα πρέπει να πληρώνουν οι άνθρωποι που δεν φταίνε? Ας τα πληρώσουν οι υπαίτιοι. Την απάντησή μου την πήρα όμως, μου λέει στη συνέχεια. Παντού χρειάζονται κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ για ένα ακόμη πρωινό και εγώ, κυρία Ροκά. Καλημέρα σας. Εγώ να σας πω την αλήθεια, χάρηκα σήμερα γιατί μίλησα με έναν τεχνοκράτη, επειδή κατηγορούνται οι τεχνοκράτες, κακώς κατηγορούνται από τους αερολόγους της πολιτικής, τους αεριτζίτες που γυρίζουν τα καφενεία και λένε παρλαπίπες για να περνάει η ώρα και το εύπιστο κοινό να τσιμπάει. Λοιπόν, χρειάζονται οι τεχνοκράτες, όπως είναι τώρα εδώ η περίπτωση του κυρίου Τουρνά. Ο κύριος Τουρνάς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει το αντικείμενό του. Ξέρει τα αεροπλάνα, ξέρει την εκείνο, ξέρει το άλλο. Λοιπόν, σε σχέση με άλλους, επαναλαμβάνω, είναι ένας άνθρωπος που είναι τοποθετημένος σωστά σε μια θέση που χρειάζεται έναν τέτοιον, με αυτά τα προσόντα εννοώ. Δεύτερη απώλεια παγκόσμια για όλους όσοι της ηλικίας μας, παιδιά, μεγαλώσαμε με αυτήν την καλλιτέχνηδα, η οποία είναι αυτό που λέμε η ψυχή και η καρδιά της, πώς θα το πω, το πω κανονικής Αμερικής, θα παρεξηγηθώ, της βαριάς, πώς πω, της αμερικανικής ψυχής, να το πω έτσι, άτι, να μην έχουμε παρεξηγήσεις.

Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε άφθονο υλικό, κυρίες και κύριοι. Νίκος Φιλιππίδης, Δημήτρης Βασιλιάδης interview. Και τώρα να δούμε αν θα προλάβω να συζητήσω το θέμα των νομικών προσώπων, αυτά τα ηγετικά που λέμε τα ΜΥΠ, κρατικά πανεπιστήμια, με τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Θα προσπαθήσω, εν πάση περιπτώσει. Έχω την αίσθηση ότι χρειαζόταν αυτό το συνολικό σήμερα με τον κύριο Τουρνά για να καλύψουμε όλο το εύρος. Έχετε υλικό, από εκεί μετά τα δεδομένα τα πήρατε. Σχολιάστε τα εσείς μόνοι σας. Εγώ θέλω τα δεδομένα να είναι για όλους μας κοινά. Έτσι, γιατί άκουγα και το σχολίαζα στο μέσο της συνεντεύξεως με τον κύριο Τουρνά, πώς θα το πω, κριτικές που έγιναν, διατυπώθηκαν για τα εναέρια μέσα κτλ. Το κουβεντιάσαμε πάνω από μισή ώρα. Θα έρθει σε λίγες μέρες, φαντάζομαι θα καταφέρω την Παρασκευή να επαναλάβω τη συνάντησή μου με τον κύριο Καραϊσιφίδη, για να μιλήσουμε για το σκέλος των εμπλοκών και των δυστυχημάτων στα αύριο, νομίζω. Μπράβο, ωραία, αύριο θα είναι μαζί μας ο κύριος Καραϊωσιφίδης στα ιδιωτικά ελικόπτερα, οπότε θα ακούσουμε την κριτική του επί των δεδομένων που έδωσε ο κύριος Τουρνάς για τα μέσα αεροπυρόσβεσης, τα οποία δεν θέτουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και μας έλεγε γιατί κάναμε κοινό και γιατί παίρνουμε τα Ραφάλ και δεν παίρνουμε Καλαντέρ. Παίρνουμε τα πάντα, δόξα τω Θεώ, να του πει κάποιος του κυρίου Τσίπρα, αλλά εγώ ήθελα να του δώσω υλικό του κύριου Τσίπρα σήμερα, να ακούσουν οι συνεργάτες του, κυρίες και κύριοι που συνεργάζεστε με τον κύριο Τσίπρα. Παρακαλώ, απομαγνητοφωνήστε, αποδελτιώστε τη συνέντευξη του κύριου Τουρνά και δώστε στον πρόεδρο να ξέρει τι λέει όταν λέει, για να μην φαίνεται ότι λέει ότι είναι ο ίδιος ο παλιός Τσίπρας και μας βάζει σε μια θέση να του πούμε μα δεν άλλαξε καθόλου, ο άνθρωπος δεν κέρδισε σπιθαμή σοβαρότητας. Τα λέω όλα αυτά για να βοηθήσω, όπως καταλαβαίνετε. Διάλειμμα και έρχομαι.

0: 90.000 ευρώ επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις σε Ρόδο, Καβάλα, Σκιάθο και Κέρκυρα μετά από ελέγχους για την προστασία του Αιγαλού και της παραλίας από αυθαίρετες καταλήψεις και παραβάσεις, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. Πόσο άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων θα δώσει η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram, η οποία κατέληξε χθες σε φιλικό διακανονισμό με δεκάδες Αμερικανικές πολιτείες για να βάλει τέλος στη δίκη, στην οποία οδηγήθηκε με την κατηγορία του εθισμού ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, η συμφωνία προβλέπει την εγκατάσταση προεπιλεγμένης νυχτερινής λειτουργίας, που θα μπλοκάρει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της ΜΕΤΑ από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 6 το πρωί. Τραγωδία χθες το μεσημέρι στο χωριό Διαλαμπή στη Ροδόπιο, που ένας 53χρονος τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Ο δράστης φαίνεται πως είχε απασχολήσει ξανά τις αρχές πριν από 4 χρόνια, όταν η σύζυγός του τον είχε καταγγείλει στο Ηράκλειο Κρήτης για ενδοοικογενειακή απειλή. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Πρώτης Ερών. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Λέρο, Κάλυμνο, Κο και Κάρπαθο. Στο Νεπάλ και το Θιβέτ, τουλάχιστον 160 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό των αρχών, από τις πλημμύρες και τις κατολιστήσεις. Σύμφωνα με τις αρχές, στο Νεπάλ αγνοούνται πάνω από 400 άνθρωποι, εκ των οποίων 341 είναι τουρίστες, ενώ τουλάχιστον 260 άνθρωποι αγνοούνται στο Θιβέτ. Σύμφωνα με τους ειδικούς που εξετάζουν δεδομένα και δορυφορικές εικόνες, η βιβλική πλημμύρα πιθανότατα να προκλήθηκε από κατάρρευση παγετών μετά από σεισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Τρέχω, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία μας και όπως πάντα τη σταθερή. Τρέχω λοιπόν απευθείας στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί έχουμε κρεμότητες που έχουμε αφήσει από χθες. Καλημέρα σας αγαπητέ Νίκο.
3: Γεια σου Άρη μου, γεια σου.
2: Λοιπόν, σήμερα ποιο είναι το νέο σου, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Τι έχει το μαγαζί σήμερα, τι πουλάει ως προϊόν?
3: Πρώτα απ' όλα ότι συνεχίζεται η επιβάρηση το ρεύμα. Στην Κοδρική σήμερα έχουμε το υψηλότερο επίπεδο που έχουμε να δούμε εδώ και πολλούς μήνες σε μέσα επίπεδα.
2: Πόσο επηρεάζει το σημερινό αυτό το τιμολόγιο?
3: Αν δεν το αποφασίσουν να απορροφήσουν και για αυτό το μήνα, που πλέον η επιβάρηση είναι μεγάλη, οι εταιρείες, δεν θα έχουμε καμία επίπτωση. Αν δουν τα πράγματα ότι δεν βγαίνουν, προφανώς η κυβέρνηση ετοιμάζει και πλέον έχει λεφτά. Έχει λεφτά, την περίφημη ρήτρα διαφυγής για τις δαπάνες της ενέργειας, που έχουν επικνώσει επαφές τόσο άλλους των συναρμόδιων υπουργών, δηλαδή του Κυριάκου Χερακάκη και του Σταύρου Παπασταύρου και του Τάκη Θοδωρικάκου, και η συζήτηση είναι πλέον τι λεφτά, τι πακέτο, ενδεχομένως να έχουμε ένα ενεργειακό πακέτο σημαντικό, το οποίο μόνο για το 2027 είναι 400 εκατομμύρια και έχουμε άλλα 170 διαθέσιμα αυτή τη στιγμή για το 2026.
2: Ωραία, μείνε σε αυτό, γιατί έχω ερώτηση από αυτού. Ο Γιάννης Ρουσάκης λοιπόν μου γράφει ότι το ενεργειακό είναι το μεγάλο βατερλό της κυβέρνησης. Οι επιχειρήσεις και οι πολίτες το γνωρίζουν καλά. Απόδειξη το ρεκόρ κερδών των επιχειρήσεων ενέργειας. Ευχαριστώ. Απάντησε λοιπόν εδώ, Νίκο, τι γίνεται σε σχέση δηλαδή με τα.
3: Είναι αλήθεια, έχουν ανέβει. Πρώτα απ' όλα στα διελιστήρια έχουν ανέβει τα περιθώρια διείλυσης, το λέμε συνεχώς, τα περιθώρια διείλυσης είναι τα περιθώρια κέρδους διείλυσης, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Πράγμα που σημαίνει ότι ναι, πράγματι η κερδοφορία, άλλωστε χτες ένα από τα δύο μεγάλα διελιστήρια ανακοίνωσαν σημαντική αύξηση κερδοφορίας. Τα διελιστήρια ήδη και οφελώς επιδοτούν με 10 λεπτά από την 1η Αυγούστου την αμόλυβδη και με 5 λεπτά το πετρέλαιο ντίζελ και βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση για να συνεχίσουν να το κάνουν. Αντίστοιχα, προφανώς αυτή την περίοδο η παραγωγή ρεύματος βγάζουν παραπάνω έσοδα που είχε συμβεί και την περίοδο 2022-2024. Νομίζω ότι και αυτό συνυπολογίζεται αυτή τη στιγμή. Αυτοί που χάνουν λεφτά, ήδη μειώνει τη σύνωση κατανάλωση, είναι οι προμηθευτές ρεύματος. Το επόμενο στάδιο σε πολλές περιπτώσεις είναι οι ίδιες εταιρείες. Έχουμε καθετοποίηση δηλαδή.
2: Μάλιστα,
3: σε κάποιες άλλες,
2: αυτό είναι οι εταιρείες. Τώρα, τι γίνεται στην τσέπη του καταναλωτή, παρακαλώ.
3: Στην τσέπη του καταναλωτή, πρώτα απ' όλα έχουμε μία επιβάρηση στα καύσιμα που είναι κοντά στο 25% σε σχέση με τα προ-πολέμου επίπεδα και μάλιστα μαζί με την επιδότηση. Χωρίς την επιδότηση το ντίζελ θα ήταν πάνω από τα 2,20 συνολικά, γιατί έχει

0: κυβέρνηση επιδοτεί με 10 λεπτά το diesel, συν 5 λεπτά των διελιστηρίων, 15 λεπτά είναι στο 2.04, θα βλέπαμε το 2.20 σε μέσα επίπεδα. Άρα για την τσέπη έχουμε μία επιβάρυνση, η οποία το πρόβλημα δεν είναι μόνο ότι επιβαρύνει το καύσιμο του αυτοκινήτου μας, το πρόβλημα είναι ότι επιβαρύνεται το μεταφορικό κόστος των προϊόντων που αγοράζουμε, τα οποία φυσιολογικά θα πρέπει να το περάσουν στην κατανάλωση. Και θα το δούμε και το βλέπουμε. Και δεν αφορά μόνο τα προϊόντα τα οποία βλέπουμε, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ, σε ένα κατάστημα τροφίμων, σε ένα εμπορικό κατάστημα, και οι υπηρεσίες. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν για μας για διάφορα επαγγέλματα χρησιμοποιούν επίσης μεταφορικό μέσο για τη μετακίνησή τους. Άρα εδώ έχουμε και μας ακούν και πολλοί φίλοι ταξιτζίδες, οι οποίοι επίσης βρίσκονται στην ίδια θέση. Αυτοί δυστυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό αναγκάζονται υποχρεωτικά σχεδόν να το απορροφήσουν. Άρα έχουμε ένα θέμα πολύ, πολύ σημαντικό, επιβάρυνση, που η οποία περνάει στην κατανάλωση και το πληρώνουμε όλοι, και αντίστοιχα μείωση εισοδήματος σε επαγγέλματα που δεν μπορεί να περάσει στην κατανάλωση για το αυξημένο κόστος των καυσίμων. Στην ενέργεια είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί ακόμα και να έρθει ένα καθεστώς επιδότηση στο ρεύμα, είδαμε την εμπειρία της προηγούμενης διετίας μετά το 2022, ότι οι επιχειρήσεις δεν κατάφεραν παρά μόνο οι πολύ μικρές να ενταχθούν και να τύχουν με αποτέλεσμα ελάφρυνση. Με αποτέλεσμα να δούμε να περνάει μεγάλο μέρος εκείνων των αυξήσεων στην κατανάλωση, και αυτό που σήμερα βιώνουμε ως ακρίβεια, που τότε ήταν πληθωρισμός αρκετά υψηλός.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, πάμε να δούμε αυτά τα σημεία που, για τα οποία συζητήσαμε χθες. Διαφαίνεται από την κυβέρνηση η υποστήριξη εκείνου του κομματιού των πολιτών, οι οποίοι εργάζονται για να ζουν και οι υπόλοιποι καλά. Εργάζονται, παράγουν στο ιδιωτικό τομέα εννοώ, και βοηθούν έτσι ώστε να ζήσει ο κρατικός τομέας και να ζήσουν και οι συνταξιούχοι μαζί. Ώστε αυτός ο καλός εργαζόμενος, ο υπάλληλος, το προσωπικό, το οποίο, βρε παιδί μου, φαίνεται ότι βοηθάει την επιχείρηση και ο εργοδότης θέλει να τον ή να την βοηθήσει και να δώσει ένα σημαντικό ποσό αυξήσεως, έτσι ώστε να υποστηριχθεί ο μισθός του, αν είναι οικογενειάρχης, να υποστηριχθεί και η προσπάθειά του να αργότερα να γεννήσει και άλλους νέους ανθρώπους κτλ. Βλέπουμε τώρα, πάω και στο δημογραφικό, όπως το θίγει σήμερα εφημερίδα καθημερινή, με τη μείωση των παιδιών της σχολικής ηλικίας και τα σχετικά. Αυτό το ποσό λοιπόν που θα δώσει ο εργοδότης, μπορεί να διασφαλίσει, να κάνει κάτι η κυβέρνηση έτσι ώστε να το παίρνει αυτούς το ποσό και να μην το μοιράζεται ξανά με το κράτος, που έτσι κι αλλιώς με την εργασία του άνθρωπος αυτός βοηθάει την ύπαρξη του κράτους, του κρατικού υπαλλήλου και του συνταξιούχου. Μητσοτάκης ή όχι, τι νομίζεις?
0: Μεγάλη αλλαγή έγινε. Έγινε και ισχύει από 1η-1η-2026. Η μεγάλη αλλαγή, ενώ για πρώτη φορά στο μείγμα των φοροελαφρύνσεων μπήκε αυτή η κατηγορία των συμπολιτών μας που αναφέρει. Δηλαδή η μισθωτή του ιδιωτικού τομέα και ειδικά η μισθωτή με παιδιά, δηλαδή οι οικογένειες. Θα συνεχιστεί. Όχι, έχω την αίσθηση και μαθαίνω, με την ίδια ένταση. Δεν θα είναι δηλαδή τόσο μεγάλη και απότομη αποκλιμάκωση. Είδανε πολλοί συμπολίτες μας, για παράδειγμα, σε μια οικογένεια με δύο εργαζόμενους, με δύο παιδιά. Είδε μια, ο οποίος έπαιρνε κοντά στα 1.500 ευρώ, είδε περίπου ένα εκατοστάρικο το μήνα αύξηση, γύρω στα 80 με 100 ευρώ, από τη μείωση της φορολογίας, η οποία υπήρξε από 1η-1η-2026. Θα συνεχιστεί αυτή η τάση, νομίζω ότι το τονίζουνε. Ειδικά πάντα με έμφαση στις οικογένειες με παιδιά. Όλο αυτό είναι η μείωση αυτού που λέμε του μη μισθολογικού κόστου μαζί με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Μια κατάσταση η οποία δημιουργούσε μια τεράστια στρέβλωση, μια τεράστια υπερβολή, υπερβολικό το βάρος τους, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, να θεωρείται, για παράδειγμα, μια αύξηση, μια επαγγελματική πρόοδος, επί της ουσίας και επιβράβευση της επαγγελματικής πρόοδου, να θεωρείται σχεδόν τιμωρία και για την επιχείρηση και τελικά για τον ίδιο τον εργαζόμενο. Γιατί κανείς δεν θέλει να επιβαρύνει υπέρμετρα την επιχείρηση στην οποία εργάζεται, γιατί αυτόματα δημιουργούνται άλλοι συνειρμοί. Άρα θα υπάρξει, απλώς δεν θα είναι τόσο μεγάλη όσο ήταν το 2026. Νομίζω ότι οι εισοδηματικές ομάδες που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να τις ενισχύσει έχουν κλειδώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. θα είναι εισοδηματικές ομάδες από αυτούς που συνήθως λαμβάνουν και λιγότερο παράγουν, θα είναι σίγουρα οι συνταξιούχοι, είναι βέβαιο αυτό. Θα δούμε, λέει, το επίδομα των 300 ευρώ που δίνεται πριν τα Χριστούγεννα, αυτό το οποίο πλέον έχει μονιμοποιηθεί, να ανεβαίνει ενδεχομένως στα 400, ίσως και στα επίπεδα της Εθνικής Σύνταξης των 444 ευρώ. Θα δούμε προφανώς συνέχιση των μισθολογικών αυξήσεων στις συντάξεις. Θα δούμε επίσης συνέχιση των αυξήσεων στους δημοσίους υπαλλήλους, ενδεχομένως και με κάποιες εκπλήξεις εκεί. Θα σίγουρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες είναι μέσα.
1: Ωραία, ας μείνουμε εδώ λίγο. Ας μείνουμε λοιπόν σε αυτή την κατηγορία των συμπολιτών μας, οι οποίοι, βρε παιδί μου, έτσι μας φαίνουν σε μια δύσκολη θέση, διότι κατανοούμε όλοι τι σημαίνει να ζει κάποιος με 300 ευρώ το μήνα.
0: Ναι.
1: Ηρωνεύομαι προφανώς. Λοιπόν,
0: 402 για ακριβώς.
1: Ναι, η μόνιμη αποδόση είναι ότι τώρα μάλιστα βλέπω και κάτι φυλάδες της δεξιάς να λένε ότι η κυβέρνηση αθετεί την υπόσχεσή της για τα τεκμήρια, γιατί βγήκε προχθές ο Χατζηδάκης και είπε ότι σε ένα λογικό αυτό θα κρατηθούν τα τεκμήρια. Έτσι, ένα τέτοιο πράγμα δεν είπε, καλά το μεταφέρω.
0: Είπανε ότι δεν θα τα καταργήσουν.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό που καταλαβαίνω από τις μέχρι τώρα δηλώσεις είναι ότι θα υπάρξει μια επιβράβευση συνέπειας.
1: Συνέπειας.
0: Τώρα η συνέπεια, ό,τι κατάλαβα, δεν μιλάνε, λες, αυτοί που έχουν μιλήσει την κυβέρνηση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά κύριο λόγο, δεν περιγράφει φορολογική συνέπεια. Περιγράφει συνέπεια στις πληρωμές. Το μέτρο του τεκμαρτού δεν είναι... Το μέτρο του τεκμαρτού δεν ήρθε για να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν τους φόρους στην ώρα τους. Τους ήρθε να τιμωρήσει αυτούς οι οποίοι δεν δηλώναν τα εισοδήματά τους για να πληρώσουν τον φόρο που τους αναλογούσε.
1: Ναι. Έτσι. Ναι. Αν πρέπει να μπράβο, θέλω να με βοηθήσεις όμως τώρα σε κάτι να καταλάβω. Ένα επιχείρημα το οποίο ακούμε από τους συμπαθείς, συμπαθεστά τους συμπολίτες, συμπατριώτες μας, είναι ότι, παιδί μου, υπάρχουν τόσα προηγμένα πια μέσα, δεν είναι δυνατόν να ζούμε με την απειλή των τεκμηρίων, υπάρχουν τόσα προηγμένα μέσα, ας βρουν επιτέλους τι ακριβώς κερδίζουμε. Καλά το λέω.
0: Σωστά, ωραία, σωστά. Ωραία. Μα υπάρχουν πολλές τεκμηρίες πλέον και διασταυρώσεις.
1: Μήπως είναι καλύτερα τα τεκμήρια από την εφαρμογή αυτών των σύγχρονων μέσων, ερωτώ. Και ως ανταής το απευθύνω το ερώτημα σε έναν τεχνοκράτη που τα ξέρει αυτά τα θέματα. Να, για πες μας.
0: Το έχω ρωτήσει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ο κίνδυνος που υπάρχει, ο κίνδυνος εισαγωγικά, για μένα μου φαίνεται πολύ δίκαιο και με χαρακτηριστικά δικαιοσύνης, το γεγονός ότι θα κλειστούν πολλοί από αυτούς να πληρώσουν πολύ παραπάνω. Πολύ
1: αν
0: παραπάνω
1: εφαρμοστούν αυτά τα σύγχρονα μέσα για τα οποία επικαλούνται.
0: Την πλήρη τους έκταση. Αν για παράδειγμα αποκλειστούν μια σειρά από δαπάνες, οι οποίες εξόφθαλμα δεν είναι δαπάνες της δουλειάς τους, αλλά είναι δαπάνες της οικογένειάς τους. Αν για παράδειγμα μπουν σε μια διαδικασία να υπάρχουν πληροφορίες, όπως για παράδειγμα τα social media, διακοπές κτλ.
1: Ναι.
0: Αυτό το οποίο κάνουν οι influencers. Οι influencers έτσι τους φορολογούν,
1: ναι,
0: τα τελευταία χρόνια και από εκεί δεν τους πιάνουν από τις πληροφορίες που έχουν. Για να έχουν πληροφορίες για τους influencers, προφανώς μπορούν να αντλήσουν, όπως μπορούμε και εμείς να αντλήσουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πληροφορίες για κάθε άλλο συμπολίτη μας.
1: Ναι.
0: Άρα οι πληροφορίες αυτού του είδους, που λέω το πιο απλό, γιατί προφανώς υπάρχουν και πολλές άλλες δεκάδες από ηλεκτρονικά συστήματα που δόξα τω Θεώ έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, και αυτό είναι μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση του ελληνικού κράτους που έχει κάνει αυτή εδώ η κυβέρνηση. Θα έλεγα ότι τότε ναι, θα το πηγαίνανε, το πολύ πιθανό να πηγαίναμε σε πληρωμή υψηλότερου φόρου για μεγάλο μέρος από των συμπολιτών μας που βρίσκονται στα τεκμήρια. Απ' την άλλη, βέβαια, πρέπει να πούμε ότι έχει και μια χαρακτηριστικά αδικίας. Γιατί πολλά από τα επαγγέλματα αυτά, τα επαγγέλματα των ελεύθερων επαγγελματιών, για παράδειγμα ο νέος δικηγόρος, όταν ξεκινάει, δεν είναι δικηγόρος ο οποίος είναι επί της ουσίας φτασμένος και έχει απαραίτητα δουλειά, ή δεν είναι όλοι οι δικηγόροι πετυχημένοι.
1: Σωστό. Εκεί πρέπει να μελετηθούν. Έτσι δεν είναι, μπορεί να περνάει τον επίδειο από άλλους. Ναι.
0: Και κάπως ζει αυτός. Πρέπει κάπως να εξηγήσει το πώς ζει. Ορισμένα απλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Είτε θα έχει λεφτά από το παρελθόν, είτε θα το ενισχύει η οικογένειά του.
1: Αυτό το 400 ευρώ το μήνα πάντως δεν είναι πιστευτό και είναι γελίο. Δηλαδή και το ότι το καθόμαστε και συζητούμε σοβαρά πάνω σε αυτό επίσης μας φαίνει σε μια κατάσταση έτσι δύσκολη. Τώρα λέμε ότι κάποιος ζει με 300 ευρώ το μήνα. Ναι.
0: Άρα είναι γιατί δεχόμαστε και να κάνουμε όλη μια.
1: Παραλαμβάνω, δεν αναφέρομαι σε έναν μεμονωμένο συνταξιούχο που μπορεί να έχει τη βασική σύνταξη και να βασανίζεται και να ζορίζεται. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ μιλάω για ελεύθερους επαγγελματίες, νέους ανθρώπους που πιθανώς έχουν μια σχέση, έχουν μια οικογένεια. Δηλαδή είναι πολύ ανόητο να δηλώνει ένας με αυτά τα δεδομένα 300 ευρώ το μήνα ότι ζει με 300 ευρώ το μήνα. Αυτό λέω.
0: Είναι περίπου η μισή ελεύθερη επαγγελματή δηλώνουν σε μέσο επίπεδο 302 ευρώ το μήνα, ακριβώς όπως του λες. Το θέμα είναι ότι δεχόμαστε όλοι κάτι. Ότι οι δαπάνες, οι οποίες δηλώνουν και τις δέχεται η εφορία και τις αφαιρεί από το φορολογητέο, είναι στην πραγματικότητα μέρος του τρόπου ζωής τους. Ειδικά για τους πολύ μικρούς, για τα πολύ μικρά εισοδήματα. Και τα έχουν υπολογίσει και μέσα στην επιτυχία του επαγγέλματός τους. Δηλαδή, μέρος εισοδήματός τους είναι αυτό που λέγαμε παλιά: ανοίγω το σιρτάρι της επιχείρησής μου και είναι δικά μου τα λεφτά. Αυτό είναι πρώτα απ' όλα δείχνει μία έλλειψη παιδείας στα θέματα τα χρηματοοικονομικά, αλλά πέρα αυτού θα έλεγα ότι είναι και κάτι το οποίο μας έχει εκπαιδεύσει το φορολογικό μας σύστημα, το οποίο το δέχεται. Τις δέχεται αυτού του είδους οι δαπάνες. Άρα από τη στιγμή που τις δέχεται να τις κάνεις αφορολόγητα, δηλαδή να μπορείς να έχεις αφορολόγητη ζωή, είναι πολύ φυσιολογικό κάποιοι να το εκμεταλλεύονται και να προχωράνε και να το κάνουν μέρος της συνθήκης του επαγγέλματός τους. Της συνθήκης επιβίωσης του επαγγέλματός τους. Αυτό είναι το θέμα. Το θέμα ότι υπάρχουν ενδεχομένως και κανείς ίσως να μην θέλει να το πει, ότι υπάρχουν επαγγέλματα και υπάρχουν και επαγγελματίες που ενδεχομένως θα πρέπει να δουν μια άλλη επαγγελματική δραστηριότητα. Δεν θέλει κανείς να το πει σε αυτούς. Θα προσπαθήσει να τους βοηθήσει μέχρι τέλος προκειμένου να βγαίνουν. Και ειδικά τώρα που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, έχω την αίσθηση ότι θα χαλαρώσουν αρκετά τεκμήρια με κάθε τρόπο και με οποιαδήποτε τρόπο, με στόχο ακριβώς να μην μείνει κανένας έξω, να μην νιώθει κανένας δυσαρεστημένος όπως νιώθουμε.
1: Ωραία. Και μετά είναι η προκαταβολή φόρου. Τώρα και αυτό το η προκαταβολή φόρου είναι ένα πράγμα το οποίο πάρα πολύ άγριο, ας πούμε.
0: Είναι άγριο, είναι άγριο. Εδώ είναι ένα υπόλοιμα των μνημονιακών χρόνων. Η δυσπιστία που υπήρχε απέναντι στην επιχείρηση, απέναντι στον επιδευματία, ότι θα έχει τα λεφτά να πληρώσει τους φόρους της επόμενης.
1: Άγριο και απαράδεκτο, θα έλεγα μαζί.
0: Έτσι, είναι απαράδεκτο, ναι. Είναι μια έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο μεγάλη, χειρότερη από τα τεκμήρια. Και τα τεκμήρια υποδηλώνουν έλλειψη εμπιστοσύνης και στις δυνάμεις του κράτους αλλά και προς τον πολίτη. Αλλά ακόμα χειρότερο είναι το 80% που υπάρχει για τις επιχειρήσεις και το 55% που υπάρχει για τους επιδευματίες, η προκαταβολή φόρου η οποία θα μειωθεί. Εδώ είναι ρευστότητα. Ρευστότητα η οποία τι γίνεται, φεύγει νωρίς και ατόκος, παρακαλώ. Έτσι δεν υπάρχει, νομίζω, άλλο ποσό το οποίο οτιδήποτε χρωστάμε στο δημόσιο και εφόσον το καθυστερήσουμε να το πληρώσουμε, πληρώνουμε τόκους. Εδώ έρχεται και παίρνει ένα χρόνο νωρίτερα τα λεφτά, προφανώς ατόκος εντελώς, το ελληνικό δημόσιο και σου λέει ότι είναι υποχρέωσή σου να προκαταβάλεις τους φόρους σου. Δεν μπορούν να το μηδενίσουν αυτό το μέτρο. Στοιχίζει πάρα πολλά λεφτά. Θα πρέπει να γίνει πολύ πιο ομαλά, σταδιακά, σε βάθος χρόνου. Έχω μια μικρή αίσθηση ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα είναι από τα βασικά μέτρα που θα ανακοινώσει, γιατί μιλάμε για λεφτά στην τσέπη, επί της ουσίας, λεφτά στην τσέπη του επιδευματία, λεφτά στην τσέπη ακόμα και της επιχείρησης, λεφτά στο ταμείο δηλαδή, το οποίο θα μείνουν, ρευστότητα.
1: Και πόσο δεν είναι αυτό το ποσό τελικά, Νίκο, γιατί γράφονται διάφορα, πόσο είναι αυτό το ποσό που μπορεί να διανεμηθεί?
0: Το συνολικό ποσό είναι σίγουρο ότι θα ξεπεράσει τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Τα 2 δις, πάνω από 2 δις.
0: Πέρσι, ναι, συζήτηση ξεκίνησε από 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στο 1,7 δις. Φέτος έχουμε ξεκινήσει από το 1 δις. Είμαστε μαζί με τη ρήτρα της ενέργειας κοντά στο 1,700. Το 2 δις μπορώ να σου πω ότι είναι και μικρό. Ενδεχομένως. Δηλαδή θα δούμε πολύ μεγάλα ποσά και δεν βάζω στην εξίσωση τα χρήματα που έχουν κρατηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψη για να δοθούν ως δάνεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μπορεί να ξεπεράσουν και τα 5 δις δάνεια με μηδενικό σχεδόν επιτόκιο. Τα οποία έχουν, αν θυμάσαι καλά, τέλος Μαΐου η κυβέρνηση κλείδωσε πολλά από αυτά τα χρήματα τα οποία διαχειρίζονταν μέχρι εκείνη τη στιγμή οι τράπεζες και τα μετέφερε στην Αναπτυξιακή Τράπεζα, η οποία και θα τα διαθέσει και θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός αναλυτικά στη ΔΕΘ. Το φθινόπωρο θα δοθούν τα συγκεκριμένα χρήματα. μαζί με σημαντικό μέρος, καθώς μου φαίνεται, των εξαγγελιών που θα κάνει το ίδιο διάστημα.
1: Ωραία. Το επόμενο task και την, τώρα την επόμενη μας συνάντηση δεν μπορώ να την ορίσω ακόμη, δεν ξέρω τι θα κάνω αύριο ακριβώς. Γιατί έχουν συσσωρευτεί τώρα διάφορες εκκρεμότητες, όπως καταλαβαίνεις. Είναι τι περιμένεις να πει 2 του μηνός Σεπτεμβρίου ο Αλέξης Τσίπρας. Στη Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι το επόμενο task που σου βάζω.
0: Και μπορώ να σου πω και τους κινδύνους που θα αντιμετωπίσει, γιατί πολλά από τα πράγματα που ετοιμάζεται να πει, φοβάμαι ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχουν δοκιμαστεί τους τελευταίους μήνες από πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες ψάχνουν να αναζητούν εναλλακτικές πολιτικές.
1: Ναι, και εδώ, ναι, και εδώ τώρα προκύπτει ένα άλλο, ένα άλλο στοιχείο, ότι το 2 Σεπτεμβρίου δεν ενοχλεί, μάλλον το γεγονός ότι θα πάει πριν από τον Πρωθυπουργό δεν ενοχλεί μόνο την κυβέρνηση, το γεγονός ότι πηγαίνει 2 Σεπτεμβρίου ενοχλεί και το ΠΑΣΟΚ, το οποίο την επόμενη μέρα θα πρέπει να πει ότι είναι 3 Σεπτεμβρίου, είναι 3 του Σεπτέμβρη, μάλλον δεν είναι καν η 3 του Σεπτέμβρη, δεν υπάρχει εδώ στην Ελλάδα, λέμε Οκτώβρης, αλλά δεν λέμε Σεπτέμβριος, που έχει μη μέσα, τον λέμε Σεπτέμβριο. Λοιπόν, θα πάει 3 του Σεπτέμβρη, έτσι πλάκα κάνω, όχι δηλαδή θα πάει να πει ότι είμαι ΠΑΣΟΚ, αλλά πάει ο άλλος 2 του μηνός να πει, 2 Σεπτεμβρίου να πει, είμαι και ΠΑΣΟΚ πέραν των άλλων. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μέσα στην εβδομάδα. Ευχαριστώ.
0: Γεια
1: σας, Νίκο, με ευχαριστώ πολύ. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Τάσο Αβραντίνη. Ήταν καλεσμένος σήμερα για να συζητήσουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικώς με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και την Εθνική Αρχή Εποπτείας και Επιστοποίησης των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων. Αλλά αλήθεια, τι ωραία που τα γράφει ο Ηλίας Κανέλης σήμερα. Αλήθεια, η Εθνική Αρχή έχει αξιολογήσει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο που είναι μέσα στις υποχρεώσεις της. Αλλά άστο, θα τα πούμε σε μια επόμενη στιγμή όλο αυτό. Ο κύριος Δημήτρης Βασιλιάδης, καλημέρα σας κύριε Βασιλιάδη, πάντα πρώτος interview, καλό Σεπτέμβριο εύχομαι.
0: Καλή σεζόν, ευχαριστώ επίσης.
1: Ευχαριστώ, καλή περίοδο, ναι. Λοιπόν, τι βγάζει η πρώτη σας δημοσκόπηση, για την οποία λένε ότι είναι του 15 Αύγουστου. Επειδή δεν αρέσει, τι να κάνουμε τώρα, ότι η διαφορά των 12 μονάδων κυβερνήσεως και αντιπολίτευσης δεν το γουστάρουν κάποιοι. Οπότε λένε ότι είστε του 15 Αύγουστου. Για πείτε μου λοιπόν.
0: Πάντως από το ρεπορτάζ άκουσα ότι η δημοσκόπηση αναλύθηκε με πολύ μεγάλη προσοχή στον ΣΥΡΙΖΑ. Εντάξει, μπορεί και καθένας τώρα να θεωρεί το ΣΥΡΙΖΑ ένα μικρό κόμμα κτλ. Αλλά έχει σημασία. Του επίσης αναλύθηκε και συζητήθηκε και στο ΠΑΣΟΚ. Γιατί στο ΠΑΣΟΚ είδαν ότι ξαφνικά σταμάτησε να ανεβαίνει ο Τσίπρας. Άρα λοιπόν αυτό τους δίνει μία. Τους αναπτερώνει κατά κάποιο τρόπο το ηθικό και δεν θα τους έβγαζα και από την εξίσωση της δεύτερης θέσης, κύριε Πορτοσάλτε. Με προϋποθέσεις βεβαίως. Θα τους ζητήθηκε και με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος και πέρυσι, το φέτος δεν το ξέρω. Πήγε στην προεργασία που γίνεται για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, δηλαδή με τους παραγωγικούς φορείς στη συνάντηση, μέσα στην συνάντηση των παραγωγικών φορέων, όπου είναι οι παραγωγικοί φορείς της πόλης και οι βουλευτές Α και Β Θεσσαλονίκης, υπομάλης με τη δημοσκόπηση τη 15 Αυγουστιανού, την περσινή, της Ίντερντου πάλι. Λοιπόν, και έγινε μια συζήτηση εκεί ότι είμαστε έτσι, ότι θα κάνουμε τις αγκεντήσεις και ενδεχομένως θα πάμε καλύτερα. Πράγμα που έγινε ή δεν έγινε δεν έχει καμία σημασία. Σε κάθε περίπτωση, τι δείχνει η δημοσκόπηση, δείχνει σταθερά βεβαίως την Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα. Δεύτερο κόμμα την Ελλάδα με μια πτώση της τάξης της μίας μονάδας. Δεν θα έλεγα ότι είναι στατιστικά σημαντική πτώση, θα έλεγα απλά ότι αυτή η μονάδα που χάνει η Ελλάδα του κ. Τσίπρα εμφανίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είχε 1% στην προηγούμενη δική μου δημοσκόπηση και τώρα έχει 2%. Αυτό. Κάνει 100% αύξηση. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια στατιστικά σημαντική διαφορά. Τρίτο κόμμα βεβαίως το ΠΑΣΟΚ εκεί γύρω στο 10%. Και όσο και να φανεί περίεργο κύριε Πορτοσάλτε, για μένα το κλειδί των πολιτικών εξελίξεων και των εκλογών είναι στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ, όπως έχουμε δείξει και σε μια κάρτα, αποτελείται από κεντροαριστερούς και αριστερούς ψηφοφόρους. Αυτή είναι η δομή του, αυτή είναι η μαρινάδα του, αν θέλει. Τόσο αλάτι, τόσο πιπέρι, τόσο ρίγανη, κάνει ΠΑΣΟΚ.
1: Τώρα βέβαια σε αυτό, προσέξτε κύριε Βασιλιάδη, έχετε κάνει ένα ωραίο ποιοτικό μέτρημα, που δεν είναι το ποσοτικό όπως είναι η πρόθεση ψήφου κτλ. Που έχει πολύ ενδιαφέρον και εννοείται ότι θα πάρετε χρόνο. Τώρα θα τα πείτε λίγο βεβαιασμένα, γιατί σε 2-3 λεπτά πρέπει να σας πω καλημέρα. Αλλά έχετε μετρήσει πολύ ωραία και τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. μέσο και από τι αποτελούνται, τον πυρήνα τους δηλαδή. Λοιπόν, πάνω σε αυτό πρέπει, πρώτα απ' όλα, αν μπορείτε παρακαλώ να πείτε ένα δεδομένο, μάλλον, όχι, πρέπει να τα πείτε περιφραστικά και θα τα κουβεντιάσουμε κάθε κάρτα ξεχωριστά, γιατί έχει τη σημασία της. Είναι, μπορεί να αναπτυχθεί ωραία πολιτική συζήτηση πάνω σε αυτό το έβριμά σας, το αυτού του μήνα. Ναι.
2: Σας έχω και κάτι καλύτερο, δεν έχουμε χρόνο, θα σας πω για αυτές τις δύο κάρτες. Σκανάραμε τη δομή, τη σύσταση του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι κυρίαρχο κόμμα στο πολιτικό σκηνικό και γιατί το ΠΑΣΟΚ είναι, κατά τη δική μου άποψη, ακόμα ένα μεγάλο κόμμα. Δεν έχει σημασία το ποσοστό του, είναι μεγάλο κόμμα γιατί έχει μεγάλη ιστορία. Λοιπόν, βλέπουμε εκεί ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι, ένα δεύτερο κομμάτι ως κεντροαριστερή και ένα πολύ μικρότερο κομμάτι αριστερά. Το αριστερά είναι 9%. Αυτό το 9% μπορεί να αληθωρήσει δυνητικά προς τον κύριο Τσίπρα και ενδεχομένως να του δώσει 1 με 2 μονάδες. Το κομμάτι των κεντρών.
1: Αλλά αν μου επιτρέπετε εδώ τώρα. Αν μου επιτρέπετε. Εδώ ήταν και το βασικό λάθος του Ανδρουλάκη. Ότι πήγαν όλοι μαζί με τους σοφούς του ΣΥΡΙΖΑ. Συγγνώμη. Μαζί με τους σοφούς του ΠΑΣΟΚ που είναι κάτι σοφοί τη παλαιολιθική εποχή. Όλα ματρά μη λέω τώρα γιατί θα θυγούν και θα μου τηλεφωνούν. Λοιπόν, πήγαν και του λέγανε πήγαινε να πιάσει αυτούς αριστερούς. Οι οποίοι αυτοί οι αριστεροί δεν έχουν, θα πάνε ΣΥΡΙΖΑ έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή θα πάνε Τσίπρα έτσι κι αλλιώς.
2: Στρατηγική σημασία λάθος συμβουλία. Τι θα σας πω τώρα. Και φαίνεται ότι ο Τσαβουλάκης την έκανε. Τι το εφάρμοσε. Λοιπόν,
1: και αντί να πάει να απευθυνθεί η απεύθυνση που λέει και ο Τσίπρας να γίνει σε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Ξαναπείτε το ποιο είναι αυτό το μεγάλο κομμάτι.
2: Κεντρό και κεντροαριστερό. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όταν το ίδρυσε ο Ανδρέας Παπανδρέου απορρόφησε την αριστερά της εποχής και την κεντροαριστερά και το κέντρο. Έτσι παραμένει το ΠΑΣΟΚ. Να είναι ένα κεντρό κόμμα. Δεν έχει σημασία η λέξη σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι ένα κεντρό κόμμα κυρίαρχα που έχει και κάποια τμήματα κεντροαριστερά. Και αντί να δώσει βαρύτητα εκεί ο κ. Ζαμπουλάκης, πράγματι, όπως είπατε, έδωσε στην αριστερά, αναπτύσσοντας ένα αριστερό λόγο, προφανώς γιατί διαστάθηκε ότι μπορεί να τους χάσει. Τους έχασε έτσι κι αλλιώς, αλλά υπάρχει πιθανότητα να χάσει κι άλλους. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το αντιληφθεί και θα το δούμε αν το έχει αντιληφθεί στρατηγικά στην έκθεση με αυτά που θα πει. Πού θα απευθυνθεί. Θα απευθυνθεί πάλι με ένα αριστερό πρόγραμμα ή με ένα κεντροαριστερό κεντρό πρόγραμμα. Το κεντρό κομμάτι του ΠΑΣΟΚ και αυτό είναι, και αυτό κινδυνεύει να χαθεί σε ένα κομμάτι. Γιατί αυτό το κομμάτι, κοιτάει, προσέξτε τι λέω.
1: Όχι, δεν μπορώ να προσέξω γιατί πρέπει να κλείσω. Αυτό είναι το πρόβλημα
2: τώρα. Προς το Μητσοτάκη, όχι προς την Δημοκρατία και αυτό κάνει ευάλωτο το ΠΑΣΟΚ και από το κέντρο.
1: Η επόμενη σας πρόσκληση θα γίνει μαζί με τον Σάκη Μουμτζή και θα ανοίξουμε και το σκέλος που αφορά στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό σας λέω. Και μου κρύβεται και κάτι άλλες κάρτες, θα μου τις πείτε όταν θα ξαναβρεθούμε. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βασιλιάδη τη interview. Ζητώ συγγνώμη ξανά άλλη μία φορά από τον κύριο Μπραντίνη. Και κάνω διάλειμμα. Τι κάνουμε εδώ, λέω, βάζουμε διάλειμμα. Φεύγουμε. Δελτίο ειδήσεων. Γεια σας.